Έτσι δεν είναι. Ο πατέρας λέει από πάνω, κι αν ο πατέρας σας και η μάνα σας σας εγκαταλείψουν, εγώ ποτέ. Γιατί, γιατί κάποιος άλλος εγκαταλείπει. Άλλος ήπιε το ποτήρι της εγκατάλειψης. Ο Ιησούς Χριστός, ο Γιος του Θεού. Και τώρα θα κάνει ένα βήμα πιο πάνω, ένα βήμα πιο πέρα. Το ποτήρι για το οποίο, καθώς το βλέπει να τον πλησιάζει, ζει αυτή την αγωνία την φρικτή. Θα έρθει η ώρα να το πει. Θα το πάρει από τον ουράνιο πατέρα και θα το πει μέχρι την τελευταία σταγόνα. Και θα το πει, παραδόξως και περιέργως, εκεί στην ίδια θέση που ο Αβραάμ ανέβηκε να θυσιάσει τον Ισαάκ. Ο Ισαάκ είναι τύπος του Χριστού. Παίρνει τη θέση του Ισαάκ, το αργεί, έρχεται ο Χριστός στη θέση του αργού, στη συνέχεια. Εκεί απάνω στο Μοριά, στο όρος Σιών, εκεί θα ανέβει ο Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Στον κρανίου τόπο. Αυτό έφταιγε. Αυτό. Ένα κρανίο. Ο άνθρωπος μέσα στο μυαλό του έκανε μια δραματική στροφή σε μια καμπή της ζωής του, στις ωραιότερες συνθήκες ζωής που έζησε από τότε άνθρωπος εδώ στον πλανήτη μας, αντί να ακολουθήσει τον δρόμο της υπακοής. Γλίστρησε, βγήκε από τις ράγες εκεί που τον έβαλε ο Θεός και έπεσε έξω, και από τότε αυτό φταίει. Αυτό φταίει. Και πρέπει ο άνθρωπος εδώ να πάρει τις αποφάσεις του, εδώ να κάνει την εκλογή του, να κοιτάξει εκείνο τον κρανίου τόπο. Γολγοθά θα πει, κρανίου τόπος, και να πει αυτό που έφταιγε, αυτό και πλήρωσε. Επλήρωσε στην ιστορία του άνθρωπος. Βέβαια τις αμαρτίες του δεν τις πληρώνει. Ήταν ανάγκη να έρθει ο Υιός του Θεού να τις πληρώσει εκείνος. Αλλά για δέστε τι δράμα έζησε στην ιστορία του. Τι πολέμους, τι κραυγές, τι αγωνίες. Φανταστείτε τι γίνεται εκεί μέσα στη Βοσνία αυτές τις ώρες που μιλάμε εδώ. Που έχουμε εμείς ειρήνη. Που κινούμεθα με τόση άνεση. Έφτεξε και πληρώνει. Αλλά και αν ακόμη ο άνθρωπος εζούσε την αγωνία της Γετσημανή, και αν ακόμη ο άνθρωπος ο ίδιος ανέβαινε σε ένα σταυρό στο Γολγοθά εκεί στον κρανίου τόπο, δεν θα έκανε απολύτως τίποτα. Δεν θα αποκαθίστατο στις σχέσεις του με τον Θεό, γιατί η αμαρτία του προσέβαλε τον Θεό, πρόσβαλε τον Θεό. Ήταν ανάγκη για να καθαριστεί, να λουστεί, να πληθεί, να χυθεί άγιο αίμα, να πληρώσει κάποιος εκπρόσωπος του. Και αυτός ήταν ο Ιησούς Χριστός. Εκεί στον κρανίου τόπο εσταύρωσαν αυτόν, και απάνω σε εκείνο τον σταυρό ο Ιησούς Χριστός έμεινε 6 ολόκληρες ώρες. Είναι εδώ το θυσιαστήριο που η αγωνία κορυφώνεται. Το ποτήρι θα το πιει. Επήρε ήδη την απόφαση στη Γεσημανή. Ευτυχώς τα λέγαμε εμείς στη γλώσσα μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Εάν επέμενες, τι θα γινόταν? Δεν υπήρχε άλλος τρόπος σωτηρίας. Και είπε, πλην όχι το δικό μου, αλλά το δικό σου ας γίνει. Και γίνεται πραγματικά εδώ το θέλημα του Θεού. Ο σταυρός είναι το ύψιστο επιστέγασμα και η αιώνια τελείωση του έργου του Χριστού, λέει κάποιος. Το ύψιστο επιστέγασμα. Η πιο ψηλή στέγη και η αιώνια τελείωση του έργου. Έκανε ό,τι έκανε με τα θαύματα, με τα λόγια, με τις παραβολές, με τις ντροπιές, εμίλησε και τα λοιπά. Τους ένιξε τα πόδια, μίλησε για ταπεινοφροσύνη. Αλλά εάν δεν υπήρχε σταυρός, αν δεν υπήρχε Γολγοθά, αν δεν σταυρωνόταν, γιατί έτσι έλεγαν οι προφητείες, ετρύπησαν τα σχήρας μου και τους πόδας μου, εάν δεν χυνότανε το Άγιο Αίμα του Υιού του Θεού,
πέθανε καταλυπότανε, που σημαίνει εάν δεν πέθανε σωματικά και ψυχικά. Το ψυχικά είναι η αποκοπή από τον ουράνιο πατέρα, και το σωματικά είναι η εγκατάλειψη του σώματος από την ψυχή, το πνεύμα. Αυτό το διπλό πάνω το εάν δεν υφίστατο ο Υιός του Θεού, σωτηρία και ελπίδα σωτηρία για τον άνθρωπο, δεν υπήρχε ποτέ. Και εκεί απάνω, αυτές τις 6 ώρες, τις πρώτες τρεις από τις 6 ώρες, ακούει το κατηγορητήριό του. Ο πατέρας ο ουράνιος από πάνω του απαγγέλει το κατηγορητήριο, όπως στέκεται ο ένοχος, ο κατηγορούμενος από κάτω, και ο πρόεδρος του δικαστηρίου του διαβάζει: την τάδε ώρα ήσουν εκεί και τσακώθηκες με τον τάδε και έβγαλες το μαχαίρι και έκανες αυτό ή έκλεψες κτλ. Αλλά φανταστείτε αυτό το κατηγορητήριο τι περιείχε, τι είχε μέσα του. Είχε μέσα του όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων όλων των αιώνων, από την παρακοή του Αδάμ μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο που δεν γεννήθηκε ακόμη, που θα γεννηθεί. 3 ολόκληρες ώρες, με ποια ταχύτητα διαβαζόταν αυτό το κατηγορητήριο, κανείς δεν μπορεί να φανταστεί. Όλες οι αμαρτίες των ανθρώπων, και ο Ιησούς Χριστός μέσα στη φρικτή ψυχική του αγωνία, πέρα από το σωματικό μαρτύριο, αυτό ήταν το λιγότερο, ο Κύριος ούτε το λογάριασε αυτό. Έδωσα το πρόσωπό μου ως πέτρα σκληρά, λέει, εκεί μπροστά στους λεγεωνάριους, στις γροθιές, στις πτυσιές, του μάδισαν τα γένια του, τρίκα. Αλλά ζώντας αυτή τη φρικτή αγωνία, άκουγε από τον πατέρα και ομολογούσε αυτός που δεν έκαμε αμαρτία, τρίτη φορά το λέω, ομολογούσε ότι τα έκαμε όλα όσα κάναμε εμείς. Ναι, το διέπραξα, το έκαμα, το αναλαμβάνω, είμαι υπεύθυνος εγώ, θα πληρώσω εγώ για όλα αυτά. Και το δεύτερο τρίωρο πληρώνει, επιστρέφει, λέει, χαρακτηριστικά στο λόγο του Θεού, ό,τι δεν άρπαξε. Πληρώνει για ό,τι δεν έφτεξε, αμαρτίες τις οποίες δεν διέπραξε. Αυτό το τρίωρο είναι φρικτό. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το περιγράψει. Και στην αιωνιότητα όταν θα βρεθούμε, αυτό το τρίωρο δεν ξέρω πόσοι αιώνες που θα περιλαμβάνουν χιλιάδες ή εκατομμύρια χρόνια, σε ποια διάσταση χρόνου δεν ξέρει κανείς, θα χρειαστούν για να το καταλάβουμε, και αν το καταλάβουμε σε όλο το βάθος. Το τρίωρο το δεύτερο είναι σκοτεινό, γίνεται σκοτάδι επάνω σε όλη τη γη. Γιατί όλη η γη αμάρτησε, όλοι οι άνθρωποι αμαρτήσανε μπροστά στον Θεό, και υπάρχουν αμέτρητοι σήμερα που ισχυρίζονται ότι είναι καλοί πριν πάνε στον Χριστό, γιατί ισχυριζόμαστε κι εμείς σε κάποια βάση θετική και σίγουρη, όχι ότι είμαστε καλοί, αλλά ότι είμαστε παιδιά του Θεού, με όλες τις όποιες αντιρρήσεις των όποιων ανθρώπων και με όλες τις ενδεχομένως κάποιες αδυναμίες μας, ελαττώματα, μικρότητες, ελλείψεις, είμαστε παιδιά του Θεού. Ένα τρίωρο φρικτό, σκοτεινό. Στο θυσιαστήριο της αγωνίας του ο Χριστός, στο σταυρό επάνω. Ένα τέτοιο θυσιαστήριο δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία. Το εισήγαγαν οι Ρωμαίοι. Οι Ρωμαίοι, για να καταδικάζουν εκεί με μαρτυρικό θάνατο, φρικτότατο θάνατο. Είναι απερίγραφο κυριολεκτικά. Έχω διαβάσει περιγραφές και νομίζεις ότι είσαι εκεί απάνω και αρχίζεις να μουδιάζεις. Και καταδικάστηκε ο Ιησούς Χριστός, αφού ο Θεός κατεύθυνε την ιστορία έτσι ώστε να μην λιθοβοληθεί, να μην καταδικαστεί με τον εβραϊκό τρόπο που ήταν δια λιθοβολισμού, αλλά να σταυρωθεί από το ρωμαϊκό δικαστήριο, να καταδικαστεί από τους Ρωμαίους, τους κατακτητές, και να σταυρωθεί εκεί επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και ανεβόησε με φωνή μεγάλη, φωνή απερίγραπτης αγωνίας. Είναι ακριβώς εδώ το
το δεύτερο τρίωρο, το τρίωρο του σκοτάδιου, το τρίωρο που γίνεται σεισμός και σπάζουν οι πέτρες, που ο Κύριος θα φωνάξει καθώς πίνει γουλιά γουλιά το περιεχόμενο αυτού του ποτηριού. Θεέ μου, Θεέ μου, την Αθήνα εγκατέλειψε. Πόσο φρικτή είναι αυτή η εγκατάλειψη. Και σε όλη την επίγεια ζωή του υπήρξε άνθρωπος στενότατης επικοινωνίας με τον ουράνιο πατέρα του. Δεν θα πέρασε, φαντάζομαι, λεπτό που να μην επικοινώνησε με τον πατέρα. Μέρες και νύχτες κατέφευγε στην προσευχή του Θεού. Εκείνο το λιοτρίβι, εκείνος ο κήπος των ελαιών στην Γεσημανή ήταν ο τόπος που άκουγε προσευχές μέρες και νύχτες, όσο ήταν στην περιοχή. Αλλά κι όπου και να ήταν. Αλλά τώρα ο ουρανός είναι σκοτεινός, είναι κλειστός, είναι μαύρος. Και ο Ιησούς το ξέρει και το ζει μέσα στα αμότατα βάθη της ύπαρξής του, ότι κι αν φωνάξει δεν ακούγεται πλέον. Για φανταστείτε πόσο φρικτό είναι αυτό το ποτήρι. Και τώρα μπορεί να δικαιολογήσει κανείς αυτή τη φρικτή αγωνία της Γεσημανή που έζησε ο Κύριος. Αλλά τούτες οι ώρες είναι πολύ φρικτότερες από τις ώρες και του Αβραάμ και από τις ώρες της Γεσημανή. Εκεί βεβαίως ρίχνεται που λέμε ο κύβος, παίρνει την απόφαση, αλλά εδώ η αγωνία κορυφώνεται. Και αφού εξανάβαλε μια φωνή δυνατή, δεν μπορούμε να πούμε όλα όσα συνέβησαν πάνω από το Σταυρό. Υπάρχουν 7 λόγοι τους οποίους είπε ο Χριστός από το Σταυρό: συγχώρεσε τον ληστή, κέρδισε τον ληστή, άφησε τη μητέρα στον μαθητή τον Ιωάννη, προσευχήθηκε πατέρα, συγχώρεσε τους, δεν ξέρουν τι κάνουν κτλ. Και αφού ξανακράβιασε, εκράβιασε με αγωνία το θυσιαστή της αγωνίας, αφήκε το πνεύμα, πρόσφερε τον εαυτό του άπομο στον Θεό, ένα θύμα που είναι το ίδιο και θύμης. Κανένας δεν αφαιρεί την ψυχή μου από μένα, λέει ο ίδιος. Εγώ βάζω την ψυχή μου, εγώ ο ίδιος, υπέρ των φίλων, για να γίνουμε φίλοι του Ιησού Χριστού. Και το καταπέτασμα του ναού σκίστηκε τότε. Όσες προσπάθειες και να έκαναν οι άνθρωποι με τον ίδιο τον νόμο που είχε δώσει ο Θεός να τηρήσουν τον νόμο και να ανέβουν στην κορφή, να δικαιωθούν, να αποκατασταθούν στις σχέσεις τους με τον Θεό, να συμφιλειωθούν με τον Θεό, να σβήσουν οι αμαρτίες τους, όλες οι προσπάθειες τους ήταν μάταιες. Όταν έγινε η Αποστολική Σύνοδος, οι Απόστολοι Πέτρος και Ιάκωβος είπανε: κανένας από μας, ούτε οι πατέρες μας, ούτε εμείς δεν μπορέσαμε να τηρήσουμε τον νόμο. Μη βάζετε βάρος στους ανθρώπους. Αφήστε τους να ζήσουν ελεύθεροι την καταχάρη σωτηρία. Ο εκατόνταρχος και όλοι οι φρουρά του θα ομολογήσουν: αληθώς, Θεού Υιός ήταν αυτός. Αυτός που πάσχει εδώ στο Σταυρό, αυτός που είναι τεντωμένος και δεν μπορεί να αναπνεύσει και πεθαίνει από αγωνία, από άγχος, ψυχικό άγχος, από δίψα και από γάγκρενα. Τι θαυμαστεί αυτή η ομολογία του εκατόνταρχου, του λοχαγού του Ρωμαίου: Υιός Θεού ήταν αυτός. Ναι, αδερφέ, αυτός που πέθανε στο Σταυρό για σας και για μένα, αυτός που έζησε αυτό το θυσιαστήριο, το μοναδικό στην παγκόσμια ιστορία, γιατί κανένας δεν μπορούσε να ζήσει έτσι μέσα στην ψυχή του. Αμέσως είχαν σταυρωθεί και πριν λίγα χρόνια από αυτόν τον Ιησού και μετά λίγα χρόνια, και σταμάτησε, γιατί δεν μπορούσαν να το υποφέρουν, να το αντέξουν ούτε οι ίδιοι οι σταυρωτές, να βλέπουν την αγωνία, την φρικτή των σταυρωμένων, των θυμάτων. Δεν το άντεχαν. Ψάχνανε οι Ρωμαίοι αξιωματικοί να βρουν ανθρώπους να τους πάνε εκεί
να κάνουν αυτό το έργο και κανένας δεν πήγαινε. Επαναστατούσαν, έφευγαν. Όχι, δεν πάω. Είχαν δει μια φορά και δεν μπορούσαν να ξαναπάνε και να αντέξουν αυτό το μαρτύριο των ανθρώπων απάνω στο σταυρό. Αυτός ήτανε Υιός Θεού. Ήτανε ο Διού τα πάντα εγένετο. Και έζησε το θυσιαστήριο της αγωνίας της δικιάς μου. Ποια είναι η δική σου γνώμη και θέση? Ποια είναι η θέση μας? Πρέπει να έχουμε θέση. Ο Κύριος επάλεψε στη Γετσημανή και πήρε θέση. Είπε, θα γίνει το δικό σου. Πικρό, φρικτό, απερίγραπτο, όπως είπαμε, το ποτήρι. Θα γίνει το δικό σου. Επήρε θέση. Η δική μας θέση ποια είναι? Μπορεί να είμαστε άνθρωποι, όπως είπαμε, που κάπου κάτι μας ξεφεύγει, κάπου δεν τα πάμε καλά. Έχουμε θέση απέναντι στον Ιησού Χριστό. Έχουμε πάρει σοβαρά την υπόθεση του Σταυρού του Χριστού μέσα στην ψυχή μας, σαν δική μας υπόθεση, ότι υπερημώνα εκείνος έβαλε την ψυχή του, ώστε να έχουμε θέση, να ξέρουμε τι κάνουμε, να ξέρουμε τι πιστεύουμε, να ξέρουμε γιατί ζούμε, να ξέρουμε γιατί στερούμε τα μερικά πράγματα, να ξέρουμε γιατί υποφέρουμε, γιατί θα βασανιστούμε ενδεχομένως αύριο, αν το επιτρέψει ο Θεός. Γιατί? Πρέπει να έχουμε ξεκαθαρισμένη θέση, να ξέρουμε τι κάνουμε. Θα πληθυνόταν το σπέρμα του Αβραάμ. Ο Αβραάμ δεν λυπήθηκε το γιο του για τον Θεό, αλλά τον λυπήθηκε ο Θεός. Και ο Θεός δεν λυπήθηκε το δικό του γιο για τον Αβραάμ και το σπέρμα του, για σας, για μένα. Θα ειδεί έκπονα, λέει, εγγόνια. Θα μακρύγει τις μέρες. Το θέλημά μου θα εγωγονωθεί στο χέρι του. Θα δει καρπούς του πόνου της ψυχής του, λέει ο Ισαΐας. Θα δει τους καρπούς του πόνου της ψυχής του. Επώνεσε η ψυχή του απάνω σε αυτό το θυσιαστήριο και θα βλέπε καρπούς. Να γιατί και ο Αβραάμ επήγαινε να θυσιάσει το γιο του. Γιατί επίστεψε ότι ο Θεός θα τον πολλαπλασιάσει και θα τον ευλογήσει. Να γιατί ο Κύριος ανέβηκε στο θυσιαστήριο και έζησε τη Γετσημανή και ανέβηκε στο σταυρό του Γολγοθά. Για να δει, παιδιά, για να δει γενναίες, για να φτιάξει την ύμφη του. Να δει εκκλησία πανήγυρη και εκκλησία πρωτοτόπων καταγεγραμμένων στους ουρανούς, απάνω στον ουρανό, στο βιβλίο της ζωής. Ψυχές, υπάρξεις, λυτρωμένες, σωσμένες. Ψυχές που θα αποκτούσαν ελπίδα αιωνιότητας. Που θα ήταν σίγουρες ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας τους. Στο θυσιαστήριο της αγωνίας, με αποτελέσματα δυνατά, πλούσια και αιώνια. Γι' αυτό ανέβηκε. Γι' αυτό ήρθε το ποτήρι της εγκατάλειψης. Γι' αυτό έζησε αυτό το μαρτύριο ο Υιός του Θεού. Για να έχει αποτελέσματα αυτή η θυσία. Η θυσία η μοναδική που έχει τέτοια αποτελέσματα. Καμιά άλλη θυσία δεν μπορεί να έχει τέτοια αποτελέσματα. Όσοι άνθρωποι και θυσιαστούν έναν άνθρωπο, δεν μπορούν να τον σώσουν από τις αμαρτίες τους. Και πάνε οι άνθρωποι και κάνουν εκεί πέρα θυσίες, δεν κάνουν και τάγματα και δίνουν. Μα ένας υπερπάντων απέθανε. Είναι ο μόνος που σώζει. Ο μόνος που λυτρώνει την ψυχή. Υπάρχει και για μας κάποιο θυσιαστήριο. Πρέπει να θυσιάζουμε κι εμείς. Α, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να είναι μονόδρομο. Να θυσιάζει μόνο εκείνος. Μόνο ο Θεός. Πρέπει να θυσιάσουμε κι εμείς. Λέει ο Παύλος στους Ρωμαίους, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεό, η οποία είναι η λογική σας λατρεία. Πρέπει να θυσιάζουμε το εγώ μας, την αμαρτία μας. Να θυσιάζουμε χρόνο, να θυσιάζουμε από την τσέπη μας. Να θυσιάζουμε επιθυμίες άνομες που δεν αρέσουν στον Θεό. Οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε στήσει και εμείς το θυσιαστήριό μας. Στους Φιλιππισίους Β' 17 λέει ο Παύλος, αν και προσφέρω τον εαυτό μου σπονδύν επί της θυσίας και λειτουργίας της πίστεώς σας. Εσείς είσαστε τα θύματα. Εκεί πέρα είχατε διωγμό και είσαστε απάνω στο θυσιαστήριο και εγώ είμαι σπονδύ.
Το κρασί, το λάδι που γίνανε σπολί. Και εγώ σπέρδομαι, γίνομαι σπολί επάνω σε εσάς. Δεν είμαι μακριά. Ο Παύλος είχε το θυσιαστήριό του. Και στην προς Εβραίους 2:15, ας αποδώσουμε εις τον Θεόν θυσίαν ενέσεως, καρπών χιλέων, ομολογούντων το όνομα αυτού. Εάν με ομολογήσετε μπροστά στους ανθρώπους, είναι ένα θυσιαστήριο. Μπορεί να θυσιάσει πολλά πράγματα κανείς. Συγγένειες, παρέες, γνωστούς, φίλους, δουλειές, δεν ξέρω τι, δεν ξέρω, ο Θεός το ξέρει. Αν το θέλει, αν το επιτρέψει ο Θεός, είναι ανάγκη να στήσουμε το θυσιαστήριό μας. Καρπών ομολογούντων, χιλέων ομολογούντων το όνομα αυτού. Αυτό είναι μια θυσία. Ο πιστός, αν την αρνηθεί, εάν με ομολογήσετε μπροστά στους ανθρώπους, θα σας ομολογήσω και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον ουράνιο. Όποιος δεν με ομολογήσει και με αρνηθεί, φανταστείτε τον Πέτρο, εάν επέμενε στην άρνηση, θα τον αρνηθώ και εγώ και θα πω, δεν σε ξέρω. Έτσι θα πει εκείνη την ημέρα. Δεν σας ξέρω. Μα εμείς δεν σας ξέρω. Φύγετε απ' εμού οι καθυραμένοι του πατρός μου, εις το πύρ το αιώνιο, εις το σκότος το εξώτερο. Το θυσιαστήριο της αγωνίας. Το Αβραάμ το ζήσε. Ο Κύριος μας το ζήσε σε δύο φάσεις. Γεθσημανή, Γολγοθά. Το θυσιαστήριο πρέπει να το στήσουμε και να είναι μόνιμο όσο ζούμε κι εμείς σε αυτή τη ζωή. Να θυσιάζουμε κάθε τι που δεν αρέσει στον Θεό. Και να προσφέρουμε μέσα από την διαδικασία της προσευχής, της πίστεως, της υπακοής, της διάθεσης της καρδιάς μας, θυσία ενέσεως. Θυσία ενέσεως. Η προσευχή μας να ανεβαίνει ως θυμίαμα ενώπιον του Θεού.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Φως. Εσύ γεννήθηκες τυφλός και φως ποτέ δεν είδες φως. Ποτέ ουράνια τόξα και στου Μαγιού και τα Πριού της Άνοιξης τη δόξα. Θα ήρθε δύστυχος βαριά και σκοτεινή μια καταχνιά θα σκέπει την καρδιά σου. Άλλοι και πάλι τρισαλή φτωχές τη συμφορά σου. Και χαμογέλασε ο τυφλός και μύριον ήλιον λαμπρό φως φώτισε τη μορφή του και ακούστηκε τη τίβισμα τραγούδι η φωνή του. Εσείς που βλέπετε στη γη θα έρθει να ξέρετε αυγή, θα ανοίξετε τα μάτια στου Κύρι τα παλάτια. Μέσα στη δόξα το Χριστό και θα τον δεις και θα τον δω. Μα έχεις δει εσύ πολλά, όμως εγώ πρώτη φορά θα δω, θα θεωρήσω και τι θα δω και ποιον θα δω. Πρώτη φορά μου που θα δω, εκείνον θα αντιχρήσω.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Διαβάζω, αδελφοί μου, από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου προς τους Κορινθίους, πρώτη Παύλου προς Κορινθίους, κεφάλαιο πρώτο. Πρώτη Κορινθίους, πρώτο.

Παύλος, προσκεκλημένος Απόστολος Ιησού Χριστού διαθελήματος Θεού και σωσθένης ο αδελφός, προς την Εκκλησία του Θεού την ούσαν εν Κορίνθο, τους υγειασμένους εν Χριστώ Ιησού, τους προσκεκλημένους Αγίους, με τα πάντων των επικαλουμένων εν παντήτω από το όνομα Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, αυτόντε και ημών. Χάρισι ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ πάντοτε εις τον Θεόν μου δια σας, δια την χάριν του Θεού την προθήσαν εις εσάς δια του Ιησού Χριστού, ότι κατά πάντα επλουτίστητε δι' αυτού, κατά πάντα λόγων και πάσαν γνώση. Καθώς η μαρτυρία του Χριστού εστηρίχθη μεταξύ σας, ώστε δεν μένετε οπίσω εις ουδέν χάρισμα, προσμένοντας την αποκάλυψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις και θέλει σας στηρίξει έως τέλους, αμέν τους εν τη ημέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πιστός ο Θεός, δια του οποίου προσεκλήθητε εις το να είστε συγκοινωνοί του Υιού αυτού Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Σας παρακαλώ δε αδελφοί, δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να λέγετε πάντες το αυτό και να μην είναι σχίσματα μεταξύ σας, αλλά να είστε εντελώς ενωμένοι, έχοντες το αυτό πνεύμα και την αυτήν γνώμη. Διότι εφανερώθη εις εμέ παρά των εκ της οικογενείας της Χλώης περί ημών αδελφοί μου ότι είναι έρηδες μεταξύ σας. Λέγω δε τούτο, διότι έκαστος από σας λέγει «Εγώ μεν είμαι του Παύλου, εγώ δε του Απολλώ, εγώ δε του Κυφά, εγώ δε του Χριστού». Διεμερίστη ο Χριστός, μήπως ο Παύλος εσταυρώθη δια σας ή εις το όνομα του Παύλου ευαπτίστητε. Ευχαριστώ εις τον Θεόν ότι ουδέν από σας ευάπτισα ή μη κρίσπων και γάιων, για να μη υπητήσω ότι εις το όνομά μου ευάπτισα. Ευάπτισα δε και τον οίκον του Στεφανά. Εκτός τούτων δεν εξεύρω εάν ευάπτισα άλλον κοινά. Διότι δεν με απέστειλεν ο Χριστός για να βαπτίζω, αλλά για να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Ουχή εν σοφία λόγου, για να μη ματαιωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Διότι ο λόγος του Σταυρού εις μεν τους απολυμένους είναι μορία, εις ημάς δε τους σωζωμένους είναι δύναμη Θεού. Επειδή είναι γεγραμμένο, θέλω απολέσει την σοφία των σοφών και θέλω αθετήσει την σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου, δεν εμόρανε ο Θεός την σοφία του κόσμου τούτου, διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε τον Θεόν δια της σοφίας, ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι και οι Έλληνες σοφίαν ζητούσι, εμείς δε κηρύττωμεν Χριστόν εσταυρωμένον, εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλον, εις δε τους Έλληνας μορίαν. Εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους Ιουδαίουστε και Έλληνας Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφία, διότι το μωρόν του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερο των ανθρώπων. Επειδή βλέπετε την πρόσκλησή σας αδελφοί ότι είστε ού πολύ σοφοί κατά σάρκα, ού πολύ δυνατοί, ού πολύ ευγενείς, αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς, και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τα ισχυρά, και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξέλεξε ο Θεός και τα μειόντα για να καταργήσει τα όντα, για να μη καυχηθεί ουδέ μία σάρξε ενώπιον αυτού. Αλλά εσείς είστε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού, ώστε σε γεννήθη εις ημάς σοφία από Θεού, δικαιοσύνη δε και αγιασμός και απολύτρωσης, ώστε καθώς είναι γεγραμμένον ο καυχόμενος εν Κυρίω ασκαυκάτε. Να ψάλουμε και τον 308 ύμνο. 308 β 264. Στον Σταυρόν ο Ιησού κράτηνε πλησίον, πάθημα να θεωρώ το σεφόν και θείον.

επειδή και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι και οι Έλληνες σοφίαν ζητούσι. Ημείς δε κηρύττωμε Χριστόν εσταυρωμένο, εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλον, εις δε τους Έλληνας μορία. Εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους, Ιουδαίους δε και Έλληνας, Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Σας μένω το όνομα του Θεού για το κήρυγμα των Αποστόλων. Ο μεγάλος ιεροκήρυκας Σπέρτζον προσκλήθηκε κάποτε να μιλήσει σε μια πολύ μεγάλη αίθουσα. Ήθελε όμως να τη δει και να ακούσει τη φωνή του μέσα σε αυτή την τεράστια αίθουσα, να δει την ηχητική της αίθουσας. Ζήτησε λοιπόν το κλειδί, άνοιξε την αίθουσα, ανέβηκε στον άμβονα και πρόφερε με καθαρή, δυνατή, γλυκιά φωνή το εδάφιο Ιωάννης Γάμα 16. Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε το Γιο του τον μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Αργότερα επισκέφτηκε έναν ασθενή. Ο ασθενής του έκανε την ομολογία του, πως πίστεψε στο Χριστό. Δεν μπορεί, του λέει, πρέπει να ήταν του Θεού η φωνή. Εγώ εργαζόμουν απάνω στην ταράτσα εκείνης της αίθουσας. Η αίθουσα ήταν κατάκλειστη, δεν υπήρχε ψυχή εκεί πέρα. Και εγώ άκουσα αυτά τα υπέροχα λόγια με μια γλυκιά, καθαρή και δυνατή φωνή. Και εκεί στην ταράτσα επίστεψα στον Ιησού Χριστό, έδωσα την καρδιά μου στον Ιησού Χριστό. Ο λόγος του Σταυρού έχει δύναμη. Ο εσταυρωμένος Χριστός μπορεί να σώσει τον άνθρωπο, αλλά όχι στην άλλη ζωή. Για την άλλη ζωή θα τον σώσει από τούτη τη ζωή. Ετούτο το παρόν, το σημερινό, την ώρα που μιλάμε, μπορείς να σταθείς στην παρουσία του Θεού, να αφουγκραστείς το λόγο του, να πάρεις τα λόγια τα δικά του σαν δική σου υπόθεση, τα λόγια αυτού του βιβλίου, να τα κλείσεις φυλαχτό στην καρδιά σου, θησαυρό μοναδικό, να μετανιώσεις για την αμαρτωλή σου ζωή, να δοθείς στο Χριστό με όλο το είναι σου. Εκέρδισες τις υπόλοιπες μέρες ή ώρες της ζωής σου ετούτης. Εκέρδισες και την αιωνιότητα. Δεν θα σε φοβίζει ο θάνατος πια. Ξέρω ότι υπάρχουν ψυχές εδώ που φοβούνται το θάνατο, αλλά φοβάται το θάνατο ο άνθρωπος που δεν έχει ολοκληρώσει τις σχέσεις του με τον Κύριο. Λέει ναι, συμφωνεί και τα λοιπά, ίσως διαβάζει το Ευαγγέλιο, αλλά ακόμη η καρδιά δεν έχει ανοίξει στο φως και ο Χριστός είναι απ' έξω και χτυπάει ακόμη. Μακάρι αυτό το εδάφιο και το σημερινό μας κήρυγμα που δεν έχει άλλο μήνυμα παρά το μήνυμα του Σταυρού. Ο Σταυρός έχει ακτινοβολία, έχει δύναμη. Γι' αυτό οι Απόστολοι εκείνοι ήταν Χριστόν εσταυρωμένο, Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Μια δύναμη που μπορεί να ανασκαλέψει όλο το είναι μας, να φέρει στο προσκήνιο όλη την αμαρτία μας από τα παιδικά μας χρόνια, αντί να νομίζει κανείς πως είμαι και καλός, είμαι και ενάρετος. Και πολλές φορές δεν έκανα αυτό το έγκλημα, και όταν ακούμε κανένα στιγερό έγκλημα, α, το φοβερό, τον εγκληματία. Αν ρωτήσεις τον Θεό πόσα εγκλήματα έχεις κάνει και εσύ και πόσα θα είχες κάνει εάν είχες το θάρρος, εάν οι περιστάσεις ερχόντουσαν έτσι όπως ήρθαν σε εκείνον. Πόσο αμαρτωλοί είμαστε, και ο Θεός μας αγάπησε με αγάπη αιώνια, και απάνω στο Σταυρό θυσιάστηκε ένα θείο πρόσωπο, ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, για τη σωτηρία της δικής μου και της δικής σου ψυχής. Ναι, τόσο μας αγάπησε ο Θεός, εσένα και εμένα, ώστε να σταυρώσει το Χριστό στο Γολγοθά εκείνη τη Μεγάλη Παρασκευή, μια μοναδική μέρα στην παγκόσμια ιστορία.
Αυτή η μέρα άλλαξε την ιστορία του κόσμου. Όλος ο κόσμος εμπήκε σε μια καινούργια πορεία από τότε. Και έτσι μπορείς να βάλεις και τη δική σου τη ζωή σήμερα σε αυτή την πορεία που έχει στόχο και τέρμα την αιωνιότητα. Ο Ιησούς Χριστός σε αγαπάει και σε περιμένει. Υπάρχουν πολλές όψεις του Σταυρού, πολλές πλευρές από τις οποίες μπορείς να κοιτάξεις το Σταυρό του Χριστού. Και κάθε πλευρά έχει ένα χαρακτηριστικό, ιδιαίτερο, δυνατό πάντα μήνυμα. Ο Σταυρός δεν είναι ένα σύμβολο. Μερικοί το έχουν αναγάγει σε σύμβολο. Αλλά από σύμβολο ιερό κατάντησε, όπως ξέρουμε, στις λόγικες των σταυροφόρων και κατάντησε να γίνονται σφαγές στο όνομα του Σταυρού και στο όνομα του Χριστού. Ο Σταυρός έχει σωτηριακή δύναμη, σωτηριακή δύναμη. Φέρνει τον άνθρωπο από το θάνατο στη ζωή, από το σκοτάδι στο φως. Και φυσικά καταλαβαινόμαστε ότι δεν εννοώ να μαζέψεις τα βρουλάκια και να γεμίσεις και τις μέσα τσέπες σου και τις έξω τσέπες σου και να κρεμάσεις και στο λαιμό σου και να βάλεις και στα κουταλοπύρουνά σου σταυρό και στην εξώπορτα του σπιτιού σου και να βάψεις το σπίτι σου γύρω γύρω με σταυρούς. Και τα βουνά και τα δάση, όπως έχουμε καταντήσει, και τα νεκροταφεία. Ο Σταυρός του Χριστού είναι να τον έχει κανείς μέσα του, να τον πιστεύει, να δέχεται τα ανοιγήματά του, να αφομοιώνει, να απομυζά, να ζει το περιεχόμενό του. Αυτό θα πει Σταυρός του Χριστού. Να ζει στην υπόθεση του Σταυρού του Χριστού. Αυτή είναι η έκφραση, η πιο τρανή της αγάπης του Θεού. Ο Σταυρός είναι η πιο υψηλή κορφή της αγάπης του Θεού. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε το Γιο του το μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν. Όχι οποιοδήποτε, κανένας που δεν πιστεύει στον Χριστό δεν μπορεί να σωθεί. Γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτό το δράμα του Γολγοθά, αυτό η τραγωδία του Σταυρού. Γι' αυτό παίχτηκε, για να μπορούμε εμείς οι αμαρτωλοί, οι χαμένοι, να σωθούμε. Αλλά εάν δεν πιστέψει κανείς με την καρδιά του, με ειλικρίνεια, με υπευθυνότητα στον Ιησού Χριστό, τον εσταυρωμένο και αναστημένο, δεν πρόκειται να σωθεί. Δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι που μπορούν να μας οδηγήσουν στον ουρανό. Ένας είναι ο δρόμος. Η συντριβή, η ταπείνωση, η εξομολόγηση, η μετάνοια, το βλέμμα στον εσταυρωμένο Χριστό, η πίστη ότι θυσιάστηκε για σένα, πέθανε στη θέση σου, καρφώθηκε στο σταυρό επειδή εσύ ήσουν ένοχος και εγώ αμαρτωλός, για να πληρώσει τα χρέη μας, να μας λυτρώσει, να μας εξασφαλίσει τη σωτηρία, να μας εξασφαλίσει τον ουρανό. Ας δούμε κάποιες από τις όψεις του Σταυρού του Χριστού. Ας πάρουμε κάποιες θέσεις και να κοιτάξουμε καλύτερα το Σταυρό του Χριστού. Εκεί στο Σταυρό φυσικά μιλάμε για ένα θάνατο. Ένα θάνατο μοναδικό στους πόνους, στην ταπείνωση, στον εξευτελισμό, στο ράγισμα της καρδιάς, στην απομόνωση, στην εγκατάλειψη, στο σκοτάδι, στο σεισμό, στη φρίκη. Κάτι που δεν μπορεί να ξαναγίνει και δεν είχε ξαναγίνει. Όσο και αν συζητάμε ότι σταυρώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, στα 50 χρόνια που διάρκεσε αυτή η φρικτή θυσία, η σταυρική θυσία των ανθρώπων αυτών, των σκλάβων και των επαναστατών, όμως αυτό το πάθος του Σταυρού του Χριστού κανένας δεν μπόρεσε και δεν μπορεί να το ζήσει όπως το έζησε ο Ιησούς Χριστός. Επειδή ο Χριστός στο Σταυρό ήταν αθώος, ήταν αναμάρτητος, ήταν άγιος, ήταν μοναδικός άνθρωπος, ο άνθρωπος ο αναμάρτητος, γι' αυτό του στήχησε τόσο πολύ, γι' αυτό εξαρθρώθηκαν όλα τα οστά του, όπως λέει ο ψαλμωδός. Γι' αυτό βλέπει τριγύρω του, αυτός έχει μάτια και βλέπει τριγύρω του τι τον περιστοιχίζει, τι τον περιβάλλει. Βλέπει τους ανθρώπους όχι σαν ανθρώπου, αλλά σαν ταύρους, σαν σκυλιά, σαν λιοντάρια, σαν θηρία. Τέτοιοι είναι οι άνθρωποι
αυτές οι πολλές φορές γλυκές, ευγενικές, χαμογελαστές φυσιογνωμίες, οι άνθρωποι που έχουν κουλτούρα, που μιλάνε για αγάπη, που τραγουδάνε την αγάπη, που κάνουν συνθήκες ειρήνης, που δίνουν τα χέρια και αγκαλιάζονται. Δεν είναι τέτοιος ο άνθρωπος, είναι όπως τον είδε ο Χριστός πάνω από το Σταυρό. Και ποιος άλλος μπορεί να τον εξημερώσει τον άνθρωπο, και με ποιον άλλο τρόπο, μόνο εάν περάσει μέσα του τη δύναμη του Σταυρού. Εάν ο Σταυρός επενεργήσει στο μυαλό του, στην ψυχή του, στην καρδιά του, στο νου του, τότε μπορεί ο άνθρωπος να εξημερωθεί και να αλλάξει ζωή. Ο θάνατος του Χριστού, βλέπουμε λοιπόν καθώς κοιτάμε το Σταυρό, ένα θάνατο, κάποιον να πεθαίνει, και είναι μοναδικός αυτός που πεθαίνει στο Σταυρό, αυτό, δεν μιλάμε για τους άλλους σταυρούς. Όλος ο άλλος κόσμος που δεν αναφέρεται στη Βίβλο μιλάει για τον Σπάρτακο, μιλάει για άλλους σταυρωμένους, μιλάει για μάρτυρες των πολιτικών τους πεπιθήσεων, των θρησκευτικών τους πεπιθήσεων έξω από το Ευαγγέλιο, μιλάει για ήρωες, για επαναστάτες. Εμείς μιλάμε για ένα σταυρό, τον σταυρό του Ιησού Χριστού, εκείνον που στήθηκε τη Μεγάλη Παρασκευή στο Γολγοθά, εκεί στο βρακάκι της Ιερουσαλήμ. Γιατί είναι ο μοναδικός σταυρός με αποτελέσματα, φάνηκε, το λέει η ιστορία, το μιλάει η ιστορία, ο μοναδικός σταυρός που άλλαξε την ιστορία του κόσμου, την πότισε κυριολεκτικά στο μήνυμά της και την επηρέασε βαθιά. Ο Ιησούς Χριστός εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Πόσο θαυμάσιο είναι αυτό το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου εδώ στους Φιλιππισίους. Πόσο ταπεινώθηκε ο Χριστός να γίνει άνθρωπος, δεν ήταν αρκετό αυτό.

ιδέα, με τα λεφτά, με την πρόοδο των παιδιών, με το αν έχουμε, δεν έχουμε, με όλα αυτά τα πράγματα. Μετριέται η αγάπη του Θεού με αυτά. Βεβαίως ποιος είναι τόσο τυφλός ώστε να μην βλέπει και σε αυτά την αγάπη του Θεού? Αμέτρητες φορές δεν έχουμε δει και σε αυτά τα μικρά την αγάπη του Θεού? Εάν βλέπαμε πόσο ο Θεός βάζει τα δάχτυλά του και μαλάσει τα κύτταρα και τους δίνει ζωή, τα ανανεώνει. Ποιος ανανεώνει τα κύτταρά μας, τον οργανισμό μας, το φυσικό? Είδαμε ποτέ το χέρι του Θεού, το χέρι να κινείται από την Ανατολή στη Δύση για να φέρει τον ήλιο, τη γη τέλος πάντων, μιλάμε στη συμβατική γλώσσα, να τον φέρει γύρω γύρω? Δεν το είδαμε? Δεν είναι αυτή η απόδειξη της αγάπης του Θεού? Και θα πούμε, πού είναι η αγάπη του Θεού? Και ο καλοθελητής, ο διάβολος, ο οποίος δεν χάνει ευκαιρία, θα πει, πού είναι τώρα? Μα κάποια ώρα και θα αρρωστήσουμε και θα στενοχωρηθούμε και θα πέσουμε στο κρεβάτι και θα φύγουμε, θα πεθάνουμε. Απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποφανή. Μια φορά πρέπει να πεθάνει κανείς. Πώς θα γίνει? Εμείς θα εξαιρεθούμε? Άμποτες, να το πρόβλεπε ο Θεός για μας να αρπαγούμε και να μην πεθάνουμε. Αλλά η αγάπη του Θεού φαίνεται στο σταυρό του Χριστού, εκεί στο θάνατο του Ιησού Χριστού. Και το ερώτημα που τίθεται πάντα σε εμάς τους πιστούς ανθρώπους είναι, πως τον βλέπουμε το θάνατο του Χριστού, το σταυρό, τον θάνατο του σταυρού? Πως τον βλέπουμε ο καθένας από εμάς που λέμε ότι είμαστε πιστοί? Τι σχέση έχουμε με το θάνατο του σταυρού? Περνάμε εμείς καθόλου από το σταυρό, ή πόσες φορές περνάμε την ημέρα? Και τι μηνύματα μας δίνει ο σταυρός? Μας ελέγχει, μας δείχνει ότι ζούμε μακριά και στρέφουμε τις πλάτες και περπατάμε όπως να είναι, όπου να είναι, ή μένουμε σταυροκεντρωμένοι εκεί απάνω? Μένουμε πάνω στο σταυρό, πεθαίνουμε μαζί με τον Χριστό στο σταυρό. Αυτό είναι το υποκειμενικό μήνυμα του σταυρού. Το αντικειμενικό είναι ότι ο Χριστός πράγματι πέθανε στο σταυρό. Αυτό είναι ιστορία. Και όποιος την αγνοεί αυτή την ιστορία, ανοητεύει απλούστατα. Πώς αλλιώς να το πει κανείς? Αλλά το υποκειμενικό μήνυμα είναι το τι κάνουμε εμείς, ποια θέση παίρνουμε εμείς, εγώ προσωπικά και καθένας από εσάς. Με αγγίζει αυτός ο θάνατος? Ζηλεύω έναν τέτοιο θάνατο? Με ποιο θάνατο, αν μας ρωτούσε κανείς, θέλεις να πεθάνεις? Θα, για να δούμε. Όταν κάνεις βέβαια την περιγραφή του σταυρικού θανάτου, που να στο ρούχο σου τρέμεις, ρηγείς, κατσομαλιάζεις που λέμε. Αλλά εδώ είναι τώρα, θέλεις να πεθάνεις με σταυρικό θάνατο? Ο Παύλος ήθελε να πεθάνει όπως ο Χριστός, να μαρτυρήσει όπως ο Χριστός, να γίνω κοινωνός των παθημάτων του Χριστού. Μα θα μου πείτε, αυτό θα μας σώσει, αυτό μας λυτρώνει? Δεν εννοεί αυτό ο Θεός. Εννοεί κάθε μέρα να πεθαίνουμε στο σταυρό προς την αμαρτία, τον κόσμο, τα βίτσια, τα κατακάθια, τις ρίζες, τις επιθυμίες, της σάρκας. Αλλά είναι κάποιες ώρες και για κάποιους ανθρώπους που και αυτό το ζητάει ο Θεός. Εάν δεν φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε σαν επιλογή θανάτου το σταυρικό θάνατο, κάθε άλλος θάνατος μπορεί να μην ευαρεστεί τον Θεό και να θέλουμε εμείς να πεθάνουμε στα 100 μας χρόνια. Και ποιος σας λέει ότι στα 100 του χρόνια θέλει κανείς να πεθάνει? Τι είναι εκείνο που κάνει τον πιστό να θέλει να πεθάνει? Οι καλές σχέσεις του με τον Ιησού Χριστό, η όραση της αιωνιότητας, η όραση της δόξας του ουρανού. Αυτό μπορεί να τον κάνει να θέλει να φύγει, όπως έλεγε ο Παύλος. Βιάζομαι να αναλύσω, αναλύσε και εσύ Χριστό είναι. Ο λόγαρ μάλλον κρίσον, μάλλον κρίσον, κρίσον. Λοιπόν, ο Κύριος να μας δώσει τη χάρη να ζητάμε αυτού του είδους τον θάνατο κάθε μέρα. Για τον κόσμο, για τους φίλους, όπως έλεγε κάποιος εργάτης του Κυρίου. Εγώ πέθανα για τους φίλους μου, για τους συγγενείς μου, για τους γειτονές μου, πέθανα. Αυτό χρειάζεται και αυτό.

Αυτό θα πει θάνατος του Σταυρού. Μια άλλη οπτική του Σταυρού, μια άλλη θεώρηση, το αίμα του Σταυρού. Γιατί βλέπετε, ένα σταυρός χωρίς αίμα τι λέει? Δεν λέει απολύτως τίποτα. Είναι ένα σταυρωμένος δεμένος με κάποια ωραία σκηνιά τριγύρω. Ο Χριστός σαν εσταυρωμένος είναι και ένας ματωμένος εσταυρωμένος. Είναι ένας καρφωμένος με καρφιά στο σταυρό. Μα Μεγάλη Παρασκευή έχουμε σήμερα, θα μου πείτε. Κάθε μέρα πρέπει να ζούμε σαν Μεγάλη Παρασκευή. Ο σταυρός του Χριστού δεν είναι ένα λάβαρο που το βγάζεις και το ξεσκονίζεις και το παίρνεις στους ώμους σου και κάνεις λιτανίες τριγύρω στην πόλη. Ο σταυρός του Χριστού είναι ένα χρυσό αντικείμενο που θα το πάρεις και θα το βάλεις μέσα στην καρδιά σου, να της δώσει αξία, να τη φωτίσει. Είναι προβολέας για την ανθρώπινη ψυχή, φωτίζει τους δρόμους μας, μας δείχνει πώς θα πρέπει να ζήσουμε και να περπατήσουμε. Ο σταυρός του Χριστού είναι αιματωμένος, είναι ματωμένος. Δεν έχει αξία να μιλάει κανείς για το σταυρό. Δεν έχει μήνυμα ο σταυρός χωρίς αίμα. Να κουβαλήσει κανείς τους σταυρούς όλου του κόσμου, να τους περιφέρει γύρω στον κόσμο ολόκληρο, και με καράβια και με αεροπλάνα και με τρακτέρ και με σε ρεμούρ και σε πάνω. Τι αξία έχει, εάν δεν είναι ένας αιματωμένος, ένας ματωμένος, συγγνώμη, σταυρός. Ο Θεός θέλει να σκεφτόμαστε το σταυρό του Χριστού ματωμένο. Και αυτός ο σταυρός μάτωσε σε όλο του το βάθος. Ποτίστηκε κυριολεκτικά. Δεν δέχτηκε κάποιες σταγόνες αίματος. Ποτίστηκε από την κορφή ως τα νύχια του, ως τη βάση του, από το αίμα του Ιησού Χριστού. Έτσι μόνο μπορεί να καταλάβει κανείς πως αυτός ο σταυρός επενεργεί στην ανθρώπινη καρδιά. Πού είναι η μαγική του, σε εισαγωγικά, δύναμη? Πού είναι η δύναμη του σταυρού? Είναι στο πρόσωπο και στον τρόπο που σταυρώθηκε και που έφανε. Ότι σταυρώθηκε, καρφώθηκε, μάτωσε, πληγώθηκε και με το αίμα που έχησε σβήνει και καθαρίζει κάθε αμαρτία, κάθε ενός αμαρτωλού που μετανοεί και πιστεύει στον Χριστό. Η υπογραφή στη Διαθήκη που διακηρύττει τη συμφιλίωσή μας με τον Θεό, η υπογραφή στη Διαθήκη έχει γραφτεί, έχει γίνει με αίμα. Υπογράφεται στο τέλος αυτή η Διαθήκη Ιησούς Χριστός, ο εσταυρωμένος Χριστός, ο ματωμένος Χριστός, ο Χριστός που πέθανε. Και την υπογράφει τη Διαθήκη αυτή με το ίδιο του το αίμα ο Ιησούς Χριστός. Δίνεις κάτι από το αίμα σου? Συμπαθάτε το μου, προχθές έκανα μια έκκληση έτσι για λίγο αίμα. Δύσκολα βρισκόμαστε έτσι σε διάθεση να δώσουμε έστω μισό κιλό αίμα. Μισό κιλό αίμα για κάποιον που το έχει ανάγκη. Το οποίο αναπληρώνεται την ίδια στιγμή με μια πορτοκαλάδα. Πώς είμαστε, πώς μπορεί να είμαστε σε θέση να χύσουμε το αίμα μας σε ένα διωγμό? Να αρνηθούμε αύριο του Αντιχρίστου το σημάδι, τη σφραγίδα, το ΕΚΑΜ. Ιδιαίτερη χάρη δίνει ο Θεός. Πιστεύω ότι είμαστε όλοι άπιστοι εδώ πέρα, ώστε όταν θα έρθει η ώρα αυτή να μην σταθούμε όρθιοι, αλίμονο. Αλίμονο, πάνε όλα χαμένα. Ο Κύριος είναι σε θέση να μας στηρίξει και να μας βοηθήσει. Ένα άλλο μήνυμα του Σταυρού είναι ο λόγος του Σταυρού. Ο λόγος του Σταυρού. Ποιο λόγο έχει ο σταυρός? Μιλάει ένα σταυρός? Είδατε ποτέ εσείς κανένα ξύλο να μιλάει? Κανένα άλλο αντικείμενο δεν μπορεί να μιλήσει. Και αυτός καθ' αυτόν ο σταυρός του Χριστού σαν ξύλο δεν μιλάει, δεν λέει τίποτα. Όπως το είπαμε ήδη, τον κουβαλάνε, τον περιφέρνε, τον κάνουν, τον σηκώνουν, τον κατεβάζουν.
Δεν έχει μήνυμα, δεν μιλάει αυτός ο Σταυρός. Ο Σταυρός έχει λόγο όμως. Γι' αυτό ο Παύλος μιλάει για το λόγο του Σταυρού. Αυτός ο Σταυρός δεν είναι κούφιος, δεν είναι κενός. Δεν κουβαλιέται σε κάποιους ώμους κάποιου οποιοδήποτε χαμένου αμαρτωλού. Αυτός ο Σταυρός κουβαλήθηκε από τον Υιό του Θεού, από τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό έχει μέσα του ζώπιες δυνάμεις. Δεν είναι από μόνος του που ενεργεί στην ανθρώπινη καρδιά. Εκείνος που σταυρώθηκε απάνω στον Γολγοθά, στο σταυρό εκείνο που έχει το Άγιο αίμα του, είναι εκείνος που μιλάει, φέρνει το μήνυμα της λύτρωσης και της σωτηρίας. Δεν αφήνει την ανθρώπινη καρδιά ησυχή. Δεν μπορείς να ησυχάσεις μέχρι να καταφύγεις στο σταυρό του Χριστού και να τον δεις έτσι ακριβώς. Να βλέπεις εκεί απάνω τον Υιό του Θεού να πεθαίνει. Να τον βλέπεις να πεθαίνει καρφωμένος και αιμόπυρτος. Και να λες για μένα έχει αιματώσει ο Χριστός. Και να ακούς το λόγο του Σταυρού, να ακούς το δίνημα του Σταυρού. Να ακούς ότι σε συγχώρησα. Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Το όνομά σου γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής. Γιατί μετανόησες και στάθηκε στον Εσταυρωμένο και του είπε σε ευχαριστώ. Ο Υιός του Θεού ενανθρώπησες και σταυρώθηκες για μένα. Ο λόγος του Σταυρού στους απολυμμένους είναι μορία. Τι τους λέει? Αυτά είναι κουταμάρες, αυτά είναι ανοησίες, αυτά είναι για τους τρισκομανείς, αυτά είναι για τους καθυστερημένους, αυτά είναι για τους αγράμματους, αυτά δεν είναι για τους ξύπνιους, δεν είναι για τους μορφωμένους, δεν είναι για τους... Δεν είναι πράγματα για κανέναν από αυτούς. Ο λόγος του Σταυρού απευθύνεται στον άνθρωπο που έχει συνέστηση αμαρτίας. Μόνο αυτή την καρδιά μπορεί να φτάσει, αυτή την καρδιά μπορεί να φτάσει αυτός ο λόγος. Και σαν νηστέρι να μπει μέσα, να κόψει, να αφαιρέσει, να πετάξει και να φέρει την υγεία στον ανθρώπινο οργανισμό, στην ανθρώπινη ψυχή. Όπως γίνεται πολλές φορές με τις εγχειρήσεις. Ποιος υγιής πάει σε ένα γιατρό και του λέει «Γιατρέ, κόψε με». Μα θα είναι τρελός και γιατρός. Να πάει ένας υγιής και να τον κόψει, να τον εγχειρήσει. Τα κάνουν βέβαια οι γιατροί. Μάθαμε τελευταία, ανοίγουν τους ανθρώπους και βάλουν αβηματοδότη. Πόσα θα οικονομήσουμε, αν είναι κατάλληλες οι συνθήκες, αν δεν είναι χειρουργείο, αν δεν είμαστε κατάλληλοι εμείς, αν πεθάνει ο άνθρωπος, τι μας νοιάζει, θα τα οικονομήσουμε. Αυτό είναι το σύγχρονο. Η σύγχρονη παθολογία, ο άνθρωπος σήμερα πάσχει από την έλλειψη, έτσι το λέει, χρημάτων, ενώ έχει εκατομμύρια και δισεκατομμύρια μπορεί να έχουν πολλοί γιατροί. Αδελφοί μου αγαπητοί, ο λόγος του Σταυρού είναι μορία στους απολυμμένους. Σε εμάς τους σωσμένους είναι δύναμης Θεού. Τι θαυμάσιο μήνυμα που έχει ο λόγος του Σταυρού. Ο Σταυρός έχει λόγο. Είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία. Αυτό σου μιλάει και αυτό λέει ο Σταυρός. Έλα εδώ. Εδώ θα περάσεις από μένα, από εδώ να σωθείς. Δεν μπορείς να σωθείς αλλού. Μόνο ένα γεωγραφικό σημείο υπάρχει που μπορείς να καταφύγεις. Πώς κάνουν ο στρατός. Έχουν κάποια σημεία που είναι γεωγραφικά σημεία. Εκεί απάνω κάπου πρόστολου. Πάνω από τη λεωφόρο του Λουτρακίου υπάρχει ένα τέτοιο. Και σε πολλά άλλα σημεία έχουν βάλει μερικά σημάδια τέτοια, γεωγραφικά. Τα έχουν κάνει τοπογραφία της περιοχής, τα έχουν σε χάρτες και τα λοιπά, ώστε κι αν γίνουν σεισμοί και αν γίνουν αλλοιώσεις του εδάφους, σε αυτό το σημείο θυμούνται. Είναι στόχοι, στρατιωτικοί αυτοί. Έτσι συμβαίνει και με το Σταυρό του Χριστού. Είναι ένα τοπογραφικό σημείο που δεν μπορεί να αλλάξει. Εάν δεν πας εκεί, δεν περάσεις από αυτό το σημείο, δεν βρήκες το στόχο σου. Δεν πρόκειται να ακούσεις μήνυμα. Να γυρίσεις τον κόσμο όλο, τις θρησκείες όλου του κόσμου, να καταπιείς τα βιβλία και τη φιλοσοφία των ανθρώπων. Δεν πέρασες από αυτό το τοπογραφικό σημείο. Δεν γονάτισες, δεν λύγησες την καρδιά σου, δεν μετανόησες, δεν άκουσες
και δεν πρόκειται να ακούσεις το μήνυμα, το λόγο του Σταυρού. Στους Ιουδαίους είναι σκάνδαλο. Βέβαια, όπως το περίμεναν οι Ιουδαίοι το Μεσσία, εκείνος που ήρθε, που ήταν ο Μεσσίας, ακριβώς γιατί σταυρώθηκε. Δεν τους μίλησε, δεν τους είπε τίποτε. Κανένα μήνυμα για αυτούς ο Σταυρός. Αλλά το ίδιο συνέβαινε βέβαια και με τους άλλους από εδώ, όπως ξέρουμε, τους Αθηναίους, τους ψευτοφιλόσοφους. Ποιο είδος φιλοσοφίας είναι ανώτερο από εκείνον τον πιο απλό χριστιανό, τον αναγεννημένο, που στοχάζεται το πραγματικό μήνυμα του Σταυρού, που στοχάζεται τη ζωή, στοχάζεται την αιωνιότητα, ξέρει γιατί ζει και που πάει? Ποιος είναι μεγαλύτερος φιλόσοφος? Το παιδί του Θεού, αυτό που έχει γνώση που άλλος δεν μπορεί να την πλησιάσει. Διαβάζετε και εσείς κάποια βιβλία, δεν σας συνιστώ να διαβάσετε βιβλία έξω από τις βίβλους, τα βιβλία όσα έχουν σχέση με τη βίβλο. Αλλά αν κάποιος διαβάζει, και εγώ διαβάζω μερικά, αλλά τι να σας πω, τελειώνοντας ένα βιβλίο λέω, τι έγινε τώρα, τι ήτανε, τι μου είπε αυτό το βιβλίο? Τα κλασικότερα έργα του Σέξπιρ, ας πούμε, Άμπλετ, Μάκβεθ, του Ντοστογεύστη, Έγκλημα και Τιμωρία. Λες στο τέλος, τι μου είπε, μου μίλησε για ένα έγκλημα, για την ενοχή που έχει έστω ο εγκληματίας, για τις συνέπειες, ότι το πλήρωσε, τον σκοτώσαμε και αυτό. Και λοιπόν, ποιο είναι το μήνυμα, ποιο λόγο έχει η φιλοσοφία του ανθρώπου? Ο Σέξπιρ, ένας από τους μεγαλύτερους φιλόσοφους, 20.000 διάβαζα προχθές, 20.000 λέξεις χρησιμοποίησε στα βιβλία του. Σπανιώτα, μοναδικό ίσως. Ενώ ο Μίλτονας, ένας άλλος Άγγλος που έχει γράψει το Paradise Lost, ο χαμένος παράδεισος, χρησιμοποίησε 8.000 λέξεις. Πού είναι η φιλοσοφία, τι μας πρόσφερε, πού είναι όλοι αυτοί, να τους μαζέψει κανείς όλους μαζί? Ελάτε εδώ, τι μας δώσατε, τι δώσατε στην ανθρωπότητα? Ενώ ο Ιησούς έδωσε τη ζωή του και έδωσε ζωή σε ψυχές χαμένες, πεταμένες, νεκρές. Και ποιο είναι το μήνυμά σας? Διαβάζουν φιλοσοφία οι άνθρωποι για να κάνουν διαλέξεις και να εντυπωσιάσουν τα αυτιά των άλλων. Και λοιπόν, ο λόγος του Σταυρού έχει δύναμη. Ευαγγελίζεσαι Κυρίτης Σταυρό, έχεις λόγο Σταυρού? Εάν παίρνεις και ακούς το λόγο του Σταυρού, μπορείς να τον αναμεταδώσεις όπως κάνουν οι κεραίες της τηλεοράσεως. Παίρνουν το μήνυμα από εκεί κάτω και το αντανακλούν και το στέλνουν. Τι θαυμάσια αυτή η τεχνολογία! Γίνεται κάτι εδώ κάτω με τα μηχανήματά μας και υπάρχει ένας δορυφόρος απάνω. Απάνω που γυρίζει συνέχεια, γυρίζει γύρω από τη γη. Και πάει αυτό το μήνυμα απάνω. Πάνε τα ηχητικά κύματα. Φτάνουν εκεί. Και αυτό τα στέλνει και στην άλλη πλευρά της γης. Ωραία τεχνολογία, ωραίο πράγμα. Αλλά να αξιοποιεί το για τη δόξα του Θεού. Να φέρνε σε όλη την ανθρωπότητα το λόγο του Σταυρού αυτή η τεχνολογία. Που εδώ στον τόπο μας, αν ήταν δυνατόν να την πνίξουν τελείως, να μην ξανακουστεί ο λόγος του Σταυρού. Να κάνουμε το Σταυρό μας και αυτό θα ήταν αρκετό. Ακόμη έχουμε το σκάνδαλο του Σταυρού. Α, εάν κηρύττω περί το μη, λέει ο Παύλος, άρα κατηργήθη το σκάνδαλο του Σταυρού. Γαλάτας έψιλον 11. Βεβαίως είναι σκάνδαλο ο Σταυρός. Είναι σκάνδαλο. Παγιδεύει πολλούς ανθρώπους. Το σκάνδαλο, όπως έχουμε πει άλλοτε, είναι εκείνο το λεπτό σημείο που κρατιέται η παγίδα. Που μόλις φύγει από τη θέση του, απέφτει η παγίδα κάτω. Ή και φανταστείτε τη σκανδάλη του όπλου. Λίγο αν την πατήσεις, εκπυρσοκροτεί. Παίρνει φωτιά. Είναι σκάνδαλο. Δεν μπορεί να το ανεχθεί ο άλλος. Ωχ, αδερφέ, πες μας τίποτα άλλο. Δεν έχεις τίποτα άλλο να μας πεις. Μα τι να σου πω άλλο. Αυτό που εσύ το θεωρείς σκάνδαλο, αυτό έχει μέσα του τη ζωή του. Κοιτάξτε μερικά φρούτα. Απ' έξω έχουν αγκάθια, ή αγκινάρες έχουν αγκάθια.
αλλά μέσα τους έχουν ωραίο, γίνονται ωραίο φαγητό. Χρειάζεται να δει κανείς με σωστό μάτι το Σταυρό του Χριστού για να μην σκανδαλιστεί και να περιμένει αυτό που έχει να του πει ο Σταυρός του Χριστού. Γιατί αν περιμένει κάποιο άλλο μήνυμα, κάποιον άλλο λόγο, βεβαίως θα σκανδαλιστεί. Εξαρτάται από τη διάθεση της ανθρώπινης καρδιάς. Ο δρόμος είναι καθαρός για τον ειλικρινή άνθρωπο, για την ειλικρινή ψυχή. Δεν σκανδαλίζεται ο πιστός άνθρωπος, γιατί όλη η αλήθεια για την αγάπη του Θεού είναι μέσα στο Σταυρό. Τι θέλεις να ξέρεις για τον Θεό? Θέλεις να ξέρεις αν σε αγαπάει ή όχι? Στο Σταυρό θα πας. Θέλεις να ξέρεις αν σε συγχωρεί ή όχι? Στο Σταυρό θα πας. Θέλεις να ξέρεις αν παίρνεις ή πήρες αιώνια ζωή? Στο Σταυρό θα πας. Θέλεις ελπίδα? Θα πας στο Σταυρό του Χριστού. Θέλεις βεβαιότητα? Εκεί θα πας. Είναι το σούπερ μάρκετ του Ιησού Χριστού, του Θεού ο Σταυρός του Χριστού. Εκεί που θα πας να πάρεις όλα τα αγαθά της ψυχής σου. Ξασμένο το όρομα του Θεού. Και γι' αυτό έχουμε και εδώ να σχολιάσουμε και να πάντα να κάνουμε και με τη μορφή του ερωτήματος, πώς βλέπουμε και πώς αφουγκραζόμαστε εμείς το Σταυρό του Χριστού? Τι όψη έχει για μας? Μας σκανδαλίζει μήπως πολλές φορές? Ή γινόμαστε και εμείς αιτία, γιατί δεν ζούμε το Σταυρό του Χριστού, να σκανδαλίζονται άλλες ψυχές? Όπως σας διάβασα ένα γράμμα από τα παιδιά εκείνα χθες το βράδυ, που με τη χάρη του Θεού βοηθούμε στην Αφρική, στην Ιεραποστολή εκείνη, που λέει ότι είδα τους χριστιανούς αλλά δεν μου άρεσε η ζωή τους, με ενοχλούσε και με σκανδάλιζε, με σκανδάλιζε η ζωή των χριστιανών, αλλά ο Θεός δεν με άφησε να καθώ, με πήγε πιο πέρα, είδα ότι οι άλλοι μουσουλμάνοι κατηγορούν τους χριστιανούς, ναι, και ο Χριστός με βοήθησε να πιαστώ και ο Κύριος με στήριξε και με βοήθησε. Ο Θεός να μας ελεήσει, γιατί ο Σταυρός του Χριστού μπορεί να είναι σκάνδαλο και θα γίνει σκάνδαλο και σε εκείνους που σκανδαλίζουν. Δεν μπορείς να κρατηθείς από το Σταυρό του Χριστού παρά μόνο εάν ζεις μια άγια ζωή. Άλλος ο ίδιος ο Σταυρός θα πέσει και θα σε χτυπήσει, θα σε συντρίψει. Πρόσεξε και αγρύπη. Υπάρχει και το κάφημα του Σταυρού. Το κάφημα του Σταυρού. Μη γέννητο να καφώμε παρά μόνο στο Σταυρό του Χριστού, δια του οποίου Σταυρού ο κόσμος εσταυρώθηκε ως προς εμένα και εγώ ως προς τον κόσμο. Υπάρχει ένας σταυρός που έπεσε απάνω σε όλο τον κόσμο και μας έθαψε. Τέλειωσε. Και ο κόσμος σταυρώθηκε για μένα και εγώ σταυρώθηκα για τον κόσμο. Τι ωραία έκφραση, τι ωραία φράση. Πώς βλέπει ο Παύλος και τον κόσμο και τον εαυτό του? Μέσα από το πρίσμα του Σταυρού. Ακούει τον λόγο και το μήνυμα του Σταυρού. Ζει την υπόθεση του Σταυρού. Και μόνο έτσι μπορεί να περιφέρεται κανείς σε αυτόν τον κόσμο και να κηρύττει το Σταυρό του Χριστού, να μιλάει για τον Χριστό, να μιλάει για τον σταυρωμένο Ιησού Χριστό, εάν ζει μια σταυρωμένη ζωή και δεν καπιέται σε τίποτε άλλο. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε λόγους για να καθηθούμε. Τι είσαι, μου λέει ο φίλος Μοτώνης, τι είσαι? Γιατρός, καφιέμαι, είμαι γιατρός. Τι είσαι? Βιομήχανος, καφιέμαι, γιατί είμαι βιομήχανος. Μα αυτά είναι αιτία κάφησης, ανθρωπέα μου. Δεν είναι αιτία κάφησης. Έλα στο Σταυρό του Χριστού να καφηθείς για κάτι υπέροχο, για κάτι μεγαλειώδες. Εδώ αν καφηθείς δεν θα πέσεις έξω. Δεν θα απογοητευτείς ούτε εσύ, ούτε θα απογοητεύσεις κανέναν. Εάν καφιέσαι στο Σταυρό του Χριστού, θα σε δούνε, θα σε ακούσουν και άλλες ψυχές γύρω σου. Και αν πάνε στο Σταυρό του Χριστού με μετάνοια και πίστη και σε μιμηθούν κάτι που έχεις κάνει και εσύ προηγουμένως, δεν θα απογοητεύουν, δεν θα καθούν οι ψυχές, δεν θα σκανδαλιστούν οι ψυχές. Εάν καφιέσαι ότι είσαι, ότι έχεις εσύ και ο καθένας μας, αλίμονό μας και αλίμονο στους ανθρώπους που είναι γύρω μας, θα κοιτάξουν και αυτοί να μιμηθούν εμάς. Ο άνθρωπος είναι μιμητικό.
και αν μας μιμηθούνε και εμείς δεν μιμούμεθα τον Χριστό, θα πάνε χαμένες ψυχές εξαιτίας μας. Πού καφιέσαι? Σε τι καφιέσαι? Καφιέσαι στο Σταυρό του Χριστού? Μιλάς για το Σταυρό του Χριστού? Έχεις θάρρος, το λες με παρησία? Όταν ευαγγελίζεις σε μια ψυχή, το κάνεις με όλη την καρδιά σου, ή έχεις αναστολές, ή έχεις συστολές, ή ντρέπεσαι, ή έχεις σφίξιμο μέσα σου, ή φοβάσαι? Καφιέσαι στο Σταυρό του Χριστού. Θυμήσου ότι ένας Θεός πέθανε στο Σταυρό για σένα. Έχεις λόγο να καφιέσαι, να χαίρεσαι. Ένας Θεός σε αποτίμησε σαν μια τόσο μεγάλη αξία, εσένα και εμένα, τον χαμένο αμαρτωλό, και έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε, πέθανε στο Γολγοθά, εμπόπιλτος, πληγωμένος, εγκαταλείφθηκε από το Θεό για σένα. Έλα στο Σταυρό του Χριστού να έχεις μια κάφηση ιερή και μεγάλη, η οποία θα έχει αιώνιο αντίκρισμα. Μην καφιέσαι σε τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα είναι σκουπίδια και σκύβαλα, όπως τα χαρακτήρισε ο Παύλος. Είναι τέτοια στην πραγματικότητα. Καφιέσαι πως είσαι νέος, καφιέσαι πως είσαι υγιής. Και εγώ ήμουν και νέος και υγιής, τώρα δεν έχω τίποτα από αυτά. Ε, όχι βέβαια, θα πεις, καλά τώρα. Η ζωή πέρασε τόσο γρήγορα, περνάει η ζωή. Δεν έχεις κανένα άλλο λόγο να καφιέσαι. Γιατί όλα παρέρχονται, όπως είπε ο Κύριος, το σχήμα του κόσμου τούτου παρέρχεται. Τι μένει? Μία μοναδική κάφηση, μία μοναδική. Η κάφηση στο Σταυρό του Χριστού, στον εσταυρωμένο Ιησού Χριστό. Α, καφιέμαι, χαίρομαι, γιατί είμαι του Χριστού, του σταυρωμένου Χριστού. Γιατί είμαι παιδί του Θεού, με λύτρωσε ο Χριστός και ξέρω γιατί ζω και ξέρω που πάω. Υπάρχουν ακόμη εχθροί του Σταυρού. Περπατάνε πολλοί, τους οποίους σας έλεγα, οι οποίοι είναι, τώρα σας λέω με κλάματα, και εχθροί του Σταυρού του Χριστού, λέει ο Παύλος. Και να πει κανείς ότι βέβαια οι άπιστοι τι άλλο μπορεί να είναι παρά εχθροί του Σταυρού του Χριστού? Εάν είναι μόνο οι άπιστοι, είναι δικαιολογημένο. Τι άλλο θα ήταν οι άπιστοι παρά εχθροί του Σταυρού? Αλλά μπορεί να γίνουν και άνθρωποι, είτε νοθεύοντας το μήνυμα του Σταυρού, μπορεί να γίνουν εχθροί του Σταυρού, νοθεύοντας την ευαγγελική αλήθεια, στα μηνύματά τους, στον ευαγγελιστικό τους τρόπο, στα κηρύγματά τους, στα γραψίματά τους. Όπως είδαμε και χθες το βράδυ σε ένα βιβλίο, να απευθύνεσαι στο Άγιο Πνεύμα και να του λες και να λες ότι εσύ είσαι τα πάντα εν πάση. Λάθος βιβλικό, σοβαρό βιβλικό λάθος. Η προσευχή απευθύνεται στον ουράνιο Πατέρα, εν το ονόματι του Χριστού, και ο Θεός ενεργεί δια Πνεύματος Αγίου. Το Άγιο Πνεύμα δεν ήρθε εδώ να αυτοδοξαστεί, αλλά να δοξάσει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Εκείνος θα δοξάσει εμένα, είπε ο Κύριος. Εάν λοιπόν κανείς δεν μένει στην αλήθεια του Ευαγγελίου, δεν εμένει στην αλήθεια του Ευαγγελίου, τι κάνει? Γίνεται εχθρός του Σταυρού, εχθρός της αλήθειας. Και ας μην το συνειδητοποιεί, ας μην είναι από εκείνους τους φανερούς, τους χυδαίους εχθρούς της αλήθειας. Και όχι μόνο, αλλά και αν είναι κανείς κακός οπαδός, αν δεν ζει σωστά δηλαδή την υπόθεση του Σταυρού, και αυτός γίνεται ένας εχθρός του Ευαγγελίου. Κάποτε ένας βιβλιοπόλης Αγίων Γραφών έπεσε στα χέρια ενός ληστή. Βγαίνει ο ληστής από το δάσος, ορμάει απάνω του, τι έχεις εδώ, είχε μια βαλιτσούλα. Νόμιζε ο ληστής ότι η βαλίτσα είναι γεμάτη με dollars, με δολάρια. Άνοιξε την ανοίγει, τι είναι αυτά? Βιβλία, Άγιες Γραφές και Νέες Διαθήκες. Ανάβει μια φωτιά ο ληστής, πάρτε στη φωτιά, κάψτα. Του λέει, να σου διαβάσω κάτι πριν τα κάψω. Άντε διάβασε. Του διαβάζει λοιπόν τον ψαλμό ΚΚ. Αυτό μην το κάψεις, είναι καλό, του λέει. Λέει, να σου διαβάσω και λίγο ακόμη. Του διαβάζει την επί του όρους ομιλία. Αυτό είναι καλό, μην το κάψεις, άστο εκεί. Να σου διαβάσω και κάτι ακόμη.
που διαβάζει για τη σταύρωση του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι συγκινητικό. Μην το κάψεις, άστο εκεί. Να σου διαβάσω και κάτι άλλο. Τα αρπάζει όλη τη βαλίτσα ο ληστής και φεύγει μέσα στο δάσο. Αργότερα σε ένα συνέδριο ο βιβλιοπόλης παρευρέθηκε και είπε κάτι, ανέβηκε στο βήμα και τον αναγνωρίζει ο ληστής που ήταν στο ακροατήριο. Πάει στο διάλειμμα και τον αγκαλιάζει, του λέει: «Θυμάσαι κάποιο ληστή, για κοίταξε με. Είναι αληστή που βγήκε από το δάσος, που είχε στην τσάντα, που έγινε αυτό το επεισόδιο». «Ναι, ναι, εγώ είμαι ο ληστής». Εκείνο το ο λόγος του Χριστού, αυτό το βιβλίο μου άλλαξε τη ζωή. Και από εχθρός του Σταυρού έγινε φίλος και κήρυκας του Σταυρού του Χριστού. Όπως ήταν ο Παύλος, εχθρός του Σταυρού. Αλλά έγινε τόσο φίλος. Και ο Ιούδας έγινε φίλος. Υπάρχουν εχθροί που δεν είναι συνειδητοί εχθροί. Αγνοών έπραξα, εν απιστία, λέει ο Παύλος. Και βλέποντας την ειλικρίνειά του ο Θεός, τον κερδίζει. Έλα εδώ. Υπάρχουν άλλοι που είναι συνειδητοί εχθροί του Σταυρού. Σαν τον Ιούδα. Και χάνονται στην αιωνιότητα. Και τέλος η αποδοχή του Σταυρού. Όποιος δεν λαμβάνει το Σταυρό του και ακολουθεί ο πίσω μου, δεν είναι άξιος εγώ. Θα φορτωθεί στο Σταυρό του Χριστού. Θα μπορούσε ο Κύριος να το εννοεί στην πράξη αυτό το πράγμα. Να κουβαλάει ο χριστιανός ένα σταυρό όλη μέρα, όπου βρίσκεται και όπου πηγαίνει. Έτσι εδώ. Να είναι αυτή η φάση, αυτό το στυλ να περπατάει. Δεν εννοεί αυτό. Αλλά εννοεί να τον αποδεχτεί στο σταυρό όπως είναι, με όλα του τα μηνύματα, με όλες τις συνέπειες.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Την ώρα τούτη που είναι μια ώρα λατρείας και ευγνωμοσύνης σε σένα τον Θεό μας και Πατέρα μας, που εσχεδίασες και πραγματοποίησες στο πρόσωπο του Υιού Σου του Μονογενούς το θαυμαστό έργο της λυτρώσεώς μας. Μέσα από την καρδιά μας, Πατέρα Άγιε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί εσύ αγάπησες όχι φίλους σου, αλλά αγάπησες εχθρούς σου. Οι καρδιές μας την ώρα τούτη, Πατέρα Άγιε, είναι γεμάτες από αισθήματα ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας για τον άμωμο, τον αναμάρτητο, τον Άγιο Υιό σου. Τον έστειλες εδώ σε αυτόν τον κόσμο, έγινε όμοιος με μας, δίχως όμως να κάνει αμαρτία. Έγινε ο αντικαταστάτης μας στο θάνατο. Πήρε τη θέση τη δική μας επάνω στο σταυρό. Με τη θυσία του έγινε η γέφυρα από την οποία περάσαμε εμείς οι αμαρτωλοί, από το θάνατο στη ζωή. Με τη θυσία του ικανοποίησε την Αγία σου δικαιοσύνη, έτσι ώστε στο πρόσωπο του Υιού σου που πλήρωσε για μας και έγινε ο αντικαταστάτης ο δικός μας όλους εμάς τους αμαρτωλούς, μας βλέπεις δε δικαιωμένους. Οι καρδιές μας σε ευγνωμονούν και σε ευχαριστούν, γιατί εμείς όσοι μετανοήσαμε και πήγαμε στο σταυρό του Χριστού και αφήσαμε το βάρος της αμαρτίας μας και αποδεχθήκαμε την προσφορά σου και σε ευχαριστήσαμε για αυτήν, όλοι εμείς είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Κυρία μας, την ώρα τούτη θα ανοίξουμε τον Λόγο σου τον Άγιο και θέλουμε να αφήσουμε το Πνεύμα σου το Άγιο να σκιαγραφίσει για μια φορά ακόμη μέσα στις σκέψεις μας, αλλά ιδιαιτέρως στις καρδιές μας θέλουμε να μιλήσεις εσύ με το Πνεύμα σου το Άγιο. Το δράμα του Σταυρού, του σωματικούς πόνους του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, όλα εκείνα τα γεγονότα, τα δραματικά που διαδραματίστησαν τις τελευταίες εκείνες δραματικές στιγμές της επίγειας ζωής του, μα πάνω απ' όλα την εγκατάλειψη, την τραγική εκείνη εγκατάλειψη από σένα, εξαιτίας του ότι εκείνη τη στιγμή επάνω στο Σταυρό έβλεπες τον Υιόν σου ως αμαρτία. Κυρία μας, και θέλουμε την ώρα τούτη να αφήσουμε το Πνεύμα το δικό σου να μας μιλήσει τι σημαίνει για μας το έργο του Σταυρού. Αν υπάρχουν ψυχές ανάμεσά μας που ακόμη δεν έχουν σοβαρευτεί με τη θυσία αυτή, δεν έχουν σοβαρευτεί με την αγάπη σου, δεν έχουν σοβαρευτεί με το έργο του Σταυρού, συναβάλεις έλεγχο Πνεύματος Αγίου την ώρα τούτη μέσα στις καρδιές αυτές. Και όλους εμάς που το έχουμε κάνει αυτό, σε παρακαλούμε πάρα πολύ, μάθε μας, Πατέρα μας Άγιε, τι σημαίνει να μένουμε εν Χριστώ. Τι σημαίνει η θέση μας να είναι ο Σταυρός. Τι σημαίνει το αίμα του Ιησού Χριστού μας πλένει και μας καθαρίζει από πάσης αμαρτίας, εάν περιπατώμεν εν το φωτί. Τι σημαίνει για μας ο Σταυρός του Χριστού. Μάθε μας ότι μας έχει εξασφαλίσει τον αγιασμό μας, ο Σταυρός και το αίμα. Μας έχει εξασφαλίσει την Αγία Ζωή, όχι μόνο τη σωτηρία. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ, Κυρία μας. Το βράδυ τούτο σκέπασε την ώρα μας αυτή, σκέπασε τις καρδιές μας, τα πνεύματά μας, από τη βασκανία και την επιβουλή του εχθρού, έτσι ώστε να σταθούμε μέσα στον Λόγο σου τον Άγιο, να αφήσουμε εσένα να μας μιλήσεις και να φύγουμε όλοι με την αίσθηση της δικής σου παρουσίας στις καρδιές μας και μιλημένοι από το Πνεύμα σου το Άγιο. Κάθε παρόμοια σύναξη παιδιών δικών σου που το βράδυ αυτό πραγματοποιείται, σύ θέλουμε, Κυρία μας, να ευλογήσεις με άπειρες, πλούσιες, πνευματικές ευλογίες. Και ιδιαιτέρως το βράδυ αυτό να ελέγξεις καρδιές ανθρώπων, αγαπητών μας ιδιαιτέρως προσώπων, που ακόμη δεν έχουν σοβαρευτεί με τη θυσία, τη ματωμένη θυσία του Γολγοθά. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ, σύ ευλογών ευλογήσέ μας και σκέπασέ μας την ώρα τούτη. Επαφή έμεθα στη δική σου τη χάρη και στο δικό σου το έλεος. Εν τω ονόματι και δια την χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού.

Θα ήθελα, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, να διαβάσω μέσα από τον Λόγο του Θεού, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το Ιώτα Θήτα κεφάλαιο και από το 16 εδάφιο, μερικά εδάφια. Είναι στην 956 σελίδα για όσους θέλετε να παρακολουθήσετε. Τότε λοιπόν παρέδωκεν αυτόν εις αυτούς δια να σταυρωθεί. Και παρέλαβον τον Ιησούν και απήγαγον. Και βαστάζον τον σταυρόν αυτού εξήλθε εις τον λεγόμενον κρανίου τόπον, ως της λέγεται Εβραϊστή Γολγοθά, όπου εσταύρωσαν αυτόν και μετ' αυτού άλλους δύο, εντεύθεν και εντεύθεν, μέσον δε τον Ιησούν. Έγραψε δε και τίτλον ο Πιλάτος και έθεσεν επί του σταυρού ή το δε γεγραμμένον Ιησούς Ναζωραίος βασιλεύς των Ιουδαίων. Και τούτον τον τίτλον ανέγνωσαν πολλοί των Ιουδαίων, διότι ήτο πλησίον της πόλεως ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς, και ήτο γεγραμμένον Εβραϊστή, Ελληνιστή και Ρωμαϊστή. Έλεγον λοιπόν προς τον Πιλάτον οι αρχιερείς των Ιουδαίων, μη γράφε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπε βασιλεύς είμαι των Ιουδαίων. Απεκρίθη ο Πιλάτος, ο γέγραφα, γέγραφα. Οι στρατιώτες λοιπόν, αφού εσταύρωσαν τον Ιησούν, έλαβον τα ημάτια αυτού και έκαμον 4 μερίδια εις έκαστον στρατιώτην εν μερίδιον και των χιτών, ή το δε ο χιτών άραφος, από άνωθεν όλος υφαντός. Είπον λοιπόν προς αλλήλους, ας μη σχίσομεν αυτόν, αλλά ας δρύψομεν λαχνών περί αυτού, την ως θελγείστε, δια να πληρωθεί η γραφή η λέγουσα, διεμερίστησαν τα ηματιά μου εις αυτούς και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρο. Είμαι λοιπόν στρατιώτε ταύτα έκαμον. Ήσταν το δε πλησίον εις τον σταυρό του Ιησού η μήτερ αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού Μαρία η γυνή του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς λοιπόν ως είδε την μητέρα και τον μαθητήν παριστάμενον τον οποίον η γάπα λέγει προς την μητέρα αυτού, γίνε, ιδού ο υιός σου. Έπειτα λέγει προς τον μαθητήν, ιδού η μήτρη σου. Και απ' εκείνης της ώρας έλαβεν αυτήν ο μαθητής εις την οικίαν αυτού. Μετά τούτο γινώσκον ο Ιησούς ότι πάντα ήδη ετελέστησαν, δια να πληρωθεί η γραφή, λέγει, διψώ. Έκειτο δε εκεί αγγείων πλήρες όξους, και εκείνοι γεμίσαντες σπόγκων από όξους και παραθέσαντες εις ίσοπον προσέφεραν εις το στόμα αυτού. Ότε λοιπόν έλαβε το όξος ο Ιησούς, είπε «Τετέλεσθε» και κλείνας την κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα. Το πνεύμα το Άγιο, αδελφοί μου, να ευλογήσει το χωρίο αυτό μέσα στις καρδιές μας. Και ήθε ο Θεός με το πνεύμα του το Άγιο απόψε να μιλήσει μέσα στις καρδιές μας για την αγάπη του Σταυρού, για την αγάπη του Γολγοθά, για την αιώνια αγάπη με την οποία μας μίλησε. Είναι το μήνυμα που γεμίζει τις καρδιές μας. Είναι το μήνυμα, αδελφοί μου αγαπητοί και φίλοι, είναι το μήνυμα των μηνυμάτων. Είναι το μήνυμα που δεν θα ατονίσουν τα αυτιά μας και οι καρδιές μας και αλίμονο εάν συμβεί τούτο. Να το ακούμε, να το διαβάζουμε και να το ξανακούμε και να το ξαναδιαβάζουμε. Και μέσα σε ολόκληρη την αιωνιότητα δεν θα έχουμε να ευχαριστούμε τον Κύριο για τίποτα άλλο παρά μονάχα γι' αυτό. Για τη θυσία του Γολγοθά. Για το τι ο Κύριος μας υπέστη επάνω στο Σταυρό, υπέφερε επάνω στο Σταυρό για μας τους ανάξιους και αμαρτωλούς. Παρακαλώ να ψάλουμε και τον ύμνο 315.

Τον κόσμο μας κατά καιρούς, αγαπητοί, το συγκλώνησαν φοβερά γεγονότα. Όμως το πιο συγκλονιστικό από όλα τα γεγονότα που συγκλώνησαν ανά τους αιώνες όλο τον κόσμο είναι ο θάνατος του Ιησού Χριστού. Εκείνη η Παρασκευή υπήρξε όντως τραγικά, θα έλεγα, μεγάλη για την ανθρώπινη ιστορία. Υπήρξε τραγικά μεγάλη εκείνη η Παρασκευή και για ολόκληρη την αιωνιότητα. Τις ώρες που ο Υιός του Θεού πεθαίνει, εκπληρώνονται προφητείες αιώνων και αιώνων. Πραγματοποιείται η πανανθρώπινη προσδοκία για τη λύτρωση. Γι' αυτό η αιωνιότητα και οι αιώνες γονατίζουν πραγματικά μπροστά στον Σταυρό του Γολγοθά. Η κάθε λυτρωμένη καρδιά γονατίζει μπροστά στο Σταυρό, στον Ιησού Χριστό. Την ώρα τούτη οι καρδιές μας, πιστεύω όχι από τη συνήθεια των ημερών, αλλά από άπειρη ευγνωμοσύνη, γονατίζουν μπροστά στον εσταυρωμένο Ιησού και τον ευχαριστούν, τον ευχαριστούν, τον ευχαριστούν. Συγκλονίζουν πράγματι τον σύμπαν ολόκληρο, όπως ψάλουμε σε έναν ύμνο, τα κύματα της Θείας Αγάπης που εκπέμπει ο Σταυρός του Χριστού. Ω, είναι για σένα και για μένα ο Σταυρός πρώτον η βάση της σωτηρίας από τον αιώνιο θάνατο και η βάση της δικαιώσεώς μας. Είναι για μας ο Σταυρός του Χριστού δεύτερον η βάση της κληρονομιάς μας, μιας κληρονομιάς άφθαρτης αιώνιας, την οποία μας χάρισε ο Θεός, της δικής του κληρονομιάς. Και είναι τρίτον ο Σταυρός για σένα και για μένα, η βάση του αγιασμού και της εξομοιώσεώς μας με το πρόσωπο εκείνου ο οποίος έγινε ο αντικαταστάτης μας επάνω στο Σταυρό. Είναι ο Σταυρός, αγαπητοί μου, το κέντρο της ιστορίας και του σύμπαντος. Δίχως ο Σταυρό δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε την ιστορία, την ανθρώπινη ιστορία. Δίχως ο Σταυρό αυτός ο κόσμος, θα έλεγα, δεν έχει λόγο ύπαρξης. Παρακολουθήσαμε τις μέρες αυτές, παρακολουθήσαμε τη βδομάδα αυτή την οδυνηρή πορεία του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού προς το Γολγοθά. Γεθσημανή, μέσα σε μια θανάσιμη αγωνία, έχησε τον αιμάτινο ιδρώτα και ο Ιησούς Χριστός μέσα εκεί μόνος, μόνος, αγαπητοί μου. Ενώ οι μαθητές εκοιμώντο, μας λέει ο λόγος του Θεού, οι Ευαγγελιστές, εκείνος ξαγρυπνούσε και προσευχόταν και αγωνιζόταν. Για την ησυχία εκείνης της νύχτας, της πάραξαν οι κραυγές του Υιού του Θεού. Πατέρα, εάν είναι θέλημά σου, ας παρέλθει τούτο το ποτήρι από μένα. Πλην, ουχή, καθώς εγώ θέλω, αλλά καθώς εσύ. Όχλος από εκεί κι ύστερα, δεν άργησε, όπως γνωρίζουμε μέσα από τις αφηγήσεις των Ευαγγελιστών, δεν άργησε να φανεί, με ξύλα, με μαχαίρια, με οτιδήποτε κρατούσαν στα χέρια τους, όρμησαν εναντίον του για να τον συλλάβουν. Εκεί δέχτηκε το οδυνηρό εκείνο φιλί της προδοσίας από κάποιον μαθητή του, ο οποίος λίγο πιο πριν έλεγε πως τον αγαπούσε. Σαν ήταν ληστής, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός οδηγήθηκε μπροστά στους αρχιερείς, μπροστά στον Πιλάτο, μετά στον Ηρώδη και ξανά πάλι στον Πιλάτο. Γεύτηκε τον ονειδισμό, γεύτηκε τους εμπεγμούς, δέχθηκε μαστιγώσεις με το μαστίγιο της εποχής εκείνης, που αποτελεί το από μία βέργα και στις άκρες υπήρχαν κάτι δέρματα και στις άκρες των δερμάτων υπήρχαν κάτι βαρύδια, τα οποία τάκεγαν τα βαρύδια εκείνα στην φωτιά εκεί επί τόπου όπου ευρίσκεται ο μελοθάνατος, και τον μαστίγωσαν με το μαστίγιο αυτό, και όπως ήταν τα βαρύδια αναμένα, εκέγεται το κορμί, κόλλαγαν επάνω και εξεσκίζεται και εχύνεται το αίμα. Και στο τέλος, εξαντλημένος, ματωμένος,
καταρακωμένος ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, όπως ακριβώς τον βλέπει ο προφήτης του Θεού ο Ισαΐας μέσα στον Νιγάμα ψαλμό, στον Νιγάμα κεφάλαιό του, στο βιβλίο του, όδευε προς το Γολγοθά του μαρτυρίου. Στεφανωμένος με ακάνθινο στεφάνι, σε εκείνο το γυμνό και έρημο λόφο του Γολγοθά που είχε σχήμα κρανίου. Μέσα στους φρικτούς πόνους χύνει το πολύτιμο αίμα του ο Υιός του Θεού. Τον βλέπουμε νοερά, αγαπητοί μου, με δέος, πραγματικά και με ευλάβεια στην καρδιά μας, να προχωρεί το ανηφορικό εκείνο μονοπάτι, λυγίζοντας κάτω από το βάρος του Σταυρού. Το σώμα του ποτέ δεν είχε γνωρίσει ανάπαυση. Ήταν πάντα μια θυσία ζωντανή ο Ιησούς Χριστός, ευάρεστη στον Πατέρα. Και να τώρα που λύγησε το σώμα του νικημένο από την κούραση, από τα ξενύχτια, από τις ταλαιπωρίες, από την αγωνία, από το στεφάνι με τα αγκάθια, από τον βούρδουλα. Έτσι για να τελειώνουν μια ώρα αρχίτερα, αγκαρεύουνε τον Σίμωνα, τον Κυριναίο, τον πατέρα του Αλέξανδρου και του Ρούφου, όπως μας πληροφορεί ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος γύριζε από τα χωράφια. Τραγική συνοδεία προχωρεί μέσα στους δρόμους της Ιερουσαλήμ, όπως μας την αφηγούνται οι Ευαγγελιστές, και αποτελείται από δύο κλιμάκια. Στο πρώτο κλιμάκιο ο γιος του ανθρώπου, μόνος, ο μόνος αναμάρτητος, ο Σίμων ο Κυριναίος, οι δύο ληστές φωνιάδες από τη μια και από την άλλη, και οι άνδρες του εκτελεστικού αποσπάσματος που σε λίγο θα γινόντουσαν τα εκτελεστικά όργανα του μίσους. Στο δεύτερο, σαφώς διαχωρισμένο από τον κλειό των Ρωμαίων στρατιωτών, μερικοί τυφλωμένοι Φαρισαίοι, οι περίεργοι του όχλου και λίγοι από εκείνους, από αυτούς που στην αγάπη του ανταποκρίθηκαν πραγματικά με αγάπη. Δεν είναι ο θάνατος αλήθεια που ταιριάζει σε αυτόν τον τόσο δυνατό στη γλυκύτητά του. Δεν είναι ο θάνατος που ταιριάζει σε αυτόν τον τόσο δυνατό στην αγάπη του, τον τόσο δυνατό στην άγια ζωή του, στην ακέραιη ζωή του, στην αναμάρτητη ζωή του. Πόση χαρά αλήθεια είχαν γεμίσει την ψυχή τους πριν λίγες μέρες, όταν τον είδαν να μπαίνει θριαμβευτής μέσα στην Ιερουσαλήμ, από εκείνη την πύλη, την μεγάλη, την κεντρική των τυχών. Τότε που όλο αυτό το πλήθος τον υποδεχότανε με μια αλόφρονη χαρά και έψελνε και έσυαν τους κλάδους με τις δάφνες. Και όμως να τώρα τον οδηγούν στο θάνατο πολλοί από εκείνους τους ίδιους οι οποίοι τότε τον επεφημούσαν. Είναι η ώρα που σαν δεύτερος Αδάμ αγωνίζεται στον δρόμο της υπακοής. Είναι η χάρις, όπως μας λέγει ο Λόγος του Θεού, του ενός ανθρώπου, η Ιησού Χριστού, περισσεύσει εις τους πολλούς. Πικρή ήταν πραγματικά όλη εκείνη η παρένθεση, αγαπητοί, των 33 ετών που παρανευλήθη μέσα στην αιωνιότητα του Υιού και Λόγου του Θεού. Ήτανε χρόνια ταπείνωσης, χρόνια κατά τα οποία ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να το συλλάβει, πως το άπειρον του Θεού συνδέθηκε με το πεπερασμένον του ανθρώπου. Και αυτό είναι πραγματικά, μας λέγει ο Λόγος του Θεού, ένα μυστήριο. Χρόνια κατά τα οποία ο Ιησούς Χριστός επείνασε, χρόνια κατά τα οποία ο Ιησούς Χριστός εδίψασε, έκλαψε. Προσπαθήστε να φανταστείτε εκείνον ο οποίος εδημιούργησε το σύμπαν, εκείνος στα χέρια του οποίου βρίσκονται τα νήματα που διήφθηναν τις τροχές όλων των πλανητών, εκείνον που όλη η δόξα ήταν δική του στον ουρανό και που με ένα του λόγο μπορούσε καινούριους κόσμους να φέρει στην ύπαρξη, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού. Εκείνον να διανυκτερεύει στην αμμουδιά της λίμνης της Τιβεριάδος ή στην πνοπλαγιά, διότι, όπως ο ίδιος είχε πει και είχε τονίσει, εαλόπεκες, τα ταπεινότερα των ζώων, των πλασμάτων έχουν φωλεάς και τα πετεινά του ουρανού έχουν κατοικίες, ο δε Υιός του ανθρώπου δεν έχει που την κεφαλήν κλείνε. Αλλά πώς να περιγράψει, αγαπητοί μου, κανείς και πώς να φανταστεί κανείς τον πόνο και την ντροπή και την αγωνία που απετέλεσαν την έξοδο του Υιού του Θεού από την παρένθεση αυτή. Πώς να συλλάβει κανείς την αγωνία που συνέθλιψε την καρδιά του Κυρίου μας εκείνη την τραγική νύχτα, που ήταν η τραγικότερη, το πιστεύω,
όλης της διάρκειας της επίγειας ζωής του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ήταν η τραγικότερη νύχτα όλων των ετών που έζησε ο Ιησούς Χριστός εδώ σε αυτόν τον κόσμο. Πώς να καταλάβουμε, όσο κι αν εντείνουμε τις προσπάθειές μας, την έννοια της εναγώνιας εκείνης παράκλησης της προσευχής του «Πάτερ», εάν είναι δυνατόν ας παρέλθει το ποτήριον τούτο απεμού. Για να πιει το πικρό αυτό ποτήρι, κατέβηκε ο Υιός του Θεού εδώ σε αυτόν τον κόσμο. Και όμως όταν κάτω από τα δένδρα της Γεθσημανή αισθάνθηκε την προσέγγιση του ποτηριού αυτού, το περιεχόμενο του ποτηριού αυτού του ήταν πραγματικά τόσο πικρό, του ήταν τόσο απεχθές. Δεν μπορούσε, δεν ήταν δυνατόν για τον Άγιο Υιό και Λόγο του Θεού να το δοκιμάσει καν το ποτήρι αυτό. Και δεν ήταν η σωματική πόνη το ποτήρι εκείνο που αντίκριζε μέσα στον κήπο της Γεθσημανή ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού. Δεν ήταν η σωματική πόνη. Δεν ήταν οι εξευτελισμοί, οι εμπεγμοί, το δράμα της Σταυρώσεως, το αίμα, τα καρφιά. Γι' αυτό το λόγο είχε έρθει και το ξέρε. Ήταν κάτι άπειρα τρομερότερο και άπειρα φρικτότερο. Ήταν οδυνηρό και φρικτό το περιεχόμενο του ποτηριού αυτού, γιατί αυτό ήταν η εγκατάληψή του από τον πατέρα που δεν είχε συμβεί ποτέ μέχρι τότε. Και ύστερα τον παρακολουθούμε βήμα με βήμα στον κύκλο εκείνο της ταπείνωσης. Στο μέγαρο του Καϊάφα, στο μέγαρο του Πιλάτου, που του φόρεσαν την εμπεκτική εκείνη πορφύρα και του έδωσαν και το καλάμι εκείνο για σκύπτρο. Και μετά τον υπέβαλαν σε εκείνη την άγρια ρωμαϊκή μαστίγωση και τέλος στον κρανίου τόπο στον Γολγοθά. Κόντευε μεσημέρι όταν η συνοδεία των στρατιωτών με τους τρεις κατάδικους έφτασαν σε εκείνο τον τόπο της εκτέλεσης. Υπήρχε την εποχή εκείνη, διαβάζουμε στην ιστορία πληροφορίες τις οποίες μας δίνει η ιστορία, υπήρχε την εποχή εκείνη ένα φιλάνθρωπο, όπως το ονόμαζαν, Έθιμο, που κάπως εμαλάκωνε την απερίγραπτη εκείνη σκληρότητα των πόνων του Σταυρού και κάπως εμετρίαζε την αγωνία των τελευταίων εκείνων δραματικών στιγμών των μελοθανάτων. Παρασκεύαζαν ένα ναρκωτικό ποτό που το προσέφεραν επί τόπου στον μέλλοντα να σταυρωθεί. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αποκοιμίζει κάπως τις αισθήσεις του μελοθάνατου, να ζαλίζει κάπως το πνεύμα του, ήταν ένα ναρκωτικό της εποχής εκείνης, και να τον βοηθά ώστε να απαλύνονται οι πόνοι οι σωματικοί του Σταυρού. Εκείνη την τραγική Παρασκευή το πρωί προσφέρθηκε και στους τρεις κατάδικους το ποτό αυτό. Όταν όμως ο Κύριός μας το έφερε στα χείλη του, αμέσως το τράβηξε και αρνήθηκε παντελώς να το πιει.

Ρίθηκε ο Κύριός μας να αναρκώσει τις αισθήσεις του και να θολώσει το πνεύμα του και με θολωμένο το πνεύμα από αυτό το ναρκωτικό να αντικρίσει τις τρομερές εκείνες αλλά μεγάλες ώρες, 6 μεγαλύτερες ώρες της ανθρωπότητας, της παγκόσμιας ιστορίας. Και τον ξάπλωσαν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν κατά γης, πάνω στο σταυρό. Ο στρατιώτης που πολλές φορές την έκαμε τη δουλειά αυτή, είχε σκληρινθεί μέσα του, ο Δήμιος. Ένα μεγάλο καρφί τοποθετείται στο δεξί του το χέρι, με 2, 3, 4 χτυπήματα μπαίνει το καρφί στο χέρι. Ένα ίδιο καρφί, και διάβαζα πληροφορίες του Ιώσιπου, ο οποίος έλεγε, γράφει, ότι τα καρφιά για τους μέλοθάνατους κατασκευάζονται εκεί επιτόπου. Εκεί ήταν το μαγάλι με τη φωτιά και εκείνη τη στιγμή τα κατασκεύαζαν. Ένα μεγάλο καρφί τοποθετείται στο αριστερό το χέρι, έπειτα του βάζουν τα δυο πόδια σε αυτή την έννοια, και ένα μεγαλύτερο καρφί με ένα μεγαλύτερο καρφί του τρυπάνε και τα δυο τα πόδια. Και όταν όλα είναι έτοιμα, μερικοί στρατιώτες, 5, 6, σηκώνουν το σταυρό και τον πήγουνε με το ζωντανό φορτίο του πάνω στην τρύπα που ήταν ήδη έτοιμη για να μπει ο σταυρός. Πώς να συλλάβει κανείς και να φανταστεί πραγματικά τους πόνους, αγαπητοί, που η παραμικρή κίνηση από τα καρφιά προκαλούσε στον Κύριό μας. Όσο περνούν τα λεπτά και οι ώρες, η αναπνοή του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας γινότανε και πιο πνιγμένη, τα στήθη του φούσκωναν σπαστικά για να βρουν λίγο περισσότερο αέρα τα πνευμόνια για να αναπνεύσει. Ο πυρετός με τη δίψα τη συνηθισμένη στους σταυρωμένους τον έκαιγε ολόκληρο. Ο πυρετός είχε αρχίσει να φουντώνει στον οργανισμό του τα πρώτα ίσως συμπτώματα της γάγκρενας. Το αίμα των πληγών από τα καρφιά σιγότρεχε, αλλά κάθε του κίνηση και με κάθε του κίνηση έβγαινε και χυνότανε κατά γης το αίμα από τις πληγές. Το κεφάλι του είχε γύρει από εξάντληση, τα μάτια, τα αθνητά μάτια πνιγμένα μες στο κρυστάλλωμα της αγωνίας, και τα χείλη του χλωμά, σκασμένα από το κλάμα, από τη δίψα, πάντα έτοιμα να μιλήσουν στον Πατέρα. Έτσι πεθαίνει ο Υιός του ανθρώπου, που ελευθέρωσε πραγματικά από τον πυρετό πολλούς, όταν διήρχετο ευεργετών και θεραπεύων, που έδωσε νερό, το νερό της ζωής σε εκείνους οι οποίοι δίψαγαν, που ξύπνησε πεθαμένους από τα νεκροκράβατα και τους έβγαλε μέσα από τους τάφους, που εξέβαλε δαιμόνια από τις αποκτηνωμένες από την αμαρτία, από τα αποτελέσματα της αμαρτίας εκείνες ψυχές, που έκλαψε μαζί με εκείνους που έκλαψαν, που δίδαξε με λόγια αγάπης, της δικής του αγάπης, εκείνους που δεν την άξιζαν. Α, πραγματικά, αγαπητοί μου, στάθηκε ο Ιησούς δικαιότερος, θα έλεγα, από τη δικαιοσύνη και εφαρμόστηκε εναντίον του η σκληρότερη αδικία. Έφερε τη ζωή και του δώσαν σαν τάλαγμα τον θάνατο. Και αφήνεται εκεί πάνω στο σταυρό, όχι πολύ ψηλά, ώστε να τον φτάνουν οι εμπεγμοί και οι βρισιές του χυδαίου εκείνου πλήθους που βρισκότανε τριγύρω του, ενώ σιγά σιγά σταλαγματιά μέσα στους πόνους και στην αγωνία χύνεται στην κυριολεξία η ζωή του. Αυτή όμως δεν είναι η τρομερότερη ώρα. Η τρομερότερη ώρα ήταν όταν ξαφνικά από το μεσημέρι έως τις 3 το απόγευμα, όπως μας λέγει ο Λόγος του Θεού, ένα πηχτό σκοτάδι έπεσε πάνω στο πρόσωπο όλης της γης. Σημάδι και αυτό και σύμβολο ότι και ο ουρανός για μια τρομερή ώρα κλείστηκε πάνω από το σταυρό. Σημάδι και αυτό ότι ο Πατέρας, όταν είδε τον Υιόν του σκεπασμένο με τις αμαρτίες, με την αμαρτία όλου του κόσμου, για μια τρομερή ώρα απέστρεψε το βλέμμα του από αυτόν. Και ήταν αυτή η απομόνωση, ήταν αυτή η εγκατάληψη, που ήταν το πραγματικό περιεχόμενο εκείνου του ποτηριού που έβλεπε ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας, μέσα στον κήπο της Γεθσημανή. Οπισθοχώρησε η Αγία του ψυχή, και ήταν αυτή η εγκατάληψη που απέσπασε
από τα χείλη του την αγωνιώδη εκείνη κραυγή. Θεέ μου, επάνω στο σταυρό, γιατί με εγκατέλειπες. Και ταυτόχρονα ο ήλιος, μας λέγει ο λόγος του Θεού, έχασε το φέγγος του. Και ένα πρωτόγνωρο περίεργο σκοτάδι σκέπασε το πρόσωπο όλης της γης. Σαν άθελε ο ουρανός να φωνάξει, ο Άγιος Θεός να διατρανώσει τη στιγμή εκείνη, ότι ο Υιός μου ο μονογενής, τη στιγμή τούτη, που είναι η σκοτεινότερη στιγμή στην παγκόσμια ιστορία. Και με το θάνατό του γίνεται, αμαρτωλέ άνθρωπε, ο αντικαταστάτης σου επάνω στο σταυρό, ο αντικαταστάτης σου στο θάνατο. Ήταν η πιο σκοτεινή στιγμή όλης της ανθρωπότητας, όλης της ιστορίας. Ήταν πράγματι η σκοτεινότερη περίοδος της ανθρώπινης ιστορίας εκείνης, γιατί πυκτό σκοτάδι βασίλευε μέσα στις καρδιές των ανθρώπων την εποχή εκείνη. Λέει ο Ιώσυπος, ήταν τόσο πυκτό το σκοτάδι που μπορούσε κανείς να το κόψει με το μαχαίρι. Το σκοτάδι της άρνησης, το σκοτάδι του κακού, το σκοτάδι της αμαρτίας. Τέλος όμως το περίεργο εκείνο σημάδι άρχισε να διαλύεται. Ξαναφάνηκαν γύρω από τον σταυρό οι φυσιογνωμίες του πλήθους, που εσώπασε τώρα και ύστερα από την παγερή εκείνη πύρα, έπαψε να φωνάζει το πλήθος, έπαψε να βρίζει. Και πάνω από το σταυρό ξαναφάνηκε το πρόσωπο του πατέρα. Και λέει ο Ιωάννης, γνώσκον ο Ιησούς ότι τα πάντα ήδη ετελέστησαν, με φωνή μεγάλη ο Ιησούς εφώναξε τετέλεστε. Με ένα αίσθημα βαθιάς ανακούφισης μέσα του, πήρε την τελευταία του αναπνοή και την απέδωσε αυτή με μια λέξη: τετέλεστε. Ετέλειωσε πια, αυτό σημαίνει. Η πικρή αυτή παρένθεση έκλεισε. Το πικρό αυτό ποτήρι, πατέρα, το ήπια. Ο πόνος, η αγωνία, οι εξευτελισμοί, η εγκατάλειψη για μια στιγμή ακόμη και θα ανήκουνε στο παρελθόν. Και κλίνας την κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα. Αλήθεια, με πόση ευλάβεια πραγματικά, αγαπητοί μου, πρέπει να σταθούμε μπροστά στην κραυγή αυτή του Κυρίου μας, που ήταν, θα έλεγα, μια κραυγή ανακούφισης που βγήκε από μέσα του την ώρα εκείνη, που αποχαιρέτησε τον κόσμο, τετέλεσθε. Α, η απλή αυτή λέξη που ο Κύριος πριν παραδώσει το πνεύμα του φώναξε, αναφέρεται σε τέσσερα τουλάχιστον θέματα. Πρώτον, τετέλεστε στη ζωή των θλίψεων την οποία ήλθε να υποστεί ο Υιός του Θεού. Δεύτερον, τετέλεστε στις προφητείες τις οποίες ήλθε να εκπληρώσει. Τρίτον, τετέλεστε στον νόμο των τελετών, των διατάξεων των οποίων ήλθε να εκπληρώσει. Και τέταρτον, τετέλεστε η απολύτρωση την οποία ήλθε με τη θυσία του να εξασφαλίσει. Και έτσι έγινε ο Ιησούς Χριστός η γέφυρα επάνω στο σταυρό, δια της οποίας μεταβαίνεις από το θάνατο στη ζωή, από το σκοτάδι στο φως, από την κόλαση στον παράδεισο. Α, εκείνο αγαπητή ψυχή που πρέπει να καταλάβεις είναι ότι δεν κράτησαν τον Ιησούν Χριστόν επάνω στο σταυρό τα καρφιά. Εκείνο που πρέπει να καταλάβεις, και το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας το βράδυ τούτου να το καταλάβεις, είναι ότι δεν κράτησαν τον Ιησούν Χριστόν επάνω στο σταυρό το μίσος και η εμπάθεια των γραμματέων και των Φαρισαίων και των παλιοεβραίων, όπως λένε σήμερα. Εκείνο που κράτησε τον Ιησούν Χριστόν επάνω στο σταυρό ήταν η αγάπη του. Εκείνο που κράτησε τον Υιόν του Θεού επάνω στο σταυρό ήταν η αιώνια αγάπη του. Εκείνη η αγάπη που τον έφερε από τον ουρανό στη γη. Η Βίβλος μας λέγει ότι εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά αυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με μας, για να μπορέσει να μας αντικαταστήσει επάνω στο σταυρό του μαρτυρίου, για να χύσει το αίμα του το πολύτιμο και με αυτό να πλύνει και να καθαρίσει τις καρδιές και τις συνειδήσεις των αμαρτωλών ανθρώπων. Ήπιε το ποτήρι της οργής, το ποτήρι του πόνου, το ποτήρι της αγωνίας, της θλίψης, χύνοντας το Άγιο Αίμα του, για να σώσει ένα ληστή, για να σώσει πλήθη αμαρτωλών, για να σώσει εμένα, τον ανάξιο και αμαρτωλό, να σώσει εσένα, να σώσει όλο τον κόσμο, τους εχθρούς του, τους αμαρτωλούς. Οι πύλες της αιωνιότητας με το έργο της θυσίας του Ιησού Χριστού επάνω στο σταυρό, αγαπητοί μου, άνοιξαν.
Και αυτό καλείσαι να το πιστέψεις. Και αυτό καλείσαι να το δεχτείς. Πέτυχε ο Ιησούς Χριστός με τη θυσία του επάνω στο σταυρό μια αιώνια σωτηρία. Αιώνες προσπαθούσαν οι άνθρωποι να εξευμενήσουν τον Θεό και την δικαιοσύνη του. Αιώνες προσπαθούσαν να λυτρωθούν από το αίσθημα της ενοχής το οποίο είχαν μέσα τους. Από τις εκατόμβες του ομήρου διαβάζουμε ως τα ολοκαυτώματα του Ισραήλ και τις ανθρωποθυσίες του Βάαλ. Το αίμα έρευσε μέσα στην ανθρώπινη ιστορία άφθονο. Το αίμα των θυσιών για λύτρωση, για εξευμενισμό, ένα ποτάμι πλατή, βαθύ. Ανά τους αιώνες τρέχει μάτια όμως. Η θρησκεία του Ισραήλ με τους περίπλοκους εκείνους νόμους, με τις επαχθείς διατάξεις, δεν προσέφερε λύτρωση. Η θρησκεία του Ισραήλ είχε καταντήσει στην πραγματικότητα ένα βάρος δυσβάστακτο. Είχε καταντήσει στην πραγματικότητα ένας δεσμός, μια σκλαβιά. Αλλά και ο σύγχρονος άνθρωπος που προσπαθεί να λυτρωθεί από το αίσθημα της ενοχής, αρνούμενος ταυτόχρονα παράλληλα την ύπαρξή της. Αποθώντας το αίσθημα της ενοχής, προσπαθώντας μάλλον να αποθήσει από μέσα του το αίσθημα της ενοχής στα βάθη του υποσυνείδητού του, για να γίνει εκεί αιτία σωματικών και πνευματικών διαταραχών μέσα στη ζωή του. Ούτε εκείνη η σωματική βασανισμή των προγόνων, ούτε η ψυχοθεραπεία των συγχρόνων, τίποτα δεν μπορεί να λυτρώσει τον δυστυχισμένο αμαρτωλό άνθρωπο από την αμαρτία. Ούτε η ηθική του ζωή, ούτε οι καλοπροαίρετες προσπάθειές του, ούτε η όποια θρησκεία του σήμερα κι αν ακολουθεί, ούτε τα όποια καλά του έργα κι αν νομίζει ότι κάνοντας αυτά θα εξευμενήσει την δικαιοσύνη, την Αγία του Θεού. Ω, αν μπορούσε ο άνθρωπος να σωθεί με όλα αυτά. Τότε το ερώτημα το οποίο γεννιέται είναι, γιατί εκείνο το δράμα της δραματικής εκείνης Μεγάλης Παρασκευής στη ζωή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού? Γιατί ο Σταυρός? Γιατί το Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειψες? Γιατί το πικρό ποτήρι? Γιατί? Αν μπορούσε ο άνθρωπος να σωθεί με τα έργα του, με τη δικαιοσύνη του, με τις καλοσύνες του, με τις οποιασδήποτε θρησκείες του και θυσίες του. Και φωνάζει ο προφήτης του Θεού, και ταυτόχρονα η φωνή του προφήτου είναι μια απάντηση, καθαρή απάντηση, σαφής απάντηση, την οποία πρέπει κάθε άνθρωπος να ανοίξει τα αυτιά του και να την ακούσει. Είναι η σαφεστάτη απάντηση στο ερώτημα του ανθρώπου. Γιατί? Αλλά αυτός τραυματίστη δια τας παραβάσης ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών, η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών ή το επ' αυτών και δια των πληγών αυτού, δια των πληγών αυτού ημείς οι άθημεν, δια των πληγών αυτού ημείς θεραπευτήκαμε. Δεν είναι ο Σταυρός αγώνας ανθρώπινος, αγαπητοί μου, για λύτρωση. Ο Σταυρός του Γολγοθά είναι το θαυμάσιο έργο το οποίο έκανε ο Θεός προκειμένου να λυτρώσει τον άνθρωπο, προκειμένου να τον σώσει, προκειμένου να σε σώσει και προκειμένου να σε λυτρώσει. Ο Σταυρός του Γολγοθά είναι το χαρμόσυνο μήνυμα ότι ο Θεός συγχωρεί την αμαρτία, συγχωρεί τον αμαρτωλό. Εκείνη η μοναδική Μεγάλη Παρασκευή, ο Χριστός στο Σταυρό του Γολγοθά πεθαίνοντας, πέτυχε τη συμφιλίωσή μας με τον Θεό. Με τη θυσία του επάνω στο Σταυρό εκείνη την Παρασκευή, ο Ιησούς Χριστός πέτυχε την δικαίωσή μας ενώπιον της ετιμιγορίας, της δικαίας ετιμιγορίας του Θεού που ήτανε θάνατος για σένα και για μένα. Εκεί στο Σταυρό βρίσκουμε ειρήνη με τον Θεό. Εκεί στο Σταυρό βρίσκει ειρήνη το πνεύμα μας, ειρήνη η συνείδησή μας, ειρήνη στο νου και στην ψυχή. Σου λείπει ειρήνη μέσα από την καρδιά σου και μέσα από τη ζωή σου? Ο γύρισε απόψε στο Σταυρό του Γολγοθά. Εκεί είναι η ειρήνη σου. Εκεί είναι η ειρήνη σου. Ο Ιησούς Χριστός αυτό το πέτυχε με τη θυσία του επάνω στο Σταυρό και με το αίμα του το πολύτιμο που χύθηκε. Ικανοποιώντας τη δικαιοσύνη του Θεού, ο Ιησούς Χριστός έφερε ειρήνη μέσα στις καρδιές μας. Εκεί στο Σταυρό βρίσκουμε τη δύναμη να λυτρωθούμε από τα εσωτερικά δεσμά με τα οποία είμαστε δεμένοι. Εάν ο Χριστός, λέει, σας ελευθερώσει, θα είστε πραγματικά, όντως θα είστε ελεύθεροι. Από το Σταυρό πηγάζει μια καινούργια ζωή. Μια ζωή που μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Μια ζωή που τον κάνει καινούργιο. Η Αγία Γραφή διακηρύττει, εάν της είναι εν Χριστώ,
είναι νέον κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Είναι η αιώνια σωτηρία και προσφέρεται εντελώς η σωτηρία αυτή δωρεάν. Σου προσφέρεται σήμερα, τώρα, από τον Θεόν δωρεάν. Δεν έχεις παρά να μετανοήσεις για την αμαρτία σου. Δεν έχεις παρά να απλώσεις το χέρι σου, το χέρι της πίστης και να αποδεχθείς αυτό το δώρο το οποίο προσέφερε και προσφέρει ο Θεός τον Υιόν Του, τον Σταυρωμένο Υιόν Του. Η ευχή μας και η προσευχή μας αυτό το βράδυ είναι αυτή ακριβώς. Αν δεν το έχεις κάνει μέχρι τώρα, αν έχεις την καρδιά σου, πες ευχαριστώ Κυρία μου Ιησού Χριστέ, γιατί δική μου είναι η θέση, δική μου ήταν η θέση επάνω στο Σταυρό. Μια μετάνοια όμως ειλικρινής. Και εκείνο που θα ήθελα να σε πληροφορήσω, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει, αλλά είμαι υποχρεωμένος να το πω, διότι δεν θα είναι πλήρες το μήνυμα εάν δεν το πω. Θα σταθείς ενώπιον του Σταυρωμένου Ιησού Χριστού απόψε το βράδυ, έτσι όπως μας τον σκιαγραφεί ο Λόγος του Θεού, αλλά θα μετανοήσεις όμως για την αμαρτία σου. Μια μετάνοια πραγματική. Μια μετάνοια που μου έφερε στην σκέψη μου την ώρα τούτη μια ιστορία πραγματική. Δεν ξέρω αν σας την έχω ξαναπεί. Τώρα τη θυμήθηκα. Κάποτε ένας ιεραπόστολος, ένας εργάτης του Ευαγγελίου, πολύ γνωστός, ο οποίος έζησε πριν δύο περίπου αιώνες, ο Τζον Γουέσλεϊ, τον οποίο τον χρησιμοποίησε ο Θεός για το έργο το δικό του, πολύ πλατιά, και έκανε θαυμάσια δι' αυτού του ανθρώπου ο Θεός. Ενώ πήγαινε από την πόλη στην οποία έμενε εκεί στην Αγγλία σε κάποια άλλη πόλη για να κηρύξει κάποια Κυριακή πρωί τον Λόγο του Θεού, όχι με τα μέσα τα οποία έχουμε σήμερα, αλλά με τα πόδια όδευε ο δούλος του Θεού, ο Τζον Γουέσλεϊ, να πάει να μιλήσει το μήνυμα, να φέρει το μήνυμα της αγάπης του Θεού σε κάποια γειτονική πόλη. Ώρες περπατούσε. Στον δρόμο τον πλησιάζει κάποιος νέος. Η εμφάνισή του ήταν τέτοια που δεν ενέπνευσε εμπιστοσύνη στον άνθρωπο του Θεού. Κάτι κατάλαβε από τη στιγμή που τον είδε. Και τον πλησιάζει και με την απειλή του περιστρόφου που έβγαλε του λέει: «Δώσ' μου τα χρήματά σου όσα κι αν έχεις αυτή τη στιγμή, αλλιώς σε σκοτώνω». Τότε με εκείνο το χαμόγελο που επήγαζε μέσα από μια καρδιά που πραγματικά είχε ειρήνη, γιατί είχε τον Κύριο, τον οποίον λάτρευε, αγαπούσε και υπηρετούσε, ο δούλος του Θεού, ο Γουέσλεϊ, βγάζει το πορτοφόλι του. Τα παίρνει βιαστικά ο νέος εκείνος και φεύγοντας άρχισε να τρέχει. Σκέφτηκε ότι δεν έπρεπε να χάσει την ευκαιρία ο δούλος του Θεού και τον σταματάει, του φωνάζει: «Σταμάτα να σου πω δύο κουβέντες». Το στέκεται, γυρίζει και του λέει: «Ίσως κάποτε», του λέει, «για αυτή σου την πράξη μετανοήσεις. Όμως θέλω να σου πω κάτι και πίστεψέ το. Ότι το αίμα του Ιησού Χριστού θα σε πλύνει και θα σε καθαρίσει από τη στιγμή που θα μετανοήσεις ειλικρινά και θα σταθείς ως αμαρτωλός, ένοχος αμαρτωλός ενώπιον του Θεού. Και η ειρήνη της καρδιάς σου δεν είναι στα χρήματα, ούτε στις απολαύσεις, νέα μου», του λέει, «αλλά στον Χριστό. Μετανόησε και δέξου τον σωτήρα σου προσωπικό». Και συνέχισε το δρόμο του ο δούλος του Θεού, ο Τζον Γουέσλεϊ. Μετά από χρόνια, 20, 30, 40 ίσως χρόνια, ξανά την Κυριακή το πρωί ο δούλος του Θεού στην εκκλησία αυτή και στο τέλος της συναθρήσεως, όπως υπάρχει συνήθεια ιδίως στο εξωτερικό, να πηγαίνει ο εργάτης του Ευαγγελίου στην πόρτα και να χαιρετά το ακροατήριο, το πλησιάζει ένας γκριζομάλης μεσόκοπος και με συγκίνηση στα μάτια του λέει: «Τζον Γουέσλεϊ, αδελφέ μου, με θυμάσαι?» Λέει: «Δεν είναι δυνατόν να σε θυμάμαι. Βοήθαμε να σε θυμηθώ». Τον αγκαλιάζει και τον φυλάει και του λέει: «Είμαι εγώ εκείνος ο νέος που τότε πριν τόσα χρόνια με την απειλή του περιστρόφου μου σου πήρα τα χρήματα. Το πνεύμα του Θεού άγγιξε την καρδιά μου με τα λόγια αυτά που μου είπες. Μετανόησα ειλικρινά. Τη στιγμή που πήγα σπίτι μου έκλαψα για την αμαρτία μου. Το αίμα του Χριστού με έπλυνε. Και με έπεισε ο Θεός με το πνεύμα του το Άγιο ότι με λύτρωσε και ότι είμαι παιδί δικό του. Και από τότε ζω για εκείνον». Βγάζει από το πορτοφόλι του και του λέει: «Σου πήρα αυτά». Αυτό σημαίνει μετάνοια. Και έτσι πρέπει να σταθείς στον Εσταυρωμένο Ιησού Χριστό, όπως σκιαγραφείται το βράδυ αυτό ενώπιόν μας.
Τα λόγια τα ανθρώπινα είναι πάρα πολύ φτωχά. Για το πνεύμα το Άγιο δεν σκιαγραφίσει τον Ιησού Χριστόν σταυρωμένο, για το πνεύμα του Θεού δεν μιλήσει μέσα στην καρδιά σου, για το πνεύμα του Θεού δεν σε πείσει για την αγάπη τη ματωμένη θυσία του Γολγοθά. Είναι φτωχά τα ανθρώπινα λόγια. Και φοβάμαι μήπως πάνε και μάταια. Το πνεύμα το Άγιο εύχομαι να μιλήσει μέσα στις καρδιές μας το βράδυ αυτό. Και ακόμα είναι ανάγκη μέσα στη ζωή μας, όσοι το έχουμε κάνει αυτό, όλα αυτά που είπα προηγουμένως, είναι ανάγκη να ζούμε τη σωτηρία μας, να ζούμε τη λύτρωση καθημερινά μέσα στη ζωή μας. Γιατί υπάρχει ένας θανάσιμος κίνδυνος, αδελφοί μου, η σωτηρία να καταντήσει μέσα στη ζωή μας μια αποσθεωμένη έννοια. Πρέπει καθημερινά να γεμίζουμε από την ζώσα πίστη με το ουράνιο μεγαλείο της. Πρέπει καθημερινά να φιλοτιμούμαστε, να είμαστε αντάξιοι της αγάπης αυτής με την οποία μας αγάπησε ο Θεός δια της θυσίας του Ιησού Χριστού. Η ανταπόδοση από εμάς στην αγάπη αυτή τη ματωμένη του Γολγοθά είναι η αγάπη μας, αδελφοί μου, στο πρόσωπο του Κυρίου μας. Ξέρουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, πόσο κοστίσαμε στον Κύριο. Ξέρουμε πώς έδειξε ο Κύριος την αγάπη του μέσα στη ζωή μας. Εμείς το ερώτημα, το κέριο το οποίο το Πνεύμα το Άγιο θέλω να το θέσει πρώτα μέσα στη δική μου την καρδιά και μέσα στις καρδιές όλων σας, είναι πώς εμείς αποδεικνύουμε την αγάπη μας απέναντι σε εκείνον που τόσο πολύ μας αγάπησε. Την απάντηση μας την δίνει ο ίδιος μέσα στο λόγο του. Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξτε. Γεμίζει καθημερινά η αγάπη του Γολγοθά την καρδιά σου, αγαπητέ μου αδελφέ, την γεμίζει. Γεμίζει η καρδιά σου από ευγνωμοσύνη και ευχαριστία στο λυτρωτή. Α, αυτή η ευγνωμοσύνη από την άλλη πλευρά και η ευχαριστία μετατρέπεται σε αγία ζωή καθημερινά. Εκείνο που έχει σαν πόθο στην καρδιά σου είναι, Κύριε, το θέλημα το δικό σου. Λέω ότι σ' αγαπώ, το ψάλω, προσεύχομαι, το συζητώ με τα αδέλφια μου. Λέω ότι σ' αγαπώ. Αποδεικνύω αυτό έμπρακτα μέσα στη ζωή μου κάνοντας το θέλημά σου. Είσαι κανείς το πάνι για μένα. Ό,τι πολύτιμότερο είχες για μένα, το έδωσες. Εγώ πώς αποδεικνύω την αγάπη μου? Πηγαίνω ερχόμενος στην εκκλησία, μοιράζοντας μερικά φυλάδια, δίνοντας κάποια χρήματα για το έργο το δικό σου. Πώς αποδεικνύω, Κύριε, την αγάπη μου απέναντί σου, απέναντι στη μεγάλη αυτή αγάπη με την οποία εσύ με αγάπησες? Πώς την αποδεικνύω? Κύριε, το θέλημά σου. Κύριε, σ' αγαπώ. Η καθημερινή μου μαρτυρία να είναι μέσα στους δυστυχισμένους και χαμένους αυτούς ανθρώπους μέσα στους οποίους εσύ με έχεις θέσει, να είναι ο σταυρός του Χριστού και η σωτηρία του Ιησού Χριστού την οποία μου χάρισες, και αυτό να το ομολογώ και αυτό να το λέω. Να μην μου κλέβει ο διάβολος το μήνυμα αυτό που είναι το μήνυμα των μηνυμάτων. Ο Θεός έχει βάλει μόνο στην καρδιά μας και στα χείλη τα δικά μας, αγαπητοί μου αδελφοί, και δεν είναι άξιος κανένας άλλος να το φέρει αυτό το μήνυμα παρά μονάχα η λυτρωμένη του Χριστού, η Εκκλησία του Χριστού και κανένας άλλος. Ήθε, αγαπητοί μου, τελειώσαμε. Απόψε. Πρώτον, η αγάπη του Θεού, η θυσία του Σταυρού, το αίμα που χύθηκε στο Γολγοθά από τον Υιόν του Θεού για σένα, να αγγίξουν την καρδιά σου. Να μετανιώσεις ειλικρινά μπροστά στον εσταυρωμένο Ιησού και να πάρεις την απόφαση να τον ακολουθήσεις στη λίγη ζωή που μας μένει, γιατί πραγματικά πολύ λίγη είναι η ζωή μας. Και ήθε, αγαπητοί μου αδελφοί, δεύτερον, η αγάπη του Θεού, η θυσία του Σταυρού, το αίμα που χύθηκε στο Γολγοθά για μένα, για σας, για όλους μας. Να βάλει ο Θεός με το πνεύμα του το Άγιο μέσα στην καρδιά μας, ένα Άγιο θα το ονόμαζα φιλότιμο, αδελφοί μου, ώστε να δοθούμε, να αφιερωθούμε ολοκληρωτικά σε εκείνον. Και αν λέμε ότι τον αγαπάμε επειδή εκείνος τόσο μας αγάπησε, αυτό να μην το αποδεικνύουμε με λόγια, αλλά κάνοντας το θέλημα του, όποιο και αν είναι και με οποιονδήποτε κόπο μέσα στη ζωή μας και κόστος. Ο Κύριος να ευλογήσει και να σχολιάσει τα λόγια τα δικά του στις καρδιές μας. Κλείνοντας, αδελφοί μου, θα ακούσουμε κάποιον ύμνο που θα μας ψάλουν τα παιδιά εδώ, η χοροδία η μικρή.

Πατέρα μας Άγιε, για την αγάπη σου αυτή προς εμάς δεν έχουμε τίποτα άλλο να σου δώσουμε παρά μονάχα την ευχαριστία της καρδιάς μας και την ευγνωμοσύνη της καρδιάς μας, ενώ στεκόμαστε με ευλάβεια μπροστά στον σταυρωμένο Κύριό μας Ιησού Χριστό και καθώς τον ατενίζουμε σταυρωμένο και εκεί πάνω βλέπει ο καθένας μας τον εαυτόν του, οι καρδιές μας γεμίζουν από αισθήματα ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ έκανες επίσκεψη μέσα στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί έσκυψες τόσο χαμηλά, Θεέ μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας βρήκες μέσα στην ταλαιπωρία μας, μέσα στην αμαρτία μας, μέσα στα λασπονέρια που προσπαθούσαμε μέσα από αυτά να ξεδιψάσουμε τη δίψα της καρδιάς μας και της ψυχής μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας προσέφερες τον Υιόν Σου, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, ως το είδωρ της ζωής. Σε ευχαριστούμε γιατί ικανοποίησε τις καρδιές μας και τις ψυχές μας και εν αυτό τώρα είμαστε πλήρεις. Σε ευχαριστούμε γιατί βρήκαμε ικανοποίηση ψυχική και ικανοποίηση πνεύματος στη σχέση μας με Εκείνον. Σε ευχαριστούμε γιατί έβαλες μετάνοια και επιστροφή μέσα στις καρδιές μας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Το θέμα μας, το οποίο έχουμε να εξετάσουμε, θα είναι για το λίτρο. Το λίτρο. Τα λίτρα τα οποία λέμε και μιλούμε κάθε μέρα μας στη ζωή, τα ακούμε μάλλον στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, τα βλέπουμε να τα ζητούν και να γράφουν στις εφημερίδες διάφοροι, είτε ληστέ, είτε βιαστέ, είτε ποικίλοι τέτοιοι, οι οποίοι κάνουν πράγματα παράνομα, αρπάζουν ανθρώπους και τους κατακρατούν και ζητούν τα λίτρα. Το λίτρο λοιπόν, να το δούμε κατά το Λόγο του Θεού, τι έχει να μας πει ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο ένα εδάφιο στο κεφάλαιο το 10 και από το εδάφιο 45. Διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του λίτρο αντί πολλών. Και επίσης ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή θα μας πει ότι και εσείς δεν ελυτρωθήκατε από τη ματαία πατροπαράδοτη διαγωγή σας με αργύριο ή χρυσίο, αλλά δια του τιμίου αίματος του Ιησού Χριστού. Να το βρούμε όμως μέσα. Και αν επικαλείστε πατέρα αυτόν που κρίνει απροσωπολήπτως κατά το έργο εκάστου, προσπαθήστε να διάγετε, να ζείτε με φόβο τον καιρό της παρικίας σας, ξέβροντες ότι δεν ελυτρωθήκατε από τη ματαία πατροπαράδοτη διαγωγή σας με φθαρτά, αργύριο ή χρυσίο, αλλά με το τίμιο αίμα του Χριστού ως αμνού αμόμου και ασπίλου, ο οποίος ήταν μεν προορισμένος προκαταβολής κόσμου, εφανερώθη δε στους εσχάτους τούτους καιρούς για σας, οι οποίοι πιστεύετε μέσω αυτού εις τον Θεόν, ο οποίος τον ανέστησε από τους νεκρούς και έδωσε σε αυτόν δόξα, ώστε η πίστη σας και η ελπίδα σας να είναι στο Θεό. Σε αυτά τα δύο κομμάτια της Αγίας Γραφής, αλλά και σε πολλά άλλα, μιλάει για αυτό το πράγμα το οποίο ονομάζουμε λίτρο. Και εάν δεν μας το έλεγε και η Αγία Γραφή, θα το ξέραμε, όπως είπαμε, από την ζωή, διότι τα γεγονότα που γίνονται κάθε μέρα και κάθε τόσο μέσα στον κόσμο επαναφέρουν την έννοια αυτή, το λίτρο, το επαναφέρουν μπροστά στα μάτια των ανθρώπων και στις σκέψεις μας σαν κάτι πολύτιμο που πρέπει να δοθεί για να αποκτήσει κάποιος άνθρωπος λευτεριά. Όταν οι άνθρωποι σκλαβώνουν κάποιον, τον υποδηλώνουν, τον υποδουλώνουν, τον αρπάζουν, τον κατακρατούν, ζητάνε συνήθως οι βιαστές αυτοί για να τον απολύσουν λίτρα. Και τα λίτρα τα οποία ζητούν ή το λίτρο για την ζωή του είναι συνήθως χρήμα, χρυσάφι, πολύτιμη λίθη ή πολύτιμα πράγματα γενικά για να μπορέσει να ελευθερωθεί. Το λίτρο αντιπροσωπεύει τη ζωή του ανθρώπου ο οποίος κατακρατείται και ο οποίος έχει εχμαλωτιστεί. Αν τον εχμαλωτήσουν, αν τον συλλάβουν, τον παίρνουν, τον κρατούν σαλάφυρο στα χέρια τους, διότι ξέρουν ότι η ζωή του αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο ποσό το οποίο αυτοί ελπίζουν να εισπράξουν και να καρποθούν. Ζητάνε λοιπόν τα λίτρα και είναι τόσο γνωστά πλέον τα λίτρα ή το λίτρο το οποίο ζητάει κανείς, ζητάνε όλοι αυτοί οι κακοποιοί για να ελευθερώσουν, λυτρώσουν αυτόν που έχουν κρατήσει και εχμαλωτήσει. Αλλά και οι συγγενείς του προσώπου εκείνου κάνουν πάντο δυνατόν για να εξεύρουν τα λύτρα για να μπορέσουν να τον ελευθερώσουν. Η ζωή του είναι πολύτιμη. Θα είναι δυνατόν να δώσουν ό,τι έχουν, τις καταθέσεις τους, να πουλήσουν πράγματα, να δανειστούν, να ξοφλήσουν την απέτηση και να δώσουν στην να ικανοποιήσουν την απέτηση εκείνων οι οποίοι κατακρατούν τον άνθρωπο, να δώσουν τα λύτρα. Αυτό το λύτρο λοιπόν είναι πολύτιμο πραγματικά, διότι αντιπροσωπεύει την ζωή του ανθρώπου που έχει εχμαλωτιστεί. Αλλά τα λύτρα αυτά τι είναι συνήθως? Όπως είπαμε, είναι είτε χρήματα ως επιτοπλίστων ή άλλα πολύτιμα πράγματα τα οποία θα πρέπει να δώσουν οι συγγενείς του ανθρώπου ο οποίος έχει κατακρατηθεί. Για την ψυχή όμως του ανθρώπου υπάρχει κανένα λύτρο? Τι θα ήταν δυνατό να δώσει ο άνθρωπος για τη δική του την ψυχή? Αλλά θα ρωτήσει κανείς, μα η ψυχή του ανθρώπου έχει εχμαλωτιστεί? Αναμφισβήτητα ναι, έχει εχμαλωτιστεί από τον εχθρό της ψυχής. Έχει εχμαλωτιστεί από την αμαρτία, εξαιτίας της αμαρτίας που έχει κάνει, και τον κατακρατεί ο εχθρός στα χέρια του, τον έχει υπόδουλο και μάλιστα υπηρετεί στις βουλές του και στα σχέδια του εχθρού της ψυχής. Ο διάβολος πραγματικά έχει υποτάξει τον κόσμο ολόκληρο και τον έχει εχμαλωτήσει. Τον άρπαξε με τη βία, με την απάτη, με την πλάνη, κατόρθωσε να τον παγιδεύσει και οι άνθρωποι είναι πλέον εχμάλωτοι του εχθρού του Σατάν. Πώς είναι δυνατόν να ελευθερωθούν και να λυτρωθούν? Τι να πληρώσει κανείς για να μπορέσει να ελευθερώσει έναν άνθρωπο και την ψυχή του από τα αιώνια βάσανα εις τα οποία μέλινε καταδικαστεί εξαιτίας της αμαρτίας και εξαιτίας του γεγονότος ότι πλέον είναι στα χέρια του εχθρού του Σατάν? Τι θα ήταν το δυνατό να δώσει? Σε έναν θαυμάσιο ψαλμό του ο Δαβίδ, τον ψαλμό 49 μη θήτα, κατά τη μετάφραση του νεόφυτου Βάμβα, μη θήτα, λέει σε ένα σημείο τα εξής ωραία. Στο 7ο εδάφιο, ουδείς δύναται ποτέ να εξαγοράσει αδελφών, μη δε να δώσει εις το Θεό λύτρων δι' αυτών. Διότι πολύτιμος είναι η απολύτρωση της ψυχής αυτών και ανέβριτος διαπαντός, ώστε να ζει αιωνίως και να μην ήδη διαφθοράν. Τι θα δώσει κανείς εις το Θεό? Γιατί ο Θεός τον κρατάει? Αναμφισβήτητα όχι. Αλλά η αμαρτία που τον έχει εχμαλωτήσει και ο Σατάν που τον κρατεί στα χέρια του και η δικαιοσύνη του Θεού, η οποία θα πρέπει να κρίνει δίκαια, επειδή ο άνθρωπος αυτός έχει υπηρετήσει τον Σατάν και έχει πράξει αμαρτίες, είναι οφειλέτης και κατά συνέπεια θα πρέπει να καταδικαστεί, να τον καταδικάσει και να καταδικαστεί αιώνια. Όπως είπαμε και άλλοτε, τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Ο άνθρωπος που υπηρετεί την αμαρτία όχι μόνο φυσικά πεθαίνει, αλλά και πνευματικά για όλη την αιωνιότητα ζει μέσα στο χαμό, στην απώλεια. Είναι η αιώνια κόλαση. Πώς λοιπόν μπορεί να εξαγοραστεί ο άνθρωπος? Θα πρέπει να καταβληθούν λύτρα στην δικαιοσύνη του Θεού. Πρέπει η δικαιοσύνη του Θεού που έχει απέτηση εναντίον εκείνου ο οποίος έχει αμαρτήσει και έχει παραβεί το θέλημα του Θεού, πρέπει η δικαιοσύνη του Θεού να ικανοποιηθεί, να πληρωθούν λύτρα για την εξαγορά του ανθρώπου. Είναι δυνατόν να υπάρξουν λοιπόν λύτρα για την εξαγορά της ψυχής του ανθρώπου? Ο ψαλμός τον οποίο διαβάσαμε λέει ότι είναι αδύνατον. Ουδείς δύναται ποτέ. Ουδείς δύναται ποτέ. Και αυτή η λέξη, η φράση αυτή μάλλον, μας θυμίζει το ερώτημα το οποίο οι μαθητές είχαν κάνει στον Ιησού όταν είδαν τον πλούσιο εκείνο νέο, ο οποίος είχε έρθει στον Ιησού και του ζητούσε τι να κάνει για να κερδίσει την αιώνια ζωή. Και ο Χριστός του θύμισε τις εντολές και είπε με πολύ ελαφρότητα, όλες αυτές τις ετήρησα από την αιότητά μου. Και τότε ο Ιησούς Χριστός του υπενθύμισε ότι υπάρχει κάτι στη ζωή του το οποίο τον κρατεί και στο οποίο υπηρετεί και έχει υποδουλωθεί. Του λέει πήγαινε, πώλησε όλα τα υπάρχοντά σου και έλα να με ακολουθήσεις. Δεν ήταν η απέτηση του Κυρίου να πουλήσει τα υπάρχοντά του όλα και να τον ακολουθήσει, διότι πολλοί που τον είχαν ακολουθήσει δεν είχαν πουλήσει τα υπάρχοντά τους όλα, ούτε και μαθητές ακόμα και Απόστολοι. Αλλά ήθελε να του υποδείξει εκείνο το οποίο τον κρατούσε και ήταν εχμάλωτος σε αυτό. Ήταν το χρήμα. Αγαπούσε το χρήμα. Όταν του είπε ο Ιησούς πώλησε τα υπάρχοντά σου και έλα να με ακολουθήσεις, αυτός έσκυψε το κεφάλι του και έφυγε και λυπήθηκε και έφυγε, διότι δεν ήταν δυνατόν να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν ήταν δυνατόν να αποξενωθεί τα χρήματα τα οποία είχε είδωλό του μέσα στη ζωή του. Συνεπώς ο άνθρωπος αυτός ήταν σκλαβωμένος. Και τότε οι μαθητές γύρισαν σαν είδαν το γεγονός αυτό και ρώτησαν τον Ιησού, και τότε ποιος μπορεί να σωθεί? Και ο Ιησούς απήντησε, παρά ανθρώπης αδύνατον. Τα πάντα όμως είναι δυνατά στο Θεό. Εκείνο το παρά ανθρώπης αδύνατον είναι και μας θυμίζει τούτο το εδάφιο το 7 που λέει εδώ πέρα στον ψαλμό, ουδής δύναται ποτέ να εξαγοράσει αδελφόν, μηδέν να δώσει εις τον Θεόν λύτρον δι' αυτόν. Τι να δώσει ο άνθρωπος στον Θεό για να ελευθερώσει κάποιον που είναι σκλαβωμένος, ή τι να δώσει ο άνθρωπος στον Θεό για να ελευθερώσει ο ίδιος τον εαυτόν του? Υπάρχει λύτρο. Η ψυχή λέει είναι πολύτιμος, η απολύτρωσή της, και ανέβριτος διαπαντός. Δεν είναι δυνατόν να ευρεθεί επάνω σε όλο το πρόσωπο της γης, σε όλο τον κόσμο και σε όλη την ιστορία του κόσμου, δεν μπόρεσε να βρεθεί λύτρο που μπορούσε να καταβληθεί ώστε η ψυχή του ανθρώπου να ελευθερωθεί, του ανθρώπου που έχει αμαρτήσει, έχει σκλαβωθεί από τον Σατανά και είναι υπόδικος από τη Θεία Δικαιοσύνη. Τι λύτρα να δώσει κανείς? Πολύτιμη λύθη, άλλα αγαθά, άλλα πράγματα μες στον κόσμο, χρυσάφια, ασήμανια, θησαυροί, αυτά δεν μπορούν να λυτρώσουν. Ήτανε ανάγκη να ευρεθεί ένα λύτρο, λύτρο ικανό να ικανοποιήσει τη Θεία Δικαιοσύνη. Και αυτό το λύτρο δεν βρέθηκε ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε υποκάτω της γης. Δεν ήταν μεταξύ δηλαδή των δημιουργημάτων του Θεού, αγγέλων, ανθρώπων και των καταχθονίων όντων, δεν ήταν δυνατό να βρεθεί το λύτρο. Το λύτρο βρέθηκε στην αγκαλιά του Θεού. Το λύτρο υπήρξε ο Υιός του Θεού, ο μόνο γενής, ο Θεός Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Θείας Τριάδος, εκείνος ο οποίος ήλθε και έσωσε τον άνθρωπο. Ήδη από την αρχή, πριν ακόμα ο Θεός δημιουργήσει τον άνθρωπο, στο Συμβούλιο της Τριάδος εγίνει και συζήτηση σε περίπτωση που ο άνθρωπος, που θα είναι μια ηθική ελευθερία, στην περίπτωση που ο άνθρωπος θα πέσει, θα αποστατήσει, ποιος θα τον λυτρώσει, ποιος θα είναι ικανός να δώσει τα λύτρα, να ικανοποιήσει την Θεία Δικαιοσύνη, να αφοπλίσει τον Σατανά και να πάρει τη λία από τα χέρια του, να αρπάξει τον άνθρωπο από τα χέρια του. Ποιος? Στο Συμβούλιο της Θείας Τριάδος, του Πατρός, του Υιού, του Πνεύματος. Στο Συμβούλιο εκείνο, το θεϊκό, ο Υιός, ο οποίος υπήρξε και ο δημιουργός του ανθρώπου, αυτός που εξετέλεσε το σχέδιο του Θεού ώστε να δημιουργηθεί ο άνθρωπος, είναι αυτός ο οποίος προσφέρθηκε και είπε «Πατέρα, εγώ θα τον λυτρώσω. Εγώ θα δώσω τον εαυτόν μου για το πλάσμα αυτό το οποίο έχει πέσει». Και πραγματικά ο Ιησούς Χριστός χρειάστηκε, αυτός που απαρχής είχε προσφέρει τον εαυτόν του λύτρο για τη σωτηρία του ανθρώπου, χρειάστηκε αυτός να κατεβεί κάτω, αυτός να έρθει στον κόσμο τούτον και αυτός να προσφέρει τον εαυτό του λύτρο για τη σωτηρία του ανθρώπου. Σε μια περίπτωση που οι μαθητές διαπληκτίστησαν μεταξύ τους ποιος θα είναι ο μεγαλύτερος από ανάμεσά τους, ποιος είναι ο μεγαλύτερος, ο Ιησούς τους προσκάλεσε και τους είπε: «Ξέρετε ότι οι νομιζόμενοι ότι είναι άρχοντες εθνών κατακυριεύουν πάνω στα έθνη και οι μεγάλοι από αυτούς κατεξουσιάζουν τα έθνη. Αυτό όμως δεν πρέπει να γίνεται μεταξύ σας. Όποιος από εσάς θέλει να γίνει μεγάλος πρέπει να γίνει υπηρέτης όλων των άλλων. Και όποιος από εσάς θέλει να γίνει πρώτος πρέπει να γίνει δούλος όλων των άλλων». Και έρχεται πλέον να δείξει τον εαυτό του υπόδειγμα, παράδειγμα, και λέει: «Διότι ο Υιός του ανθρώπου», λέγει για τον εαυτό του, «δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή αυτού λύτρο αντί πολλό». Πραγματικά ο Ιησούς Χριστός εδόθηκε λύτρο, η ζωή του. Όχι μόνον η φυσική του ύπαρξη, αλλά και η πνευματική του και η ψυχή του και το πνεύμα του. Ολόκληρος ο Χριστός χρειάστηκε να θυσιαστεί για να μπορέσει να εξαγοραστεί το ανθρώπινο γένος, το ξεπεσμένο. Στο Σταυρό, στο Γολγοθά, το σώμα του Χριστού καρφώθηκε και το αίμα του χύθηκε. Γεύτηκε το θάνατο, το φυσικό. Στο Σταυρό του Γολγοθά η ψυχή του εγκαταλείφθηκε από το Θεό. Ο Θεός απέστρεψε το πνεύμα του, απέστρεψε τα μάτια του από τον Ιησού, επειδή ο Ιησούς είχε πάρει τη θέση όλων των αμαρτωλών και πλήρωνε την ώρα εκείνη τα χρέη, την οφειλή όλων των αμαρτωλών. Και το πνεύμα του Ιησού Χριστού δέχτηκε το σύννεφο των αμαρτιών όλου του κόσμου που έπεσε πάνω του, το αντιμετώπισε, το αποδέχτηκε ως να ήταν δικό του και δέχτηκε να πληρώσει μπροστά στη Θεία Δικαιοσύνη. Ολόκληρος ο Ιησούς λοιπόν εγίνηκε το λύτρο, και αυτό το λύτρο ήταν ανέβρητο, ήταν μοναδικό, διότι κανένας μέσα στην ιστορία του κόσμου δεν εφάνηκε που να είναι δικαιός και άγιος. Κανείς δεν ήρθε ώστε να εμφανιστεί μπροστά στο Θεό και να μπορεί να αξιώνει ότι ετήρησε τις εντολές του Θεού κατά πάντα. Μόνον ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και στο βάπτισμα, στον Ιορδάνη ποταμό, όταν εβαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον βαπτιστή, ακούστηκε η φωνή του Θεού που είπε: «Ούτως είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός, εις τον οποίον ευδόκησα». Ο Θεός δεν ευδοκεί και δεν ευαρεστείται στη ζωή κανενός απολύτως ανθρώπου, διότι όλοι οι άνθρωποι είναι παραβάτες, είναι αμαρτωλοί, έχουν παραβεί τους νόμους του Θεού και συνεπώς είναι αλύτρωτοι, έχουν εχμαλωτιστεί από τον εχθρό. Είναι ανάγκη να δοθούν λύτρα στην δικαιοσύνη του Θεού να ικανοποιηθεί, ώστε να αποσπαστεί ο άνθρωπος από τον εχθρό, να μην έχει κανένα δικαίωμα πλέον επί του ανθρώπου ο εχθρός της ψυχής του. Έπρεπε να καταβληθούν λύτρα. Πού να βρεθούν? Δεν υπήρχαν πουθενά, ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε υποκάτω της γης. Αυτό το λύτρο, το μοναδικό, βρέθηκε στην αγκαλιά του Θεού. Είναι ο Υιός του Θεού, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Θεός Λόγος, που ήρθε κάτω στον κόσμο τούτον, αφού άδειασε τον εαυτόν του από κάθε θεία ιδιότητα και ντύθηκε και πήρε την ανθρώπινη φύση επάνω του και γίνηκε άνθρωπος όπως εμείς, κατά πάντα καθομοιότητα, παρεκτός αμαρτίας. Και δοκιμάστηκε όπως όλοι εμείς, κατά πάντα καθομοιότητα, παρεκτός αμαρτίας. Αυτός λοιπόν, ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, εγίνηκε το λύτρο, το μοναδικό, το οποίο μπορεί να καταβληθεί για τη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτό το λίτρο πριν πληρωθεί δεν είναι το δυνατόν κανείς να λυτρωθεί. Και αν ακόμα, όπως και στην Παλαιά Διαθήκη γινόταν, υπήρχαν άνθρωποι ευσεβείς, άνθρωποι που αγαπούσαν το Θεό, άνθρωποι που θέλανε να πράξουν το θέλημα του Θεού, όμως και ο Θεός τους ονόμαζε δικαίους, δηλαδή υπό την έννοια ότι είχαν τηρήσει το θέλημα του Θεού και ο Θεός τους είχε βάλει κατά μέρος και τους εφύλατε, διότι σε αυτούς θα απεκάλυπτε τη σωτηρία του κάποτε. Όμως οι άνθρωποι αυτοί, αν και φοβούμενοι το Θεό, αν και αφιερωμένοι στο Θεό, αν και δίκαιοι επειδή έπραταν το θέλημα του Θεού κατά το μέτρο που ήταν γνωστό σε αυτούς, δεν ήσαν λυτρωμένοι. Δεν είχαν λυτρωθεί από τις αμαρτίες τους. Διότι σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, στο έδαφος της Παλαιάς Διαθήκης, δεν υπήρξε λύτρωση. Ο Θεός είχε επιτρέψει να γίνονται εκείνες οι θυσίες στην Παλαιά Διαθήκη ζώων, αμνών, μόσχων, εγών, τράγων κλπ. Αλλά αυτές οι θυσίες ήσαν απλώς το πρόσχημα ώστε ο Θεός να σκεπάσει τις αμαρτίες και να τις προσπεράσει, να μην τις δει, να μην τις βλέπει. Ήτανε δια την πάρεση των αμαρτιών μας, όχι για την άφεση. Δεν γινότανε άφεσης που θα πει συγχώρησης πλήρης. Ήτανε πάρεσης, δηλαδή ο Θεός παρήρχε το, αφού τις εσκέπαζε με εκείνες τις θυσίες, οι οποίες όμως δεν ήταν δυνατόν να καθαρίσουν αμαρτίες. Όλες αυτές οι θυσίες προφητικά μιλούσαν για τη μία μοναδική θυσία η οποία θα εμφανιζόταν, και αυτή η θυσία θα ήταν η θυσία της ζωής του Ιησού Χριστού. Και όπως ο Χριστός το λέγει εδώ στους μαθητές, ο Υιός του ανθρώπου ήλθε, και ήλθε όχι για να υπηρετηθεί, να τον υπηρετήσουν άλλοι, αλλά για να υπηρετήσει Αυτός και να δώσει την ζωή του λύτρο, μοναδικό μέσο εξυλασμού και εξόφλησης των αμαρτιών, αντί πολλών, στη θέση πολλών επλήρωσε Αυτός, όλης της ανθρωπότητος. Το λύτρο λοιπόν αυτό πληρώθηκε ενώπιον του Θεού. Ο ουρανός και η γη και τα καταχθόνια το είδαν. Ο άνθρωπος ο οποίος σήμερα θα πιστέψει στο Χριστό και είναι λυτρωμένος του Χριστού και εισέρχεται στους ουρανούς του Θεού, δεν είναι κάτι το οποίο δεν το εκάλυψε και κάτι το οποίο είναι άγνωστο στον κόσμο. Η θυσία του Χριστού τον έχει σκεπάσει. Το λύτρο το οποίο αυτός επικαλείται, ο μετανοών πιστός, επικαλείται το αίμα του Ιησού Χριστού, τη θυσία του Χριστού. Είναι ένα λύτρο το οποίο είναι πασίγνωστο πλέον στον ουρανό, στη γη και στα καταχθόνια, ότι είναι το αληθινό λύτρο που πραγματικά εξηλαιώνει την ψυχή, και κατά συνέπεια ο μετανοών και πιστεύων στο Χριστό εισέρχεται στους ουρανούς δικαιωματικά με το σπαθί του, θα λέγαμε, υπό την έννοια ότι επικαλείται το αίμα του Χριστού, το λύτρο, και προβάλλει μπροστά του, μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού που έχει απέτησε εναντίον του, προβάλλει το λύτρο και δείχνει ότι αυτός είναι ένας λυτρωμένος. Με άλλα λόγια, εμφανίζεται ενώπιον του Θεού και λέει: «Θεέ μου, όφυλα πάρα πολλά, αναρρύθμιτα πολλά, δεν είναι το δυνατόν να εξοπλιθούν, αλλά ειδού μου εδόθηκε λύτρο το οποίο το φέρνω μπροστά σου, είναι το αίμα αυτό του Ιησού Χριστού και η ζωή την οποία ο Χριστός προσέφερε στο Σταυρό, στο Γολγοθά, χάρινε μου και αντίε μου». Και ειδού αυτό το λύτρο το επικαλούμε, συνεπώς με καλύπτει με το παραπάνω το λύτρο αυτό. Και ο Θεός δεσμεύεται πλέον, η δικαιοσύνη του Θεού δεσμεύεται, επειδή η θυσία του Χριστού ικανοποίησε κάθε απαίτηση του Θεού και δεν είναι δυνατόν πλέον να απαιτήσει ο Θεός από τον μετανοούντα και επιστρέφοντα, διότι ο Χριστός έχει πληρώσει γι' αυτόν. Κατά χάριν είσαστε σεσωσμένοι, λυτρωθήκατε κατά χάριν Θεού, επειδή ο Χριστός απέθανε και πλήρωσε για σας. Το λίτρο αυτό το οποίο πληρώθηκε στο Θεό, στη δικαιοσύνη του Θεού, τι αποτελέσματα, τι συνέπειες φέρνει στη ζωή του λυτρωμένου. Χωρίς καμία αμφιβολία το λίτρο μπορεί να τον ελευθερώσει. Αλλά αυτό τελεί υπό την προϋπόθεση ότι ο σκλαβωμένος θα το θέλει και θα επικαλεστεί το λίτρο. Εάν δεν το επικαλείται ή δεν θέλει να λυτρωθεί, δεν μπορεί να λυτρωθεί. Κάτι τέτοιο είχε γίνει και είχα διαβάσει σχετικά κατά τον Μεσαίωνα. Τότε στο Μεσαίωνα το να διαπλέψει κανείς στη Μεσόγειο, να ταξιδέψει μέσα στη Μεσόγειο, ήταν μεγάλη επιχείρηση, πολύ επικίνδυνη, μεγάλο κατόρθωμα. Γιατί? Διότι ήσαν οι Αλγερίνοι εκείνοι πειρατές, από το Αλγέρι πειρατές, ατρόμητοι, φοβεροί, με ταχύπλοα σκάφη και έπλεαν και όταν έβλεπαν πλοίο που του ταξίδευε, έκανε τα ταξίδια, τις επικοινωνίες κλπ.

σε να ελευθερώσει τους σκλαβωμένους τους δικούς της, αυτούς τους Ισπανούς, τους οποίους οι Αλγερινοί πειρατές είχαν εχμαλωτήσει. Προσφέρθηκε λοιπόν να πληρώσει τα λίτρα και πραγματικά συνάξανε τα λίτρα, τα οποία ήσαν πάρα πολλά, διότι οι απαιτήσεις των Αλγερινών πειρατών ήσαν μεγάλες. Και μάζεψαν τα λίτρα και ένα καλά αρματωμένο καράβι, ισπανικό, με τα λίτρα μέσα, το λίτρο, έπλευσε προς την Αλγερία για να πληρώσει τα λίτρα στους πειρατές και να ελευθερώσει τους σκλαβωμένους. Τι όμως γίνηκε? Το αναπάντεχο. Πολλοί από εκείνους τους σκλαβωμένους, επειδή είχαν μείνει και αρκετό καιρό στη σκλαβιά, την είχαν συνηθίσει. Κάποιοι από αυτούς είχαν παντρευτεί Αλγερινές και είχαν δημιουργήσει οικογένειες μέσα στην Αλγερία. Κάποιοι άλλοι είχαν ανοίξει δουλειές, επιχειρήσεις μέσα στην Αλγερία και είπαν πλέον ότι είναι αργά πλέον για να λυτρωθούμε. Είχαν δημιουργήσει καταστάσεις μέσα στη ζωή τους και αρνήθηκαν να λυτρωθούν. Το λύτρο υπήρχε, η διάθεση υπήρχε, η προσφορά υπήρξε, αλλά οι άνθρωποι αυτοί, οι σκλαβωμένοι, αρνήθηκαν να λυτρωθούν, παρόλο ότι κατεβάλλοντο τα λίτρα, ήσαν έτοιμα να καταβληθούν τα λίτρα, αρνήθηκαν διότι είχαν δημιουργήσει ποικίλες καταστάσεις. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και σήμερα στον κόσμο. Οι άνθρωποι έχουν δημιουργήσει καταστάσεις μέσα στη ζωή την αμαρτωλή. Πολλοί από αυτούς ιδύνονται, χαίρονται και ευχαριστούνται σε μια ζωή αμαρτίας. Τους αρέσει να ζουν την αμαρτωλή ζωή, τους αρέσει να υπηρετούν τον σατανά στις υποβολές του, στις εμπνεύσεις του, στις ιδέες που τους ρίχνει, στα όσα τους ζητάει να κάνουν, τον υπηρετούν με χαρά. Έχουν δημιουργήσει λοιπόν καταστάσεις και δεν θέλουν να τις αφήσουν. Και ενώ το λύτρο ο ουρανός το προσέφερε, το μάζεψε και το προσφέρει, έστειλε τον Ιησούν Χριστόν από τους ουρανούς να πεθάνει στο σταυρό, στο Γολγοθά, και το λύτρο κατεβλήθη και θέλει να λυτρώσει όλους αν είναι δυνατόν, όμως δεν είναι όλοι που το δέχονται. Είναι κάποιοι που δέχονται να λυτρωθούν και οι άλλοι προτιμούν να ζήσουν την αλύτρωτη ζωή μέσα στην αμαρτία, στην οποία υπηρετούσαν και συνήθισαν να υπηρετούν μέχρι τώρα. Να γιατί λέει εδώ, έδωσε, ήρθε ο Υιός του ανθρώπου όχι να υπηρετηθεί αλλά να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών. Η αλήθεια είναι ότι έδωσε τον εαυτό του λύτρο αντί όλων, αλλά όλοι δεν θέλουν να σωθούν. Είναι κάποιοι που σώζονται και αυτοί βέβαια είναι πολλοί που θέλουν να σωθούν, αλλά είναι πολλοί άλλοι οι οποίοι θέλουν να μείνουν αλύτρωτοι. Γι' αυτό λέει έδωσε τον εαυτό του τη ζωή του λύτρο αντί πολλών. Ας δούμε τώρα και τις συνέπειες αυτής της λύτρωσης. Λυτρώθηκαν κάποιοι τότε από τους Αλγερίνους πειρατές. Τους λύτρωσε η Ισπανία, αλλά κάποιοι που γύρισαν στην Ισπανία από αυτούς πέθαναν διότι είχαν ταλαιπωρηθεί στην αιχμαλωσία τους. Κάποιοι άλλοι γύρισαν, βρήκαν στο σπίτι τους ανώμαλες καταστάσεις και προτίμησαν να φύγουν απογοητευμένοι και να ξενιτευτούν. Κάποιοι άλλοι και να αυτοκτονήσουν. Κάποιοι άλλοι από αρρώστια που είχαν πάρει στην αιχμαλωσία τους πέθαναν αργότερα. Το αποτέλεσμα είναι ότι κάποιοι ελάχιστοι από αυτούς θα έχεραν την απελευθέρωσή τους και θα απελάμβαναν την απελευθέρωσή τους μετά την λύτρωση. Η λύτρωση όμως του Χριστού δεν είναι το ίδιο. Η λύτρωση του Χριστού σε ελευθερώνει και σε ελευθερώνει για πάντα και σου εξασφαλίζει μια ευτυχισμένη ζωή για όλη την αιωνιότητα. Η λύτρωση του Ιησού Χριστού σου εξασφαλίζει τους ουρανούς και μια ζωή δόξης όπως είναι ο Ιησούς Χριστός δοξασμένος. Μας ελύτρωσε για να μας κάνει ομοίους με τον εαυτό του. Πόσο θαυμάσια λύτρωση είναι αυτή. Τι λύτρο υπέροχο είναι αυτό το οποίο επληρώθηκε. Τι λύτρο θαυμαστό το οποίο έδωσε ο Θεός
για την απολύτρωσή μας.

Τώρα λοιπόν με αυτό το λύτρο ο Θεός μπορεί όχι μόνο να ελευθερία να σου χαρίσει αλλά και τη δόξα. Ο Απόστολος Παύλος καλούσε τους πιστούς να δούνε ποια είναι η ελπής της προσκλήσεώς τους, ποια η δύναμης του Θεού που εργαζόταν μέσα τους σε αυτούς τους πιστούς και ποιο το μέγεθος της κληρονομιάς την οποία θα απελάμβαναν μεταξύ των Αγίων. Και ακόμα στο βιβλίο του Ισαΐα ο πρόφητης Ισαΐας λέει «Μη δώσετε ανάπαυση στο Θεό, μη τον αφήσετε να ησυχάσετε, κράξετε μέρα και νύχτα έως ότου συστήσει και κάμει την Ιερουσαλήμ έμεσιν έπαινον επί της γης». Βέβαια ο Ισαΐας είχε υπόψη του την επίγεια Ιερουσαλήμ. Τα λόγια όμως είναι προφητικά και μιλάνε για την ουράνια Ιερουσαλήμ που είναι όλο το σύνολο των λυτρωμένων του Χριστού και οι οποίοι την ημέρα εκείνη θα είναι, όπως και είπαμε και άλλοτε, εις έπαινον της δόξης της χάριτος του Θεού. Δηλαδή και μόνη η παρουσία της θα κάνει τον κόσμο να θαυμάζει. Κάποια φορά έτυχε να έχω μια συντροφιά ξένων, τους οποίους ξενάγησα μέσα στην Αθήνα να δουν την Αθήνα και κυρίως την Ακρόπολη. Επειδή όμως ήταν νύχτα και δεν μπορούσαμε να επισκεφθούμε την Ακρόπολη, τους ανέβασα στο μνημείο του Φιλοπάπου, από όπου θα μπορούσαν να δούνε την Ακρόπολη μπροστά τους. Και πραγματικά, καθώς ανεβήκαμε τα σκαλιά επάνω εκεί προς το μνημείο του Φιλοπάπου, πιο κάτω από το μνημείο του Φιλοπάπου, και είδαμε μπροστά μας σε μια στιγμή την Ακρόπολη φωταγωγημένη και ήταν σαν σε πιάτο προσφερότανε μπροστά μας, όλοι τους έβγαλαν μια κραυγή και είπαν «Α, τι θαύμα!» Είδαν την Ακρόπολη φωταγωγημένη, κατάλευκη, ακτινοβολούσα μες στο σκοτάδι της νύχτας και πραγματικά εμείνανε έκθαμοι. Κάτι τέτοιο και αυτή η εικόνα μου έμεινε από τότε και την σκέπτομαι μέσα μου κάθε φορά που σκέπτομαι ή διαβάζω το εδάφιο αυτό το οποίο αναφέραμε, ότι η Εκκλησία, το σύνολο των λυτρωμένων, η Άνω Ιερουσαλήμ θα είναι εις έπαινον της δόξης της χάριτος του Θεού. Όταν ο Θεός θα την εμφανίσει ένδοξη όλο το σύμπαν, ουρανός, γη και τα πάντα θα βγάλουν μια κραυγή φωνή έκπληξης και θαυμασμού. Α, θα πούν, τι θαυμάσιο πράγμα, η λυτρωμένη του Χριστού ντυμένη τη δόξα του Ιησού Χριστού και θα είναι εις έπαινον της δόξης της χάριτος αυτού για όλη την αιωνιότητα. Για όλη την αιωνιότητα. Φίλε, σκέψου αυτό το οποίο σου χαρίζει ο Θεός. Με απλή την πίστη στο πρόσωπο του Χριστού λευτερώνεσαι. Μη το κάνεις σαν τους Ισπανούς εκείνους οι οποίοι δημιούργησαν καταστάσεις στη σκλαβιά μέσα ώστε να μην θέλουν να λυτρωθούν. Η λύτρωση, η απελευθέρωση είναι πιο πολύτιμο πράγμα από όλα όσα σου χαρίζει η σκλαβιά. Ζήτησε να ελευθερωθείς. Πίστεψε στο αίμα του Ιησού Χριστού, στη σωτηρία που ο Χριστός έκανε για σένα, στη θυσία του στο Γολγοθά, χάρη στην οποία σε σώζει. Ο Θεός που σου χαρίζει την απελευθέρωση, που προμήθευσε το λύτρο και σε λυτρώνει, ο Θεός σκέπτεται τα άριστα για σέ και ετοιμάζει τα άριστα για σέ. Εκείνη την ημέρα θα έχεις την δόξα την οποία θα έχει και ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Και όπως είπε ο Απόστολος Πέτρος στο χωρίο που διαβάσαμε στην πρώτη επιστολή του, στο κεφάλαιο το πρώτο από το εδάφιο το 17, «Εάν λοιπόν εσύ έχεις λυτρωθεί και επικαλείσαι τον Θεόν Πατέρα σου, ο οποίος Θεός Πατέρας κρίνει απροσωπόληπτα, κοίταξε τη ζωή σου εδώ κάτω να την ζήσεις με φαβό Θεού, ξέροντας
τον καιρό της παροικίας σου, γιατί είσαι πάρικος εδώ προσωρινός, να τον ζήσεις όπως πρέπει, να μην υποδουλωθείς πάλι στην αμαρτία, μια και λυτρώθηκες, ξέροντας ότι δεν ελυτρώθηκες από τη ματαία πατροπαράδοτη διαγωγή σου με φθαρτά πράγματα, αργύριο, δηλαδή ασήμι ή χρυσάφι. Δεν πλήρωσε ο Θεός ασήμι, χρυσάφι ή κανείς άλλος για να σε ελευθερώσει, αλλά λυτρώθηκες με το τίμιο αίμα του Χριστού, ο οποίος θυσιάστηκε σαν αμνός άμωμος και άσπυλος μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού, ο οποίος Χριστός ήταν προορισμένος προκαταβολής κόσμου για αυτό το σκοπό, να δώσει τον εαυτόν του θυσία, λύτρο για την εξόπληση των αμαρτιών σου, και φανερώθηκε στους τελευταίους τούτους καιρούς που ζούμε, φανερώθηκε για όλους εμάς που πιστεύουμε μέσω αυτού εις τον Θεόν, ο οποίος Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς και του έδωσε δόξα, ώστε η πίστη σας και η ελπίδα σας να είναι στο Θεό. Φίλε μου, το λύτρο εδόθηκε. Είναι πολύτιμο, πολύ ακριβό. Δέξου το, πίστεψε, δόξασε το Θεό, ευχαρίστησε το Θεό και πλέον μάθε να ζεις μια ζωή άξια του λυτρωμένου του Θεού, που τιμάει το Θεό και προσδοκάει τα αιώνια, τα μεγάλα, τα ασύλληπτα που ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας. Ο Θεός να είναι μαζί σου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μη φοβάσαι, εγώ σε λύτρωσα, σε φώναξα με το όνομά σου, είσαι δικός μου. Όταν διαβαίνεις μέσα από τα νερά, θα είμαι μαζί σου. Όταν περνάς ποτάμια, τα νερά δεν θα σε σκεπάσουν. Όταν περπατάς μέσα στη φωτιά, δεν θα καείς. Ούτε θα φουντώσει φλόγα πάνω σου. Εγώ είμαι Κύριος, ο Θεός σου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πέρα μας ευλογημένε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, ερχόμεθα μπροστά στην παρουσία Σου, να πούμε ένα θερμό ευχαριστώ σε Σένα τον Άγιο Θεό, για τα αιώνια σχέδιά Σου τα απαρχής. Συνέλαβες το ένδοξο σχέδιο να μας φέρει στον κόσμο στην ύπαρξη για να ζούμε αιώνια στην παρουσία Σου. Και όταν εμείς αποστατήσαμε και απομακρυνθήκαμε από Σένα, Εσύ έκανες ένα άλλο θαυμαστό έργο. Το έργο Σου εν το προσώπο του Ιησού Χριστού. Το εσχεδίασες απ' αρχής, το επραγματοποίησες, μας το προσφέρεις, το δεχτήκαμε και σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για τον Υιό, σε ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστό, σε ευχαριστούμε για τον Κύριον, τον εναρχή λόγων, ο οποίος γίνηκε σάρξ υπερ όλων ημών και έδωσε τον εαυτόν του στο σταυρό στο Γολγοθά λύτρων αντί πολλών. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη αυτή του Χριστού, η οποία δεν έχει πέρατα. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη του Χριστού, το βάθος, το ύψος, το πλάτος, το μήκος της αγάπης αυτής που είναι ανεξιχνίαστη. Σε ευχαριστούμε διότι έχουμε την ελπίδα δια του Πνεύματος μέσα στην καρδιά μας και τη βεβαιότητα ότι είμαι τα παιδιά δικά Σου και μια μέρα θα δούμε το πρόσωπό Σου στη δόξα, όπως και τον αγαπημένο μας Κύριο, τον Ιησού Χριστόν. Παρακαλούμε πολύ το πρωινό τούτο να οδηγήσει τις ψυχές μας στη θύμηση των παθημάτων του Κυρίου. Θέλουμε να βαδίσουμε μαζί Του στα ίχνη του πάθους Του. Θέλουμε να δούμε την ωραιότητα της αγάπης Του. Θέλουμε να δούμε τη θλιμμένη Του μορφή να ζωγραφίζεται μέσα στην ψυχή μας και στα μάτια της ψυχής μας συνεχώς να υπάρχει. Παρακαλούμε πολύ το Πνεύμα Σου το αγαθό, Πνεύμα Ιησού Χριστού, ας οικοδομήσει τον Χριστό μέσα μας και να μας δώσει τη χαρά της παρουσίας Του. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας. Θέλουμε την απόλαυση του προσώπου Σου στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και για τη δόξα Σου την αιωνία. Αμήν. Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 19. Από το πρώτο εδάφιο. Τότε λοιπόν έλαβε ο Πιλάτος τον Ιησού και μαστίγωσε. Και οι στρατιώτες πλέξαντε στέφανον εξ ακαμφών, έθεσαν επί την κεφαλήν, επί της κεφαλής αυτού, και ενέδισαν αυτόν ημάτιον πορφυρούν και έλεγον «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων» και έδιδον εις αυτόν ραπίσματα. Εξήλθετε πάλιν έξω ο Πιλάτος και λέγει προς αυτούς «Ιδού, σας φέρω αυτόν έξω για να γνωρίσετε ότι ουδέν έγκλημα ευρίσκω εν αυτό». Εξήλθε λοιπόν ο Ιησούς έξω φορών των ακάνθινων στέφανων και το πορφυρούν ημάτιον και λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος «Είδε ο άνθρωπος». Ότε δε είδον αυτόν οι αρχιερείς και οι πειρέτε εκράβγασαν λέγοντες «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος «Λάβετε αυτόν σεις και σταυρώσατε, διότι εγώ δεν ευρίσκω εν αυτό έγκλημα». Απεκρίθησαν προς αυτόν οι Ιουδαίοι «Εμείς νόμον έχουμε και κατά τον νόμον ημών πρέπει να αποθάνει, διότι έκαμε αυτόν Υιόν του Θεού». Ότε δε ήκουσε ο Πιλάτος τούτο το λόγο, μάλλον εφοβήθη. Και εισήλθε πάλι στο πρετόριον και λέγει προς τον Ιησού «Πόθεν είσαι εσύ?» Ο δε Ιησούς απόκριση δεν έδωκε εις αυτόν. Λέγει λοιπόν προς αυτόν ο Πιλάτος «Προς εμέ δεν λαλείς? Δεν εξεύρεις ότι εξουσίαν έχω να σε σταυρώσω και εξουσίαν έχω να σε απολύσω?» Απεκρίθη ο Ιησούς «Δεν είχες ουδεμίαν εξουσίαν κατ' εμού, εάν δε σιεί το δεδομένον άνωθεν. Δια τούτο ο παραδίδων με εισέ έχει μεγαλύτερα αμαρτία. Έκτοτε εζήτη ο Πιλάτος να απολύσει αυτόν. Οι Ιουδαίοι όμως έκραζαν λέγοντες, εάν τούτον απολύσεις δεν είσαι φίλος του Κέσαρος. Πάσος της κάμνη αυτόν βασιλέα αντιλέγει στον Κέσαρα. Ο Πιλάτος λοιπόν ακούσας τον λόγον τούτον έφερε έξω τον Ιησού και κάθισε επί του βήματος εις τον τόπον και κάθισε επί του βήματος εις τον τόπον λεγόμενον Λιθόστρατον, εβραϊστή δε Γαβαθά. Ήτο δε Παρασκευή του Πάσχα και ώρα περίπου έκτη και λέγει προς τους Ιουδαίους, ιδού ο βασιλεύς σας. Οι δε κράβγασαν, άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν. Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος, τον βασιλέα σας να σταυρώσω. Απεκρίθησαν οι αρχιερείς, δεν έχουμε βασιλέα, είμαι Κέσαρα. Τότε λοιπόν παρέδωκε αυτόν εις αυτούς για να σταυρωθεί. Και παρέλαβον τον Ιησούν και απήγαγον. Και βαστάζον των σταυρών αυτού εξήλθε εις το λεγόμενο κρανίου τόπον, ως της λέγεται εβραϊστή Γολγοθά, όπου εσταύρωσαν αυτόν και μετ' αυτού άλλους δύο εντεύθεν και εντεύθεν μέσον δε τον Ιησούν. Έγραψε δε και τίτλον ο Πιλάτος και έθεσε επί του σταυρού ήτο δε γεγραμμένον Ιησούς ο Ναζωραίος ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και τούτον των τίτλων ανέγνωσαν πολλοί των Ιουδαίων, διότι ήτο πλησίον της πόλεως ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς. Και ήτο γεγραμμένον εβραϊστή, ελληνιστή, ρωμαϊστή. Έλεγον λοιπόν προς τον Πιλάτον οι αρχιερείς των Ιουδαίων, μη γράφε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπε, βασιλεύς είμαι των Ιουδαίων. Απεκρίθη ο Πιλάτος, ο γέγραφα, γέγραφα. Οι στρατιώτες λοιπόν, αφού εσταύρωσαν τον Ιησούν, έλαβαν τα ημάτια αυτού και έκαμον τέσσερα μερίδια εις έκαστον στρατιώτην εν μερίδιον και τον χιτώνα. Ήτο δε ο χιτών άραφος από άνωθεν όλος υφαντός. Είπον λοιπόν προς αλλήλους, ας μη σχίσω μεν αυτόν, αλλά ας ρίψω με λαχνών περί αυτού, τίνος θέλει είστε, για να πληρωθεί η γραφή λέγουσα, διεμερίστησαν τα ηματιά μου εις αυτούς και επί τον ηματισμό μου έβαλον κλείδον. Οι μεν λοιπόν στρατιώτε ταύτα έκαμον. Ήσταν το δε πλησίον εις των σταυρών του Ιησού, η μήτηρ αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού, Μαρία, η γυνή του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς λοιπόν, ως είδε την μητέρα και τον μαθητή παριστάμενον, τον οποίον η γάπα, λέγει προς την μητέρα αυτού, γίνε ιδού ο γιος σου. Έπειτα λέγει προς τον μαθητή, ιδού η μήτηρ σου. Και απ' εκείνης της ώρας έλαβεν αυτήν ο μαθητής εις την οικίαν αυτού. Μετά τούτο, γινώσκον ο Ιησούς ότι πάντα ήδη ετελέστησαν, δια να πληρωθεί η γραφή λέγει διψώ. Έκειτο δε εκεί αγγίον πλήρες όξους και εκείνοι γεμίσαντες σπόγγον από όξους και περιθέσαντες εις ίσοπον προσέφεραν εις το στόμα αυτού. Ότε λοιπόν έλαβε το όξος, ο Ιησούς είπε «Τετέλεστε» και κλείνας την κεφαλή μου. Παρέδωκε το πνεύμα. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιάς μας.

έξω από την Άγια Πόλη, την Ιερουσαλήμ, σε ένα μικρό λόφο που βρίσκεται διαγωνίως απέναντι από την πύλη της Δαμασκού, εκείνη την ιστορική Παρασκευή τις 14 του Απρίλη, τρεις σταυροί υψώνονται. Στον έναν κρεμάστηκε ο Υιός του ανθρώπου. Στους άλλους δύο ληστές. Με τον τρόπο τούτο η ανθρώπινη δικαιοσύνη επραγματοποίησε το δικό της έργο όπως το θεωρούσε και το νόμιζε. Παράλληλα και η Θεία Δικαιοσύνη το δικό της. Και σε λίγο στον τόπο αυτόν που τον σκέπασε σκοτάδι μέρα μεσημέρι ώστε ο ήλιος να χαθεί, μια δυνατή φωνή ακούστηκε. Τετέλεστε, Πάτερ, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα. Και σε λίγο ακολουθεί ένας σεισμός και το δράμα που είχε αρχίσει από την προηγούμενη μέρα, τη νύχτα, με την αγωνία στη Γεθσημανή, τελειώνει εδώ με μία ατιμωτική σταύρωση. Τόσο μακριά προχώρησε εκείνος, ο οποίος ανέλαβε την προσωπική μας σωτηρία. Ο Υιός του ανθρώπου. Γεθσημανή, Γάμπαθα, Γολγοθά. Γεθσημανή, ο τόπος της αγωνίας, για να αποδεχθεί να γίνει ο σωτήρας μας, να πάρει τη θέση τη δική μας, να πάρει τη θέση όλης της ανθρωπότητος αμαρτωλής. Γεθσημανή, Γάμπαθα, ο τόπος της κρίσης από τον Πιλάτο, Γόλγοθα, ο τόπος της εκτέλεσης. Τόσο μακριά πορεύτηκε εκείνος ο οποίος μας αγάπησε. Και τώρα νεκρός, τυλιγμένος στα σκοτάδια μιας πρωτόφαντης κρίσης, σφραγίζει το θερμό εκείνο απριλιάτικο βραδινό, του Απρίλη το βραδινό, με τη θυσία του, μια θυσία την πιο άγια, την πιο ιερή. Σφραγίζει τη μεγάλη σε νόημα γιορτή του Πάσχα. Αν πάει κανείς μακριά πίσω, στο αρχέτυπο αυτής της γιορτής του Πάσχα, 1500 χρόνια πριν έλθει ο Χριστός, στα χρόνια του Μωυσή, ο Θεός είχε διατάξει τον Ισραήλ να πάρει ένα αρνί, το οποίο θα το κρατούσαν 4 ημέρες στο σπίτι, ώστε όλη η οικογένεια να ξετάσει και να δει ότι το αρνί αυτό ήταν ακέραιο, χωρίς ελάττωμα, χωρίς κανένα μόμο, και την εσπέρα της τετάρτης ημέρας θα έπρεπε να το σφάξουν και με αυτό να βάψουν τους δύο παραστάτες και το ανώπλιο του σπιτιού, της πόρτας του σπιτιού τους, ώστε να μπορέσουν να διαφυλαχθούν από τον άγγελο της κρίσεως που θα περνούσε εκείνη τη νύχτα να κάνει κρίση σε όλους τους Αιγυπτίους, σφάζοντας τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων. Όπου θα έβλεπε το αίμα, θα έπρεπε να παρατρέξει. Παράτρεξης. Αυτό θα πει Πάσχα. Ο άγγελος θα δει το αίμα και θα παρατρέξει. Και οι Άγγλοι αποδίδουν κυριολεκτικά αυτή τη γιορτή με τη λέξη αυτή. Passover. Passover. Παρατρέχω. Θα παρατρέξει. Διότι είναι Πάσχα του Κυρίου, όπως τους είπε. 3,5 μέρες λοιπόν εξέταζαν το αρνί αν είναι κέραιο, όπως 3,5 χρόνια
Εκείνος ο οποίος ορίστηκε να γίνει ο λυτρωτής μας περιδιάβαινε μέσα στο Ισραήλ και κάθε μάτι μπορούσε να τον δει ότι ήταν ο άμμος, ο αναμάρτητος, ο αμνός που θα εσήκωνε πάνω του την αμαρτία του κόσμου. Από τότε που γίνηκε η γιορτή αυτή και γιορτάστηκε για πρώτη φορά στο Ισραήλ 1500 χρόνια πριν το Πάσχα, μυριάδες μυριάδων αρνιά σφάζονται κάθε χρόνο, χωρίς όμως να μπορούν να τέλεια και αποτελεσματικά να τακτοποιήσουν τον άνθρωπο απέναντι του Θεού, χωρίς τέλεια και αποτελεσματικά να μπορέσει να γίνει η εξάλειψη της ανθρώπινης ενοχής. Και μέσα στο Ισραήλ, σε όλη τη θρησκευτική του ιστορία, αρνιά, μοσχάρια, τράγι, εσπάζοντο, που τυποποιούσαν αυτή την μακρινή θυσία την οποία ο Υιός του Θεού υπέστη. Βέβαια, τα υποδείγματα, οι τύποι των ουρανίων έπρεπε με αυτόν τον τρόπο να καθαρίζονται, να γίνονται οι θυσίες αυτές κατά τη μοσαϊκή οικονομία, με τέτοιες θυσίες. Αλλά τα επουράνια πώς θα ήταν δυνατόν να καθαριστούν, με τι? Προφανώς μια θυσία ανώτερη από αυτά θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί, χρειαζόταν, σύμφωνα και με την επιστολή προς Εβραίους, ένα το κεφάλαιο, εδάφιο 23, και το ερώτημα το μεγάλο που γεννάται είναι, άραγε η Θεία Πρόνοια φρόντισε για αυτή τη θυσία, πρόβλεψε για αυτή τη θυσία που θα καθάριζε τα επουράνια? Και καθώς οι τελευταίες φωνές του πλήθους έφευγαν και έσβηναν από το λόφο εκείνο του δράματος των Γολγοθά, μια απορία, ένα ερώτημα ανέβαινε προφανώς στα χείλη όλων, μπορούσε να ανέβει στα χείλη του κάθε αμερόληπτου θεατή αυτού του δράματος, όχι μόνο τότε, αλλά και σήμερα ακόμα καθώς το σκεπτόμεθα. Γιατί τάχα άραγε συνέβησαν αυτά στο γιο του ανθρώπου? Ποιο είναι το νόημα της θυσίας του και του θανάτου του? Ήταν η καταδίκη του η θελημένη από ανθρώπους μόνον ή και από το Θεό, και γιατί? Αν ήταν οπωσδήποτε ένα γεγονός συνηθισμένο, σαν τα πολλά που έχουν γίνει στην ανθρώπινη ιστορία, κάποιος που θανατώνεται, καταδικάζεται σε θάνατο και εκτελείται, θα έπρεπε το γεγονός αυτό να έχει χαθεί, σβήσει, λησμονηθεί, όπως και τόσα άλλα μέσα στην ιστορία, να έχει ξεχαστεί. Όμως, το Πνεύμα του Θεού πρώτα απ' όλα τον διεκήρυξε σε όλο τον Ισραήλ και σε όλο τον κόσμο. Τον διεκήρυξε δίκαιον με μία σειρά γεγονότων, σημεία, θαύματα, τα οποία ο Θεός επραγματοποίησε μέσω αυτού και τον απέδειξε δίκαιον. Απ' την άλλη μεριά, ο λόγος του Ευαγγελίου που κηρύχθηκε, ο Πέτρος πρώτος, διεκήρυξε τον Άγιον και δίκαιον εσταυρώσατε και ζητήσατε άνδρα φωνέα να χαριστεί σε εσάς. Ώστε και ο λόγος του Ευαγγελίου τον διακηρύττει δίκαιον, αλλά και οι σταυρωτές του, όλοι εκείνοι οι οποίοι έλαβαν μέρος κατά κάποιο τρόπο σε αυτήν την δραματική σταύρωση του Υιού του ανθρώπου, ο καθένας από αυτούς με το δικό του τρόπο ομολόγησε ότι είναι δίκαιος. Και πρώτα απ' όλα ο Ιούδας, ο μαθητής της προδοσίας, ο μαθητής ο προδότης, πετώντας τα αργύρια στους ιερείς που του τα είχαν δώσει και τα οποία του έκαιγαν τα χέρια κυριολεκτικά, εφώναξε «Ήμαρτον, παραδούς, αίμα αθώων».
τη δραματική προσωπικότητα του προδότη μαθητή. Ομολόγησε λοιπόν ότι παρέδωσε αίμα αθώων. Ο Καγιαφάς, ο αρχιερέας της χρονιάς εκείνης, είπε στο συνέδριο των Ιουδαίων όταν έκαναν συμβούλιο για να θανατώσουν τον Ιησού,

τη θυσιά των γεγονότων αυτών. Η Κλαβδία Πρόκλα, σύζυγος του Πιλάτου, έστειλε στρατιώτη στον άντρα της να προλάβει να ειδοποιήσει και να του πει άπεχε από του δικαίου εκείνου, διότι πολλά έπαθον σήμερα κατόνια δι' αυτό. Μηδέν σύ και το δικαίο εκείνο. Ο εκατόνταρχος κάτω από το σταυρό, χτυπώντας το στήθος του μετά την σταύρωση, εφώναξε αληθώς, Υιός Θεού είναι ούτως. Συνεπώς, όλοι τούτοι οι παράγοντες που κατά κάποιο τρόπο συνέβαλαν στην σταύρωση, όλοι αυτοί ομολόγησαν την δικαιοσύνη του σταυρωμένου, ομολόγησαν ότι ήταν δίκαιος, ότι δεν θα έπρεπε αυτή η καταδίκη σε αυτόν. Και συνεπώς στα ερωτήματα που γεννιούνται στην ανθρώπινη ψυχή, γιατί λοιπόν σταυρώθηκε αφού ήταν ο δίκαιος, ο Ισαΐας ο προφήτης από τα βάθη των αιώνων, περιγράφοντας στο περίφημο Νι Γάμα 53 κεφάλαιό του της προφητείας του, τον σταυρωμένο Ιησού, γράφει «Ηθέλησεν ο Θεός να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησε αυτόν και έθεσε επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών». Και ο Απόστολος Παύλος θα γράψει «Ο Θεός προέθετο αυτόν από πριν, από αιωνιότητος, τον προώρησε ηλαστήριον διαπίστεως εν το αίματι αυτόν». Μέσον εξυλασμού των αμαρτιών του κόσμου διαπίστεως εν το αίματι αυτού. Ρωμαίους 3 κεφάλαιο 25 εδάφιο. Και ο Απόστολος Πέτρος, γνωρίζοντες ότι όχι με φθαρτά αργύριο ή χρυσίο λυτρωθήκατε από τη ματέα πατροπαράδοτο διαγωγή σας, αλλά με τίμιο αίμα ως αμνού αμόμου και ασπίλου Χριστού, τον οποίον ο Θεός είχε πρώτων αιώνων προορίσει, προγνωρίσει και προορίσει γι' αυτό. Επίσης, ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής, στο δεύτερο κεφάλαιο 10 εδάφιο, θα γράψει «Έπρεπε των αρχηγών τη σωτηρίας αυτών διαπαθημάτων τελειώσε». Κατά συνέπεια, όλες αυτές οι μαρτυρίες των Αγίων Γραφών, των Ιερών Συγγραφέων, έρχονται να βεβαιώσουν ότι ο Ιησούς ήταν δίκαιος και ότι η θυσία του και η σταύρωσή του υπηρετούσε ένδοξο, θαυμαστό σχέδιο του Θεού, το οποίο ο Θεός απεκάλυπτε πλέον. Ώστε η θανάτωση του Ιησού, η σταύρωσή του, δεν ήταν η ήττα ενός αδυνάτου όπως θεωρήθηκε. Τον πήραν, τον σταύρωσαν. Και αυτός αδύνατος να αντιδράσει, υπεχώρησε. Αλλά ήταν η προσφορά ενός Κυρίου. Ήταν αυτός που προσέφερε τον εαυτόν του και προσέφερε τον εαυτόν του θυσία υπερ όλων ημών. Πώς γίνηκαν τα πράγματα αυτά, θα τα δούμε σε λίγο.

σε ένα κτίριο το οποίο μπορεί να επισκεφτεί κανείς και σήμερα. Κατέχετε σήμερα από καλογριές καθολικές που κατα

λαμβάνει το χώρο του παλαιού, του αρχαίου πρετορίου, είναι στη μετόπη σκαλισμένη, χαραγμένη μία επιγραφή, η οποία είναι παρμένη από τους θρήνους του Ιερεμία, από το πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 12, και γράφει τα εξής. «Ω προς ημάς, προς εσάς, πάντες οι διαβαίνοντες στην οδόν, επιβλέψατε και ειδέτε, αν είναι πόνος κατά των πόνων μου, ως της έγινε εις εμέ, με τον οποίον με έθλιψε ο Κύριος εν τη ημέρα της οργής του θυμού αυτού». Αυτό είναι το λιθόστρατο, ο Γαβαθάς, εκεί όπου ο Πιλάτος έκρινε τον Ιησού, και είναι μέσα στο εσωτερικό αυτού του σπιτιού, κάτω στην αυλή, το λιθόστρωτο, όπως είναι πέτρες τοποθετημένες κάτω, φέρνει ακόμα τα ίχνη, χαραγμένο επάνω από την αρχαία εποχή, το παιχνίδι του βασιλιά. Μια γραμμή που δείχνει τη ζωή του βασιλιά και ένα σπαθί που κόβει απότομα την γραμμή αυτή τη ζωή του. Εκεί έλαβε χώρα ο εμπεγμός. Εκεί οι στρατιώτες έντυσαν τον Ιησού, αφού τον εξέντυσαν, τον ντύσανε χιτώνα, του φορέσανε ακάνθινο στεφάνι και άρχισαν να γονατίζουν, του έκλεισαν τα μάτια και γονάτιζαν μπροστά του και του λέγανε «Προφήτευσε». Ποιος εκτύπησε, και τον έδερναν και τον χαστούκιζαν και τον έφτυναν και τον εχλέβαζαν. Και έπειτα, αφού τον ξέντησαν τον χιτώνα του, τον κόκκινο, τον εμπεκτικό, την χλαμίδα την κόκκινη, το έδεσαν τα χέρια σε ένα χαμηλό στήλο για να μπορεί η πλάτη να είναι εκτεθειμένη και στα χέρια του βασανιστή, και πλέον αυτός με το φραγγέλιο, αυτό το οποίο ονομάστηκε η μάστιξ, η αστραγαλωτή, ήτανε με λουριά, με κόμβους, και σε κάθε κόμβο είχε είτε κόκαλο εχμηρό είτε κομμάτι από μολύβι ή σίδηρο για να σχίζει το δέρμα, και με αυτό το κτύπησαν 40 φορές. Πολλοί μόνο με το κτύπημα αυτό απέθνησαν. Το φραγγέλιο, το horribile flagellium, λέγανε οι Λατίνοι. Horribile, τρομερό, flagellium, το φραγγέλιο. Και έπειτα, αφού τον ντύσανε με τον κόκκινο χιτώνα εκείνο, την χλαμίδα την κόκκινη, η οποία βάφτηκε στο αίμα, με το στεφάνι το ακάνθινο στο κεφάλι, του κρέμασαν στο στήθος την επιγραφή της καταδίκης του, που ήταν γραμμένη στα εβραϊκά, στα ελληνικά, στα ρωμαϊκά, δηλαδή στις γλώσσες της διεθνής της εποχής εκείνης, για να μπορεί όλος ο κόσμος να διαβάσει την αιτία της καταδίκης. Και έγραψαν «Ιησούς Ναζωραίος, βασιλεύς των Ιουδαίων». Και είναι εκείνη τη στιγμή που ο Πιλάτος τον πήρε και τον έβγαλε έξω στο πλήθος και τον έδειξε και είπε «Είδε ο άνθρωπος». Και πραγματικά, πώς ο άνθρωπος κατήντησε. Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού μπορούσες να δεις τον βασιλιά αυτού του κόσμου, τον άνθρωπο, όπως ο Θεός τον είχε απ' αρχής σχεδιάσει και δημιουργήσει, να είναι σε αυτή την τραγική κατάσταση. Με το αίμα της ζωής να χύνεται, στεφανωμένος όχι από τα λουλούδια
του κήπου ή του αγρού, αλλά με ακάνθινο στεφάνι, με τις σταγόνες του αίματος να τρέχουν από το πρόσωπο και τον υδρότα της αγωνίας, με το καλάμι του εμπαιγμού αντισκύπτρου στα χέρια, είδε ο άνθρωπος. Πραγματικά μπορούμε να σκεφτούμε ποιο προορισμό είχε ο άνθρωπος απ' αρχής. Ο δημιουργός του τον έφτιαξε και τον έφερε στον κόσμο σαν βασιλιά όλου του σύμπαντος. Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν. Συνδέκαμε σε αυτόν ο λίγον τι παρά τους αγγέλους. Με δόξαν και με τιμήν εστεφάνωσε σε αυτόν. Τον έκαμε Κύριον επί τα έργα των ηχηρών σου. Τώρα όμως δεν ήταν Κύριος. Μπορούσε να δει κανείς στο πρόσωπο του Ιησού την κατάντια του ανθρώπου μετά την αμαρτία, την είσοδο της αμαρτίας. Πώς η αμαρτία κατήντησε τον βασιλέα αυτόν του σύμπαντος. Του σύμπαντος, διότι και οι άγγελοι είχαν προοριστεί να υποταχθούν στον άνθρωπο. Και πλέον όλο το τάγμα εκείνο των στρατιωτών των Ρωμαίων, αφού τον περιέπαιξε λέγω αρκετά, και αφού ο Πιλάτος τον εξέθεσε στα πλήθη και τον έδειξε, κάποια φωνή διατάζει: «Στρατιώτη, φέρε το σταυρό». Μια και η ηγεσία, η θρησκευτική του Ισραήλ, είχε ξεσηκώσει τα πλήθη να φωνάζουν «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». «Το βασιλέα σας να σταυρώσω, δεν έχουμε βασιλέα, ημί τον Κέσαρα». Έκαναν την εκλογή του. Και όχι μόνο, αλλά ακόμα είπαν «Το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών». Και αν μέσα στην ανθρώπινη ιστορία ο λαός αυτός υποφέρει και υποφέρει φοβερά, δεν υπήρξε επιδημία που γίνηκε και να μην έφταιγε ο Ισραήλ. Δεν υπήρξε πόλεμος που γίνηκε και να μην έφταιγε ο Ισραήλ. Δεν υπήρξε επανάσταση που γίνηκε και να μην έφταιγε ο Ισραήλ. Δεν υπήρξε κακό που γίνηκε στον κόσμο και να μην έφταιγε ο λαός αυτός. Και μέχρι σήμερα κινεί την αντιπάθεια όλων των εθνών. Και αποτελεί ένα μυστήριο οι στάσεις, οι θέσεις, η αποστολή αυτού του λαού, ο οποίος κυριολεκτικά καίγεται όπως η φλεγωμένη βάτος, αλλά δεν κατακαίεται. Δεν μπορεί να δώσει κανείς άλλη εξήγηση στα παθήματά του μέσα στην διάρκεια της ιστορίας παρά σε αυτό που φώναξε «Το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών». Και πλέον ο κατάδικος Ιησούς μαζί και οι δύο ληστές παραδίδονται για να σταυρωθούν. Οι μιλιάδες που είχαν των Εβραίων της Διασποράς που είχαν μαζευτεί για τη γιορτή του Πάσχα και μένανε μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής για να γιορτάσουν και την Πεντηκοστή στη γη, την πατρίδα τους, της γεννήσεώς τους ή της καταγωγής τους, είχαν μαζευτεί για να παρακολουθήσουν το γεγονός. Και ο Ιησούς, εξισθενημένος από ημέρες σκληρού αγώνος εναντίον όλης εκείνης της ηγεσίας και των κυμάτων της δοκιμασίας που υπέστη από αυτούς. Εξισθενημένος από ημέρες ανησυχίας και συγκινήσεως. Από μία νύχτα αείπνου αγωνίας στη Γεθσημανή. Από τρεις δίκες και τρεις καταδίκες σε θάνατο στον Πιλάτο, στον Ηρώδη, στον Καλιάφα. Από μακρές και επίπονες ανακρίσεις σε αυτούς, στον Πιλάτο, στον Ηρώδη, από τις κτηνώδεις διαπομπεύσεις και χλεβασμούς τους οποίους υπέστη. Από το συνέδριο και μπροστά στον Ηρώδη, από τους Ρωμαίους και από τους Ρωμαίους στρατιώτες, φορτωμένος τον βαρύ σταυρό του, βγαίνει
για τον τόπο του Γολγόθα. Η πορεία δεν μας το λέγει η γραφή, αλλά τουλάχιστον αυτό έχουν αφήσει να εννοηθεί με πινακίδες τις οποίες έχουν βάλει εκατέρωθεν του τείχου στο δρόμο εκείνο, το Via Dolorosa, το δρόμο της, την τετλημένη οδό την οποία πήρε ο Ιησούς προς τον Γολγοθά. Ο Ιησούς θα πρέπει να έπεσε μερικές φορές κάτω από το βάρος του Σταυρού. Και όταν έφτασαν πλέον προς την πύλη της Δαμασκού, της Εξόδου, απέναντι διαγωνίως ήταν ο Γολγοθάς, βρήκαν εκεί τον Σίμωνα Κυριναίο να γυρίζει από τους αγρούς και, όπως μας λέγει η Αγία Γραφή, φόρτωσαν επάνω σε αυτόν τον Σταυρό, στο Σίμωνα τον Κυριναίο. Και μαζί εκεί ήσαν γυναίκες πολλές, ας το διαβάσουμε από μέσα. Και καθώς έφεραν αυτόν έξω, επίασαν Σίμωνα την Άγια Κυριναίων, ερχόμενον από του αγρού, και έθεσαν επάνω αυτού των σταυρών για να φέρει αυτόν όπισθεν του Ιησού. Οικολούθη δε αυτόν πολύ πλήθος του λαού και γυναικών, ήτινες και οδύροντο και εθρύνουν αυτόν. Στραφείς δε προς αυτάς ο Ιησούς είπε, θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, μη κλαίετε δι' εμέ, αλλά δι' αυτάς κλαίετε και δι' τα τέκνα σας. Διότι ιδού έρχονται οι μέρε καθάς θέλουσι η πει, μακάριε εστίρε και εκυλίε, ήτινες δεν εγέννησαν και οι μαστοί ήτινες δεν εθύλασαν. Τότε θέλουσι αρχίσει να λέγωσι στα όρη, πέσετε φημάς και εις τα βουνά σκεπάσετε ημάς. Διότι αν στο υγρόν ξύλων πράτωσι ταύτα, τι θέλει γίνει εις το ξηρόν. Και η πορεία όλη αυτή οδηγείται στον τόπο Γολγοθά. Σήμερα αν επισκεφτείτε την Ιερουσαλήμ, μπορείτε να επισκεφτείτε το λόφο αυτόν που δείχνετε, μπροστά στον οποίο είναι κήπος και τάφος λαξευτός στον βράχο, όπως περιγράφεται μέσα στην Άγια Γραφή. Συνεπώς, ο τάφος του Ιησού δεν ήταν μέσα στην πόλη, εκεί όπου σήμερα δείχνουν ότι υπήρξε, αλλά έξω της πύλης έπαθεν, όπου είναι ο λόφος αυτός του Γολγοθά, και εκεί εσταυρώθηκε, και μπροστά στο λόφο είναι ακόμα κήπος και βράχος με τον τάφο λαξευτών σε αυτόν, στον Γολγοθά. Εκεί λοιπόν εσταύρωσαν αυτόν. Η χοροδία μας.

Ο Σταυρός. Ο Σταυρός εισήχθη 50 χρόνια πριν από τους Ρωμαίους και τον είχαν πάρει από τους Φοίνικες και χρησιμοποιείτο από τους Ρωμαίους για, σαν μέσο θανατικής καταδίκης των δούλων που δραπέτευαν και των επαναστατών. Ήτανε τόσο τρομερός και τόσο φοβερό το μαρτύριο, ώστε καταργήθηκε έπειτα από μερικές εκατοντάδες χρόνια, στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, κάτω από τον κοινό ίκτο και τον αποτροπιασμό της ανθρωπότητας. Σε σχήμα ταφ ή σε σχήμα όπως το γνωρίζουμε, ονομαζόταν ξύλων τρίσιλων, τρεις ύλους, τρία καρφιά, ή ομοπλοκές μαζί, όπως έδιναν τα δύο πόδια κλπ, ή και με τέσσερα καρφιά. Εκεί λοιπόν, στο Γολγοθά, αραμαϊκά Γολγοθάς, λατινικά Κάλβα, ελληνικά Κρανίων, επειδή έχει το σχήμα κρανίου ο λόφος εκείνος και όπως μάλιστα είναι κομμένος, φαίνεται να έχει δύο μάτια, δύο γούδες, μάτια και στόμα, διότι τον έκοψαν επειδή ήταν συνδεδεμένος, συνέχεια πήγαινε ο λόφος μέσα και κατέληγε στο όρος του ναού, στην πόλη μέσα. Και σε χρόνια παλιά τον είχαν κόψει από τα τείχη της πόλεως για να μην μπορούν οι πολιορκητές να ανεβαίνουν και να μπαίνουν μέσα, απέχει. Και συνεπώς σήμερα είναι δρόμος πλατής και μεγάλος που διέρχονται αυτοκίνητα που χωρίζει το λόφο από την πόλη. Κρανίων, όπως τον βλέπεις, νομίζεις πως έχεις ένα κρανίο μπροστά σου. Κρανίου τόπος. Η επιγραφή της καταδίκης του, που τον επάνω του, την πήραν και την κάρφωσαν επάνω στο σταυρό. Και πλέον για τους Ρωμαίους, αυτός ήταν ένας ζηλωτής που σταυρώθηκε. Για τους Ιουδαίους ένας ψευδομεσσίας. Για τους πιστούς όμως όλων των αιώνων ο Κύριος της δόξης. Συνήθιζαν στους μελοθανάτους, μέλλοντας να σταυρωθούν, να τους ποτίζουν ένα ναρκωτικό για να μουδιάνε τα μέλη και να μην αισθάνονται πολύ τον πόνο. Ίνον εσμυρνισμένον, ένα είδος ναρκωτικού που το φτιάχνανε. Μάλιστα φαίνεται, λέγεται, ότι οι κυρίες της Ιερουσαλήμ τον παρασκεύαζαν ίστατη προσφορά και δώρον στους μελοθανάτους. Ο Κύριος όμως, τον οποίον κατηγόρησαν δήθεν για ολιγοψυχία και δειλία, αρνήθηκε να το πει. Ο Ήρος Ιησούς προτίμησε να αντιμετωπίσει και να αντικρίσει το θάνατο πρόσωπο προς πρόσωπο. Συνήθως όταν τους σταύρωναν τους γύμνωναν. Αλλά ειδικά για τον Ιησού αναφέρει στο βιβλίο το Απόκριφο, αλλά αναφέρεται στις πράξεις του Πιλάτου, ότι τον περιέζωσαν μελέντιον πετσέτα τον Κύριο. Και τους ξάπλωναν απάνω στο σταυρό, κάτω στη γη, και ακολουθούσε η κάρφωση. Ένα καρφί σιδερένιο, το οποίο κρατούσε ο στρατιώτης με τη βαριά, έβρισκε δρόμο ανάμεσα σε τένοντες νεύρα, σάρκες των χεριών και των ποδιών και με πυγνή το καρφώνονταν στο ξύλο. Και αφού τους κάρφωναν κατά αυτόν τον τρόπο, τους εσήκωναν, σήκωναν τον σταυρό. Και για να μην σχιστούν τα χέρια από το βάρος του σώματος ή τα πόδια, σχιστούν, είχαν στο σταυρό ένα ξύλινο, μια ξύλινη εξοχή, ώστε το σώμα της αγωνίας να μπορεί κάπως να αναπαύεται, να κουμπάει μάλλον.
το ονόμαζαν το πείγμα. Πείγμα. Ήταν την ώρα εκείνη λοιπόν που τον σταύρωσαν και ύψωσαν τον σταυρό που οι στρατιώτες διαμοιράστησαν τα ημάτια του Ιησού μεταξύ τους και για το χιτώνα του, επειδή ήταν άραφος από πάνω ως κάτω, για να μην τον κομματιάσουν και τον σχίσουν, έριξαν κλήρους σε ποιον θα πέσει. Και είναι, φαίνεται στο σημείο αυτό, ο Κύριος βλέποντας όλη αυτή τη σκηνή, προσευχήθηκε υπέρ των σταυρωτών του. Πατέρα, συγχώρεσέ τους. Δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Αυτό το μαρτύριο του σταυρού, η σταύρωση, χαρακτηρίστηκε δουλικό, ατιμωτικό, σκληρότατο, τρομερότατο, υπέρτατο, ακρότατο μαρτύριο. Αυτός ο σταυρός. Ο σταυρός που στόλισε μέσα στην ιστορία τα σκύπτρα ηγεμόνων και βασιλέων και τα στέματά τους, οποίαν αηδίαν προκαλούσε όταν με αυτόν ήταν συνυφασμένος ο πόνος, η δίψα, η πείνα, η ζάλη, η αϊπνία, ο τραυματικός πυρετός από τα τραύματα, η γάνγρενα, ο τέτανος, η έκθεση στη δημόσια ντροπή. Και ήταν σε τόσο ύψος που ο καθένας μπορούσε από τους διερχομένους να τον προπυλακίσει, χτυπήσει, να συμπεριφερθεί. Εκτεθειμένος σε κάθε είδους χειρονομία, υβριστική και μίσους του πλήθους και των στρατιωτών, τις περισσότερες φορές οι σταυροθέντες παρεκάλουν να τους θανατώσουν το ταχύτερο. Οι σκαμμένοι τένοντες, οι κομμένοι σάρκα, η αγωνία του εγγίζοντος θανάτου έκαναν το μαρτύριο τρομερό. Και για τους δύο μεν ληστές, τους συνεσταυρωμένους, έσπασαν τα σκέλη, τα κόκαλο μέσα, τα χτύπησαν και έσπασαν τα σκέλη για να προκαλέσουν εσωτερική αιμορραγία και να επιταχύνουν το θάνατο. Στον Ιησού, καθώς ήρθαν και τον είδαν ήδη να έχει πεθάνει, δεν του έσπασαν τα σκέλη, μονάχα ένας στρατιώτης τον εκέντησε στην πλευρά με τη λόγχη και βγήκε αίμα και νερό, τρανή απόδειξη, απτή απόδειξη του θανάτου που είχε πέλθει. Στο σταυρό έμεινε 2-3 ώρα ο Κύριος. Κατά το εβραϊκό ορολόγιο από 3ης έως 9ης, κατά το δικό μας από τις 9 το πρωί ως τις 3 το απόγευμα με τα μεσημβρία. Και αυτές οι 6 ώρες, τα 2-3 ώρα, χωρίζονται μεταξύ τους από μία έκλειψη ηλίου η οποία γίνηκε ώρα 12 το μεσημέρι, την 12η. Μία έκλειψη ηλίου παράδοξη και αφύσικη. Παράδοξη για τη διάρκεια της. Κράτησε η έκλειψη του ηλίου 1-3 ώρα ολόκληρο. Και αφύσικη διότι ο μήνας αυτός, ο Νισάν, ήτανε σεληνιακός μήνας, δηλαδή άρχιζε με τη νέα σελήνη ο μήνας, συνεπώς οι 14 του Νισάν ήτανε πανσέλινος, η σελήνη ήτανε στην Ανατολή, ο ήλιος πήγαινε προς τη Δύση, η γη ήτανε μεταξύ των δύο και έβλεπε, τον ήλιο και τη σελήνη, δεν υπήρχε κάτι που να ρίξει τη σκιά του απάνω στον ήλιο. Η σελήνη δηλαδή, που συνήθως για να γίνει έκλειψη ηλίου, η σελήνη μπαίνει μεταξύ γης και ηλίου, ώστε σκεπάζει στα μάτια των ανθρώπων τον ήλιο. Εδώ η σελήνη ήταν στην Ανατολή, ο ήλιος ήταν στη Δύση και συνεπώς οι άνθρωποι μπορούσαν να βλέπουν τον ήλιο χωρίς κάποιο εμπόδιο, κάτι που θα μπορούσε να σκεπάσει τον ήλιο. Κι όμως έγινε και έκλειψη ηλίου, η οποία εκράτησε ολόκληρες 3 ώρες, ενώ η σελήνη
θα σκέπαζε κανονικά, ήταν στην απέναντι μεριά, την αντίθετη μεριά. Κατά συνέπεια, η έκλειψη σε αυτή του ηλίου ήταν θαύμα του Θεού. Ένας χρονικογράφος στα χρόνια του Αδριανού, τον 2ο αιώνα, έγραψε για Ολυμπιονίκες και χρονικά και αφηγείται ότι το 4ο έτος της 202ης Ολυμπιάδος έγινε και έκλειψης ηλίου, μεγίστη των εγνωσμένων πρώτερων και νύχτα, νύξ, ώρα έκτη της ημέρας, δηλαδή 12 το μεσημέρι, εγένετο, ώστε και αστέρες εν ουρανό φανίνε, να φανούν και αστέρια στον ουρανό, 12 η ώρα το μεσημέρι. Και σεισμός μέγας κατά τα μέρη της Βυθινίας γίνηκε και κατέστρεψε πολλές περιοχές της Νικαίας. Αυτή η μαρτυρία του φλέγοντος χρονικογράφου έρχεται να επιβεβαιώσει το γεγονός το οποίο αναφέρουν οι Άγιες Γραφές. Και σε αυτό το τρίωρο, το πρώτο τρίωρο, τι έκανε ο Ιησούς στο Σταυρό, καρφωμένος. Μπορεί να παρατηρήσει κανείς τρεις κύκλους δραστηριότητας του δράσεως. Ο στενός, ο ανοιχτός, ο πιο ανοιχτός. Στον πιο ανοιχτό κύκλο προσευχήθηκε υπέρ των σταυρωτών του, όπως είδαμε. Πατέρα, συγχώρεσέ τους, δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Και ακόμα εχάρισε την σωτηρία στον ληστή των εκδεξιών του. Αυτό το όμορφο περιστατικό το αναφέρει ο Ευαγγελιστής και λέγει ότι ο ένας, ο εξ αριστερών, εχλέβαζε μαζί με τα πλήθη τον Ιησού. Αλλά ο άλλος και της σταυρωμένος και βρισκόμενος σε αυτή την κατάσταση μπόρεσε να εγείρει το παραστημά του όσο μπορούσε μες στο σταυρό, στο σταυρό επάνω, να διαμαρτυρηθεί και να πει στον άλλο ληστή και ημείς μεν δικαίως, διότι ανάλογα με όσα υπράξαμε, απολαμβάνουμε. Ούτως όμως γιατί διείδε την αγιότητα του Κυρίου και η ψυχή του εζήτησε συγγνώμη για τα αμαρτήματά του από τον Χριστό. Κύριε, μια μικρή προσευχή, τόσο σύντομη. Νησιτή μου, θυμίσουμε, όταν έλθεις εις τη βασιλεία σου. Τι φοβερό πράγμα. Πόσο ληστής αυτός θα είχε ακούσει για τη βασιλεία του Χριστού. Αλλά σε εκείνη τη στιγμή που έβλεπε τον βασιλιά να είναι κρεμασμένος όπως αυτός. Και όμως επίστεψε και πίστευε ότι θα έλθει η στιγμή που αυτός θα βασιλεύσει και του ζητεί να τον θυμηθεί όταν θα έρθει στη βασιλεία του. Δεν είχε περισσότερη ανάγκη ο Κύριος ή ο Θεός από πάνω άλλων αποδείξεων για την πίστη αυτού του ανθρώπου. Πίστεψε. Και ο Κύριος του είπε, αλήθεια, αλήθεια σου λέω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Βέβαια ο Κύριος δεν εισήλθε στους ουρανούς την ίδια μέρα. Αλλά την ίδια μέρα κατέβηκε στον Άδη και εις τον τόπο στους κόλπους του Αβραάμ, εκεί που πήγαιναν οι δίκαιοι, και εις την Άβυσσο και κήρυξε στα πνεύματα τα φυλακισμένα. Αλλά συνήντησε το ληστή στους κόλπους εκεί του Αβραάμ, στον χώρο εκείνο ο οποίος ονομάζεται Παράδεισος. Ένας παράδεισος στην Εδέμ, ανάμεσα στον Τίγρη ποταμό και τον Εφράτη, αυτόν τον οποίον εφύτευσε ο Θεός απ' αρχής και τοποθέτησε τους πρωτόπλους τους. Δεύτερος παράδεισος εκεί, όπου μπορούσε να συναντήσει τους δικαίους και τους συνήντησε ο Κύριος τους δικαίους. Τρίτος παράδεισος, στον τρίτο ουρανό επάνω, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, γνωρίζω κάποιον, είτε εντοσώματι είτε εκτός του σώματος, που ανέβηκε στον Παράδεισο μέχρι τρίτου ουρανού και ήκουσε ρήματα τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα ομιλήσει.
Αυτός ήταν λοιπόν ο ανοιχτός κύκλος. Προσευχήθηκε για τους σταυρωτές του, χάρισε τη σωτηρία στο ληστή. Ο στενότερος κύκλος, ο πιο εσωτερικός, εμπιστεύεται την κατασάρκα μητέρα, τη Μαριά μου, στον Ιωάννη. «Γυναίκα, ειδού ο γιος σου». Δεν την ονομάζει μητέρα. Διότι αυτός την είχε φτιάξει και την είχε δημιουργήσει. Διότι αυτός ήταν ο Κύριος της δόξης, ο Κύριος του ουρανού που έφερε το σύμπαν στην ύπαρξη. Ήταν ένα σχέδιο του Θεού κατά σάρκα να έλθει στον κόσμο εξ αυτής. Την ονομάζει γυναίκα, ειδού ο γιος σου. Και στον Ιωάννη, Ιωάννη, ειδού η μήτρη σου. Και από εκείνη την ώρα ο Ιωάννης την πήρε μαζί του. Και ο πιο κλειστός κύκλος. Ο πατέρας και ο Υιός, οι δυο τους μόνοι. Ο πατέρας απαγγέλει την κατηγορία προς τον Υιό. Κατηγορία που αφορούσε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και απαγγέλει σε αυτόν, στον Ιησού, που ευρίσκεται στο εδόλιον του κατηγορουμένου, για λογαριασμό όλης της ανθρωπότητος και σαν εκπρόσωπος αυτής. Και από μέρους του Ιησού ο Χριστός ακροάται, ακούει την κατηγορία, ακούει το γιατί αυτός εσταυρούτο ως εκπρόσωπος όλου του αμαρτωλού κόσμου. Ακούει τι άκουσε αλήθεια. Πόσες αμαρτίες, τι είδους αμαρτίες, τι κόσμος αμαρτωλός τον οποίον αντιπροσώπευε, τι σύννεφα αμαρτιών τα οποία η ανθρωπότης έπραξε στη δική της ανοησία, αμέλεια, πρόθεση, πλήθος και πλήθος αμαρτιών. Από τα πιο μικρά και τα θώα, ως τα πλέον δελικτά και αισχρά. Και ο Αγιότατος Ιησούς, ο μόνος δίκαιος, έσκυψε το κεφάλι και τα απεδέχθη και τα ομολόγησε, χωρίς να τα έχει πράξει. Και ομολόγησε ότι τα είχε πράξει αυτός, επειδή την ώρα εκείνη ήταν αντικαταστάτης όλου του αμαρτωλού κόσμου. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσαίους επιστολή, «Εξήλειψε το καθημόν χειρογραφών που συνίστατο σε διατάγματα τα οποία εμείς είχαμε παραβεί». Στην Κορινθίους Β, «Τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν, έκαμε υπερημών αμαρτία». Και ο Ισαΐας είχε γράψει, «Ο Θεός έθεσε επ' αυτών τας ανομίας πάντων ημών». Και ακόμα ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή στο κεφάλαιο 5-19 θα πει, «Την ώρα εκείνη του Σταυρού, της Σταυρώσεως, ο Θεός ήτο που διήλασε τον κόσμο με τον εαυτόν του εν το Χριστό και δεν λογάριαζε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, αλλά τα επέθεσε επάνω εις τον Ιησούν, τον αντικαταστάτη των δικών σου και των δικών μου». Ένας εκ των πρώτων πατέρων και μάρτης, ο Ιγνάτιος, που έζησε από το 30 έως το 107 μετά Χριστόν, έγραψε, «Ο Ιησούς Χριστός εσταυρώθη και απέθανε, βλεπόντων των επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων». Ήταν συνεπώς μια πράξη λυτρωτική την οποία ο Θεός έκανε. Ένα έργο το οποίο το σύμπαν ολόκληρο το είδε. Εις υπερπάντων απέθανε. Πόσο θα πρέπει να το σκεφτεί κανείς. Πόσο θα πρέπει να μιλήσει στις καρδιές μας. Και πόσο μέσα από τις καρδιές μας πρέπει να υψωθεί ένα θερμό ευχαριστώ στον Θεό τον ίδιο, τον Πατέρα, που εχάρισε τον Υιό,
αλλά και στον Υιό που δέχτηκε να αντικαταστήσει όλους εμάς. Χροδία.

ήταν το σιωπηλό. Στο δεύτερο τρίωρο γίνει και η κρίση της αμαρτίας επάνω στον Ιησού Χριστό. Σε αυτό το δεύτερο τρίωρο φωνάζει προς τον Πατέρα «Ηλί, Ηλί, λαμμά, σαμπαχθανή, Θεέ μου, Θεέ μου, ιστί». Τι βαθύ πράγμα, τι τρομερό, τι ασύλληπτο, με εγκατέλειπες. Ο πρώτος Αδάμ κρύφτηκε από τον Θεό, μετά την αμαρτία. Ο έσχατος Αδάμ κράζει προς τον Θεό. Γεύεται την φρίκη της εγκατάλειψης. Ούτως ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, σένα και μένα, ώστε να θυσιάσει το μόνο του Υιό, όπως στείλει, για να μην χαθείς εσύ κι εγώ, πλήρως εκείνος. Τα σύννεφα των αμαρτιών του κόσμου έπεσαν επάνω στον Ιησού. Στα βάθη της συνειδησεώς του γίνεται συνάντηση της αγιότητος και της αμαρτίας. Πέφτει η αμαρτία, ο Άγιος από την αμαρτία κρίνεται. Χύνονται Άγια δάκρυα ενώπιον του Θεού. Είχε γράψει ο ψαλμοδός σε τρεις αποσπάσματα από τρεις ψαλμούς, τον Μη Βήτα 42, τον Ξήθητα 69, Ποιήτα 88. Ισήλθον ύδατα έως της ψυχής μου, εβυθίστην εις βαθύ πυλό, όπου δεν είναι τόπος στερεός για να σταθώ. Έφτασα εις τα βάθη των υδάτων και το ρεύμα από πάνω με κατακλίζει. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα τα κύματά σου επέφερες επ' εμέ. Επί των Άγιων, επί των δίκαιων, η κρίση κατά της αμαρτίας όλου του κόσμου. Επί τρεις ώρες μοναδικές, στο χρόνο και στην αιωνιότητα. Τρεις ώρες αγαπόμενος από το Θεό και ταυτόχρονα εγκαταλειπόμενος. Το άπειρο, γράφει κάποιος, μπορεί να κλειστεί σε μια μόνη στιγμή και η αιωνιότης σε ένα αναστεναγμό. Και ήταν στο τέλος του τριώρου που ο Κύριος στο Σταυρό εφώναξε «Διψώ». Και ένας στρατιώτης έσπευσε και έφερε σπόγκο, τον οποίον βούτυξε σφουγγάρι στο ξύδι, το έβαλε σε κλαρί από ίσοφο και το προσέφερε στα χείλη του. Και όταν γεύτηκε ο Ιησούς, εφώναξε «Τετέλεστε, Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα». Και εξέπνευσε. Το θείο δράμα. Το θείο δράμα. Αδυσμόλυτο. Χαραγμένο στις ψυχές μας. Θα αποτελεί για όλη την αιωνιότητα θέμα συζήτησης μεταξύ μας. Θέμα ευχαριστίας προς το Θεό. Ευγνώμονης ανάμνησης προς εκείνον ο οποίος έκαμε όλο αυτό. Ο Σταυρός εκδήλωση μεγίστης τιμωρίας από μέρους του Θεού. Η κατάληψη ήταν το εξωτερικά παθήματα, το βάπτισμα, τα εξωτερικά παθήματα, το ποτήριο, η εγκατάληψη η εσωτερική. Ο Σταυρός εκδήλωση μέγιστης τιμωρίας από την πλευρά του Θεού και ύψιστης προσφοράς αγάπης από την πλευρά του Ιησού. Εκεί στο Σταυρό πραγματοποιήθηκε ένας διπλός θάνατος. Ο φυσικός, ο Χριστός απέθανε, φυσικός, και ο πνευματικός, η εγκατάλειψη από τον Πατέρα. Δεν ήταν δυνατό να γίνει αλλιώς. Πώς ο Θεός θα συγχωρούσε στην ανθρωπότητα? Είναι πολλοί που πάνε στο Θεό και λένε «Θεέ μου, συγχώρεσέ με», με τόση ελαφρότητα. Και κάθε φορά που κάνουν κάποιο αμάρτημα, «Θεέ μου, συγχώρεσέ με». Να σε συγχωρήσει. Ξέρεις τι πάνε να πει να σε συγχωρήσει?
Για να σε συγχωρήσει ο Θεός έπρεπε να γίνει όλο αυτό το δράμα. Και γίνηκε άπαξ διαπαντός. Και κατά συνέπεια κάθε παράβαση είναι ήδη συγχωρημένη, γιατί τη συγχώρηση την έδωσε ο Θεός σταυρώνοντας τον Ιησού. Δεν μπορείς να πηγαίνεις στο Θεό και του λες συγχώρεσέ με. Δεν σου βάλει το πετραχύρι από πάγιο νου στο κεφάλι σου και να σου πει συγχωρεμένος παιδί μου. Η κάθε παράβαση συνεπάγεται κολασμό, κρίση. Αν πας στο δικαστήριο και πεις έκανα την άρθα παράβαση, θα σου πει και λες, ζητά συγγνώμη, καλή είναι η συγγνώμη για το μέλλον, να μην το ξανακάνεις. Τώρα όμως θα πληρώσεις. Διότι η παράβασή σου συνεπάγεται τιμωρία, κολασμών. Και αυτόν τον υπέστη ο Ιησούς για το παρελθόν σου, το παρόν σου και το μέλλον σου. Εάν λοιπόν πέσω σε αμαρτία, τι πρέπει να κάνω? Απλούστατα, θα πας στο Θεό, θα ομολογήσεις την αμαρτία σου, θα την καταδικάσεις, θα πεις Θεέ μου, έκανα αυτό, το καταδικάζω, δεν θα ήθελα να το κάνω ποτέ, είμαι άξιος φοβερής τιμωρίας να με ρίξεις την κόλαση, αλλά σε ευχαριστώ, διότι και τούτο το παράπτωμα το έχεις συγχωρήσει επειδή το πλήρωσε ο Υιός σου. Αναφερόμεθα κάθε φορά στη γενωμένη θυσία και την δοθήσα συγχώρηση. Λέει ο Ιωάννης, εάν ομολογόμεν τα αμαρτίας ημών. Απλώς να ομολογήσεις, να πας να καταδικάσεις, να το πεις και να το καταδικάσεις. Εάν ομολογόμεν τα αμαρτίας ημών. Είναι πιστός ο Θεός, δεν θα πάρει το λόγο του πίσω. Το έκανε. Και δίκαιος, δεν θα εισπράξει δυο φορές το παράπτωμα, αν το πλήρωσε ο Ιησούς, δεν μπορεί να το πάρει και από σένα. Είναι δίκαιος. Και συνεπώς, σου συνδύνει τη συγχώρηση, ώστε να συγχωρήσεις εμάς τα αμαρτίας και να μας καθαρίσει από πάσα αδικία. Είναι τόσο μεγάλο το γεγονός του Σταυρού του Γολγοθά, το οποίο ο Ιησούς Χριστός έκανε. Και η δοθήσα συγχώρηση τόσο μεγάλη που καλύπτει ολόκληρη τη ζωή, όχι μόνο τη δική σου, και όλου του κόσμου. Παρελθόν, παρόν και μέλλον. Αν γλιστρήσεις, φτάνει να μην κάνεις την αμαρτία εθελούσια, εκούσια και να μην κυνηγάς να την κάνεις. Εκουσίως αμαρτανών των ημών. Δεν υπάρχει πλέον προσφορά περί αμαρτίας. Αλλά φοβερά, κάποια φοβερά εκδοχή κρίσεως για εκείνους οι οποίοι αμαρτάνουν. Στην παλιά οικονομία, αν κάποιος αμάρτανε επί παρουσία δύο μαρτύρων και το βεβαίωναν χωρίς δεύτερη συζήτηση, τον τραβούσαν έξω από το στρατόπεδο και τον λιθοβολούσαν χωρίς σύκτο, τον λιθοβολούσαν. Δεν μπορείς να κυνηγάς την αμαρτία και να πράττεις την αμαρτία. Αλλά αν παρά τα αυτά οι μάρτυσες, αν πούμε αμαρτία δεν έχουμε τους εαυτούς μας πλανόμεν. Εάν όμως ομολογόμεν, λέει ο Ιωάννης, βάνει και τον εαυτόν του, τας αμαρτίας ημών, είναι ο Θεός πιστός και δίκαιος, ώστε να μας συγχωρήσει. Διότι το λόγο του δεν τον παίρνει πίσω, διότι τα έχει πληρωμένα ο Ιησούς και συνεπώς την συγχώρηση την έχεις. Χωρίς την πληρωμή του Ιησού και την εξόφληση που έκανε ο Ιησούς, δεν θα ήταν δυνατόν να δοθεί συγχώρηση. Θα ειρνεί ο Θεός τον εαυτόν του που λέει ότι είναι δίκαιος και τιμωρεί το κακό. Αν σε συγχωρούσε χωρίς να πληρώσει κάποιος, εσύ ή κάποιος άλλος. Όλο το ηθικό σύμπαν επάνω θα σκανδαλίζεται. Ο αμαρτωλός θα διευθύρεται. Διότι αν τον συγχωρούσε κατά αυτόν τον τρόπο, χωρίς να λάβει γνώση πόσο στοιχίζει το παράπτωμά του και πόσο πρέπει να πληρωθεί, αυτός θα διευθύρεται, διότι θα έπρατε χωρίς πλέον κανένα δισταγμό την αμαρτία. Να πεις ότι θα προσέφερες τη ζωή σου. Η ζωή σου είναι ένα ηθικό μηδενικό. Εάν λοιπόν το μηδενικό, αυτό το ηθικό μηδενικό το πολλαπλασιάσεις απείρως, πάλι μηδέν θα είναι. Τι να δώσεις? Από την πλευρά του Ιησού, οι όροι για να μας αντικαταστήσει ήταν πρώτα απ' όλα να συγγενεύσει μαζί μας. Δεν μπορούσε να πληρώσει άγγελος, δεν μπορούσε να πληρώσει Θεός,
Διότι δεν αμάρτησε Θεός και δεν αμάρτησε άγγελος. Άνθρωπος αμάρτησε. Γι' αυτό ο Θεός γίνηκε άνθρωπος, χωρίς να πάψει στο πάθος του να είναι εκείνος που ήταν πάνω, το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδος, γίνηκε όμως άνθρωπος, συγγενής μας, για να μας αντιπροσωπεύσει στο Σταυρό. Έπειτα έπρεπε να είναι αναμάρτητος, να μην χρωστάει και να μην οφείλει αυτός δικά του. Γιατί αν όφειλε δικά του, έπρεπε να πληρώσει για τον εαυτό του. Πώς να πληρώσει ο ένας για τον άλλον, όταν όλοι χρωστούμε. Και τρίτο, να έχει τόση αγάπη, αγάπη που δεν υπήρχε ούτε στους ουρανούς μεταξύ των αγγέλων του Θεού, ούτε στη γη, ούτε κάτω από τη γη. Τώρα φίλοι και αδελφοί, το γεγονός εγίνηκε. Και γίνηκε και μένει στην ιστορία και γίνηκε λόγος, ευαγγελικός, ευαγγελίου λόγος, κήρυγμα που αναγγέλλεται εις τους ανθρώπους, κήρυγμα χάριτος, τι να κάνω για να σωθώ, πίστεψε, απλώς πίστεψε. Βεβαίως θα μετανοήσεις, καταδικάσεις το παρελθόν σου και θα δεχθείς, θα στηριχθείς στο έργο το οποίο έκανε ο Χριστός. Πίστεψε στον Ιησού Χριστό και θέλεις σωθεί, διότι η λύτρωση, η καταλλαγή έχει γίνει με το Θεό. Η πορεία η πρώτη του Αδάμ, του πρώτου Αδάμ, διαγράφει στο Σταυρό. Η ανθρωπότης, η παλαιά, η ανθρωπότης που έχει την καταγωγή της από τον πρώτο Αδάμ, ξέπεσε, δεν μπορεί να σταθεί. Διαγράφεται στο πρόσωπο του Ιησού επάνω στο Σταυρό. Διαγράφει και μια καινούρια ανθρωπότης γεννάται δια της υπακοής και πίστεως στον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς είχε μιλήσει για το θάνατό του, είχε πει όπως ο Μωυσής ύψωσε τον όφιν στην έρημο, πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Ήλθε ο Υιός του ανθρώπου να δώσει την ψυχή του λύτρων αντίπολων. Όταν ο Πέτρος τον ήλεγξε που είπε θα σταυρωθεί, είπε, είπαγε πίσω μου Σατανά ότι δεν προνίστα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων. Και ακόμα είχε πει ουδείς έρη την ψυχή μου, εγώ θυσιάζω την ψυχή μου για σας τους φίλους μου. Στον Θεόν είπε ήλθα ο Θεέ να κάνω το θέλημά σου. Και ο ίδιος έλεγε για τον εαυτό του εξουσία έχω να θυσιάσω τον εαυτό μου, την ψυχή μου και εξουσία έχω να τη λάβω. Συνεπώς ο Χριστός, ο μόνος λυτρωτής και το έργο του Σταυρού, το μόνο μέσο για να συμφιλειωθείς με το Θεό, το μόνο μέσο για να περάσεις από το θάνατο στη ζωή, το μόνο μέσο για να κερδίσεις την αιωνιότητα, τη χαρούμενη και φωτεινή αιωνιότητα. Ο Ιησούς Χριστός, γράφει κάποιος, δεν έμεινε γονατιστός στον κήπο της Γεθσημανή, ούτε όρθιος στο λιθόστρωτο, στον τόπο της κρίσης, αλλά καρφώθηκε στο Σταυρό, ώστε όλοι, παρελθόν και μέλλον, να αποβλέπουν σε αυτόν ως εις σταυρωθέντα σωτήρα. Ο Κύριος να ευλογήσει όλους μας.

Όρθιοι, παρακαλώ. Δόξα Θεέ. Καρδιά μας είναι συντετριμμένη μπροστά σε αυτό το μεγάλο γεγονός το οποίο η αγάπη σου επραγματοποίησε στο Γολγοθά. Όλο το σύμπαν. Οι ουρανοί σου από πάνω σκύβουν να εννοήσουν και να καταλάβουν τη χειρονομία σου αυτή. Τι έκαμε ο Θεός, τι έκαμε. Τον Υιό το μονογενή έστειλε για να πεθάνει στη θέση ενός απλίου κόσμου αμαρτωλού που τον περίμενε η κόλαση. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον λυτρωτή που μας έστειλες. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιό της αγάπης σου που αντικατέστησε όλους μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για το πάθος, για το σταυρό, για το αίμα, για τη θυσία του Χριστού, για το ποτήρι το πικρό της εγκατάληψης το οποίο αυτός ήπιε, για να πιούμε εμείς το ποτήρι της ευλογίας, το οποίο πίνουμε κάθε Κυριακή θυμούμενοι τα πάθη του και προσμένουμε να το πιούμε στους ουρανούς, στην παρουσία σου, στη δόξα. Πολύ σε ευχαριστούμε για την ημέρα τη σημερινή. Παρακαλούμε πολύ, μίλησε στις καρδιές όλων μας. Το πνεύμα σου το αγαθό να μην αφήσει κανέναν ασυγκίνητον, σκληρόν, απαθή. Αλλά ας κλείνει το γόνι της καρδιάς μπροστά στον εσταυρωμένο Κύριο και αναστάντα. Ας τον ομολογήσει προσωπικό του σωτήρα. Για να γραφτεί το όνομά του στο βιβλίο της ζωής και να εισέλθει στη δόξα. Πολύ σε ευχαριστούμε για όσα ο λόγος σου μας αναφέρει. Δώσε χάρη στη ζωή του την απολυτευόμεθα άξια προς τον εσταυρωμένο σωτήρα που σταυρώθηκε για μας. Τα ζητούμε όλα στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου και για τη δόξα σου. Αμήν. Αναγγέλλω ότι απόψε το βράδυ θα μιλήσει ο αδελφός Γιάννης Γρίζος στην

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε, ευχαριστούμε για την αιώνια αγάπη σου. Ευχαριστούμε γιατί μας χάρισες τον Χριστό λυτρωτή. Ευχαριστούμε γιατί τον είδες να πεθαίνει επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά. Και με τον θάνατό του ενίκησε τον θάνατο. Και με την ένδοξη ανάστασή του μας χάρισε την γλυκιά ελπίδα της αιωνιότητας. Άνοιξε διάπλατα τις πύλες του ουρανού. Τώρα το φως της αιώνιας πατρίδας φωτίζει και οραίζει την πορεία μας εδώ στη γη. Ευχαριστούμε για την αίσθηση της παρουσίας σου. Είσαι κοντά μας. Δεν θα μας αφήσεις ποτέ. Δεν θα μας εγκαταλείψεις. Σε αυτόν τον παράλογο κόσμο, μέσα στις δυσκολίες και τις δοκιμασίες της ζωής. Ευχαριστούμε γιατί η χάρη σου μας είναι αρκετή. Η δύναμή σου θα μας ικανώνει πάντοτε να υπερνικούμε, να θριαμβεύουμε εις πάντα ταύτα, να τιμούμε και να δοξάζουμε το όνομά σου. Ευχαριστούμε για την υπόσχεσή σου πως δεν θα μας αφήσεις να πειραστούμε παραπάνω από την δύναμή μας. Κοντά σου βρίσκουμε ό,τι ποθούμε, ό,τι διψούμε, την χαρά, την ειρήνη, την βαθιά ικανοποίηση. Κοντά σου η ύπαρξή μας γαλινεύει. Γι' αυτό παρακαλούμε θερμά, αποκάλυψέ μας το πρόσωπό σου. Θέλουμε να σε γνωρίσουμε βαθύτερα και τελειότερα. Άγιασέ μας βαθύτερα, πλατύτερα, ολότελα. Πατέρα, θέλουμε να εμπλιστούμε από την επίγνωση του θελήματός σου. Θέλουμε να πορευθούμε στα διατάγματά σου. Παρακαλούμε θερμά, ευλόγησέ μας πλούσια. Ανάλαβε τα προβλήματά μας, τις δυσκολίες μας. Ευλόγησε τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας. Θυμήσου αδέλφια μας που πονούν, που πενθούν. Την αγαπητή μας Φιλίτσα, τον Μιχάλη, τα παιδιά τους. Αδέλφια μας που βρίσκονται στο νοσοκομείο. Να τα συμπαρασταθείς, να τα ενθαρρύνεις. Σκούπισε τα δάκρυα των πονεμένων. Δώσε ενθάρρυνση και παρηγοριά. Παρακαλούμε να ευλογήσεις όλες τις παρόμοιες συναθρήσεις σε ολόκληρη τη γη. Να ελεήσεις την πατρίδα μας. Να δώσεις σύνεση στους όντες εν αξιόμαση. Να διάγομεν βίων ατάραχων και ησύχιον εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Άνοιξε θύρες ευαγγελισμού. Κάνε γνωστή την σωτηρία σου στην πατρίδα μας, στα έθνη τα γειτονικά τα μακρινά. Και τάχυνε τον ερχομό του Κυρίου. Σε σένα τον Πατέρα, τον Κύριο Ιησού, το Άγιο Πνεύμα. Αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν.

Θα διαβάσω τον ψαλμό Ρο Ιώτα Ήτα, σελίδα 570. Σελίδα 570, ψαλμός Ρο Ιώτα Ήτα.

Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπε τώρα ο Ισραήλ ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπε τώρα ο οίκος Αρών ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπωσι τώρα οι φοβούμενοι των Κύριων ότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Εν θλίψη επεκαλέστην τον Κύριον, ο Κύριος μου επίκουσε δούσε ευρυχωρίαν. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού, δεν θέλω φοβηθεί, τι να μη κάνει άνθρωπος. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού μεταξύ των βοηθούντων με, και εγώ θέλω ειδή την εκδίκηση επί τους εχθρούς μου. Κάλλιο να ελπίζει τις επικύριον παρά να θαρεί επάνθρωπον. Κάλλιο να ελπίζει τις επικύριον παρά να θαρεί επάρχοντας. Πάντα τα έθνη με περιεκύκλωσαν, αλλά εν το όνοματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν, ναι, με περιεκύκλωσαν πανταχώθεν, αλλά εν το όνοματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν ως μέλισσε, εσβέστησαν ως πύρα κανθών, διότι εν το όνοματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με όθησας δυνατά δια να πέσω, αλλά ο Κύριος με βοήθησε. Δύναμής μου και ύμνος είναι ο Κύριος και έγινε εις εμέ σωτηρία. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας είναι εν σκηνές δικαίων. Η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα. Η δεξιά του Κυρίου υψώφει. Η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα. Δεν θέλω αποθάνει, αλλά θέλω ζήσει και θέλω διηγήστε τα έργα του Κυρίου. Αυστηρός με επέδευσε ο Κύριος, αλλά δεν με παρέδωκε εις θάνατον. Ανοίξατε εις εμέ τα σπήλα της δικαιοσύνης. Θέλω εισέλθει εις αυτάς και θέλω δοξολογήσει τον Κύριον. Αυτή είναι η πύλη του Κυρίου, η δίκαιη θέλουση εισέλθει εις αυτήν. Θέλω σε δοξολογήσει διότι μου επίκουσας και έγινες εις εμέ σωτηρία. Ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Παρά Κυρίου έγινε αυτή και είναι θαυμαστή εν οφθαλμισιμών. Αυτή είναι η μέρα την οποία έκαμε ο Κύριος, ας αγαλιαστόμεν, ας εφρανθόμεν εν αυτή. Ω Κύριε, σώσον δέομαι. Ω Κύριε, ευόδωσον δέομαι. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Σας ευλογήσαμεν εκ του οίκου του Κυρίου. Ο Θεός είναι ο Κύριος και έδειξε φως εις ημάς. Φέρετε τη θυσία δεδεμένη με σκηνία έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Σύ είσαι ο Θεός μου και θέλω σε δοξολογεί. Ο Θεός μου θέλω σε υψώνει. Δοξολογείτε τον Κύριον διότι είναι αγαθός. Διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Μεγάλης Εβδομάδος, το θέμα μας σήμερα είναι η ταπείνωση της δόξας. Με άλλα λόγια, η ταπείνωση του Υιού του Θεού, του ένδοξου Υιού του Θεού. Η αβυθομέτρητη ταπείνωση του ένδοξου Υιού του Θεού και προς τι η ταπείνωσή του. Θα διαβάσω εδάφια σχετικά από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ιωταθήτα, εδάφιο 28. Και υπόν ταύτα προεχώρη αναβαίνον εις Ιεροσόλυμα. Και ως επλησίασε εις Βηθφαγή και Βηθανίαν προς το όρος το καλούμενον Ελαιών, απέστειλε δύο των μαθητών αυτού υπόν. Υπάγεται εις την κατέναντι κόμην, εις την οποίαν εμβαίνοντες θέλετε ευρύ πολλάριον δεδεμένων, επί του οποίου ουδής άνθρωπος εκάθισε ποτέ. Λύσατε αυτό και φέρετε. Και αν τη σας ερωτήσει γιατί λύεται αυτό, ούτω θέλετε υπή προς αυτόν, ότι ο Κύριος έχει χρίαν αυτού. Υπήγαν δε οι απεσταλμένοι και εύρων καθώς είπε προς αυτούς. Και ενώ έλειον το πολλάριον, είπαν προς αυτούς οι Κύριοι αυτού, γιατί λύεται το πολλάριον. Ιδε είπαν, ο Κύριος έχει χρίαν αυτού. Και έφεραν αυτό προς τον Ιησούν. Και ρίψαντες επί το πολλάριον τα ημάτια αυτών, επεκάθισαν τον Ιησούν. Ενώ δε επορεύετο υπέστρωνον τα ημάτια αυτών εις την οδόν. Κι ότε πλησίαζε ήδη εις την κατάβαση του όρους των ελαιών, ήρχισαν άπαν το πλήθος των μαθητών χαίροντες να υμνώσει τον Θεόν μεγαλοφόνος δια πάντα τα θαύματα τα οποία είδων, λέγοντες «Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς εν ονόματι Κυρίου, ειρήνη εν ουρανό και δόξα εν υψίστης». Και την έστων Φαρισαίων από του όχλου είπων προς αυτόν, «Διδάσκαλε, επίπληξον τους μαθητάς σου». Και αποκριθείς είπε προς αυτούς, «Σας λέγω ότι εάν ούτη σιωπήσωση, η λύθη θέλουσι φωνάξει». Και ότε πλησίασε ειδών την πόλην έκλαυσε επ' αυτήν, λέγον, «Ήθε να εγνώριζες κι εσύ τουλάχιστον εν τη ημέρα σου ταύτη τα προς ειρήνη σου αποβλέποντα, αλλά τώρα εκρύφθησαν από τον οφθαλμό σου». Διότι θέλουσι ελθεί η μέρα επί σε και η εχθρή σου θέλουσι κάμει χαρά ακόμα περί σε και θέλουσι σε περικυκλώσει και θέλουσι σε στενοχωρήσει πανταχώθεν και θέλουσι κατεδαφίσει σε και τα τέκνα σου εν σύ και δεν θέλουσι αφήσει εν σύ λίθον επί λίθον διότι δεν εγνώρισας των καιρών της επισκέψεώς σου. Διαβάζω και τα εδάφια που αναφέρονται στο πρόγραμμα. Είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, Ιώτα Β' κεφάλαιο, εδάφιο 15. Διαβάζω λίγο πιο πάνω από το 12. Τι επαύριον όχλος πολλής, ο ελθόν εις την εορτήν, ακούσαντες ότι έρχεται ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έλαβον τα βάγια των φοινίκων και εξήλθον εις απάντησιν αυτού και έκραζον. Οσανά ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου ο βασιλεύς του Ισραήλ. Ευρών δε ο Ιησούς ο Νάριον εκάθισε επ' αυτόν καθώς είναι γεγραμμένον. Μη φοβουθήγατε Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος επί πόλου όνου.

Είναι άνοιξη, αρχές του Απρίλη. Μια μέρα πανέμορφη, γεμάτη με φως. Και ο Χριστός καθισμένος στα σκληρά νότα ενός όνου πορεύεται στην Ιερουσαλήμ. Κατέρχεται την δυτική πετρώδη πλαγιά του όρους των Ελαιών. Και οι ζηλωτές οπαδοί του κραυγάζουν εφρόσινα. Γιορτάζουν χαρμόσυνα, αλλά αλλάζουν. Ως ανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ως ανά. Υψώνουνε γιορταστικά κλαδιά ελιάς, ιτιάς, μυρτιάς, φινίκων. Στρώνουνε στο δρόμο τα ημάτια τους, γεμάτη ενθουσιασμό τον υποδέχονται σαν βασιλά. Και όμως, μέσα στο φως του ήλιου και της δόξας, ανάμεσα στους ύμνους και στα βάγια, εισέρχεται ο Χριστός στην Ιερουσαλήμ πράος και ταπεινός. Δεν εισέρχεται για να την κατακτήσει, αλλά για να την αναστήσει, να την καταστήσει αιώνιο αγαλίαμα. Την Ιερουσαλήμ που έπρεπε να γίνει ο θρόνος του και θα γίνει ο τάφος του. Στο πέρασμα των εποχών διαδίκανε τις πύλες της αιώνιας πόλης μεγάλοι δωρικτήτορες, φημισμένοι αυτοκράτορες, που την κατέκτησαν, την κατέθλιψαν, την ερήμωσαν, την παρέδωσαν στο πύρ.

Τι χτυπητή αντίθεση ανάμεσα στον Ιησού Χριστό και στους κατακτητές. Τι ταπεινή η είσοδός του στα Ιεροσόλυμα. Δεν τον συνοδεύουν στρατεύματα. Δεν επιβαίνει σε άμαξα. Δεν σέρνει αιγμαλό τους. Δεν σπέρνει τον όλεθρο. Καθισμένος στα σκληρά νότα ενός όνου πορεύεται κλαίοντας. Και όμως ο ταπεινός Ναζαρέος είναι ασύλληπτα ενδοξότερος από όλους τους δωρικτήτορες, από όλους τους αυτοκράτορες της γης. Είναι ασύγκριτα ανώτερος από όλους τους αγγέλους, από όλους τους αρχαγγέλους του ουρανού. Ο ταπεινός Ναζαρέος είναι ο ένδοξος δημιουργός του σύμπαντος. Η Βίβλας διακηρύττει, πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίον έγινε. Δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα όρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσίε, τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτών εκτίστησαν, και αυτός είναι προπάντων και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Ο ψαλμοδός καθώς τον ατενίζει στην αιώνια δόξα του τον προσφωνεί. Σύ καταρχάς Κύριε την γη εθεμελίωσας και έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. Αυτοί θα απολεσθούν, σύ δε διαμένεις. Και πάντες όσοι μάτιον θέλουσι παλαιωθεί και θέλουσι αλλαχθεί. Σύ όμως είσαι ο αυτός, τα έτη σου δεν θα εκλείψουν. Ο προφήτης Ισαΐας σε κάποια όρασή του πριν την ενσάρκωσή του τον είδε να κάθεται σε θρόνο υψηλό, επιρμένο. Και σεραφείμ εξαπτέρυγα τον υμνούσαν ασίγαστα, διαλαλούσαν. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων. Όλη η γη είναι γεμάτη από την δόξα σου. Η φλεγόμενη ύλη, τα μέτρητα άστρα, οι ασύλληπτοι κόσμοι που αρμονικά περιδινούνται στο διάστημα, οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, είναι έργα των δακτύλων του Χριστού. Ήταν αυτός η δόξα του ουρανού. Ήταν ο ύμνος των αγγέλων. Ήταν η αιώνια χαρά του ουράνιου πατέρα. Εκεί στα βάθη της αιωνιότητας, όταν ανέκυψε στο Συμβούλιο της Αγίας Τριάδος το πρόβλημα της λύτρωσης του κόσμου του αμαρτωλού, ο Ιησούς Χριστός προσφέρθηκε να σταυρωθεί για να σωθεί ο άνθρωπος. Ο Σταυρός δεν υψώθηκε για πρώτη φορά στο Γολγοθά. Ο Σταυρός πρωτοστήθηκε στην καρδιά του ουράνιου πατέρα και την σπάραξε. Προκαταβολής του κόσμου, ο αιώνιος Θεός πρόφερε το όνομά του και οι ουρανοί αναγαλίασαν, σκύρτησαν, ύμνησαν. Και όταν το ρολόι της αιωνιότητας σήμανε την ώρα για την ενσάρκωση του Χριστού, ο κόσμος των αγγέλων συγκλονίστηκε. Ο δημιουργός του σύμπαντος απέβαλε τα ημάτια της μεγαλοπρεπίας του και κάποια νύχτα σκοτεινή της Βιθλεέμ κατέβηκε στη γη μας ταπεινά. Γεννήθηκε στη Φάτνη περιφρονημένα. Ο αθάνατος έγινε θνητός, ο άπειρος πεπερασμένος, ο πλούσιος έγινε φτωχός, ο Υιός του Θεού έγινε Υιός ανθρώπου. Ω αβυθομέτρητο μυστήριο, μπροστά του η σκέψη μας η λυγκιά και η καρδιά μας ευλαβικά γονατίζει και υμνεί την αιώνια αγάπη. Αλλά γιατί ο ένδοξος δημιουργός του σύμπαντος ταπεινώθηκε? Γιατί κατέβηκε στη γη ο Υιός του Θεού? Γιατί? Για να μας σώσει, να μας λυτρώσει, να δώσει την ψυχή του λύτρων αντί πολλών, για να γίνει ο σωτήρας μας. Και τώρα πορεύεται προς την Ιερουσαλήμ όχι για να δοξαστεί, αλλά για να ταπεινωθεί. Αδυθεί σε αδύσους ταπείνωσης, ατίμωσης. Πορεύεται στην Ιερουσαλήμ όχι για να ενθρονιστεί, αλλά για να θανατωθεί. Οι εχθροί του θα τον συλλάβουν, θα τον οδηγήσουν στους αρχιερείς, θα τον ονειδήσουν, θα τον εξευτελίσουν. Το 336 ο Μέγας

Αλέξανδρος βρέθηκε πρώτων πυλών της Ιερουσαλήμ. Απέτησε την παράδοσή της, την συνθηκολόγησή της. Αλλά ο αρχιερέας αρχικά αντιστάθηκε. Το βράδυ όμως είδε κάποιο όνειρο και την επόμενη το πρωί υπέκυψε. Διέταξε τους ιερείς να ντυθούν πανέμορφα τα πιο λαμπρά άμφια τους. Διέταξε το λαό να ντυθεί με ημάτια πάλευκα. Και του Θεού στον δημιουργό του σύμπαντος. Οι αρχιερείς, οι γραμματείς, οι φαρισαίοι συνομώτησαν, τον κατεδίκασαν, τον θανάτωσαν, τον σταύρωσαν. Εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν. Ήλθε στο λαό του, τον εκλεκτό λαό του, τον Ισραήλ, αλλά ο λαός του τον αρνήθηκε, τον απέρριψε, τον εσταύρωσε. Τα πλήθη που σήμερα φωνάζουν ενθουσιασμένα «Οσανά το Υιό Δαβίδ», αύριο μπροστά στον Ρωμαίο Πιλάτο θα φωνάξουν οργισμένα «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Οι αγρίκοι Ρωμαίοι στρατιώτες θα τον συλλάβουν, θα τον εμπέξουν, θα τον ονειδήσουν, θα τον μαστιγώσουν ανελαίητα. Και αυτός βαστάζοντας το φρικτό σταυρό θα πορευθεί στο οδυνηρό μονοπάτι, θα υψωθεί στο Γολγοθά. Ποιος μπορεί να συλλάβει τον άπειρο πόνο του Υιού του Θεού? Ποιος μπορεί να περιγράψει την αγωνία του? Ποιος μπορεί να βυθομετρήσει την ταπείνωσή του, την ατίμωσή του? Αυτός υπέφερε σταυρών καταφρονήσω στην Εσχήνη. Αυτός που έπλασε τις πηγές, τους ποταμούς, τους ωκεανούς, φώναξε με αγωνία διψώ. Και δεν βρέθηκε ούτε σταγόνο νερό να δροσίσει τα ηλιοφρυμένα χείλη του. Αυτός που ήταν η αιώνια χαρά του ουράνιου πατέρα θα κρεμαστεί επάνω στο σταυρό απέραντα θλιμμένος. Αυτός που ήταν η ζωή θα γευθεί θάνατο. Αυτόν που οι άγγελοι στον ουρανό δοξολογούσαν, οι σταυρωτές τον βλασφημούσαν. Αυτός που ήταν άγιος, αναμάρτητος, θα λογιστεί ως ο μεγαλύτερος αμαρτωλός όλων των αιώνων, όλων των καιρών. Γιατί στους άγιους ώμους του επάνω βάσταξε τις δικές σου αμαρτίες, τις δικές μου ανομίες και τιμωρήθηκε για μας. Ο Απόστολος Παύλος θα γράψει: «Ο Χριστός εν μορφή Θεού υπάρχον δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά αυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε εαυτόν». Πόσο! Γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Όμως τώρα από το ύψος του σταυρού φωνάζει σε όλα τα έθνη: «Είσαι με, βλέψατε και σώθητε πάντα τα πέρατα της γης. Εξάλειψα σαν πυκνή ομίχλη της παραβάσης σας, σαν σύννεφο της αμαρτίας σας. Γυρίστε κοντά μου, εγώ σας ελύτρωσα». Στρέψε και εσύ το βλέμμα σου στον εσταυρωμένο του Γολγοθά. Ένα βλέμμα πίστης και θα σωθείς, θα λυτρωθείς. Γεύτηκε στη συγχώρησή του. Η βίβλος διαβεβαιώνει: «Ευτυχισμένος είναι εκείνος που του συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες. Ευτυχισμένος είναι εκείνος που του σκεπάστηκαν οι παραβάσεις». Γεύτηκε στη συγχώρησή του. Δέχτηκε την δύναμή του στην καρδιά σου. Ο Ιησούς Χριστός όχι μόνο συγχωρεί, αλλά και λυτρώνει. Ελευθερώνει από τα δεσμά των παθών, των ανώμων επιθυμιών. Είναι άνοιξη, αρχές του Απρίλη, μια μέρα πανέμορφη γεμάτη με φως. Και ο Χριστός ταπεινός διαβαίνει την πύλη της Άγιας Πόλης. Δεν τον συνοδεύει στρατός, δεν επιβαίνει σε άμαξα, δεν σέρνει αγμαλώτους, δεν σπέρνει τον όλεθρο. Καθισμένος στα σκληρά νότα ενός όνου πορεύεται κλαίοντας. Και όμως ο ταπεινός Ναζωραίος είναι ασύγκριτα ενδοξότερος από όλους τους δωρικτήτορες, από όλους τους αυτοκράτορες της γης. Είναι ασύλληπτα ανώτερος από όλους τους αγγέλους, από όλους τους αρχαγγέλους του ουρανού. Ο ταπεινός Ναζωραίος είναι ο ένδοξος δημιουργός του σύμπαντος.
Κι όμως ταπεινώθηκε ασύλληπτα, αφάνταστα, για να γίνει ο σωτήρας μας, όχι μόνον, αλλά και ο καλός μας ποιμένας. Εκείνα τα πλήθη που γιορτάζουν εφρόσινα, που κραυγάζουν χαρμόσυνα, ως ανά το Υιό Δαβίδ, μοιάζουν με πρόβατα χωρίς ποιμένα. Δεν έχουν αρχηγό, δεν έχουν οδηγό, πορεύονται ακυβέρνητα στην άβυσσο. Μοιάζουν πολύ με τον δικό μας κόσμο, τον κόσμο του καιρού μας. Αλίμονο, ο άνθρωπος ο τωρινός, αν και προοδευμένος, αν και καλλιεργημένος, είναι χαμένος. Έχει χάσει το δρόμο του, το σκοπό του, τον προορισμό του, τον Θεό του. Είναι χαμένος. Θυμηθείτε τον Μάρσαλ Απλ Γουάιτ, τον αρχηγό της αίρεσης «Οι πύλες του παράδεισου». Στο Σαντιέγκο της Καλιφόρνιας, λίγες μέρες πριν, οδήγησε στην αυτοκτονία, στην τραγωδία, 39 ανθρώπους. 39 ανθρώπους μορφωμένους, καλλιεργημένους. Θυμηθείτε τον ιερωμένο Τζιν Τζόουνς, που οδήγησε 914 ανθρώπους στον θάνατο, στο Τζόουνστάουν της Γουιάνας. Θυμηθείτε τον Μοράλες Αμαρσάλ, τον Μεξικανό υπουργό, οδήγησε στην καταστροφή 29 οπαδούς του. Αμέτρητοι οι μύστες, οι μεσσίες, οι θρησκευτικοί αρχηγοί, πλήθη αναρρύθμιτα, οι πλανημένοι, τι λέω, ολόκληρη η γη. Η βίβλος διαβεβαιώνει, όλοι δίχως καμιά εξαίρεση πλανηθήκαμε σαν τα πρόβατα. Πήρε ο καθένας μας το δικό του το δρόμο, όλοι. Και ο ένδοξος δημιουργός του σύμπαντος ήλθε στη γη να μας αναζητήσει, να μας λυτρώσει, ήλθε να μας βρει. Τη ζωή μας το πιο χαρούμενο γεγονός είναι ότι μας βρήκε ο Χριστός και μας λύτρωσε. Μας βρήκε. Ο ίδιος διακηρύττει, εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός. Πάντες όσοι ήλθαν προεμού, κλέφτε ήσαν και ληστέ. Αυτοί που ήλθαν πριν από τον Χριστό, αυτοί που ήλθαν μετά από τον Χριστό, κλέφτες είναι και ληστές. Εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός. Μαζί με τον Χριστό ποιμένα μας καλό, δεν είμαστε μόνοι. Μας συντροφεύει Αυτός. Μαζί με τον Χριστό δεν είμαστε ανυπεράσπιστοι. Μας προστατεύει ο καλός ποιμένας. Αλήθεια, πόσοι κίνδυνοι μας απειλούν καθημερινά. Δεν ακούτε τους βρυχηθμούς των θηρίων που σπαράζουν τη νύχτα του καιρού μας? Πόσα λιοντάρια, πόσοι λύκοι, πόσα κτίνει ολογυρά μας. Πόσοι συνάνθρωποι μας που έχουν εξαγριωθεί, αποκτηνωθεί. Όμως, ο καλός ποιμένας μας συντροφεύει, μας προστατεύει. Όπως θα πει ο ψαλμωδός, μας οδηγεί στα κρυστάλλινα ριάκια της χαράς. Μας ξεκουράζει στις χλωρές βοσκές της ειρήνης. Τι εξαίσθητες εμπειρίες που ζήσαμε μαζί με τον Χριστό. Τι θαυμάσιες χαρές που γευθήκαμε. Τι γλυκιά ευτυχία που είναι κοντά μας η παρουσία του Χριστού. Προγευόμαστε εδώ στη γη την χαρά του ουρανού, την αιώνια μακαριότητα. Μαζί με τον Χριστό ποιμένα μας καλό, δεν θα στερηθούμε τίποτε. Αυτός γνωρίζει τις ανάγκες μας, φροντίζει για αυτές, για τις υλικές, για τις πνευματικές ανάγκες. Μαζί με τον Χριστό ποιμένα μας καλό, όχι μονάχα δεν θα στερηθούμε τίποτε, αλλά και δεν θα φοβηθούμε τίποτε. Όπως θα πει ο Δαβίδ, κι αν πορευθούμε εν κοιλάδης κι ας θανάτου, Αυτός θα είναι κοντά μας. Κι αν διαβούμε τα φώτιστα σκότη, κι αν αντιμετωπίσουμε δυσκολίες και αδοκιμασίες, Αυτός θα είναι κοντά μας. Η ράβδος του, η βακτηρία του θα μας παρηγορούν. Νιώθουμε στο πλάι μας την δική του την παρουσία. Μας ενθαρρύνει, μας εγκαρδιώνει. Μαζί με τον Χριστό ποιμένα μας καλό, δεν θα στερηθούμε τίποτε. Δεν θα φοβηθούμε τίποτε. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Γιατί με τον Χριστό ο θάνατος δεν είναι θάνατος, είναι θρίαμβος.
Όπως θα γράψει η βίβλος, η χάρη του, το έλεος του θα μας συνοδεύουν όλες τις ημέρες της ζωής μας. Στα καλοκαίρια και στα γριοκαίρια, στη χαρά και στη θλίψη, στην ευτυχία και στη συμφορά, όλες τις ημέρες της ζωής μας ο καλός ποιμένας θα είναι κοντά μας. Αυτό το πρωινό θα τραγουδήσουμε χαρούμενα τον ύμνο του καλού ποιμένα. Δεν θα στερηθούμε τίποτε, δεν θα φοβηθούμε τίποτε, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Παντοτινά θα κατοικούμε στον οίκο του πατέρα. Την προηγούμενη εβδομάδα συγκλώνησε την καρδιά μας ο αδόκητος θάνατος του 20χρονου Άγγελου, του μικρού αδελφού μας. Όμως, μέσα στην απέραντη θλίψη των γονιών του ήλθε σαν μια αχτίδα γλυκιάς παρηγοριάς στο παιδικό ημερολόγιο του. Έχουν διασωθεί λίγες σελίδες του. Έχει καταγράψει εκεί ο Άγγελος παιδικές εντυπώσεις, σημειώσεις από την προσωπική μελέτη της βίβλου, προσευχές στον Θεό. Είναι γραμμένο στην ηλικία των 11 χρόνων. Φαίνεται από τότε εργαζόταν μέσα του το Πνεύμα το Άγιο. Στο εξώφυλλο του παιδικού ημερολογίου είναι γραμμένο με μεγάλα γράμματα το εδάφιο της ημέρας και από κάτω τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό εις τους αγαπώντας τον Θεό. Σαν να είχε από τότε προαισθανθεί την πρόωρη αναχώρησή του, έστειλε ένα μήνυμα αισιοδοξίας στους γονείς του αλλά και σε μας, σε όλους μας. Αδέλφια, θάρρος! Μη φοβόσαστε, όλα τα γεγονότα και τα δυσάρεστα, τα θλιβερά, τα ζωφερά, όλα ανεξαίρετα, τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό εις τους αγαπώντας τον Θεό. Το παιδικό ημερολόγιο του είναι γεμάτο ομορφιά και ποίηση. Ας με επιτραπεί να διαβάσω μερικά αποσπάσματά του. Γράφει σε κάποια προσευχή του: «Κύριέ μου, σε παρακαλώ να είσαι πραγματικά ο ποιμένας μου. Βοήθησέ με στο σχολείο. Θεέ μου, εσύ να είσαι μαζί μου σε κάθε δυσκολία μου. Ευλόγησε τον μπαμπά μου. Βοήθησέ τον με έργα δικά μου, της μαμάς, των αδελφών, να πιστέψει πραγματικά σε σένα και να γίνεις βοσκός του. Θεέ μου, γίνε και δικός μου ποιμένας. Ας μη σε ξεχάσω ποτέ». Ο Χριστός έγινε και ποιμένας του Άγγελου. Και στην κοιλάδα της σκιάς του θανάτου τον συνόδευσε, τον συντρόφευσε. Η παιδική προσευχή του Άγγελου ας γίνει και δική μας προσευχή. «Κύριε, γίνε και δικός μου ποιμένας. Ας μη σε ξεχάσω ποτέ. Ποτέ». Είναι άνοιξη, αρχές του Απρίλη, μια μέρα πανέμορφη, γεμάτη με φως. Και ο Χριστός ταπεινός διαβαίνει την πύλη της πόλης. Δεν επιβαίνει σε άμαξα, δεν σπέρνει τον όρεθρο, δεν σέρνει αιχμαλώτους. Καθισμένος στα σκληρά νότα ενός όνου πορεύεται κλαίοντας. Και όμως, ο ταπεινός Ναζωραίος είναι ασύλληπτα ανώτερος από όλους τους δωρικτήτορες, από όλους τους αυτοκράτορες της γης. Είναι ασύγκριτα ενδοξότερος από όλους τους αγγέλους, από όλους τους αρχαγγέλους του ουρανού. Ο ταπεινός Ναζωραίος είναι ο ένδοξος δημιουργός του σύμπαντος. Κι όμως ταπεινώθηκε. Γιατί? Ταπεινώθηκε μέχρι σταυρού για να γίνει ο σωτήρας μας, ο καλός ποιμένας μας, ο μελλοντικός βασιλάς μας. Ο προφήτης οραματίζεται μέσα από τα βάθη των αιώνων και βροντοφωνάζει: «Χαίρε σφόδρα θύγατε Ερσιών, ιδού ο βασιλεύσου έρχεται προσέ». Έρχεται, έρχεται, έρχεται. Θα έρθει να παραλάβει την εκκλησία του, θα έρθει να εγκαθιδρύσει την βασιλεία του. Ανάμεσα στους ύμνους και τους θρήνους στην ταφή του άγγελου, μπροστά στο μνήμα το φρικτό, βροντοφωνάξαμε το χαροπό μήνυμα της Ανάστασης. Δεν θέλω να λυπήσετε αδελφοί, καθώς και οι λυποί ημιέχοντες ελπίδα. Αυτός ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό με κέλευσμα. Ποιος Κύριος? Ο ταπεινός Ναζωραίος. Αυτός που κάθεται στα νότα τα σκληρά του όνου. Αυτός που πορεύεται κλαίοντας.
θα κατεβεί από τον ουρανό με τέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν. Μαζί με τις μυριάδες των λυτρωμένων θα αναστηθεί και ο άγγελος. Και όλοι μαζί, νεκροί αναστημένοι, ζωντανοί μεταμορφωμένοι, θα υψωθούμε για να συναντηθούμε με τον Κύριο στον αέρα, για να είμαστε παντοτινά μαζί Του. Ο Ιησούς Χριστός έρχεται για να παραλάβει την Εκκλησία Του. Έρχεται για να εγκαθιδρύσει την Βασιλεία Του. Ζούμε σε μια εποχή που η βία και η αδικία, η απιστία και η αθεία ερημώνουν την ζωή των ανθρώπων, σαρώνουν την γη. Όχι μονάχα η Αγία Γραφή, τώρα πια και οι σοφοί προβλέπουν την επερχόμενη ολοκληρωτική καταστροφή της ανθρωπότητας. Οι επιστήμονες προβλέπουν πως η συντέλεια του κόσμου είναι ένα βήμα έξω από τον πλανήτη μας. Οι ανησυχαστικές αλλαγές του κλίματος, οι φοβερές αρρώστιες του καιρού μας, ο λοιμός, η ξηρασία, ο υπερπληθυσμός, η μόλυνση του περιβάλλοντος, ο επωτιλούμενος πυρηνικός πόλεμος, όλα αυτά ζωφερά σημεία των εσχάτων χρόνων. Αλλά η Βίβλος διακηρύττει, ο Ιησούς Χριστός έρχεται για να παραλάβει την Εκκλησία Του, για να εγκαθιδρύσει την Βασιλεία Του. Η Βίβλος γεμίζει την καρδιά μας με φως, με αισιοδοξία, με θρίαμβο, με ελπίδα, τι προσδοκία. Εμείς προσμένουμε τον Χριστό να ξανάλθει, και Αυτός έρχεται, έρχεται. Η Βασιλεία Του θα πλώσει απ' άκρο εις άκρον της γης, μια Βασιλεία ειρήνης, δικαιοσύνης, ευημερίας, ευτυχίας. Τότε των αιώνων τα πιο ωραία όνειρα θα υλοποιηθούν. Τα έθνη θα ζουν δίκως σύνορα. Ω, απέραντη μακαριότητα! Ο Ισαΐας οραματίζεται και περιγράφει την Βασιλεία του Χριστού. Τότε ο λύκος θα συγκατοικεί με το αρνί. Η λεοπάρδαλη θα αναπαύεται μαζί με το ερήφιο. Ο μόσχος και ο σκύμνος και τα σιτευτά θα είναι μαζί και θα τα οδηγεί μικρό παιδί. Πριν κλείσω, επιτρέψτε μου να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από το παιδικό ημερολόγιο του Άγγελου. Πατέρα μου ουράνιε, σε παρακαλώ, εκεί που όλα τα άγρια ζώα θα τα οδηγεί ένα μικρό παιδί και θα κατοικούν μαζί τα άγρια και τα ήμερα, δώσε να είναι και η αδελφή μου Ροδούλα, ο αδελφός μου ο Τάσος, εγώ, η μαμά και ο μπαμπάς Θεέ μου, σε παρακαλώ, να μην πάρει το πλατή δρόμο, γιατί ύστερα στενεύει και οδηγεί στο βασίλειο του διαβόλου και την κόλαση, αλλά να πάρει το στενό, γιατί ύστερα πλαταίνει και οδηγεί στο βασίλειο του Θεού, τον πανέμορφο παράδεισο. Δώσε, Θεέ μου, να είναι και αυτός μαζί με το παιδί που θα οδηγεί τα άγρια ζώα στο δικό σου παράδεισο. Φίλε μου, φίλοι, θα είσαι κι εσύ στον δικό του παράδεισο, εκεί που μικρό παιδί θα οδηγεί τα άγρια ζώα, στην απέραντη χαρά, στην ανέσπερη ευτυχία, θα είσαι κι εσύ. Είναι αρχές του Απρίλιο, μια μέρα πανέμορφη, γεμάτη με φως, και ο Χριστός ταπεινός διαβαίνει την πύλη της πόλης. Δεν επιβαίνει σε άμαξα, δεν σπέρνει τον όλεθρο, δεν σέρνει εχθρούς. Κάθεται στα σκληρά νότα ενός όνου και πορεύεται και κλαίει. Και όμως, αυτός είναι ασύγκριτα ανώτερος από αγγέλους και αρχαγγέλους, αυτοκράτορες και δωρικτήτορες. Είναι ο ένδοξος δημιουργός του σύμπαντος, που ταπεινώθηκε αφάνταστα. Γιατί, για ποιον? Και για σένα και για μένα, για τον κάθε αμαρτωλό. Και υψώθηκε πάνω στο φρικτό Γολγοθά για όλους μας, για να γίνει ο σωτήρας μας, ο καλός ποιμένας μας, ο μελλοντικός βασιλάς μας. Φίλε μου, φίλοι, είναι ο Χριστός ο δικός σου σωτήρας? Έγινε ο καλός σου ποιμένας? Είναι ο μελλοντικός βασιλάς σου? Αυτό το πρωί άνοιξε την καρδιά σου σε αυτόν με πίστη και πες του: Ιησού, σε ευχαριστώ, δημιουργέ του σύμπαντος, λυτρωτή μου, και για μένα πέθανες, για μένα θυσιάστηκες, σε ευχαριστώ. Να η καρδιά μου, ας γίνει θρόνος σου.
Και αυτό σαν σωτήρας θα συγχωρήσει τις αμαρτίες του παρελθόντος σου. Σαν καλός ποιμένας θα σηκώσει τα σημερινά σου βάρη και προβλήματα. Και ως ο ερχόμενος βασιλάς θα δώσει βέβαιη ελπίδα στην καρδιά σου. Οσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Αμήν.

Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωκες φως για να γνωρίσουμε τον Κύριό μας, τον λυτρωτή μας. Ω σωτήρα μας, σύ ταπεινώθηκες αφάνταστα, ασύλληπτα. Μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, για να γίνεις ο σωτήρας μας, ο καλός μας ποιμένας, ο μελλοντικός βασιλάς μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί έγινες ο σωτήρας μας. Συγχώρησες τις αμαρτίες μας. Άλλαξες τη ζωή μας. Είσαι ο ποιμένας μας. Μας συντροφεύεις. Μας προστατεύεις. Και στις δυσκολίες και στις χαρές και στις συμφορές είσαι κοντά μας. Σε αυτό τον κυκαιώνα τον φρικτό του καιρού μας δεν είμαστε χαμένοι. Έχουμε βρει το δρόμο μας, τον σκοπό μας, τον προορισμό μας, τον Θεό μας. Ξέρουμε που πορευόμαστε. Η χάρη σου, το έλεος σου θα μας συντροφεύουν πάντοτε. Όταν ο ήλιος λάμπει και όταν η θύελλα λυσομανά, πάντοτε θα είσαι κοντά μας, ο καλέ μας ποιμένα. Γίνε ποιμένας όλων μας. Ποτέ, ποτέ να μην σε ξεχάσουμε, Κύριε. Να μην σε αφήσουμε ποτέ. Να σου κρατάμε το χέρι στη νύχτα του καιρού μας. Και σε προσμένουμε να ξανάρθεις. Έλα γρήγορα, Κύριε. Καθώς τα προβλήματα περιπλέκονται. Καθώς η απόγνωση συνέχει τις καρδιές των ανθρώπων. Σε ευχαριστούμε γιατί θα ξανάρθεις. Σε ευχαριστούμε γιατί μας προσμένει ο λαμπρός ουρανός, η ένδοξη βασιλεία σου. Εκεί που το μικρό παιδί θα οδηγεί τα άγρια θηρία. Ω, τι κόσμος μας ετοιμάζεις. Τι χαρές που μας επιφυλάσσεις. Σε ευχαριστούμε. Πατέρα ουράνιε, δώσε την ευλογία σου αυτό το πρωί στις καρδιές. Δώσε μας μια καινούργια αποκάλυψη της ταπείνωσης του Χριστού, της θυσίας του Σταυρού, του προσώπου του Κυρίου, για να τον αγαπήσουμε βαθύτερα, διακαέστερα, εντονότερα. Σε σένα τον Πατέρα, τον Κύριο Ιησού, το Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα διαβάσω, αδελφοί μου αγαπητοί, από 2-3 κομμάτια από το Λόγο του Κυρίου, και το πρώτο είναι από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους, 1 Κορινθίους, ήττα κεφάλαιο, 5 και 6 πορεία, 1 έως 6 καλύτερα. Ήττα κεφάλαιο της 1ης Κορινθίους, 1-6. Περί δε των ειδωλοθήτων, εξεύρωμεν ότι πάντες έχομεν γνώση. Η γνώση όμως φυσιεί, η δε αγάπη οικοδομεί. Και αν της νομίζει ότι εξεύρητη, δεν έμαθεν έτσι ουδέν καθώς πρέπει να μάθει. Αλλά αν της αγαπά τον Θεόν, ούτως γνωρίζεται υπ' αυτού. Περί της βρώσεως λοιπόν των ειδωλοθήτων, εξεύρωμεν ότι το είδωλο είναι ουδέν εν το κόσμο και ότι δεν υπάρχει ουδής άλλος Θεός ημί εις. Διότι, εδώ ας προσέξουμε, αν και είναι λεγόμενοι θεοί, είτε εν το ουρανό, είτε επί της γης, καθώς είναι θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί, αλλης ημάς είναι εις Θεός ο Πατήρ, εξού τα πάντα και ημείς εις Αυτόν, και εις Κύριος Ιησούς Χριστός, διού τα πάντα και ημείς δι' Αυτού. Το δεύτερο μέρος μας από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο γιώτα θήτα, Ιωάννης γιώτα θήτα, 19-22. Έγραψε δε και τίτλον ο Πιλάτος και έθεσεν επί του Σταυρού, ήτο δε γεγραμμένον, Ιησούς ο Ναζωραίος ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και τούτον τον τίτλον ανέγνωσαν πολλοί των Ιουδαίων, διότι ήτο πλησίον της πόλεως ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς, και ήτο γεγραμμένον Εβραϊστή, Ελληνιστή, Ρωμαϊστή. Έλεγον λοιπόν προς τον Πιλάτον οι αρχιερείς των Ιουδαίων, μη γράφε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπε βασιλεύσει με των Ιουδαίων. Απεκρίθη ο Πιλάτος, ο γέγραφα, γέγραφα. Και από το κάπα κεφάλαιο, 1 έως 10 και 19 έως 29, του Ιωάννη. Την δε πρώτη της εβδομάδος Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται εις το μνημείο το πρωί, ενώ έτειει το σκότος και βλέπει τον λίθον σηκωμένον εκ του μνημείου. Τρέχει λοιπόν και έρχεται προς τον Σίμωνα Πέτρον και προς τον άλλον μαθητήν, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, και λέγει προς αυτούς, εσήκωσαν τον Κύριον εκ του μνημείου και δεν εξεύρωμεν που έθεσαν αυτόν. Εξήλθε λοιπόν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρθοντο εις το μνημείο. Έτρεχον δε οι δύο ομού, και ο άλλος μαθητής προέτρεξε ταχύτερον του Πέτρου. Και ήρθε πρώτος εις το μνημείο, και παρακύψας βλέπει κείμενα τα σάβανα, δεν εισήλθε όμως. Έρχεται λοιπόν ο Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτών και εισήλθε εις το μνημείο και θεωρεί τα σάβανα κείμενα και το σουδάριο, το οποίο είναι το επί της

Άγιον. Αν την ον συγχωρήσετε τα σαμαρτίας είναι συγκεφορημένα εις αυτούς. Αν την ον κρατείτε είναι και κρατημένα. Με το κήρυγμα θα συνεχωρούνται και θα σβήνανε οι αμαρτίες τους των Αποστόλων. Θωμάς δε εις εκ των 12 ο λεγόμενος δίδυμος δεν είτε μετ' αυτόν οτε ήρθεν ο Ιησούς. Έλεγον λοιπόν προς αυτόν οι άλλοι μαθητές, είδομεν τον Κύριον. Ο δε είπε προς αυτούς, εάν δεν είδω εν τες χερσήν αυτού των τύπων των ύλων, και βάλω τον δάκτυλόν μου εις τον τύπων των ύλων, και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού, δεν θέλω πιστεύσει. Και με τη μέρας 8 πάλιν ήσαν έσω οι μαθητέ αυτού και Θωμάς μετ' αυτόν. Έρχεται ο Ιησούς ενώ εφήρησαν και κλεισμένε και στάθη στο μέσον και είπε, ειρήνη ημίν. Έπειτα λέγει προς τον Θωμάν, φέρε τον δάκτυλόν σου εδώ και ειδέ τας χείρας μου, και φέρε την χείραν σου και βάλε στην πλευρά μου, και μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπε προς αυτόν, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, επειδή με είδες Θωμά επίστευσας, μακάρι όσοι δεν είδον και επίστευσαν. Να ψάλουμε και έναν ύμνο ακόμη, τον ύμνο 333. 333. Β' 36.

μέσα από όλη την ανθρώπινη ιστορία και ιδιαίτερα θα έλεγα από τη σημερινή καθημερινή ζωή μπορεί να διαπιστώσει κανείς την ύπαρξη και τη διαπάλη μεταξύ βασιλιάδων και κυρίων τόσο στον ορατό κόσμο όσο και στον αόρατο. Είναι εύκολο να θυμηθεί κανείς κάποιους από τους γήινους βασιλιάδες, τους μεγάλους αυτού του κόσμου, οι οποίοι προσπάθησαν να κατακτήσουν τη γη, να κατακτήσουν και να κρατήσουν τον κόσμο. Και απέτυχαν. Όχι μόνο, αλλά και ζημιώθηκαν. Θυμηθείτε εκείνο τον Αυγουστό τον Όσορα, για παράδειγμα. Για χρόνια ολόκληρα τρελός γύριζε μέσα στα δάση. Έζησε σαν το θηρίο. Και όταν ήρθανε τα φρένα του, ταπεινώθηκε. Ξαναγύρισαν τα φρένα του μέσα του, λέει η Γραφή. Θυμηθείτε αργότερα τον Κύρο τον Πέρση. Απάνω στην ταφόπετρά του είναι γραμμένο: «Εσείς που θα έρθετε πίσω από μένα, κατακτητές αγέροχοι, σεβαστείτε ετούτα τα δυο μέτρα που σκεπάζουν το σώμα μου, τον τάφο μου». Ο Μεγαλέξανδρος στα 33 του χρόνια, στο άνθος της ηλικίας του, από ένα κρυολόγημα έχασε τα πάντα. Ελάτε πιο εδώ, στον Κέσαρα. Πόση πίκρα για έναν άνθρωπο που στηριζότανε τουλάχιστον πάνω σε κάποιον βρούτο, όταν βλέπει ανάμεσα στη σπήρα των δολοφόνων να είναι και ο γιος του, όπως τον αποκάλεσε ο Βρούτος. Και εσύ τέκνο Βρούτε. Ο Ναπολέοντας πέθανε δυστυχής, εξόριστος, σε ένα μικρό νησάκι στην Αγία Ελένη. Οι ερπίστριες της ιστορίας πέσανε απάνω στο Χίτλερ και τον συντρίψανε, αυτοκτόνησε, δυστυχισμένος, τρομαγμένος, μόνος στα υπόγεια της καγκελαρίας του. Κανένας βασιλιάς και κανένας μεγάλος της γης δεν μπόρεσε να κατακτήσει και να κρατήσει τον κόσμο. Και άλλου είδους μεγάλη και κρίση του πλούτου, της πολιτικής, γραμματισμένοι και εμείς. Όλοι απέτυχαν να γίνουν βασιλιάδες αυτού του κόσμου και κυρίαρχοι για πάντα. Και εάν ρίξει μια ματιά κανείς και στον υπερβατικό κόσμο, τι γίνεται εδώ? Εδώ καλύπτει ένα μυστήριο την πορεία της ιστορίας. Το φαινόμενο μας αποκαλύπτει ότι κάποιες μυστηριώδεις, σκοτεινές, μαύρες δυνάμεις επικρατούν εσαΐα πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Σε όλη την ανθρώπινη ιστορία έχουν την κυριότητα, βασιλεύουν απάνω στην ανθρώπινη ζωή. Αλλά το φαινόμενο, όπως λέμε πολλές φορές, απατά. Είναι μια αλήθεια ότι οι δυνάμεις του σκότους κυβερνάνε και βασιλεύουν απάνω σε τούτο τον κόσμο. Γιατί? Στον πολύ κόσμο. Πάντα θα μιλάμε για εξαιρέσεις όσο υπάρχει κόσμος. Απάνω στους πολλούς κυβερνάνε όμως. Γιατί οι πολλοί δίνουν τη ζωή τους και την καρδιά τους σε αυτές τις δυνάμεις. Αγαπάνε την αμαρτία. Ο Θεός φαίνεται να απουσιάζει εντελώς πάνω από τον πλανήτη μας. Πόσες κραυγές, πόσες φωνές, πόσος πόνος, πόση δυστυχία, πόση απελπισία, πόσο αίμα. Και πόσοι διαμαρτύρονται που είναι επιτέλους αυτός ο Θεός. Γιατί δεν έρχεται να κάνει κρίση? Βεβαίως θα αρχίσει η κρίση, μας λέει η Βίβλος, από τον οίκο του Θεού. Και τι θα είναι σε εκείνους που είναι πάρα έξω αυτή η κρίση? Θα είναι φοβερή και ανήλαιη. Και είναι σαν να μην ξέρουν τι θέλουν και τι ζητάνε οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που είναι έξω από τα πράγματα και από τα σχέδια του Θεού, από το θέλημα του Θεού, ζητάνε να κατέβει ο Θεός και να κάνει κρίση. Ο διάβολος, θυμηθείτε τι είπε στον Ιησού Χριστό, κατέχει όντως τα βασίλεια, είναι βασιλιάς αυτού του κόσμου. Τα βασίλεια της οικουμένης όλης τα έδειξε στον Ιησού Χριστό σε μια στιγμή απάνω από ένα ψηλό όρος.
και του είπε δικά μου είναι, με όλη του την αλαζονία και την αυτοπεποίθηση και την πεποίθηση που του δίνει η ιστορία, η ανθρώπινη και η πορεία της ιστορίας. Δικά μου είναι όλα αυτά τα βασίλεια της Οικουμένης και σε όποιον θέλω εγώ τα χαρίζω. Εάν λοιπόν πρέσεις και με προσκυνήσεις, σου θέλω συνείστε, δικά σου θα είναι. Αλλά ο Ιησούς Χριστός του μίλησε πάλι με τις γραφές και τον αποστόμωσε. Όντως ο διάβολος είναι ο βασιλιάς αυτού του κόσμου. Βασιλεύει απάνω στις πολλές ανθρώπινες καρδιές και μέσα στις ζωές του. Βασιλεύει στα άτομα, βασιλεύει στις οικογένειες, βασιλεύει στους πολιτικούς, βασιλεύει στους πλούσιους, βασιλεύει στους μορφωμένους και στους αγράμματους. Είναι ο βασιλιάς αυτού του κόσμου. Πώς να το κάνουμε? Ακόμη και περισσότερο θα έλεγα, ακόμη σε εκείνους οι οποίοι δεν θέλουν να δεχτούν, να πιστέψουν καν ότι υπάρχει κάποιος τέτοιος. Αλλά πώς θα εξηγήσουν το φαινόμενο της ζωής? Γιατί η ζωή πηγαίνει σε αυτόν τον δρόμο? Γιατί οι άνθρωποι έχουν τόσο κακό μέσα τους? Από πού γεννιέται αυτό το κακό? Εάν πούμε ότι οι καρκίνοι γεννιούνται από τα Τσερνομπίλια και από τα δηλητήρια, έχουμε ανακαλύψει τις πηγές. Το κακό, το ανθρώπινο, το έγκλημα, η βλαστήμια κατά του Θεού, η αισχρότητα που καλύπτει ολόκληρη την ανθρώπινη ζωή και την ιστορία της, από πού προέρχεται? Υπάρχει διάβολος και είναι αυτός που βασιλεύει απάνω σε αυτόν τον κόσμο. Και ο διάβολος έφτιαξε και πρόβαλε σε αυτόν τον κόσμο μια βασίλισσα. Χρησιμοποίησε την αμαρτία, την οποία έκανε βασίλισσα μέσα στην ανθρώπινη καρδιά και στη ζωή. Καθώς εβασίλευσε η αμαρτία δια του θανάτου, γέννησε μέσα από την αμαρτία και την σερβίρισε κατάλληλα στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος την δέχτηκε, την κατάπιε, την έφαγε, την έκανε τρόπο ζωής. Δεν αντιστάθηκε καθόλου στον διάβολο και στην εισήγησή του. Και βρίσκει σε έναν κόσμο σήμερα ο οποίος απορεί πως είναι δυνατόν να ζεις χωρίς την αμαρτία, χωρίς να εξουσιάζει και να βασιλεύει μέσα σου και απάνω σου, στο μυαλό σου, στο λεξιλόγιό σου, στις ενέργειές σου, σε όλες σου τις επιθυμίες. Αυτή η βασίλισσα, η αμαρτία, δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να το χωνέψει το μυαλό του ότι μπορεί να υπάρχει κι άλλος τρόπος ζωής. Και όμως η Γραφή μας βεβαιώνει πως όντως η αμαρτία είναι βασίλισσα μέσα στις καρδιές και απάνω και μέσα στην ανθρώπινη ζωή, σε όλη τη ζωή. Δεν υπάρχει εδώ δε καμία απολύτως εξαίρεση. Ούτε ένας άνθρωπος δεν υπάρχει που να μην είναι υπήκος αυτής της βασίλισσας, της αμαρτίας. Όλοι αμάρτησαν, όλοι εξέκλειναν, όλοι απομακρύνθηκαν από το Θεό. Δεν υπάρχει ούτε ένας που να μην της κάνει τα χατήρια. Όλοι πέφτουνε και την προσκυνάνε. Μπορείς να ζήσεις χωρίς το ψέμα, μπορείς να ζήσεις χωρίς την κλεψιά, μπορείς να ζήσεις χωρίς την απάτη, μπορείς να ζήσεις χωρίς τη βία, έτσι σου λένε οι άνθρωποι. Με όλη μας την ψυχή και την καρδιά θα ευχαριστούσαμε σήμερα το πρωί τον Θεό, εμείς οι λίγοι άνθρωποι εδώ, που ενώ είμαστε βουτυγμένοι και εμείς όπως όλοι και χθες και σήμερα, οι άνθρωποι όπως όλοι, μέσα στην αμαρτία και την προσκυνάγαμε και τις κάναμε και εμείς όλα τα κατήρια. Ό,τι μας έλεγε ο διάβολος μέσα από το κανάλι αυτό, υπακούαμε τυφλά και απεριόριστα, όπως λένε στη στρατιωτική ορολογία, τυφλός και απεριόριστο. Και ευχαριστούμε τον Θεό που μας ελευθέρωσε. Όργανο κατάλληλο η αμαρτία στα χέρια του διαβόλου. Εβασίλεψε απάνω σε ολόκληρη τη ζωή. Και η αμαρτία χρησιμοποίησε ένα δίμιο για βασιλιά της. Πρόβαλε και αυτή το δικό της το όργανο, το αποτέλεσμα της αμαρτίας, ο θάνατος. Μας πληροφορεί στο λόγο του ο Θεός, στη Ρωμαίους ε 17:21, δια το αμάρτημα του ενός, του Αδάμ,
Ο θάνατος ευασίλευσε δια του ενός. Μέσα θα έλεγα στο DNA του Αδάμ. Φόλιασε, κόλλησε και διαδόθηκε και μεταδόθηκε έκτοτε σε όλο το ανθρώπινο γένος. Ο θάνατος. Εφό πάντε σήμαρτο, λέει η Γραφή. Και όλοι πεθαίνουμε. Όλοι έχουμε μέσα μας τον θάνατο. Και ο θάνατος ενεργείται μέσα στα μέλη μας. Το βλέπουμε κάθε μέρα. Το βλέπουμε σαν να αρχίσει κανείς μετά τα 30 να βλέπει τις ρητίδες, τα μαλλιά, τις δυνάμεις, όλα αυτά να πέφτουν. Ενεργείται ο θάνατος, δουλεύει σαν το σαράκι. Και έγινε και αυτός βασιλιάς. Αντιμετωπίζει λοιπόν ο άνθρωπος ένα τρίο βασιλικό εδώ πέρα, μια οικογένεια βασιλική. Αν δεν τα βγάλεις πέρα με τη θρησκεία, με την κουλτούρα, με τον πολιτισμό, με τη μόρφωση, με την ηθική τη στοιχειώδη όπως την καταλαβαίνει ο καθένας και από τόπο σε τόπο, θα τα βάλεις και θα τα βγάλεις πέρα με αυτή την βασιλική τριάδα, με τον διάβολο, με την αμαρτία, με τον θάνατο. Ποιος κατάφερε και τα έβαλε και νίκησε αυτή την τριάδα? Κανένας ποτέ. Μόνο ένας ήταν που τα έβαλε με όλους αυτούς. Και θα έλεγα ότι εδώ και σε αυτό, από αυτή την αρνητική πλευρά μελέτης της βίβλου, αποδεικνύεται η βίβλος θεόπνευστη. Έχει μια ρεαλιστικότητα διαχρονική, πανιστορική θα την χαρακτήριζα. Μόνο ο Θεός που μπορούσε να δει από πίσω από τους αιώνες ποια πορεία, ποιες καμπές, ποιο δρόμο θα ακολουθούσε η ανθρώπινη ιστορία, έγραψε και μας είπε. Και μπορούμε να ξεφυλίζουμε τις σελίδες της βίβλου και να βλέπουμε την θεοπνευστία της Γραφής και από αυτήν ακόμη την οπτική, ότι βασίλευσε απάνω στο ανθρώπινο γένος ο διάβολος με όργανό του την αμαρτία, και η αμαρτία έφερε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο, ο οποίος βασίλευσε και αυτός. Αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος ο οποίος, όπως είπαμε, κάλεσε κάτω στο πεδίο της μάχης την τριάδα. Ελάτε κάτω να λογαριαστούμε. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Τα έβαλε με όλες τις δυνάμεις του σατανά, με όλες τις δυνάμεις του σκοταδιού. Αντεστάθη στην αμαρτία και την νίκησε. Αντεστάθη στο θάνατο και με τον ίδιο τον θάνατό του τον νίκησε το θάνατο. Ενίκησε δια του θανάτου τον έχοντα την εξουσία του θανάτου. Στην Αποκάλυψη κάπα κεφάλαιο 1-3 και 7 έως 10 μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και είδον άγγελον καταβαίνοντα εκ του ουρανού, ως της είχε το πηδίο της Αβύσσου, και άλυσιν μεγάλην εν τη χειρία αυτού. Στο χέρι του μια μεγάλη αλυσίδα, και έπιασε τον δράκοντα, τον όφη, τον αρχαίο, ο οποίος είναι διάβολος και σατανάς, και τον έδεσε 1000 χρόνια και τον έριξε στην Άβυσσο και έκλεισε από πάνω και τον εσφράγισε για να μην πλανήσει τα έθνη πλέον, μέχρι που να πληρωθούν τα 1000 έτη. Και ακόμη πιο κάτω 7 έως 10. Και όταν πληρωθούν τα 1000 έτη, θα λυθεί ο Σατανάς από τη φυλακή του και θα βγει για να πλανήσει τα έθνη εις τις 4 γωνίες της γης, τον Γόγ και τον Μαγόγ, για να συνάξει αυτούς σε πόλεμο, τον οποίο ο αριθμός είναι όσοι άμμος της θαλάσσης. Και πάλι αυτοί θα θελήσουν να σηκώσουν και πάλι, να κατακτήσουν, να κερδίσουν, να σφάξουν, να σκοτώσουν. Και ο διάβολος, ο πλανών αυτούς, ερήφθη εις την λίμνη του πυρός και του θείου, όπου είναι το θηρίο και έψοδο προφήτης. Ο διάβολος, ο πλανών αυτούς, ερήφθη εις την λίμνη του πυρός και του θείου. Ποιος μπόρεσε να τα βάλει και να νικήσει τον διάβολο? Κανένας, ένας μόνο. Εκείνος που ήρθε από τον ουρανό, ο ένδοξος Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Αλλά η μάχη δεν εδόθηκε σε καθέδρες,
δεν εδόθηκε μπροστά σε κάμερες. Δεν υπήρξε μάχη διαλεκτικού χαρακτήρα. Εδόθηκε μια μάχη πραγματική. Ο Ιησούς Χριστός έδωσε τη μάχη στο Σταυρό του Γολγοθά, εκεί που μαζευτήκανε όλες οι σκοτεινές δυνάμεις. Μας λέει ο Λόγος του Θεού στην Κολοσσαείς Β 15 ότι ο Ιησούς Χριστός σε αυτή την παρατεταγμένη μάχη στα στρατεύματα του σκότους εκέρδισε την περηφανή νίκη του για χάρη μας, για λογαριασμό μας, και απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες και τους εξέθεσε, παρεδειγμάτισε δημοσία θριαμβεύσας κατά αυτόν επ' αυτού. Απάνω στο Σταυρό θριάμβευσε ο Ιησούς Χριστός, νικητής όλων των σκοτεινών δυνάμεων. Μα θα έλεγε κανείς, σήμερα ακόμη δεν βλέπουμε το αποτέλεσμα. Πού είναι αυτός ο θρίαμβος, πού είναι αυτή η νίκη του Χριστού? Γιατί η ζωή εξακολουθεί να είναι ακόμη τέτοια? Όσο θα θέλαμε, όσοι θέλουνε, να αλλάξει η ζωή. Αλλά η ζωή αλλάζει. Αλλάζει μόνο σε εκείνους οι οποίοι δέχονται τον νικητή, τάσσονται με το μέρος του. Τότε είναι κερδισμένοι ενάντια στις δυνάμεις του σκοταδιού. Είναι οι μόνοι άνθρωποι που μπορούν να τα βάλουν και να νικήσουν τις σκοτεινές δυνάμεις, το διάβολο και όλες τις δυνάμεις. Με κανέναν άλλο τρόπο δεν μπορεί κανείς να τα βάλει με το διάβολο. Αλλά υπάρχει εδώ απάνω, όπως είπαμε, και ένα οργανωμένο σύστημα. Αμαρτία, θάνατος. Εκτός από αυτό δεν μπορείς να βρεις κανέναν άλλο που να έρθει και να κονταροχτυπηθεί με όλο αυτό το σύστημα της ανθρώπινης ζωής, με τη φιλοσοφία τους, με την κουλτούρα τους, με την ψυχολογία τους, με τις διδαχές τους, με ένα αμαρτωλό σύστημα που στο βάθος είναι και θρησκευτικό, έχει και θρησκεία μέσα. Όλο αυτό το σύστημα ο Ιησούς Χριστός θα το συντρίψει. Για κοιτάξτε τι μας λέει στο Ιώτα Ήτα, κεφάλαιο της Αποκάλυψης του Ιωάννη, 1-13. Μετά τα αυτά είδων άγγελων καταβαίνοντα εκ του ουρανού, ο οποίος είχε μια εξουσία μεγάλη, και η γη εφωτίστηκε από τη δόξα του και έκραξε δυνατά με φωνή μεγάλη, έπεσε Βαβυλώνη μεγάλη, και παρακάτω άκουσα φωνή από τον ουρανό να λέει: εξέρτεται εξ αυτής, από τη Βαβυλώνα ο λαός μου, και μη συγκοινωνήσετε με τις αμαρτίες της, για να μην λάβετε από τις πηγές της. Γιατί η αμαρτία της έφτασε μέχρι τον ουρανό και θυμήθηκε ο Θεός τα αδικήματά της. Απόδοτε εις αυτήν, όπως και αυτή απέδωκε σε σας, και διπλασιάσατε σε αυτήν κατά τα έργα της. Με το ποτήρι το οποίο κέρασε, διπλάσια κεράστε την. Όσο εδόξασε την εαυτό της και κατετρίφησε τόσο βασανισμό και πένθος, δώστε της. Γιατί λέει στην καρδιά της, αυτή η Βαβυλώνα, η βασίλισσα, η αμαρτία, το σύστημα το κοσμικό, κάθομαι βασίλισσα και χείρα δεν είμαι και πέμπτος δεν θα εδώ. Γι' αυτό σε μια μέρα θα έρθουν οι πληγές της, θάνατος και πέμπτος και πείνα, και θα καεί στη φωτιά, γιατί ισχυρός είναι Κύριος ο Θεός ο κρίνων αυτήν. Και θα κλάψουν απάνω της και θα πενθήσουν για αυτήν οι βασιλείς της γης που πορνεύσανε και κατετρίθησαν μαζί της, όταν βλέπουν τον καπνό της πυρπολίσεώς της από μακριά θα στέκονται για το φόνο του φόβο του βασανισμού της, λέγοντας: ουε, αλίμονο, αλίμονο η πόλης η μεγάλη, Βαβυλώνα η πόλης η ισχυρά, γιατί σε μια ώρα ήρθε η κρίση σου. Και οι έμποροι της γης κλαίνε και πενθούνε για αυτήν, γιατί κανένας δεν αγοράζει πλέον τα εμπορεύματά της. Χρυσάφι και αργύριο και τίμιους λίθους και μαργαρίτες και βίσο και πορφύρα και μετάξι και πόκκινο, και κάθε ξύλο αρωματικό και κάθε σκεύος ελεφάντινο, και κάθε σκεύος από ξύλο πολύτιμο και χαρπό και σίδερο και μάρμαρο, και κυνάνομο και θυμιάματα και μύρο και λίβανο και ήμο, ίνο και έλαιο, και σε μύδαλι και σύτο και κτίνη και πρόβατα και ύπους και αμάξες και ανδράποδα και ψυχές ανθρώπων. Εδώ μπαίνει και η θρησκεία, είναι καθαρό. Ψυχές ανθρώπων, εμπορευτήκανε ψυχές ανθρώπων για το Ευαγγέλιο του Χριστού που είναι γραμμένο να οδηγεί στην αιώνια ζωή τις ψυχές.
το πήρανε στα χέρια τους και το κάμανε εμπόριο. Εμπορευτήκανε το θρησκευτικό συνέστημα των ανθρώπων. Αυτό το σύστημα ολόκληρο λοιπόν, όπως και από όποια πλευρά και αν το δει κανείς, χτυπιέται και κατασυντρίβεται και τσακίζεται από τον Ιησού Χριστό. Και κοιτάξτε κάποιες πτυχές. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Λέει λοιπόν εδώ πέρα στο Ιωταζήτα 14-17 της Αποκάλυψης πάλι, μας λέει εδώ πέρα, αυτοί θα πολεμήσουν με το αρνείο. Μιλάμε για παρατεταγμένη μάχη, όχι με σπαθιά και με αυτοί, θα έχουν σπαθιά και ο Κύριος θα έχει σπαθί και θα πολεμήσει με το δικό του σπαθί, και το αρνείο θα τους νικήσει, γιατί είναι Κύριος των Κυρίων και Βασιλιάς των Βασιλιάδων, ούτως εστίν ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Για να δούμε, θα έρθει η ώρα του. Και όσοι είναι μαζί του είναι φοιτοί και εκλεκτοί και πιστοί. Και μου λέει, τα νερά τα οποία είδες, όπου η πόλη κάθεται, είναι λαοί και όχλοι και έθνη και γλώσσες. Και τα 10 κέρατα τα οποία είδες επί το θηρίον, αυτοί θα μισήσουν την πόλη και θα την κάνουν ερημωμένη και γυμνή και θα φάνε τις σάρκες της και την ίδια θα την κάψουν στη φωτιά. Γιατί ο Θεός έδωκε στις καρδιές τους να κάνουν τη γνώμη του, του θηρίου, και να γίνουν της ίδιας γνώμης και να δώσουν τη βασιλεία του στο θηρίο, μέχρι που να εκτελεστούν οι λόγοι του Θεού. Και η γυναίκα την οποία είδες είναι η πόλη μεγάλη που έχει βασιλεία επί των βασιλέων της γης. Θα την καταφάνε, θα παραδώσουν την εξουσία στο θηρίο. Και το θηρίο αυτό το σύστημα, το θρησκευτικό που επικρατεί ιδιαίτερα στο δυτικό κόσμο, γιατί μιλάει για τους 10 εδώ πέρα και για το θηρίο απάνω στους οποίους αυτός βασιλεύει, θα τη σκίσουν τις σάρκες της και θα τη φάνε και θα την κάψουν. Έχει να περάσει από φωτιά αυτό το θρησκευτικό σύστημα για το οποίο καυχόνται πολλοί και εδώ στην πατρίδα μας. Είδατε παραπάνω χρυσάφια και διαμάντια και όλα αυτά. Οι άνθρωποι νομίσανε πως μπορούμε να μείνουν εδώ απάνω, να τσαλαπατάνε κυριολεκτικά, να δυσφημίζουν, να συκοφαντούν τους Αγίους του Κυρίου. Αλλά ο Θεός τους επιφυλάσσει ένα ποτήρι γεμάτο από δηλητήριο και θα το πιούνε οι άνθρωποι. Αλλά βεβαίως υπάρχουν και εκείνα τα δύο τέρατα που εμφανίζονται στην ανθρώπινη σκηνή της ιστορίας. Στην ανθρώπινη ιστορία, ο Αντίχριστος και ο Ψευδοπροφήτης. Τι θα γίνει με αυτούς? Θυμηθείτε, εδώ στην Αποκάλυψη έρχεται στιγμή που όλος ο κόσμος λέει ποιος είναι όμοιος με το θηρίο, ποιος μπορεί να πάει κόντρα σε αυτόν, και οι πάντες τον προσκυνούν. Και οι πλούσιοι και οι φτωχοί και οι μεγάλοι και οι βασιλιάδες και οι μεγιστάνες, όλοι τον προσκυνάνε, και οι χιλίαρχοι και όλοι, στρατιωτικοί και οι πάντες, τον θεοποιούν και τον προσκυνούν σαν Θεό. Είναι ο βασιλιάς αυτού του κόσμου πια. Είναι οι ώρες που επικρατεί κυριαρχία αυτός. Η κυριαρχία του φαίνεται αδιαμφισβήτητη και αναμφισβήτητη. Τι θα γίνει με αυτούς τους δύο κυρίους? Είναι και αυτοί οι βασιλιάδες. Ο ένας βοηθάει τον άλλο. Ο ένας του κάνει εικόνα. Και καλεί τον κόσμο να προσκυνήσουμε την εικόνα του θηρίου. Δεν βλέπετε, έχει την πληγή της μαχαίρας και έζησε. Δολοφονία, ανασταίνεται από τους νεκρούς. Διάβολος, πάει να μιμηθεί την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Είναι μοναδική. Μόνο εκείνος αναστήθηκε από τους νεκρούς. Μόνο εκείνος μπορεί να ανασταίνει από τους νεκρούς, και πνευματικά και σωματικά. Αποκάλυψης Ιωταθήτα 19-20. Τι θαυμάσια! Και είδα το θηρίο και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα για να κάνουν πόλεμο με τον καθήμενο επί του ύπου και με το στράτευμα αυτού. Που κάθεται πάνω στον ύπο είναι ο Ιησούς Χριστός εδώ. Νωρίτερα ο διάβολος προσπαθεί ο Αντίχριστος να τον μιμηθεί. Και πιάστηκε το θηρίο, και μετά τούτου ο ψευδοπροφήτης, ο οποίος έκαμε τα σημεία ενώπιον αυτού, με τα οποία επλάνησε τους λαβώντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα του, ζωντανοί ερήχθησαν οι δυο στη λίμνη του πυρός, την καιωμένη με το θείο.
Ο Ιησούς Χριστός τους έπιασε ζωντανούς εδώ, εδώ στο πεδίο της μάχης, και τους έριξε στη λίμνη που καίγεται με φωτιά και θιάφη. Μέγας τριαμβευτής ο Ιησούς Χριστός. Και τι θα γίνει με τους άλλους δυο ρίγες, το θάνατο και τον Άδη? Ποιο είναι το δικό τους το μέλλον και η πορεία τους? Έως πότε θα βασιλεύουν αυτοί οι κύριοι? Είναι βασιλιάδες πολλοί, είναι θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί, μας είπε ο Παύλος. Μέχρι πότε λοιπόν? Έρχεται η ώρα και η δική τους ώρα. Έσχατος εχθρός καταρχείται ο θάνατος, θα πει ο Παύλος στην 1η Κορινθίους ΙΕ 25-26 πορεία. Ο τελευταίος εχθρός. Και στην Αποκάλυψη 21-4. Ο θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον. Δεν θα υπάρχει πλέον. Πόσα δάκρυα, πόσο πένθος, πόσο πόνο εφώτισε την ψυχή μας. Ο θάνατος προσφυλών μας. Δεν θα ξαναγίνει αυτό πια. Τέτοιο συνέστημα δεν θα το ξαναδοκιμάσουν οι λυτρωμένοι του Χριστού. Και στο 13-14 του Κάπα Κεφαλαίου μας λέει: και έδωγε η θάλασσα τους νεκρούς της και ο θάνατος, και ο Άδης έδωσαν τους νεκρούς τους και κρίτησαν ο καθένας κατά τα έργα τους. Και ο θάνατος και ο Άδης ερήπτησαν εις τη λίμνη του Πυρός. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. Εκεί που είναι το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης. Και θα βροντοφωνάξει ο Παύλος γεμάτος θρίαμβο. Θρίαμβο μέγα. Πού θάνατε το κέντρο σου? Πού άδει η νίκη σου? Σε κατάπιε η ζωή. Κατεπόθη το θνητό υπό τη ζωή σου. Αυτοί λοιπόν όλοι θα πολεμήσουν το αρνείο. Και λέει στο ΙΖ 14, αυτοί θα πολεμήσουν το αρνείο και το αρνείο θα τους νικήσει. Γιατί αυτός είναι Κύριος Κυρίων και Βασιλιάς των Βασιλέων. Όσο κι αν καμώνονται όλοι ετούτοι, εκτός από την τριάδα που είπαμε, είδαμε ότι εμφανίστηκαν κι άλλοι στο προσκήνιο της ιστορίας και ενώσανε τις δυνάμεις τους. Όλοι μαζί. Θυμηθείτε εκείνο το δεύτερο ψαλμό. Εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια. Παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνύχθησαν, μαζεύτηκαν μαζί, όλοι μαζί. Και στράφησαν κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού, αφού λέγοντες, ας διασπάσουμε τις αλυσίδες τους. Να απαλλαγούμε από αυτούς. Να τους νικήσουμε κατά κράτος μια και καλή. Να ησυχάσουμε. Αν δεν μπορούν να ησυχάσουμε. Όλοι αυτοί θα ρυθούν στη λίμνη του Πυρός. Θα τους νικήσει, γιατί είναι Κύριος Κυρίων και Βασιλιάς Βασιλιάδων. Ο Ιησούς Χριστός. Και έτσι ο Χριστός θα βασιλέψει δυναμικά πλέον απάνω σε όλους αυτούς. Αλλά η βασιλεία του Χριστού είναι ευτύχημα, είναι θαύμα της αγάπης του, ότι δεν είναι μόνο μια βασιλεία που την εφαρμόζει απάνω στους εχθρούς του, που πατάει κάποιους που δεν τον θέλησαν κάτω από τα πόδια του, αλλά θα απλώσει και τη βασιλεία της αγάπης του. Η αγάπη του θα απλωθεί στις αιωνιότητες, σε σφαίρες πέρα από τον κόσμο τούτο. Δεν θα περιοριστεί η βασιλεία της αγάπης του Χριστού πλέον μέσα στις καρδιές των ολίγων. Και δεν το ανέχεται ο βασιλιάς των βασιλιάδων και ο Κύριος των Κυρίων να ζουν οι λυτρωμένοι του Εσαΐ μέσα σε όλο αυτό το σύστημα και σε αυτόν τον κόσμο της ασέβειας και της αμαρτίας. Να υποφέρουν και να βασανίζονται και να διαμαρτύρονται, να παραπονιούνται, συγγνώμη, καλύτερα απάνω από τον ουρανό μπροστά στον Κύριο. Μέχρι πότε, Κύριε Άγιε και Αληθινέ, δεν εκδικείς το αίμα μας από τον κατοικούντον επί της γης? Και ο Κύριος θα έρθει και θα εφαρμόσει την βασιλεία της κρίσης αλλά και τη βασιλεία της αγάπης.
έχει τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών, μας λέει ο Ματθαίος στο Γιονταστίγμα 19. Και ας έχουμε υπόψη μας και την προτροπή, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και οι βιαστέ αρπάζουν αυτήν. Να αρπαχτούμε από τον βασιλιά, από τα τρυπημένα του χέρια, από τα πόδια του τα ματωμένα, για να είμαστε ασφαλείς σε όλη την αιωνιότητα. Ναι, είναι θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί, αλλά σε μας, αλλά σε μας είναι ένας Θεός ο Πατέρας, εξού τα πάντα και η μίση αυτών, και ένας Κύριος Ιησούς Χριστός διού τα πάντα και εμείς δι' αυτού, και σαν πλάσματα και σαν λυτρωμένοι είμαστε δια του Ιησού Χριστού. Η ελπίδα μας είναι απάνω στον Ιησού Χριστό. Οι μερίδες μας πέσανε σε τόπους τέρπνους. Ελάβαμε με πίστη ωραιοκάτη κληρονομία. Και για να είμαστε και μέσα στο γράμμα, αφού είμαστε στο πνεύμα της ημέρας, η Κυριακή του Θωμά σήμερα, θα θυμίσω και του Θωμά τα λόγια. Σαν ο Κύριος εμφανίστηκε στη δυσπιστία του, στην ολιγοπιστία του, «Θωμά, ορίστε τα χέρια μου και τα πόδια μου». Να, σηκώνει το πουκάμισό του ο Κύριος. «Έλα εδώ, Θωμά, βάλε λοιπόν, αφού επιμένεις, το δάκτυλό σου εδώ στον τύπο των ύλων, να κούμπησε λοιπόν, να βεβαιωθείς ότι είμαι Κύριος και του θανάτου, ότι είμαι εγώ που βλέπεις, ο Ιησούς, ο Χριστός, ο αναστημένος Κύριος, εξασμένο το όνομα του Θεού, Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλιάς των Ιουδαίων, και όχι μόνο, ο βασιλιάς των πιστών, ο βασιλιάς αυτού του κόσμου και της αιωνιότητας, ο Ιησούς Χριστός». Ο Παύλος θα μας πει στη Ρωμαίους α4, ο Ιησούς Χριστός απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει δια της, κατά το πνεύμα της αγιοσύνης, δια της εκ νεκρών Αναστάσεως. Αποδείχθηκε, έχουμε αποδείξεις, έχουμε μαρτυρίες, έχουμε 500 και πλέον μάρτυρες που τον είδαν με τα ίδια τους τα μάτια, που κουβέντιασαν και φάγανε μαζί του, ότι αναστήθηκε πράγματι από τους νεκρούς και ζει. Και μου έκανε χθες το βράδυ, θυμηθείτε, εντύπωση εκείνος ο ωραίος ψαλμός, ο κόπα θήτα ψαλμός, που συνδέει τη δύναμη του Ιησού Χριστού με την αγιότητά του. Η δύναμη του έγκυται στην αγιότητά του. Ας δοξολογώσει το όνομά σου το μέγα και φοβερό, διότι είναι Άγιον. Υψούται Κύριον τον Θεό μας και προσκυνείται εις το υποπόδιο των ποδών αυτού, διότι είναι Άγιος. Απεδείχτη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιοσύνης δια της εκ νεκρών Αναστάσεως. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Χριστού. Ναι, ο Χριστός αναστήθηκε και ζει. Βασιλεύει στις καρδιές των πιστών και θα βασιλεύει στους αιώνας των αιώνων με την απέραντη θεϊκή του αγάπη. Δεν έχουμε λοιπόν παρά σε αυτόν τον βασιλέα των αιώνων, τον άφθαρτο, τον αόρατο τώρα, ορατό τότε, τον μόνο σοφόν Θεό, τον σωτήρα μας, τον λυτρωτή μας, τον Κύριό μας, εκείνον που είναι κάθε στιγμή παρόν στη ζωή μας, εκείνον που και μας συγχωρεί και μας στηρίζει και μας σηκώνει και μας ενθαρρύνει και μας ικανώνει να τα βάζουμε με τις δυνάμεις του σκότους. Εμείς οι φτωχοί, οι μικροί άνθρωποι, οι άνθρωποι που ζήσαμε μέσα στο βασίλειο του σατανά, μέσα στην αμαρτία, που κυκλοφορεί μέσα στα μέλη μας, που ενεργείται ο θάνατος, να μπορούμε σήμερα να τα βάζουμε με αυτές τις δυνάμεις του σκότους, χάρη στη δική του αγάπη, χάρη στη δική του θυσία, χάρη στο δικό του θρίαμβο επάνω στο σταυρό ενάντια στις σκοτεινές δυνάμεις,
χάρη στη νίκη του επάνω στην αμαρτία και στον θάνατο. Να είμαστε νικητές. Τον άφθαρτο, τον αόρατο, τον μόνο σοφό Θεό. Σε αυτό τον βασιλιά ας είναι τιμή και δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Να ψάλουμε τον τελευταίο μας ύμνο, αδελφοί, τον ύμνο 6.

Ύμνος 6. Δόξα ανήκει στον Χριστόν τον μόνον γητρωτήν. Ας ψάλλομεν όλοι ομού, δόξα στον νικητήν.

Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μας έσωσες από το να τελειώσουμε τη ζωή μας μέσα στην πίκρα της αμαρτίας και στην απελπισία και την απογοήτευση, και όχι μόνο, αλλά και να χαθούμε αιώνια. Σε ευχαριστούμε γιατί έστειλες τον Χριστό να τα βάλει, να πολεμήσει, να συντρίψει, να κατανικήσει τους εχθρούς της ψυχής μας, τον διάβολο και την αμαρτία και τον θάνατο και τον αντίχριστο και τον ψευδοπροφήτη, τις θρησκείες και τα συστήματα όλων των ανθρώπων και όλης της ιστορίας. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομά σου, Κύριέ μας. Αποδείχτηκες πράγματι Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιοσύνης δια της εκ νεκρών Αναστάσεως. Σε ευχαριστούμε γιατί όντως είσαι βασιλιάς βασιλιάδων και Κύριος Κυρίων, και όχι μόνο, αλλά είσαι και δικός μας βασιλιάς, και θέλουμε να βασιλεύεις με όλη σου την άνεση μέσα μας και απάνω μας και στη ζωή μας, σε κάθε μας βήμα, στο λόγο, στη σκέψη, στην επιθυμία, στις ενέργειες και πράξεις μας. Ας μη είναι, Κύριέ μας, βοήθησέ μας και δώσε μας πλούτο χάριτος, διάφορος ο λόγος μας από τη ζωή μας. Γέμισέ μας με την παρουσία σου και με το θρίαμβό μας, τη θρίαμβό σου τίμησέ μας. Και εμείς σου αποδίδουμε τη δόξα και τη λατρεία και τον έπαινο και την τιμή που ανήκει σε σένα, Πατέρα ουράνιε, μαζί με τον Ιησού Χριστό, τον Λυτρωτή, τον Σωτήρα μας, τον Κύριό μας, τον Θεό μας, τον Βασιλιά μας, και το Πνεύμα το Θείο, το Πνεύμα το Άγιο, το Ζωοποιό, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομά σου, και τώρα και αιώνια. Αμήν, Κύριε μας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα διαβάσω, αδελφοί, με όλη σας την υπομονή, δύο κεφάλαια απόψε από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, το ΚΒ και το ΚΓ, 22 και 23 κεφάλαια. Άζε δε η εορτή των Αζήμων η λεγωμένη Πάσχα, και ζήτουν οι αρχιερείς και οι γραμματείς το πώς να θανατώσω συν αυτόν, διότι εφοβούνται των λαών. Εισήλθε δε ο Σατανάς εις τον Ιούδαν τον ονομαζόμενον Ισκαριώτην, όντα εκ του αριθμού των 12, και υπήγε και συνελάγησε μετά των αρχιερέων και των στρατηγών το πώς να παραδώσει αυτόν εις αυτούς. Και εχάρισαν και συνεφώνησε να δώσω συν εις αυτόν αργύριον, και έδωκεν υπόσχεση και ζήτη ευκαιρία να παραδώσει αυτόν εις αυτούς χωρίς το ρίγο. Ήλθε δε η ημέρα των Αζήμων, καθήν έπρεπε να θυσιάσωσει το Πάσχα, και απέστειλε τον Πέτρον. Τούτον έβρωμεν διαστρέφοντα το έθνος και εμποδίζοντα τον αδίζωση φόρους εις τον Κέσσαρα, λέγοντα εαυτόν ότι είναι Χριστός βασιλές. Ο δε Πιλάτος ρώτησε αυτόν λέγον, «Συ είσαι ο βασιλές των Ιουδαίων?» Ο δε αποκριθής είπε, προς αυτόν είπε, «Συ λέγεις», και πάλι το ομολογείς. Και ο Πιλάτος είπε προς τους αρχιερείς και τους όχλους, «Ουδέν ένδυμα ευρίσκω εν το ανθρώπο τούτο. Οι δε επέμενον λέγοντες ότι τα ράτη των λαών διδάσκουν καθ' όλη την Ιουδαίαν αρχή σας από της Γαλιλαίας ως εδώ. Ο δε Πιλάτος ακούσας Γαλιλαίαν, ρώτησε αν ο άνθρωπος είναι Γαλιλαίος. Και μαθών ότι είναι εκ της επικρατείας του Ηρώδου, έπεψεν αυτόν προς τον Ηρώδη νοτισίτο και αυτός εν Ιεροσολύμης εν ταύτεστες ημέρες. Ο δε Ηρώδης ειδών τον Ιησούν εχάρη πολύ, διότι ήθελε προπολού να είδει αυτόν, επειδή οίκουε πολλά περί αυτού, και ήλπιζε να είδει τι θαύμα γινόμενον υπ' αυτού. Ηρώτα δε αυτόν με λόγους πολλούς, τι είναι αυτός δεν απεκρίθη προς αυτόν ουδέν. Ίσταντο δε οι αρχιερείς και οι γραμματείς κατηγορούντες αυτόν εντόνως. Αφού δε ο Ηρώδης μετά των στρατευμάτων αυτού εξουθένησεν αυτόν και ενέδισε αυτόν λαμπρών ημάτιων και έπεψεν αυτόν πάλι προς τον Πιλάτον. Εν αυτή δε τη ημέρα ο Πιλάτος και ο Ηρώδης έγιναν φίλοι μεταλλήλων, διότι πρώτον ήταν εις έκφραν προς αλλήλους. Ο δε Πιλάτος συγκαλέσας τους αρχιερείς και τους άρχοντας και των λαών είπε προς αυτούς, «Εφέρατε προς εμέ τον άνθρωπον τούτον ως στασιάζοντα των λαών, και ειδού εγώ ενωπιών σας ανακρίνας δεν έβρωνε τον ανθρώπο τούτο ουδέν έγκλημα εν το εξώσον κατηγορείται κατά αυτού. Αλλού δε ο Ηρώδης, διότι σας έπεμψα προς αυτόν, και ειδού δεν άξιον θανάτου είναι πεπραγμένον υπ' αυτού. Αφού λοιπόν παιδεύσω αυτόν θέλω απολύσει», είπε δε, «έπρεπε δε αναγκαίως να απολύσει εις αυτούς ένα εν διορτή. Πάντες δε ομού ανέκραξαν λέγοντες, σήκωσον τούτον, απόλυσον δε εις ημάς τον Βαραβάν, ως της διαστάσιν την αγενωμένην εν τη πόλη και διαφώνων φώνων ή το βεβλημένο εις φυλακήν». Πάλι λοιπόν ο Πιλάτος ελάλησε προς αυτούς, «Θέλω να απολύσει τον Ιησού». Οι δε φώναζον λέγοντες, «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Ο δε και τρίτην φοράν είπε προς αυτούς, «Και τι κακόν έπραξεν ούτως, ουδέ μίαν αιτία θανάτου έβρωνεν αυτό. Αφού λοιπόν παιδεύαν και ως έφεραν αυτόν έξω, επίεσαν Σίμωνα την Ακυρηναίων ερχόμενων από του αγρού και έθεσαν επάνω αυτού των σταυρών για να φέρει αυτόν όπισθεν του Ιησού. Οικολούθη δε αυτόν πολύ πλήθος του λαού και γυναικώνεται και οδύρωτο και εφρύνουν αυτόν. Στραφείς δε προς αυτάς ο Ιησούς είπε, «Θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, μη κλαίετε δι' εμέ, αλλά δι' αυτάς κλαίετε και δι' τα τέκνα σας. Διότι του έρχονται οι μέρε καθ' αστέλου συνειπή, μακάρι εστίρε και εκυλίετενες δεν εγέννησαν και οι μαστίτινες δεν εθύλασαν. Τότε θέλουν συναρχίσει να λέγω συν εις τα όρη, πέσατε εφ' ημάς και εις τα βουνά σκεπάσατε ημάς. Διότι είναι αν εις το υγρόν ξύλο πράτους τα αυτά, τι θέλει γίνει εις το ξηρόν. Εφέροντο δε και άλλοι δύο μεταυτού, ήταν εις σαν κακούργοι δια να θανατωθώσει. Και όταν ήρθαν εις τον τόπον των ονομαζόμενων κρανίων, εκεί εσταύρωσαν αυτόν και τους κακούργους των μεν εκ δεξιών, των δε εξ αριστερών. Ο δε Ιησούς έλεγε, «Πάτερ, συγχώρησον αυτού, διότι δεν εξεύρουσι την πράτουση». Διαμεριζόμενοι δε τα ημάτια αυτού έβαλον κλήρον, και ίστατο ο λαός θεωρών. Ενέπεζον δε και οι άρχοντες μετ' αυτών λέγοντες, «Άλλους έσωσε, ασώσε αυτόν, εάν ούτως είναι ο Χριστός, ο εκλεκτός του Θεού». Ενέπεζον δε αυτόν και οι στρατιώτες πλησιάζοντες και προσφέροντες εις αυτόν όξος, και λέγοντες, «Εάν σύ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων, σώσον σε αυτόν». Η δωδεκέ επιγραφή γεγραμμένη επάνωθεν αυτού με γράμματα ελληνικά και ρωμαϊκά και εβραϊκά, ούτως εστίν ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Είστε των κρεμαστέντων κακούργων ευλασφήμια αυτών λέγον, εάν σοι είσαι ο Χριστός, σώσον σε αυτόν και ημάς. Αποκριθείς δε ο άλλος επέπτειτεν αυτών λέγον, ουδέ

Θεών δεν φοβείσαι εσύ, ώστις είσαι εν διαυτή κατά δίκη και εμείς μεν δικαίως, διότι άξια τον όσα επράξαμε να απολαμβάνουμε, ούτως όμως σπουδέν άτοπον έπραξε. Και έλεγε προς τον Ιησούν, μνήσθητη μου Κύριε όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, αληθώς συλλέγω, σήμερον θέλεις είστε μετεμού εν το παραδείσο. Ή το δέος έκτη ώρα και έγινε σκότος εφώνην την γίνε ως ώρας ενάτης. Και εσκοτίστη ο ήλιος και εσχίστη στο μέσο το καταπέτασμα του ναού. Και φωνάξας με φωνήν μεγάλη ο Ιησούς είπε, Πάτερ, ισχύρα σου παραδίδω το πνεύμα μου. Και ταύτα λοιπόν εξέπνευσε. Ειδών το εκατόνταρχος των συγκινόμενων εδόξασε τον Θεόν λέγον, όντως ο άνθρωπος ούτως ή το δίκαιος. Και πάντες οι όχλοι συνερχόντες εις την θεωρία τάφτην βλέποντες τα γενόμενα υπέστρεφον τύπτοντες τα στήθη αυτών. Ήσταν το δε μακρόθεν πάντες οι γνωστοί αυτού και οι γυναίκες έτινε συνικολούθησαν αυτών από της Γαλιλαίας και έβλεπον ταύτα. Και ήδου ανήρθεις ως ήρθω όνομα ως της ήτο βουλευτής ανήρα αγαθός και δίκαιος. Ούτως δεν ήτο σύμφωνος με την βουλή και την πράξη αυτών από Αρημαθέας πόλεως των Ιουδαίων ώστις και αυτός περιέμενε την βασιλεία του Θεού. Ούτως ερθόν προς τον Πιλάτον εζήτησε το σώμα του Ιησού. Και καταβιβάσας αυτό ετύλιξε αυτό με συντόνα και έθεσε αυτό εν μνημείο λελατωμημένο όπου δίσε τι είχε ενταφιαστεί. Και είπε ημέρα Παρασκευή και εξημέρωνε Σάββατο. Οικολούθησαν δε και γυναίκες έτοιμες είχαν έλθει μετά αυτού από τις Γαλιλαίας και είδαν το μνημείο και πώς ετέθη το σώμα του Ιησού. Και αφού υπέστρεψαν, ετοίμασαν αρώματα και μοίρα και το μεν Σάββατον ησύχασαν κατά την εντολή. Να ψάλουμε άλλον έναν ύμνο, τον ύμνο 311. 311 ύμνος.

0: παγκόσμια, η βδομάδα αυτή στο χριστιανικό ονομαζόμενο χώρο είναι η εβδομάδα των παθών του Ιησού Χριστού. Είναι μια εβδομάδα που ο Κύριος έχει πάρει ήδη την τελική ευθεία προς το Σταυρό του Γολγοθά. Και σαν την απόψινή βραδιά, ο Ιησούς Χριστός έχει συναφεί με τους μαθητές του στο Ανόγιο για να φάνε τον Πασχαλινό αμνό, το Πασχαλινό αρνί. Το αρνί του Πάσχα που, όπως ξέρουμε, άρχισαν να το τρώνε από τη βραδιά της εξόδου από την Αίγυπτο, όταν ο Θεός χρησιμοποίησε τον Μωυσή για να τους βγάλει μέσα από τη φοβερή δουλεία της Αιγύπτου, εκεί που ζήσανε 400 ολόκληρα χρόνια. Και είναι αυτές οι μέρες και αυτές οι ώρες τόσο δύσκολες και τόσο κρίσιμες για τον Ιησού Χριστό, που μόνο Εκείνος θα μπορούσε να μας τις περιγράψει. Αλλά επειδή το μυαλό μας και η καρδιά μας δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν περισσότερα από όσα λέει αυτό το βιβλίο, πιστεύω ότι στις διαστάσεις τις άλλες που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε στον παρόντα κόσμο, ο Ιησούς Χριστός θα μας αναλύσει το πάθος Του όταν βρεθούμε στην παρουσία Του. Ευχαριστούμε τον Θεό ότι είμαστε κι εμείς από τους λίγους εκείνους ανθρώπους μέσα στους αιώνες, από το μικρό πίμνιο, όπως χαρακτήρισε τα παιδιά τα δικά Του ο Θεός, όπως ο Ιησούς Χριστός είπε: «Μη φοβάσαι εσύ το μικρό πίμνιο». Στα συμβάντα λοιπόν της βραδιάς μας, θυμηθείτε, φάγανε το δείπνο το βράδυ που ετοίμασαν οι μαθητές κατά την λεπτομεριακή οδηγία του Χριστού. Τους έπινε τα πόδια και τους είπε: «Αυτό το κάνω για να σας διδάξω να κάνετε κι εσείς το ίδιο, να είστε ταπεινόφρονες και απλοί». Εκεί ξεκαθάρισε τις σχέσεις του μαζί του ο Ιούδας, σηκώθηκε από εκεί και έφυγε, αφού είχε ήδη κανονίσει με τους αρχιερείς στο συγκεκριμένο σημείο που ήξερε ότι πηγαίνει ο Ιησούς το βράδυ για να προσευχηθεί, να τον παραδώσει αντί τριάκοντα αργυρίων. Κατεβαίνει, κατηφορίζει την κοιλάδα των κέντρων ο Κύριος, πάει στο όρος της Γετσημανή, στο όρος των Ελαιών, εκεί που συνήθιζε να περνάει βραδιές ολόκληρες στην προσευχή του Θεού, γιατί αν και είχε προϊστορία θείας καταγωγής και υπόστασης, όμως τον κόσμο τούτο επικοινωνούσε με τον ουράνιο Πατέρα, βεβαίως όχι σαν εμάς, αλλά πολύ περισσότερο ο Ιησούς Χριστός. Ήταν άνθρωπος που είχε ανάγκη από την προσευχή και την επικοινωνία μέσω της προσευχής με τον Πατέρα. Εκεί δίνει τον αγώνα των γονάτων, τον αγώνα της προσευχής, επικοινωνεί με τον ουράνιο Πατέρα και τον παρακαλεί αν είναι δυνατόν να παρέχει το ποτήρι, το οποίο ξέρουμε ότι ήταν η εγκατάλειψη. Πολλοί που δεν ξέρουν νομίζουν ότι να, και ο δικός σας ο ήρωας, εσείς οι χριστιανοί που λέτε ότι έχετε έναν ήρωα, δίλιασε μπροστά στο φυσικό μαρτύριο. Δεν είναι καθόλου έτσι. Ο Ιησούς Χριστός το φυσικό μαρτύριο δεν το λογάριασε καθόλου. Αλλά το ποτήρι του ήταν η εγκατάλειψη από τον ουράνιο Πατέρα. Μας είναι γνωστό αυτό. Ο Άγιος, ο Αναμάρτητος, ο Υιός του Θεού, πως ήταν δυνατόν να ανεχθεί και να υπομείνει την εγκατάλειψη, την απομάκρυνση από τον ουράνιο Πατέρα. Αυτό είναι που φλέγει, που κατακαίει την καρδιά του. Στη συνέχεια ξέρουμε ότι αφού περνάει η νύχτα, πηγαίνει ο προδότης, τον φυλάει, προσπαθεί και εκείνες τις στιγμές να τον συγκινήσει με τη λέξη «φίλε, φίλε, γιατί ήρθες». Ιούδα δε φίλημα παραδίδει στον Υιό του ανθρώπου. Αλλά η καρδιά του Ιούδα έχει ρίξει ήδη, όπως λέμε, τον κύβο. Έχει πάρει την απόφαση του ο Ιούδας και πλέον δεν έχει δρόμο γυρισμού. Μεγάλη Παρασκευή είναι η πιο μεγάλη μέρα, θα τη λέγαμε, της χριστιανοσύνης. Βέβαια αυτό δεν απηχεί, δεν ακούγεται καλά στις μέρες μας, επειδή αυτό που λέγεται χριστιανοσύνη δεν έχει καμία σχέση με τον Ιησού Χριστό. Είναι ένα όνομα κούφιο, άδειο, χωρίς περιεχόμενο. Χριστιανισμός είναι το να ζει κανείς το πάθος του Χριστού, να ζει το μίσος κατά της αμαρτίας, να ζει σαν αναστημένος άνθρωπος, καινούριος άνθρωπος, αναγεννημένος από το Άγιο Πνεύμα, να φλέγεται από την παρουσία του Θεού, να δίνει τη μαρτυρία του θαραλέα, όπως ο Χριστός και οι Απόστολοι και όλοι οι χριστιανοί, οι ζωντανοί χριστιανοί των αιώνων. Για αυτήν την ημέρα και μέσα σε αυτή την ημέρα συναντάμε και θα μελετήσουμε απόψε τέσσερες ληστές. Όπως διαβάσαμε στα δυο αυτά κεφάλαια, συναντήσαμε ήδη αυτούς τις τέσσερες ληστές. Δεν ξέρω ποιος νομίζετε εσείς πως θα είναι ο πιο μεγάλος. Ο Λόγος του Θεού έχει παραδοξότητες και εκπλήξεις, και πιστεύω ότι και πάλι μια έκπληξη θα παρουσιαστεί στα αυτιά σας και απόψε. Ίσως κάποιος να έλεγε ότι ο πιο μεγάλος ληστής είναι ο Βαραβάς, ο οποίος είναι στη φυλακή ήδη. Ο Βαραβάς, μεγάλη προσωπικότητα, ληστής, εγκληματίας, και η Ρωμαϊκή Αρχή τον έπιασε και τον έβαλε στη φυλακή. Αλλά είναι ο τύπος, ο άνθρωπος που αντιπροσωπεύει από τότε και σε όλους τους αιώνες ολόκληρη την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, όλους εκείνους οι οποίοι ελευθερώθηκαν από τον Ιησού Χριστό. Βέβαια ο Βαραβάς απολαμβάνει, δεν θα το πίστευε, δεν το περίμενε, δεν το φανταζότανε, ίσως κάποια αχτίδα ελπίδας, αμυδρής ελπίδας μέσα στους τόσους άλλους, να φανταζότανε και να σκεφτότανε μήπως και πέσει ο κλήρος σε μένα. Ήξεραν ότι ο Ρωμαίος ηγεμόνας, ο Πιλάτος, τους απολάει έναν κατάδικο αυτή την ημέρα για να κατευνάζει τα πάθη τους και την επαναστατικότητά τους, τους ικανοποιούσε με αυτόν τον τρόπο. Αλλά πού να φανταστεί ο Βαραβάς ότι θα έπεφτε ο κλήρος αυτό να βγει από τη φυλακή ελεύθερος. Όμως δεν θα ελευθερωνότανε ούτε ο Βαραβάς εάν ο Χριστός δεν ερχότανε στη γη. Όλες οι ανθρώπινες προσπάθειες, όλα τα ανθρώπινα μέσα είναι δοκιμασμένα και είναι αποδεδειγμένα ότι δεν μπορούν να ελευθερώσουν τον άνθρωπο, όχι από τα σίδερα της φυλακής, από τα οποία βέβαια μιλάμε ότι ελευθερώθηκε ο Βαραβάς, από τα άλλα σίδερα, από τα κάγκελα της φυλακής της αμαρτίας, από τα σίδερα των παθών, τις αλυσίδες με τα οποία, τις οποίες είναι δεμένος ο άνθρωπος. Δεν ξέρουμε τι έγινε με τον Βαραβά. Θα είχαμε, αν ζούσαμε εκείνες τις μέρες, να του δίναμε μια ευχή και να τον κυνηγάγαμε, που μένει ο Βαραβάς, να τον τρέξουμε να τον βρούμε. Βαραβά, μην αρχίσεις αυτή την απελευθέρωση, σε λίγο θα φύγεις από τη ζωή, θα πεθάνεις. Ο Χριστός είναι σωτήρας, δώσε την καρδιά σου στον Χριστό. Θέλω να πιστεύω ότι το μήνυμα του Σταυρού του Χριστού ο Βαραβάς το άκουσε, το κατάλαβε. Ξεχύθηκε σαν λάμβα την ημέρα της Πεντηκοστής, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού αναστάτωσε τους πάντας και τα πάντα. Όμως αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο Ιησούς Χριστός ελευθέρωσε από τα σίδερα της φυλακής τον Βαραβά και βγήκε ελεύθερος έξω και περπατούσε και χοροπηδούσε και φώναζε, είμαι ελεύθερος. Ακούσατε προημερών τον Τσουτσουβής ή όλοι, πως το λέγανε, ο Κοεμτζής, να ζήσω ελεύθερα. Αλλά εδώ μεταξύ ποια ελευθερία, Κοεμτζή, που είσαι δεμένος από την αμαρτία, και ο Θεός να τον φυλάξει, να τον ελεήσει και να ξυπνήσει, γιατί τι είναι δύσκολο πράγμα να ξανακάνει άλλους 2-4 φόνους. Ο Βαραβάς λοιπόν είναι ένας μεγάλος ληστής και ο Χριστός ήρθε και τον απελευθέρωσε. Άμποτες να έχει να εκμεταλλεύτηκε αυτό το προνόμιο και να τον βρούμε και στον ουρανό, τον Βαραβά. Το έχετε δει ότι ουδέποτε αναφερόμαστε, σπανιότατα αναφερόμαστε σε αυτά που λένε οι παραδόσεις, επειδή πλάθουν μύθους, έχουν πλάσει άνθρωποι, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μακάρι να ήταν έτσι. Έχουμε όμως και άλλους δύο ληστές. Ο ένας είναι εκείνος που είπε «Μη σιτή μου Κύριε όταν έστησαν τη βασιλεία σου». Παρεούλα, φιλίες, ξενύχια, πίνανε τα ουζάκια τους μαζί, τα γλέντια τους, τα πανηγύρια, φιλαράκια θα ήταν αυτοί. Κάποια στιγμή όμως σε κάποιον παραφύλαξαν, τον τρύπησαν με κάποιο στιλέτο και τους πιάσανε και τους οδήγησαν μαζί με τον τέταρτο ληστή εκεί απάνω στο Γολγοθά, στο Σταυρό. Αλλά τι ωραίος ο ένας από τους δυο ληστές, τι ωραίος! Δεν ήτανε καθόλου ωραίος, ήτανε ένας εγκληματίας. Όποιος θα τον έβλεπε, ακόμη και οι πατριώτες, οι άνθρωποι που είχαν λίγο αίσθημα μέσα τους, λίγο πόνο, ποιος ξέρει τι άνθρωπο σκότωσε. Και αν ακόμη σκότωσε ένα Ρωμαίο στρατιώτη, θα λέγαμε έτσι, όπως συμβαίνει πολλές φορές, κάποιοι άνθρωποι με αισθήματα θα λέγανε «Ποια μανούλα, έτσι δεν λέμε, ποια μάνα θα το κλαίει αυτό το παλικάρι τώρα, τι φταίει ένα στρατιώτης, στέκεται εκεί πέρα». Βέβαια, ο κατακτητής όταν στενάζει δεν τα ξέρει αυτά και οι συναισθηματισμοί δεν έχουν πέσει τέτοιες ώρες. Αλλά αυτός ο ληστής, από όλους τους ληστές του κόσμου, εφάνηκε ο πιο έξυπνος και είναι αντιπροσωπευτικός των μεγάλων αμαρτωλών, που ήρθε ο Χριστός να τους σώσει. Και δεν έχουμε μια τέλεια σωτηρία, δεν έχουμε μια προσωρινή απελευθέρωση από τη φυλακή, διότι αυτός ανεβαίνει στο Σταυρό και πεθαίνει στο Σταυρό. Μαρτυρικότατο θάνατο, όπως το έχουμε πει κι άλλοτε και το ξέρουμε. Η σταυρική θυσία, ο σταυρικός θάνατος ήταν ο φρικαλαιότερος θάνατος, ο πιο επονίδιστος, ψυχική οδύνη, σκοτοδύνη, θόλωνε το μυαλό του ανθρώπου. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει, όπως έπεθε το στήθος του όλο μπροστά κρεμασμένος έτσι από τα χέρια στο Σταυρό. Και ήταν φρικτός πραγματικά αυτός ο θάνατος. Και αυτός ο άνθρωπος, ενώ ήταν απάνω στο Σταυρό και υπόφερε και ούρλιαζε από τους πόνους, πως τα λέγαμε τις κουβέντες, αυτός ο άνθρωπος αφήνει, ο πρώτος άνθρωπος, ο μεγάλος αμαρτωλός, ο ληστής, αφήνει σε λίγο τα ίχνη του, τα πρώτα ίχνη στον ουράνιο παράδεισο. Ο πρώτος που πάει, θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Ο πρώτος που μπαίνει στον ουράνιο παράδεισο είναι αυτός ο ληστής. Και υπάρχει και ο άλλος. Υπάρχει ο άλλος, για να φαίνεται ότι εδώ η διαφορά είναι διαφορά καρδιών. Δεν είναι διαφορά περιστάσεων, γεγονότων, συνθήκων, όπως λέμε, χαρακτήρος και τα λοιπά, ηθικής ή ανήθικης ζωής, είναι οι ίδιοι και οι δυο τους, έχουν την ίδια ευκαιρία, είναι στον ίδιο τόπο, είναι δίπλα τους εκείνος που μπορεί να τους σώσει, ο ένας αρπάζεται από την ευκαιρία, ο άλλος εξακολουθεί να χλεβάζει, να ηρωνεύεται, να πειράζει τον Χριστό. Εάν είσαι όπως λες και καμώνεσαι πως είσαι ο γιος του Θεού, σώσε τον εαυτό σου και σώσε και εμάς. Και ο άλλος τον επέπληξε και τον μάλωσε. Δεν φοβάσαι τον Θεό. Επιτέλους, εμείς καλά κάνουμε, καλά μας κάνανε, καλά παθαίνουμε, άξια τον όσα επράξαμε απολαμβάνουμε. Ενώ αυτός δεν έκανε κανένα άτομο. Αναγνωρίζει ότι ο Χριστός είναι αθώος, είναι δίκαιος. Και τι κρίμα, τι κρίμα να χαθούνε ανθρώπινες ζωές. Τι κρίμα που ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να τραγουδάει σαν τα πουλιά για τη δόξα του Θεού του. Λέει κάποιος, και αλληλοτρογόμαστε εδώ πέρα, λέει κάποιος, τα πουλιά του ίδιου είδους τραγουδάνε στις ίδιες συχνότητες σε όλο τον κόσμο. Γιατί και οι άνθρωποι να μην μιμούνται το παράδειγμά τους. Αν καταλαβαίναμε τι έχει κάνει ο Θεός, γιατί μας έπλασε, γιατί ζούμε εδώ πέρα και πόσο όμορφη και ωραία θα ήταν η ζωή μας αν πηγαίναμε στα ίχνη του Χριστού, στο τέλημα του Κυρίου, δεν θα είχαμε όλο αυτό το δράμα και δεν θα το ζούσαμε κάθε μέρα. Θα δούμε ποιοι τον χαρακτήρισαν εκείνο τον ένα ληστή, και τελικά αποδείχθηκε ότι είναι και τι είναι για τον καθένα μας. Δεν είναι ο Βαραβάς, δεν πρέπει να είναι ο ένας ούτε ο άλλος ο πιο μεγάλος ληστής. μένει τώρα ο τέταρτος. Ποιος να είναι αυτός ο τέταρτος ληστής? Γι' αυτό σας σύνησα εκείνη τη λέξη, την κρατήσατε πιστεύω στη σκέψη σας. Ως επιληστήν εξήλθετε με τα μαχαιών και ξύλων να με συλλάβετε. Κάθε μέρα ήμουνα στο ιερό και δίδασκα το λαό. Μπροστά στα μάτια σας έκανα θαύματα, ομολογήσατε ότι έκανα θαύματα. Τα είδατε, ακόμη και ο Ηρώδης τα ξέρει και περίμενε να με δει και να του κάνω, το θαυματοποιώ. Ποιος είναι ο τέταρτος ληστής? Ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ληστής. Ο ίδιος λέει αυτή τη λέξη. Αναγνωρίζει ότι είναι ληστής. Εδώ είναι ένας τρόπος για να ελέγξει αυτούς εκεί που ήταν ένα πράγμα ολόκληρο. Με μαχαίρια, με λαμπάδες, με όπλα, στρατιώτες, αρχιερείς, όλοι μαζί, συρπετός. Έγινε ανάστατη όλη η πόλη. Μια μικρή πόλη ήταν η Ιερουσαλήμ. Φανταστείτε με πανούς και λαμπάδες να τρέχουν και να πηγαίνουν μέσα εκεί στην κοιλάδα για να ανέβουν, να συλλάβουν στον κήπο των ελαιών, στον ελαιών εκεί πέρα, τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός είναι μια μοναδική προσωπικότητα. Είναι ένας ληστής περίεργος, δεν μοιάζει με κανέναν άλλο. Με κανένα ληστή δεν μοιάζει ο Χριστός. Αφήστε τους να λένε. Και από τότε υπάρχουν αμέτρητοι που λένε πως ο Χριστός ήταν ψευτοεπαναστάτης, ήταν ψευτολόγιος, ήταν ψευτοθαυματοποιός, ήταν κομογιαννίτης, ήταν νόθος, ήταν. Και πόσα δεν του έχουν πει. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά την αλήθεια. Όμως μας προβληματίζει αυτή η προσωπικότητα που ονομάστηκε από το θρησκευτικό κατεστημένο με αντισχυρότερες λέξεις. Του συμπεριφέρθηκαν οι άνθρωποι της εποχής του με το χειρότερο τρόπο, το χειδαιότερο, το πιο βάρβαρο, το πιο βάναυσο τρόπο. Είναι εκείνος που έκανε θαύματα. Δεν το αμφισβητεί κανένας. Στην εποχή του υπάρχουν άνθρωποι ιστορικοί της εποχής του. Ο άνθρωπος που μίλησε με σοφία εκπληκτική μπορεί να είναι ληστής. Ο άνθρωπος που εκπλήρωσε προφητείες αιώνων στο πρόσωπό του με λεπτομέρειες. Ο άνθρωπος της μοναδικής τόλμης. Οι ληστές είναι τολμηροί, αλλά δεν έχουν τόλμη τέτοια ώστε να παραβληθούν με τούτο, τον Ιησού. Είναι ο μοναδικός που φέρνει περγαμηνές Υιού Θεού. Μπορεί να είναι ένας ληστής με αυτά τα στοιχεία? Μπορεί ένας ληστής να ζήσει μια Γεθσημανή? Ποιος ληστής προσευχήθηκε ποτέ έτσι όπως προσευχήθηκε ο Ιησούς Χριστός στη Γεθσημανή? Αρχικά φαίνεται να προσευχήθηκε όρθιος. Απομακρύνθηκε όσο μπορεί να πετάξει μια πέτρα κανείς. Από τους τρεις μαθητές άφησε τους 8, επήρε τον Ιάκωβο, τον Πέτρο και τον Ιωάννη πιο πέρα, καθίστε κι εσείς εδώ, και πήγε πιο πέρα ακόμη. Στη δεύτερη φάση, γύρισε, τους βρήκε. Στη δεύτερη φάση φαίνεται ότι γονάτισε και προσευχόταν. Στην τρίτη φάση έπεσε με το πρόσωπο στη γη, βρούμητα, και προσευχότανε. Και δεν προσευχήθηκε 3 ή 5 λεπτά όπως κάνουμε πολλές φορές εμείς στο πόδι. Και όπως τόσοι άλλοι και εδώ και παρά έξω, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αντικαταστήσει την προσευχή με μια κίνηση του χεριού. Ώρες ολόκληρες. Ξημερώματα πήγαν και τον πιάσανε. Από βραδύς πήγε. Να πήγε 9, 10 η ώρα, 11. Ώρες ολόκληρες πέρασε στη Γεθσημανή προσευχόμενος και ζητώντας από τον Πατέρα, αν είναι δυνατόν, Αβά, Πατερούλη μου, αν είναι δυνατόν να σπαρέλθει από μένα αυτό το ποτήρι. Ένας ληστής δεν μπορεί να κάνει προσευχή, δεν ξέρει να κάνει προσευχές. Δεν ξέρει τον Θεό για πατέρα του. Δεν ξέρει τι να πει. Και όταν έχει κάποια προβλήματα και φόβους και αγωνίες, και όταν κάποιες λύσεις δοθούν στη ζωή του, δεν ξέρει ποιον να ευχαριστήσει.
1: ο Ιησούς Χριστός

αγίων επί σφαγήν και ως πρόβατον έπρωστεν του Κύροντος από άφωνον. Έτσι δεν άνοιξε το στόμα του. Δεν άνοιξε το στόμα του. Άφωνο, αρνή, άκακο. Τέτοιοι είναι οι ληστές. Πώς στείλαν όλο αυτό το τάγμα να πιάσουν ένα άκακο αρνή. Έτσι που μοιάζανε σαν να πηγαίνουν να πιάσουν όχι μόνο ένα ληστή, μια σπήρα από ληστές ολόκληρη. Ένας Άγιος όπως ήταν ο Χριστός, μέσα στο κέντρο του νόμου του Θεού και του θελήματος του Θεού, μπορεί να είναι ληστής. Κοιτάξτε τι μας λέει πάλι ο Ισαΐας: ο τάφος αυτού διορίστη μετά των καρπούργων, πλύνει στον θάνατον αυτού εστάθη μετά του πλουσίου, διότι δεν έκαμε ανομία, ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα του. Δεν έκαμε ανομία, δεν είναι άνομος. Οι ληστές είναι άνομοι, είναι παράνομοι. Ζούνε στο σκοτάδι και δρούν στο σκοτάδι. Ετούτος είναι ένομος. Μπορεί να είναι ένας τέτοιος άνθρωπος ληστής? Και παρακάτω θα μας το πει πάλι: δια τούτο θα δώσει εις αυτόν μερίδα μετά των μεγάλων και τους ισχυρούς θα μοιραστεί λάθρο, διότι παρέδωκε την ψυχήν αυτού εις θάνατο και μετά ανόμων ελογίστη. Ενώ είναι ένομος, κάνει στο ακέραιο το θέλημα του Θεού, όμως ελογίστηκε μεταξύ ανόμων, τοποθετήθηκε και θεωρήθηκε από τον ουράνιο πατέρα ως άνομος, ως παράνομος, ως παραβάτης του θελήματος του Θεού, ως αμαρτωλός, ως ο μεγαλύτερος των αμαρτωλών όλων των αιώνων. Στο πρόσωπό του αποτελεί το πρόσωπό του την συνισταμένη όλων των αμαρτωλών. Στο πρόσωπό του επικεντρώνεται και συγκεντρώνεται όλη η ενοχή και όλη η ανομία όλων των ανθρώπων. Ελογίστη μεταξύ ανώμων. Ο ουράνιος πατέρας από πάνω τον είδε σαν τον πιο μεγάλο αμαρτωλό. Και ο Κύριος μας έβαλε από μόνος του την ψυχή του. Ένας άνθρωπος αθώος και δίκαιος ανακηρύσσεται ήδη από όλο το δικαστήριο. Ο Ηρώδης τον εβασάνισε και τον έστειλε πίσω. Δεν βρήκα τίποτα. Τον ηρωνεύτηκε, τον έδισε εκείνη τη χλαμίδα τον. Για να του πει, πάρε τον το βασιλιά, πάρε τον. Αυτός είναι εδώ, είναι φαντασιόπληκτος. Ασχολούμαι εγώ με τέτοια. Ο Ηρώδης. Ο Πιλάτος. Ακόμη τρεις φορές μας λέει εδώ πέρα. Τον αναγνώρισε και τον ανεκήρυξε αθώο, αδίκαιο. Ο Ματθαίος μας λέει για τέταρτη φορά, τέσσερες φορές. Και όχι μόνο, θυμηθείτε ακόμη ότι και ο εκατόνταρχος, ένας Ρωμαίος στρατηγός, αυτό λοχαγός, όταν επάνω από το σταυρό ακούστηκε εκείνη η κραυγή του Ιησού Χριστού, η θριαμβική κραυγή, τετέλεστε, κραυγή θριάμβου και νίκης, νικητής ο Ιησούς Χριστός, ενάντια στις δυνάμεις του σκοταδιού, ενάντια στον σατανά, τότε έγινε σκοτάδι σε όλη τη γη. Σε όλη τη γη. Δεν πρόκειται για φυσικό φαινόμενο έκλειψης ηλίου. Μέρα μεσημέρι ήταν. Τρεις η ώρα το απόγευμα. Ώρα ενάτη. Το εβραϊκό ημερολόγιο άρχιζε, ορολόγιο άρχιζε από τις 6 το πρωί. Στις 7 λέγανε 1, στις 8 λέγανε 2 η ώρα, 3 και τα λοιπά. Στις 3 η ώρα ακούστηκε αυτή η κραυγή. Τετέλεστε. Και έγινε σεισμός αυτό, σκοτάδι και σεισμός μεγάλος. Σκίστηκαν οι πέτρες, ανοίχθηκαν τα μνημεία, βγήκανε νεκροί μέσα από τα μνημεία. Και αυτός ο λοκαγός ο Ρωμαίος ομολόγησε, όντως, πραγματικά, αυτός ο άνθρωπος είναι δίκαιος. Μόνο αυτή και ολόκληρος ο λόγος, η όχλη, η όχλη, οι εισελφόντες εις την θεωρία τάφτην, λέει η γραφή, όπως διαβάσαμε. Αυτοί που παρακολουθούσαν τον Χριστό εκεί πέρα και είδανε το τι έγινε αυτή την ώρα με το τετέλεστε του Χριστού, ο όχλος επέστρεφε
κατηφορίζουν από το βραχάκι, από το βράχο εκείνο του Γολγοθά.

στην Ιερουσαλήμ, χτυπώντας τα στήθη τους, χτυπώντας τα στήθη τους, αναγνωρίζοντας πως αυτός ήταν δίκαιος, άγιος, αναπάντητος, ο Υιός του Θεού, ο Μεσσίας. Τι κάμαμε, τι δουλειά έχουμε εδώ? Συνδράμαμε τους εγκληματίες, τους σταυρωτές. Μπορεί να είναι ληστής ένας τέτοιος άνθρωπος? Ακόμη αν ήταν ληστής, γιατί τόσο μίσος? Δεν δικαιολογείται τόσο μίσος ενάντια σε ένα ληστή υπό τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σε αυτόν τον κόσμο? Ο κόσμος είναι μέσα στην αμαρτία, κολυμπάει στην αμαρτία, στο έγκλημα, στο κακό, στην ασέβεια. Ποιος είναι εκείνος, θυμηθείτε, όταν ο Κύριος τους προκάλεσε με τη γυναίκα την επαυτοφόρος συλληφθήσα, ο αναμάρτητος από εσάς θα πετάξει πρώτος στο λιθάρι. Ελεγχθήκανε από τη συνείδησή τους ένας-ένας και σηκωθήκανε και φύγανε και άφησαν τη γυναίκα μόνη. Συνείδηση της αμαρτίας τους. Ποιος λοιπόν από αυτούς είναι σε θέση να χαρακτηρίσει τον Ιησού Χριστό ληστή, και πώς εκδηλώνεται ένα τόσο μίσος ενάντια σε έναν τέτοιο ληστή? Όταν η Γραφή μας λέει ότι και οι αμαρτωλοί αγαπάνε τους αμαρτωλούς και οι αμαρτωλοί δανείζουνε τους αμαρτωλούς και οι αμαρτωλοί αγαθοποιούν τους αμαρτωλούς, αυτή είναι η συμπεριφορά μεταξύ των αμαρτωλών. Δανείζουνε, αλληλοδανείζονται, αγαπάνε ένας τον άλλο, βεβαίως αγαθοποιούν ένας τον άλλο. Εδώ πώς δικαιολογείται αυτό το μίσος? Αν είναι ληστής, θα γίνει και αυτός όλους αυτούς τους άλλους απ' έξω που είναι ληστές. Αυτοί κι αν είναι ληστές, όχι εκείνοι που είναι σταυρωμένοι και όχι ο Παραβάς μόνο, αλλά και εκείνοι που τον καταδικάζουν νύχτα, και ο άλλος ο δειλός ο Πιλάτος και ο Ηρώδης ο θρασίδηλος. Το πάθος εις Γεθσημανή αποκαλύπτει τον Άγιο που δίνει τον αγώνα των γονάτων, τον αγώνα της προσευχής για να κάνει στο ακέραιο το θέλημα του Θεού, για να ανακηρυχθεί στον καιρό του δίκαιος από τον ουράνιο Πατέρα. Οι άνθρωποι τον Άγιο δεν τον θέλουν μεταξύ τους. Μην παραξενεύεστε, λέει ο Λόγος του Θεού ο Κύριος, για τον βασανισμό των γινόμενων εις εσάς προσδοκιμασία, σαν να συνέβαινε σε εσάς κάτι παράδοξο. Παράδοξο. Πας κόντρα στο ποτάμι. Ποιο, λέει κάποιος, είναι το ισχυρότερο ζώο? Ποιο είναι? Το λιοντάρι, ο ελέφαντας? Πότε το άκουσαν χθες, το άκουσαν αυτό? Πώς μου λέει τώρα, ναι. Είναι, λέει, μία πέστροφα, η πέστροφα, το ψάρι. Γιατί είναι το πιο ισχυρό? Γιατί πάει κόντρα στο ρεύμα του ποταμιού. Αυτό είναι το πιο ισχυρό. Ένα ψαράκι πάει κόντρα στο ρεύμα. Άμα πας κόντρα στο ρεύμα θα σε μισήσουνε. Εάν είσαι ληστής κι αν είσαι σαν κι αυτούς, το αγαπάνε το δικό τους, λέει ο Λόγος του. Το αγαπάνε. Αφού τους ταιριάζεις, αφού μοιάζεις. Οξασμένο το όνομα του Θεού για τον Ιησού Χριστό, για το πάθος του Ιησού Χριστού. Το πάθος του προβλέπεται στις Άγιες Γραφές. Δεν είναι συμπτωματικό, δεν είναι περιστασιακό, δεν ανεβαίνει στο Σταυρό έτσι γιατί το φέρανε οι περιστάσεις, αλλά αυτό έχει εφαρμοστεί σαν τρόπος καταδίκης για να πιαστεί στο δίκτυο ο Ιησούς Χριστός. Και αφού πιάσανε το μεγάλο λαβράκι, σε λίγο καταργήθηκε η σταυρική θυσία, ο σταυρικός θάνατος. Αφού πέρασε αυτός από αυτό το μαρτύριο, σταμάτησε αυτό το φρικτό μαρτύριο. Τι μας λέει λοιπόν, αδέρφια αγαπητά, ο Λουκάς? Για να θυμηθούμε μερικά από όσα διαβάσαμε με τη χάρη του Θεού από τον Λουκά, κεφάλαιο ΚΓ. Κεφάλαιο ΚΓ του Λουκά.
ΚΒ και ΚΔ, 47 και 48 στο ΚΒ. Μας λέει εδώ πέρα, ενώ δε αυτός ελάλια τη δου όχλος και ορευόμενος είδες εις τον 12, ήρχε το μετ' αυτόν και πλησίασε εις τον Ιησού για να φυγήσει αυτόν. Πόση προδοσία. Το πάθος του Χριστού πολλές φορές νομίζουμε ότι αρχίζει από την ώρα που τον χτυπάνε. Το πάθος του αρχίζει από τη Γεθσημανή. Για να μην πω από το δείπνο ακόμα. Στο δείπνο είχε άρχισε να αγωνιά. Αρχίζει, συνεχίζει εδώ. Όταν αρχίζουν να τον εφτάνει ο Ιούδας εκεί πέρα και φαίνεται η υποτίμηση. Δηλαδή πόσο φτηνά τον έχει πουλήσει. Ο άνθρωπος που έζησε μαζί του 3 ολόκληρα χρόνια. 2,5, 3,5 λέμε 3 χρόνια. Δεν είναι βέβαιο πόσο. Ο άνθρωπος που έπρεπε να είναι ευγνώμων, γιατί και αυτή μόνο να ήταν η ζωή, ο Χριστός τον ευεργέτησε αυτά τα 3 χρόνια. Ήτανε κοντά του, κανένας δεν τον ενόχλησε, κανένας δεν τον πείραξε. Δεν του λείψε απολύτως τίποτα. Και το πάθος του Ιησού Χριστού είναι το εσωτερικό πάθος. Είναι εκείνο που του στοιχίζει μέσα στη ψυχή του. Θυμηθείτε τι είπε στους, στον ένα λεπρό που γιατρέθηκε από τους 10. Πόσο του στοίχησε. Πού είναι οι 9. Και οι 10 δεν γιατρέθηκατε. Πού είναι οι 9. Ο ένας επέστρεψε. Μόνο ένας. Εκείνος που ξέρει τις αξίες υποφέρει. Και στο ΚΓ11 δεν μπορούμε, αδέρφια, να σχολιάσουμε και τα δυο αυτά κεφάλαια. Απλά ορισμένα πολύ λίγα στοιχεία, αφού δε ο Ηρώδης μετά των στρατευμάτων αυτού εξουθένησε αυτό και ενέπαιξε αυτό. Τον ενέπαιξε, τον ξεφτέλησε, τον ταπείνωσε. Τον ταπείνωσε. Τον έντυσε λαμπρό ημάτιον. Αυτό ήτανε γυαλιστερή, φανταχτερή ηρωνία του Ηρώδη. Να τον βλέπει ο κόσμος και να περπατάει στον δρόμο και να φαίνεται πώς τον συμπεριφέρθηκε, πώς του συμπεριφέρθηκε και πόσο σκληρά τον ηρωνεύτηκε και τον κοόιδεψε και τον χλέβασε ο Ηρώδης. Διερωτάται κανείς, όσο κι αν μας είναι γνωστά τα πράγματα, γιατί. Γιατί να θεωρηθεί εκείνος ο ένας ληστής και να ασχοληθεί τόσος πολύς κόσμος και τόσα ντουφέκια της εποχής εκείνης. Αλλά ο Κύριος ηθέλησε να βασανίσει αυτόν. Ο Κύριος ηθέλησε να βασανίσει αυτόν, μας λέει ο Ισαΐας. Δεν είναι γεγονός τυχαίο, όπως πολλά συμβαίνουν. Τίποτε δεν είναι τυχαίο. Απολύτως τίποτε. Και όταν κάπου χτυπάς τον τοίχη σου, τι είναι. Και όμως τίποτε δεν είναι τυχαίο. Πολύ περισσότερο στο πρόσωπο του Χριστού. Εάν σε εμάς μια τρίχα από το κεφάλι μας δεν πέφτει χωρίς να ξέρει ο Θεός ποιο νούμερο από τις τρίχες του κεφαλιού μας που τις έχει αριθμημένες όλες έπεσε, πόσο μάλλον οι στιγμές του Χριστού είναι τόσο καλοσυγισμένες και καλομετρημένες μέσα στον χώρο και στον χρόνο που έζησε τα 33 αυτά χρόνια και ιδιαίτερα εδώ, καθώς οδεύει προς το πάθος και αντιμετωπίζει τον Σταυρό και ζει επάνω στον Σταυρό. Ο Κύριος ηθέλησε να βασανίσει αυτόν. Όλο αυτό το βασανισμό, όλο αυτό το πάθος είναι γιατί εμείς υπήρξαμε αμαρτωλοί και χαμένοι. Προσβάλαμε την αγιότητα και την δικαιοσύνη του Θεού και έπρεπε να μας τιμωρήσει ο Θεός. Και η τιμωρία που προβλεπόταν ήταν αιώνια κόλαση, θάνατος αιώνιος, μακριά από τον Θεό. Αλλά ο Θεός μας λυπήθηκε. Και επειδή δεν υπήρχε κανένας άνθρωπος να προσφερθεί για να σωθούν οι άλλοι,
Ούτε τον εαυτό του δεν μπορούσε να σώσει κανείς. Ούτε άγγελος υπήρχε για να θυσιαστεί για μας. Ο Θεός βρήκε τον Σωτήρα στον κύκλο της Θείας Τριάδος. Ο ίδιος ο Χριστός μόνος είπε, θα πάω εγώ. Θα θυσιαστώ εγώ στη θέση. Θα τιμωρηθώ εγώ στη θέση. Θα πληρώσω εγώ τα χρέη. Θα αιματοκινηστώ εγώ. Για χάρη. Θα πληρώσω πολύτιμο λίτρο το αίμα. Και στο 11 τη Ισαΐα το ξαναβλέπουμε. Θα δει ο δίκαιος δούλος μου θα δικαιώσει πολλούς. Γιατί αυτός θα βαστάσει τις ανομίες. Αυτός ήταν άνομος, δεν ήταν άνομος, ήταν ένομος. Ο Παύλος το λέει, μείον άνομος εις τον Χριστόν πλέον. Πρώτα ήταν άνομος. Αλλά τώρα που πίστευσε στο Χριστό είναι ένομος εις τον Χριστό. Και ο Χριστός μέσα στο Θείο θέλημα. Αλλά βάσταξε τις ανομίες τις δικές μας. Γιατί θεωρήθηκε ληστή, γιατί τον είδαν σαν ληστή. Γιατί πήρε μόνος τη θέση των ληστών, των εγκληματιών, των υβριστών, των βλάστημων, των κλεπτών, των ψεύτικων, των ψευταράδων, όλων των άτιμων ανθρώπων, όλων των εποχών. Επήρε τη θέση μας αυτός και πλήρωσε τις αμαρτίες μας στο σταυρό του Γολγοθά. Ήρθε, λέει ο Λουκάς στο Ιωταθήτα 10, να σώσει τους αμαρτωλούς. Ήρθε να σώσει τους αμαρτωλούς. Και τον ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά για εκείνο το τετέλεστε. Τι μεγάλη λέξη, τι ωραία λέξη. Τελείωσε το έργο της σωτηρίας. Τελείωσε. Κανένας άνθρωπος δεν χρωστάει ούτε μια αμαρτία. Τις έσβησα και τις πλήρωσα με το αίμα μου. Και τις αμαρτίες αυτών και τις ανομίες τους, λέει ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής, δεν θα τις θυμάμαι ποτέ πλέον. Τι γίνανε, όπου είναι άφεση τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας, αφού τη συγχώρησε ο Χριστός, ποιος και τι θα προσφέρει. Δεν χρειάζεται. Η Θεία Δικαιοσύνη ικανοποιήθηκε και κανένας δεν μπορεί να προσφέρει απολύτως τίποτα. Η σωτηρία προσφέρεται πλέον δωρεάν από τον Ιησού Χριστό. Μόνο που πρέπει να προσέξει κανείς, όπως έγινε με κάποιο μαύρο. Κάποιος μαύρος πήγε κάποτε τους δείκτες του ρολογιού του στον ορολογοποιό και του λέει, το ρολόι δουλεύει καλά, απλώς δεν πάει στην ώρα του. Δουλεύει, τα ακούω, τίκ-τακ, τίκ-τακ, αλλά μένει πίσω. Και έφερα τους δείκτες, οι δείκτες στέλνουν. Του λέει ο ρολογοποιός, μα πρέπει να μου φέρεις το ρολόι. Δεν φταίνε οι δείκτες. Όχι, λέει, αυτός και θυμώνει, θες να σου φέρω το ρολόι, λέει, για να μου πεις ότι είναι η ζημιά μεγαλύτερη. Και το παίρνει και φεύγει να βρει άλλον ρολογοποιό. Δεν φταίνε οι δείκτες. Δεν φταίει το εξωτερικό, φταίει από μέσα, φταίει η καρδιά του ανθρώπου. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν μαστιγώθηκε μόνο εξωτερικά. Λογίστηκε και μέσα στην καρδιά του. Ο Ρωμαίος στρατιώτης τον λόγησε από τη δεξιά πλευρά, όπως λένε τουλάχιστον αναλυτές, με τη λόγχη εκείνη, το κοντάρι αυτό, και βγήκε η λόγχη απάνω στην καρδιά του και έρευσε αίμα και νερό. Και με το φαινόμενο αυτό διαπίστωσε ότι είχε ήδη πεθάνει. Να κοιτάζουμε την καρδιά μας, γιατί η καρδιά μας είναι που τα, από την οποία προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής. Και λέει ακόμη ο Ισαΐας, θα δει τους καρπούς του πόνου της ψυχής του και θα χορταστεί. Ο δίκαιος δούλος μου θα δικαιώσει πολλούς για τις επιγνώσεως αυτού. Ο καρπός της θυσίας του Ιησού Χριστού, αυτόν που του φέρθηκαν σαν ληστή, αυτόν που τον σταύρωσαν ανάμεσα σε ληστές, αυτόν που τον είδαν σαν τον μεγαλύτερο κακούργο, αυτόν που όλο το θρησκευτικό κατεστημένο, αρχιερείς οι οποίοι έπρεπε να λατρεύουν τον Θεό και πρώτοι έπρεπε να πάνε να τον συναντήσουν εν σώματι και να του προσφέρουν λατρεία και προσκύνηση, αυτοί παρέστηραν και το λαό, εξεβίασαν και τον Πιλάτο
Άρων, Άρων, σταύρωσέ τον. Τι να τον κάνω, να τον σταυρώσεις, να χρησαπολύσω τον αυτόν. Όχι, θέλουμε τον Βαραβά, τον ληστή. Γιατί οι ληστές αγαπάνε ο ένας τον άλλο, όπως είπαμε. Τι ωραίος ληστής, τι ωραίος ληστής. Λέγεται ότι κάποτε ο γνωστός πρωθυπουργός της Αγγλίας Γκλάντστον, όταν ανήγγειλε στη Βουλή των Λόρδων το θάνατο της πριγκίπισσας Αλίκης, της κόρης της βασίλισσας Βικτωρίας, είπε: το αγοράκι της πριγκίπισσας είχε προσβληθεί από διφθερίτιδα, η οποία ήταν κολλητική και η, γιατί είχαν συστήσει να μην αναπνέει καν την ατμόσφαιρα που ήταν το παιδί, γιατί ήταν κολλητική και θα πέθανε και η μάνα. Αλλά η μάνα κάθισε κοντά στο παιδί, του πιέσε το χέρι, του χάιδευε τα χέρια, ανακουφίστηκε ψυχολογικά το παιδί, για κάποια στιγμή κάνει τα χέρια του έτσι και την αγκαλιάζει τη μάνα του, γιατί λέει: μαμά, φίλησέ με. Ποια μάνα μπορεί να αντισταθεί σε αυτή την πρόκληση και σε αυτό το κάλεσμα ενός παιδιού? Και η μάνα το φυλάει το παιδί στο στόμα και πέθανε από τη διφθερίτιδα. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε και λερώθηκε εδώ κάτω. Ήρθε και κόλλησε απάνω του όλες τις αμαρτίες μας. Τις φορτώθηκε σαν πυκνή ομίχλη και σαν σύννεφο τις παραβάσεις μας. Και πέθανε στη θέση τη δική μας. Πέθανε σαν ληστής. Δεν πέθανε σαν ένας άγιος και δίκαιος που κατά λάθος, με επίγνωση, οι άνθρωποι τον σταυρώσανε. Ξέρανε τι κάνανε. Ξέρανε ότι ήταν άγιος. Ξέρανε ότι ήταν ο Μεσσίας. Τον σταυρώσαμε και σταυρώθηκε στη θέση μας για να σωθούμε εμείς. Δοξασμένος είναι το όνομα του Θεού. Θα ζητάγαμε από έναν τέτοιο ληστή να μεταγγίσει μέσα μας το χαρακτήρα του, τα βιώματα του, το πάθος της υπακοής του στο θέλημα του Πατέρα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κάθε.
1: Φίλοι μας αγαπητοί, απόψε έχουμε έναν περαστικό, εκλεκτό και αγαπητό φίλο μας, από τον οποίο θα ακούσετε το μήνυμα του Λόγου του Θεού. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα Επιστολή προς Κορινθίους τα λόγια τούτα. Υπέρ του Χριστού λοιπόν είμεθα πρέσβης, ως εάν σας παρεκάλει ο Θεός διημών δεόμεθα υπέρ του Χριστού, συμφιλιωθείτε με το Θεό. Διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκαμε για το χατήρι το δικό μας υπέρ ημών αμαρτίαν, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού, μέσω αυτού. Δηλαδή, να γίνουμε εμείς δίκαιοι μπροστά στο Θεό μέσω του Ιησού Χριστού. Πώς έγινε και αυτό το γεγονός? Πώς ο Θεός μπόρεσε να δικαιώσει τον άνθρωπο και πώς ο Θεός λογάριασε αυτόν που δεν εγνώρισε αμαρτία, τον Υιόν του, τον μονογενή, τον Ιησού Χριστόν, τον λογάριασε ως αμαρτίαν αμαρτωλό. Όλη η χριστιανοσύνη σήμερα γιορτάζει τα πάθη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Θυμούνται την σταύρωσή του. Ποια είναι όμως τα γεγονότα εκείνα που τον οδήγησαν εκεί στο σταυρό και τι γίνηκε? Για να ακούσουμε λοιπόν μερικές σκέψεις γύρω από το μεγάλο αυτό γεγονός της σταύρωσης του Χριστού, του γεγονότος ότι ο Θεός αυτόν που δεν εγνώρισε αμαρτία τον λογάριασε σαν αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δίκαιοι μπροστά στο Θεό και να μας δεχτεί ο Θεός. Έξω από την Άγια Πόλη της Ιερουσαλήμ, πάνω σε ένα μικρό λόφο που φέρνει το όνομα Γολγόθας, την Παρασκευή εκείνη του Απρίλη, τρεις σταυροί υψώθηκαν. Στον ένα κρεμάστηκε ο Υιός του ανθρώπου, στους άλλους δύο ληστές. Έτσι, με τον τρόπο τούτο η ανθρώπινη δικαιοσύνη έκανε το έργο της, αλλά παράλληλα και η Θεία Δικαιοσύνη έκανε το δικό της. Και σε λίγο, να, στον τόπο που τον σκέπασε σκοτάδι μέρα μεσημέρι, μια δυνατή φωνή ακούγεται. Τετέλεσθε. Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα. Ένας σεισμός ακολουθεί και το δράμα που είχε αρχίσει από την προηγούμενη νύχτα με την αγωνία στη Γεθσημανή τελειώνει εδώ με μια ατιμωτική σταύρωση. Τόσο μακριά πορεύτηκε εκείνος που ανέλαβε το έργο της σωτηρίας μας. Γεθσημανή, Γαβαθά, Γολγοθάς. Γεθσημανή, ο τόπος της δοκιμασίας. Γαβαθά, ο τόπος της κρίσης. Γολγοθάς, ο τόπος της εκτέλεσης. Και τώρα νεκρός, τυλιγμένος στα σκοτάδια μιας πρωτόφαντης κρίσης, σφραγίζει το θερμό εκείνο βραδινό του Απρίλη με τη θυσία του την πιο άγια, την πιο ιερή, την πιο βαθιά σε νόημα γιορτή του Πάσχα. Στο μακρινό αρχέτυπο αυτής της γιορτής, που γίνει και 1500 χρόνια πριν, στα χρόνια του Μωυσή, ο Θεός είχε διατάξει το λαό Ισραήλ, που θα εξήρχεται από την Αίγυπτο, να πάρουν ένα αρνί, να το σφάξουν, το αίμα του, με το αίμα του θα βάφανε το ανώφλι της πόρτας και τα δύο πλάγια των θυρών τους, έτσι που τη νύχτα εκείνη τα σπίτια των Εβραίων δείχνανε απ' έξω ένα σταυρό, αίμα επάνω και στα δύο πλάγια. Και τους είπε ο Θεός ότι θα έπρεπε να το κάνουν αυτό, διότι τη νύχτα εκείνη ο άγγελος της κρίσης θα περνούσε μπροστά από τα σπίτια και θα έκανε κρίση. Θα παρέτρεχε τα σπίτια εκείνα στα οποία θα ήταν το αίμα επάνω στο ανώφλι και στα δύο πλάγια της πόρτας. Συνεπώς Πάσχα, όπως το είπε ο Θεός, διότι είναι Πάσχα Κυρίου, Πάσχα θα πει παράτρεξη. είναι ακριβώς εκείνο το οποίο και οι Αμερικανοί λένε «passover». Περνώ από πάνω, το ξεπερνώ μάλλον, ξεπέρασμα, παράτρεξη, ότι ο άγγελος της κρίσης θα έβλεπε το αίμα του αρνιού στους παραστάτες και στο ανώφλι της πόρτας και θα προσπερνούσε το σπίτι εκείνο, δεν θα έμπαινε να κάνει την κρίση. Πόσο θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό και πόσο θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι αν είμεθα σκεπασμένοι με το αίμα του αμνού του Θεού, ο οποίος σηκώνει επάνω του την αμαρτία του κόσμου, είμαστε σκεπασμένοι από τη μελλοντική κρίση την οποία ο Θεός θα κάνει όταν θα κρίνει τον κόσμο, διότι δεν επίστεψαν εις τον Υιό του και διότι ζουν μέσα στην αμαρτία και στην άρνηση. Από τότε, από εκείνη δηλαδή την ημέρα που οι Ισραηλίτες έσφαξαν τα αρνιά και έβαψαν τις πόρτες των σπιτιών τους, μυριάδες μυριάδων αρνιά σφάζονται σε όλο τον κόσμο, χωρίς όμως να μπορούν τέλεια να εξαλείψουν και αποτελεσματικά την ανθρώπινη ενοχή. Και τα μεν υποδείγματα, οι τύποι των επουρανίων πραγμάτων, όπως ήταν επανσχάρι ο ναός στη μοσαϊκή οικονομία, θα έπρεπε με τέτοιες θυσίες να καθαρίζονται, ταύρων, μόσχων, αμνών. Τα επουράνια όμως, με τι θα έπρεπε να καθαρίζονται? Προφανώς θα χρειαζόταν μια θυσία ανώτερη από αυτά. Και αναρωτιέται κανείς,

όπως και τόσα άλλα που γίνηκαν στην ιστορία και ξεχάστηκαν. Όμως, διαβάζομαι από το Λόγο του Θεού ότι το Πνεύμα του Θεού με μία σειρά γεγονότων, σημείων και θαυμάτων απέδειξε τον Χριστό δίκαιο, ότι είναι ο μόνος δίκαιος στη γη, ο μόνος Άγιος. Ο Λόγος του Ευαγγελίου τον διακήρυξε επίσης Άγιον, είπε ο Πέτρος στο πρώτο του κήρυγμα, ή μάλλον στα πρώτα του κήρυγματα, ήταν το δεύτερο αυτό, προς τους αρχιερείς και την ηγεσία τη θρησκευτική του Ισραήλ. Τον Άγιο και δίκαιο εσταυρώσατε και ζητήσατε να σας χαριστεί άνδρας φωνέας, δηλαδή ο Βαραβάς. Τον δίκαιο λοιπόν τον σταυρώσατε και Άγιον. Άρα λοιπόν ο Λόγος του Ευαγγελίου τον διακήρυξε Άγιον, όπως και ο Θεός τον είχε αποδείξει με σημεία και με θαύματα ότι είναι Άγιος και δίκαιος. Αλλά και οι σταυρωτές του, οι παράγοντες σε αυτό το δράμα, ο καθένας με τον τρόπο το δικό του, ομολόγησαν την δικαιοσύνη του Χριστού. Και πρώτα απ' όλα ο δραματικός εκείνος μαθητής, ο Ιούδας, ο προδότης, ο οποίος πήγε και πέταξε τα χρήματα της προδοσίας, τα αργύρια, τα 30, που καίγανε τα χέρια του, στα πόδια των ιερέων, των αρχιερέων του Ισραήλ, φωνάζοντας «Ήμαρτον παραδούς, αίμα αθώων». Ήταν λοιπόν και για τον Ιούδα αυτός που σταυρώθηκε αθώος, τον οποίον παρέδωκε. Αλλά και ο Καγιάφας, ο αρχιερέας του Ισραήλ για εκείνη τη χρονιά, στο Συμβούλιο των Ισραηλιτών, των αρχιερέων, για να θανατώσουν τον Ιησού, τους είπε «Δεν καταλαβαίνετε εσείς ότι συμφέρει ένας άνθρωπος να πεθάνει υπέρ ολοκλήρου του έθνους και να μην χαθεί το έθνος». Κατά συνέπεια ομολογούσε ότι ο θάνατος του Ιησού δεν ήταν διότι ο Ιησούς ήταν άδικος ή αμαρτωλός ή έφταιγε, αλλά ότι έπρεπε αυτός να πεθάνει, ο Χριστός, για τη σωτηρία όλου του έθνους. Ακόμα ο Πιλάτος, κρίνοντας τον Ιησού εκεί στο Γαβαθά, στο Λιθόστρατο, όπου ήταν το πρετόριο του Πιλάτου, ζήτησε να του φέρουν λεκάνη γεμάτη με αίμα. Και πλένοντας τα χέρια του, είπε «Αθώος είμαι από το αίμα αυτού του δικαίου». «Αθώος είμαι από το αίμα αυτού του δικαίου. Σεις όψεστε». Ακόμα η γυναίκα του Πιλάτου, η Κλαδία Πρόκλα, δεν μπόρεσε τη νύχτα εκείνη να κοιμηθεί, δηλαδή πήρε ύπνος, και ανήσυχη το πρωί κάλεσε στρατιώτη και τον έστειλε στον άντρα της με την παραγγελία «Άπεχε από του δικαίου εκείνου, διότι πολλά έπαθα σήμερα στο όνειρό μου γι' αυτόν». Όπως αναφέρει ο Ματθαίος, ο Ευαγγελιστής, στο κεφάλαιο 27 και εδάφιο 19. Και τέλος, ο εκατόνταρχος, μαζί με τους άλλους στρατιώτες βέβαια που σταύρωσαν τον Ιησού, όντας κάτω από το σταυρό, την ώρα που πέθαινε ο Ιησούς, την ώρα που ο Ιησούς φώναξε «Τετέλεστε, Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου», είπε, βλέποντας το θάνατο του Ιησού, «Αληθώς Γιος του Θεού είναι ούτος». Ματθαίος 27 κεφάλαιο εδάφιο 54. Και στα αγωνιώδη ερωτηματικά που θα μπορούσαν να γεννηθούν μέσα σε κάθε ανθρώπινη ψυχή, ο Ισαΐας ο προφήτης 750 χρόνια πριν από το θάνατο του Ιησού Χριστού είχε γράψει στην περίφημη 53 προφητεία του, κεφάλαιο 53 της προφητείας του. Ο Θεός ηθέλησε να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησε αυτόν και έθεσε επάνω σε αυτόν την ανομία όλων ημών. Ακόμα ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 3ο κεφάλαιο

25 εδάφιο λέει «Ο Θεός προέθετο», έθεσε δηλαδή από πριν τον Χριστό ηλαστήριον μέσων εξυλασμού δια της πίστεως εις το αίμα του. Και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του κεφάλαιο πρώτο εδάφιο 18 έως 19 λέει «Γνωρίζοντες ότι δεν λυτρωθήκατε από τη ματαία πατροπαράδοτη διαγωγή σας με φθαρτά, αργύριο και χρυσίο, αλλά με το τίμιο αίμα ως αμνού αμόμου και ασπίλου του Χριστού». Και ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 10 λέει «Έπρεπε τον αρχηγόν της σωτηρίας αυτών με παθήματα να τον τελειοποιήσει ο Θεός, ώστε ο θάνατος του Χριστού δεν ήτανε η ήττα ενός αδυνάτου και ασθενούς στην θέληση και στο χαρακτήρα, αλλά η προσφορά ενός Κυρίου». Ας ακούσουμε λοιπόν και έναν ύμνο, λίγο ύμνο, για να κάνουμε μια μικρή διακοπή.

Ας δούμε τώρα τα πράγματα πως γίνηκαν, παίρνοντάς τα λίγο από την αρχή. Στην Ιερουσαλήμ, σε ένα κτίριο που καταλαμβάνει τη θέση του αρχαίου πρετορίου, που ήταν η έδρα του Πιλάτου και το οποίο τώρα ανήκει σε καλόγριες καθολικές και είναι ξενώνας, είναι στη μετόπη της θύρας χαραγμένη μια επιγραφή. Η επιγραφή είναι παρμένη από το βιβλίο των θρήνων του Ιερεμία, κεφάλαιο 1, εδάφιο 12. Και γράφει εκεί, «Ω προς ημάς, προς όλους εσάς, πάντες οι διαβαίνοντες στην οδόν, επιβλέψατε και ιδέτε, αν είναι πόνος κατά τον πόνο μου, ο οποίος έγινε εις εμέ, με τον οποίον με έθλιψε ο Κύριος εν τη ημέρα της οργής του θυμού αυτού». Πραγματικά σε αυτό το κτίριο, στο κάτω μέρος, το υπόγειο, είναι το λιθόστρωτο, ο αρχαίος Γαβαθά, εκεί όπου ήταν το πρετόριο του Πιλάτου και εκεί όπου κάτω στο λιθόστρωτο στρατοπέδευαν οι Ρωμαίοι στρατιώτες και εκεί όπου έγινε και ο εμπεγμός του Ιησού. Οι στρατιώτες συνήθιζαν και ζητούσαν έναν κατάδικο κάθε φορά, κάθε χρόνο, για να παίξουν το παιχνίδι του βασιλιά. Τον ανεκήρυταν βασιλιά τους, τον καθίζανε δίθεν επί θρόνου, του φορούσαν μια εμπεκτική χλαμίδα, καλάμι για σκύπτρο, ακάνθινο στεφάνι, του κλείνανε τα μάτια με κάποιο μαντίλι και τον ραπίζανε, τον χαστουκίζανε, τον φτύνανε, τον κτυπούσαν και προσκυνούσαν μπροστά του, γονατίζανε και του λέγανε «Μάντεψε ποιος σε κτύπησε». Αυτά τα κάνανε λοιπόν στον Ιησού. Τον ντύσανε με την κόκκινη χλαμίδα, την εμπεκτική, του βάλανε το ακάνθινο στεφάνι στο κεφάλι, το καλάμι στα χέρια, σαν σκύπτρο, του έκλεισαν τα μάτια και τον περιέπαιξαν επί ώρα ολόκληρη. Κάτω στο λιθόστρωτο στις πέτρες είναι χαραγμένη μια γραμμή σκαλισμένη, την οποία κόβει ξαφνικά ένα σπαθί, χαραγμένο κι αυτό, θέλει να δείξει τη ζωή του καταδίκου, του βασιλιά τους, τον οποίον εμπέζανε, την ζωή του, την οποία ξαφνικά κόβει η κρίση, η καταδίκη. Αφού λοιπόν τον ενέπαιξαν, τον ξεντήσανε, έδεσαν τα χέρια του σε ένα χαμηλό πάσαλο για να μπορεί η πλάτη να είναι κυρτωμένη και ελεύθερη, γυμνή, στα χέρια του βασανιστού και κατόπιν ο στρατιώτης με το φραγγέλιο, αυτό που ονομάστηκε μάστιγα αστραγαλωτή, με τα λουριά, με κόμβους, στους κόμβους ήταν κόκαλα εχμηρά ή μολύβι ή σίδηρο, κομμάτια από μολύβι και σίδηρο, με το οποίο χτυπούσαν τον κατάδικο και έσχιζαν τις σάρκες του, με τρόπο που θα ήταν δυνατόν ο θάνατος να επέλθει κατά τη διαδικασία αυτή του βασανισμού και της δοκιμασίας. Έπειτα τον ντύσανε πάλι με την εμπεκτική χλαμίδα την κόκκινη που βάφτηκε στο αίμα από το αίμα που έρευε από την πλάτη του. Του κρέμασαν στο λαιμό την επιγραφή της καταδίκης του στα εβραϊκά, στα ελληνικά, στα ρωμαϊκά, Ιησούς Ναζωραίος, βασιλεύς των Ιουδαίων, για να μπορεί να το διαβάζει όλος ο κόσμος στις τρεις διεθνείς γλώσσες της εποχής εκείνης, εβραϊκά, ελληνικά και ρωμαϊκά. Και συγκάλεσαν όλο το τάγμα των στρατιωτών και πλέον τον πήραν τον Ιησού για να τον σταυρώσουν. Μια φωνή ακούστηκε, «Στρατιώτη, φέρετε τον σταυρό». Και φορτώσανε τον σταυρό στον Ιησού, όπως και σε δύο ληστές οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί και καταδικαστεί για ληστεία και φόνο. Οι μυριάδες που είχαν πάει για τη γιορτή του Πάσχα από τη διασπορά του Ισραήλ, υπολογίζεται ότι 3 εκατομμύρια Εβραίοι μαζεύονταν κάθε χρόνο
στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσουν το Πάσχα και έμεναν μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής. Ήρθανε λοιπόν για να παρακολουθήσουν τα γινόμενα και ο Ιησούς εξισθενημένος από ημέρες σκληρού αγώνος και ανησυχίας, από συγκίνηση, από μία νύχτα αείπνου αγωνίας, από τρεις δίκες και τρεις καταδίκες που υπέστη, σε θάνατο βέβαια, μία στον Ηρώδη, μία στον Πιλάτο και μία στον Καλιάφα, από μακριές και επίπονες ανακρίσεις στον Πιλάτο, στον Ηρώδη, από τις κτηνώδεις διαπομπεύσεις και χλεβασμούς από τους Ρωμαίους στρατιώτες στο συνέδριο και στον Ηρώδη, ο Ιησούς φορτώνεται το σταυρό του και παίρνει το δρόμο μέσα από την τεθλιμμένη οδό, αυτήν που ονομάζεται Via Dolorosa, την ονομάζουν, και έχει την επιγραφή και ακόμα έχει κατά διαστήματα πινακίδες που δείχνει τις τάσεις ή και τις πτώσεις του Ιησού από το βαρύ σταυρό. Όταν έφτασαν στην πύλη της Δαμασκού, από την οποία θα έπρεπε να βγουν, διότι ο Γολογοθάς ήταν απέναντι, ακριβώς διαγωνίως απέναντι και είναι, συνάντησαν τον Σίμωνα τον Κυριναίο που ερχόταν από τα χωράφια και φόρτωσαν σε αυτόν το σταυρό. Ήταν τότε που γυναίκες της Ιερουσαλήμ έκλαιγαν και θρηνούσαν και ο Ιησούς εγύρισε και τους είπε και είπε στις γυναίκες: «Μη κλαίτε για μένα, κλάψτε μάλλον για τον εαυτόν σας και για τα παιδιά σας, διότι αν στο χλωρό το ξύλο γίνηκαν αυτά, τι θα γίνει στο ξηρό». Απέναντι ακριβώς ήταν ο Γολγοθάς. Ο Γολγοθάς, ο οποίος ελληνικά ονομάζεται Γολγοθάς στα αραμαϊκά, Κρανίο ή Κρανίου τόπος ή στα ελληνικά, ήταν τόπος εκτελέσεως. Ένας μικρός λόφος σε σχήμα κρανίου που είναι έξω από τα τείχη, άλλοτε ποτέ ενωμένος με το εσωτερικό βουνό που πάει, φτάνει μέχρι το όρος του ναού, όπου είναι κτισμένος ο ναός, ήταν κτισμένος ο ναός. Σήμερα είναι τα αραβικά τεμένη, το έλαξα και το τέμενος του Ομάρ, και κόπηκε, το κόψανε πριν αιώνες για να μην μπορούν οι πολιορκητές σε Ιερουσαλήμ να μπαίνουν μέσα από εκείνο το μέρος, ώστε να πέχει από τα τείχη. Και τον σταύρωσαν. Ο σταυρός εισήχθη στους Ρωμαίους από τους Φοίνικες 50 χρόνια πριν, από τους Φοίνικες και Καρχιδονίους το πήραν οι Ρωμαίοι και το είχαν περιορίσει μόνο σε δούλους, φυγάδες και σε επαναστάτες. Καταργήθηκε όμως κατόπιν από τον, στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, κάτω από τον κοινό ίκτο και αποτροπιασμό της ανθρωπότητος. Ήτανε σε σχήμα ταφ, όπως είναι το ταφ, ή όπως είναι ο σταυρός που τον ξέρουμε, και ονομαζότανε ξύλο τρίσιλο, με τρία καρφιά ή και με τέσσερα καρφιά. Η επιγραφή που ήταν πάνω κρεμασμένη από το λαιμό του καταδίκου, την έβαλαν, την κάρφωσαν απάνω στο ξύλο του σταυρού, πάνω από την κεφαλή του καταδίκου, του σταυρωμένου, και ήτανε Ιησούς Χριστός Ναζωραίος, βασιλιάς των Ιουδαίων. Βέβαια οι Ιουδαίοι διαμαρτυρήθηκαν και είπαν στον Πιλάτο: «Μη γράφεις ότι είναι βασιλιάς των Ιουδαίων», αλλά ότι εκείνος το είπε, αλλά ο Πιλάτος είπε ότι έγραψα, έγραψα. Και ήταν ο Ιησούς ο σταυρωμένος για τους Ρωμαίους ένας ζηλωτής, για τους Ιουδαίους ένας ψευδομεσσίας, για τους πιστούς όλων των καιρών όμως ήταν ο Κύριος της δόξης. Και είναι ο Κύριος της δόξης. Συνήθιζαν να τους ποτίζουν ένα ναρκωτικό ίνων εσμυρνισμένων, τον οποίο φτιάχνανε οι κυρίες της υψηλής κοινωνίας της Ιερουσαλήμ και τον πρόσφεραν σαν ίστατο δώρο στον κατάδικο για να μουδιάσουν τα νεύρα και τα μέλη του και να μην αισθανθεί τον πόνο. Ο Ιησούς όμως
τον οποίον κατηγόρησαν δήθεν για αδυναμία χαρακτήρος, ο Ιησούς αρνήθηκε να πιει. Προτίμησε να αντιμετωπίσει τον βασιλιά των τρόμων, τον θάνατο, πρόσωπο προς πρόσωπο, και δεν ήπιε από τον εσμυρνισμένο ίνο. Συνήθιζαν να τους σταυρώνουν γυμνούς, αλλά για τον Ιησού μας λένε οι πράξεις του Πιλάτου, ένα από τα ψευδεπίγραφα της εποχής των πρώτων χριστιανικών χρόνων, τον Ιησού τον περιέζωσαν με λέντιο, που θα πει με πετσέτα, λέντιο. Και ακολούθησε η κάρφωση. Ένα σιδερένιο αιχμηρό καρφί μεγάλο βρήκε το δρόμο του μέσα από τις παλάμες και τα πόδια κάτω του σταυρωμένου, σχίζοντας το κρέας, δέρμα, κρέας, νεύρα τένοντες, και καρφώθηκε στο ξύλο. Το σώμα ήταν βαρύ για να κρεμαστεί, για να σταθεί κρεμασμένο από τα καρφιά που ήσαν στα χέρια. Γι' αυτό πρόβλεπαν και έβαζαν ένα ξύλο, το οποίο ονόμαζαν πήγμα, μια εξοχή, θα τη λέγαμε ξύλινη, προεξοχή ξύλινη, για να μπορεί το σώμα να ακουμπάει, το σώμα της αγωνίας. Και ήτανε την ώρα εκείνη, όπως φαίνεται, που οι στρατιώτες εμοίρασαν μεταξύ τους, διεμοιράστηκαν τα ρούχα του Ιησού και έριξαν κλήρο στον χιτώνα του, ο οποίος ήταν υφαντός, όλος από πάνω κάτω, για να μην τον σχίσουν. Αυτός ο σταυρός χαρακτηρίστηκε δούλικο, ατιμωτικό, σκληρότατο, τρομερότατο, υπέρτατο, ακρότατο μαρτύριο. Αυτός ο σταυρός που εστόλισε στην ιστορία τα σκύπτρα και τα στέματα των ηγεμόνων, οποία ιδία και οποίον τρόμον προκαλούσε, όταν με αυτόν ήταν συνυφασμένος ο πόνος, η δίψα, η πείνα, η ζάλη, η αϊπνία, ο τραυματικός πυρετός, η γάγγρενα, ο τέτανος, η έκθεση στη δημόσια ντροπή. Εκτεθειμένος σε κάθε είδους χειρονομία, υβριστική και μίσους του πλήθους και των στρατιωτών, ο σταυρωμένος παρακαλούσε να θανατωθεί. Οι σκαμμένοι τένοντες, η κομμένη σάρκα, η αγωνία του εγγίζοντος θανάτου έκαναν την αγωνία πιο μεγάλη, τον θάνατον τρομερό. Ο Ιησούς έμεινε προσιλωμένος στο σταυρό 6 ώρες, 2-3 ώρα, που έπιασαν από την ώρα 3 ως την ώρα 9 την εβραϊκή, ή από την ώρα 9 έως 3 το απόγευμα την δική μας ώρα. Αυτές οι 6 ώρες χωρίζονται σε 2-3 ώρα από την έκλειψη του ηλίου που γίνηκε την 12η ώρα, δηλαδή 12 το μεσημέρι. Και αυτή η έκλειψη του ηλίου ήταν παράδοξη εξαιτίας της μεγάλης διάρκειας, επί ένα τρίωρο ολόκληρο, από ώρα 12 έως τις 3 το απόγευμα. Και για το αφύσικο της έκλειψης, διότι ο μήνας εκείνος, ο Νισάν, ο Απρίλης, ήταν μήνας ελληνιακός, άρχιζε από τη Νέα Σελήνη, και η 14η του Νισάν ήταν πανσέλινος. Η Σελήνη ήταν στην Ανατολή, ο ήλιος ήταν στη Δύση. Η γη μας μπορούσε να βλέπει τα δύο αυτά αστέρια στον ουρανό, χωρίς το ένα να μπαίνει μεταξύ της γης και του ηλίου, όπως συνήθως συμβαίνει με τη Σελήνη και δημιουργεί την έκλειψη. Σελήνη στην Ανατολή, ο ήλιος στη Δύση, συνεπώς η έκλειψη του ηλίου ήταν θαύμα Θεού. Ήταν τότε που, όπως λέγεται, ο Διονύσιος Αρωπαγίτης είπε: «Άγνωστος Θεός πάσχει, δια τον οποίον το παν
εζόφωτε, έχει ζωφωθεί, δηλαδή έχει σκοτεινάσει, και σε σάλωτε, έχει σε σάλευτε, έχει σαλευθεί. Ο χρονικογράφος του Αδριανού, ο Φλέγων, τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, ο οποίος έγραψε περί Ολυμπιονικών και Χρονικών, αφηγείται ότι στο 4ο έτος της 202ης Ολυμπιάδος γίνηκε έκλειψη ηλίου μεγίστη των εγνωσμένων πρότερων και νύχτα, ώρα έκτη της ημέρας, εγένετο, ώστε και αστέρες, δηλαδή 12 το μεσημέρι, εγένετο, ώστε και αστέρες εν ουρανό να φανούν, φανίνε. Σεισμόστε μέγας, και σεισμός μέγας, κατά τα μέρη της Βιθανίας γίνηκε, που κατέστρεψε πολλά από την περιοχή της Νικαίας. Πραγματικά, η 202ª Ολυμπιάς, 808 χρόνια από κτίσεως Ρώμης, πέφτει ακριβώς στην ημέρα και τον καιρό της Σταύρωσης του Ιησού. Ο Ιησούς Χριστός έμεινε επάνω στο Σταυρό τα 2 τρίωρα. Το πρώτο τρίωρο ήταν το τρίωρο το ανοιχτό, θα λέγαμε, όπου ο Ιησούς προέβησε κάποιες εκδηλώσεις. Ευρύτερα προσευχήθηκε υπέρ των σταυρωτών του: «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Εχάρισε τη σωτηρία στον ληστή στα δεξιά του, ο οποίος έλεγξε τον εξαριστερόν ληστή, διότι εχλέβαζε τον Ιησού και ζητούσε από τον Ιησού να σώσει τον εαυτόν, τον είναι Θεός και αυτούς. Και ο εκδεξιόν ληστής τον έλεγξε λέγοντάς του: «Δεν τρέπεσαι εσύ, ο οποίος βρίσκεσαι σε αυτή την καταδίκη, διότι εμείς μεν δικαίως βρισκόμεθα στην καταδίκη αυτή». Αυτός δε γιατί για τον Ιησού. Και στραφής τον Ιησού του είπε: «Κύριε, θυμίσουμε, μνήστητή μου, όταν έλθεις στη βασιλεία σου». Και ο Κύριος του απήντησε: «Αλήθεια, αλήθεια σου λέγω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο». Βέβαια, ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη. Παράδεισος, εκτός της Εδέμ, ήταν η κόλπη του Αβραάμ, εκεί που πήγαιναν οι δίκαιοι, και μετά ο ουρανός, ο τρίτος ουρανός, όπου αποκαλύπτεται η δόξα του Θεού και όπου ο Απόστολος Παύλος ανέβηκε και άκουσε ρήματα τα οποία δεν επιτρέπεται να λαλήσει κανείς. Στον πιο στενό κύκλο του τριώρου εκείνου, του πρώτου τριώρου, ο Χριστός εμπιστεύεται την κατασάρκα μητέρα του, την Μαριά μου, στον Ιωάννη με τα λόγια: «Γυναίκα, ιδού ο γιος σου». Και στον Ιωάννη στράφηκε και είπε: «Ιωάννη, ιδού η μητέρα σου». Και από τότε ο Ιωάννης την πήρε μαζί του. Και ο πιο στενός κύκλος είναι της ώρας αυτής, είναι η δική του Χριστού προσωπική σχέση με τον Πατέρα. Ακούει από τον Πατέρα την απαγγελία της κατηγορίας, την οποία ο Θεός ο Πατέρας κάνει προς Αυτόν σαν εκπρόσωπο όλου του αμαρτωλού κόσμου, που βρίσκεται στο εδόλιο του κατηγορουμένου για λογαριασμό όλης της ανθρωπότητας. Ναι, ο Ιησούς πήρε τη θέση όλων των αμαρτωλών. Ο Ιησούς πλήρωσε για τις δικές μας ανομίες και αμαρτίες. Και ο Ιησούς ακροάται την απαγγελία της καταδίκης, αποδέχεται ότι αυτός είναι ο αμαρτωλός, ο κατεξοχήν αμαρτωλός, και ομολογεί την κατηγορία σαν αντικαταστάτης της ανθρωπότητας. Θα μπορέσουμε να αναφέρουμε μερικά εδάφια. Εξήλειψε το καθημόν χειρόγραφων που συνίστατο σε διατάγματα. Τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκανε υπέρ ημών αμαρτία. Και ο Θεός έθεσε επάνω σε αυτόν, όπως λέει ο Ισαΐας ο προφήτης, την ανομία πάντων ημών. Ο Θεός ήταν που συμφιλίωνε τον κόσμο με τον εαυτόν του στο πρόσωπο του Χριστού και δεν λογάριαζε στον κόσμο τα παραπτώματά τους. Γράφει ο μάρτης Ιγνάτιος από τους πατέρες της Εκκλησίας το 30 έως 107 μετά Χριστόν: «Ο Ιησούς Χριστός
εσταυρώθηκε και απέθανε βλεπόντων των επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Να ακούσουμε λίγη ημνοδία.

Στο δεύτερο τρίωρο, από 12 η ώρα έως 3, που έμεινε ο Ιησούς στο Σταυρό, έγινε στο πρόσωπο του Ιησού η κρίση της αμαρτίας. Επάνω στον Ιησού Χριστόν, ο Θεός καταδικάζει την αμαρτία του κόσμου. Ο Ιησούς κράζει μπρος το Θεό, «Ηλί, Ηλί, λαμά, σαβαχθανή, Θεέ μου, Θεέ μου, ιστί με εγκατέλειπες». Η φρίκη της εγκατάλειψης την οποία γεύεται ο Υιός του Θεού είναι το ποτήριον το οποίο ήπιε και το οποίο έλεγε στους μαθητές, «Δίναστε να πείετε εσείς το ποτήριον το οποίο εγώ πίνω». Ήταν το ποτήρι της εγκατάλειψης από τον Πατέρα. Ήταν τόσο προσφυλής η επικοινωνία του με τον Πατέρα και τόσο πολύτιμη για τον Ιησού, ώστε η εγκατάλειψή του να είναι για αυτόν φρίκη χειρότερη από τον θάνατο τον φυσικό. Θάνατος πνευματικός. Στο Λόγο του Θεού μας αναφέρει ο Ιωάννης στο 3ο κεφάλαιο 16 εδάφιο, «Διότι ούτως ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν το μόνο γενή έδωκε, για να μη απολεσθεί πάσο πιστεύον εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον». Ακόμα το σύννεφο των αμαρτιών όλου του κόσμου πέφτει επάνω στον Ιησού. Αμαρτίες κάθε λογής, από τις πιο αθώες ως τις πιο βρωμερές, εσχρές, δολοφονικές, φοβερές αμαρτίες. Αμαρτίες όλης της ανθρωπότητος από την ύπαρξή της και μέχρι τέλους. Γίνηκε μέσα στον Ιησού η συνάντηση της αγιότητος και της αμαρτίας. Έπεσε η αμαρτία επάνω του. Χύθηκαν άγια δάκρυα μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού. Γράφει χαρακτηριστικά ο προφητάνακτας Δαβίδ, ο ψαλμωδός, «Εισήλθον ύδατα έως της ψυχής μου. Ευηθίστηκα σε βαθύ πυλό, όπου δεν είναι τόπος στερεός για να σταθώ. Έφτασα στα βάθη των υδάτων και το ρεύμα με κατακλίζει. Απάνω σε με στηρίχθηκε ο θυμός σου και όλα τα κύματά σου τα επέφερες επάνω σε με». Στους ψαλμούς 42, 69, 88. Επί τρεις ώρες μοναδικές, από τις 12 μέχρι τις 3, μοναδικές στο χρόνο και στην αιωνιότητα, ο Ιησούς μένει σιωπηλός, καρφωμένος στο Σταυρό, αγαπόμενος αιωνίως από το Θεό και εγκαταλειπόμενος από το Θεό. Και όπως είπε κάποιος, το άπειρο μπορεί να κλειστεί μέσα σε μια μόνη στιγμή και η αιωνιότης σε ένα αναστεναγμό. Και στο τέλος του τριώρου, δηλαδή γύρω στις 3 η ώρα, ο Χριστός φωνάζει «Δίψω!» και τρέχει ένας στρατιώτης και παίρνει ένα σφουγγάρι το οποίο βούτυξε στο ξύδι, το έβαλε σε ένα κλαδί από ίσωπο και το έφερε στο στόμα του Ιησού. Και ο Ιησούς αγγεύτηκε το ξύδι, φωνάζει «Τετέλεστε! Τελείωσε το έργο!» Το ρήμα, η λέξη αυτή είναι από το τετέλεσμε, αλλά σε χρόνο, σε τρίτο πρόσωπο. Το ρήμα κάνει «τετέλεσμε», «τετέλεσε», «τετέλεστε». «Τετέλεστε» αναφέρεται στο έργο που τελείωσε, δεν αναφέρεται στο πρόσωπο του Ιησού. Θα έπρεπε να πει ο Ιησούς «τετέλεσμε», «απέκαμα», «τελείωσα», δεν είπε αυτό. Είπε «τετέλεστε», το έργο το οποίο ήρθε να κάνει, αυτό το έργο το οποίο είχε στην καρδιά του, για το οποίο ξεκίνησε από τους ουρανούς, όταν ο Πατέρας τον έστειλε στον κόσμο τούτον, αυτός ο Θεός Λόγος, ο οποίος άφησε τη δόξα του, ντύθηκε ανθρώπινη φύση, κατέβηκε κάτω και γίνηκε συγγενής μας, για να φορτωθεί τις αμαρτίες μας και τις ανομίες μας και να πληρώσει στο Θεό, αυτό το έργο ετελείωσε. Και αφού ετελείωσε το έργο και ο Ιησούς πλήρωσε για όλη την ανθρωπότητα, για το παρόν της,
για το παρελθόν της και για το μέλλον της, για κάθε αμαρτία. Δεν υπάρχει συνεπώς αμαρτία που δεν είναι πληρωμένη. Όλες είναι πληρωμένες. Φτάνει ο καθένας από μας να αναγνωρίσει την αμαρτωλότητά του, να ομολογήσει την αμαρτωλότητά του ενώπιον του Θεού, να ευχαριστήσει το Θεό για ένα τέτοιο λυτρωτή που του στείλε, ο οποίος επλήρωσε με το αίμα του. Ένας απέθανε υπέρ πάντων. Απέθανε για να μας φέρει στο Θεό. Ώστε λοιπόν ούτε καν συγγνώμη δεν μπορείς να ζητήσεις από το Θεό, διότι την έχει δώσει. Συγχώρηση την έχει δώσει. Πληρώθηκε από τον Χριστό. Δεν μπορείς να πας στο δικαστήριο και να πεις στον πρόεδρο του δικαστηρίου «Έκανα αδίκημα και ζητώ να με συγχωρήσεις». Δεν μπορεί να σε συγχωρήσει. Ο νόμος προβλέπει ποινή και ο νόμος του Θεού προέβλεπε ποινή θανάτου για κάθε αμαρτία. Τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος και θα έπρεπε ο κάθε άνθρωπος για κάθε αμαρτία να πληρώσει με τη ζωή του. Πού να έβρει ο άνθρωπος ένα σύννεφο ζωό να της προσφέρει? Η ζωή του Ιησού Χριστού, η δικαία και αγία ζωή του Ιησού, ήτανε το πολύτιμο διαμάντι που πληρώθηκε για την εξαγορά όλων ημών που ήμεθα άχερα, χωρίς καμία αξία. Έτσι λοιπόν, χωρίς να ζητήσεις καν συγχώρηση από το Θεό, μπορείς να πας ενώπιον του Θεού, να ομολογήσεις την αμαρτωλότητά σου, να αναγνωρίσεις ότι είσαι χαμένος, να ευχαριστήσεις το Θεό για το λυτρωτή και να ευχαριστήσεις για ένα τέτοιο σωτήρα που σου χάρισε και να χαρείς τη σωτηρία σου και τη συγχώρηση των αμαρτιών σου την οποία παίρνεις από τα χέρια του Θεού. Έτσι λοιπόν ο Χριστός σταυρώθηκε και ο Σταυρός υπήρξε μεγίστη τιμωρία του Θεού προς τον άνθρωπο αλλά και ύψιστη προσφορά αγάπης από μέρους του Χριστού. Η θεολογία λοιπόν του Σταυρού του Χριστού είναι θεολογία φωτός. Δεν θα μπορούσε ο Θεός απλώς να συγχωρήσει, θα έπρεπε να αρνηθεί τον εαυτόν του και πλέον τούτου και ο αμαρτωλός θα διευθύρετο, διότι θα έβρισκε εύκολη τη συγχώρηση. Η συγχώρησή μας εστίχησε εις το Θεό, εκόστησε πάρα πολύ, εκόστησε τη θυσία του Υιού. Τώρα ο Χριστός για να μπορέσει να μας σώσει χρειάστηκε πρώτον να συγγενέψει μαζί μας, έπειτα να είναι αναμάρτητος και έπειτα να έχει αγάπη, τέτοια αγάπη για την οποία ο Παύλος προσευχότανε στο Θεό και για τους Εφεσίους να γνωρίσουν το ύψος, το βάθος, το πλάτος, το μήκος της αγάπης του Χριστού. Αυτό το γεγονός του Σταυρού του Γολγοθά μένει στην ιστορία, αλλά το Άγιο Πνεύμα το έκανε λόγο, κήρυγμα που κηρύσσεται σε κάθε ψυχή διψασμένη και την καλεί να δεχτεί το Χριστό λυτρωτή και σωτήρα, να ευχαριστήσει το Θεό για τον σωτήρα που της έστειλε και να απολαύσει την χαρά της σωτηρίας από τώρα και για ολόκληρη την αιωνιότητα. Ο Ιησούς Χριστός, γράφει κάποιος, δεν έμεινε γονατιστός στον κήπο της Γεθσημανή, ούτε όρθιος στο λιθόστρωτο, στην κρίση, αλλά καρφώθηκε στο σταυρό, ώστε όλοι να αποβλέπουνε σε αυτόν ως προς σταυρωθέντα σωτήρα. Εύχομαι τούτο το Πάσχα κάθε καρδιά να γονατίσει μπροστά στον σταυρωμένο Χριστό, να ομολογήσει την αμαρτωλότητά του ο άνθρωπος, να ευχαριστήσει για τη σωτηρία και για τη συγχώρηση που ο Θεός του δίνει διαμέσου του Χριστού, ώστε να απολαύσει πραγματικό Πάσχα. Πάσχα, απελευθέρωση από κάθε αμαρτία και από την απειλή της κρίσης του Θεού. Εύχομαι και σας εύχομαι από την καρδιά μου καλό Πάσχα σε όλους σας.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ένας είναι ο Θεός. Ένας είναι και ο Μεσσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Ο Υιός του Θεού, ο Σωτήρας Ιησούς Χριστός. Σε ευχαριστώ Χριστέ μου που με την αγάπη σου μεσιτεύεις για μένα αυτή τη στιγμή στον Πατέρα.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων και έδιδον εις αυτόν γραπίσματα. Εξήλθεται πάλιν έξω ο Πιλάτος και λέγει προς αυτούς: «Ιδού, σας φέρω αυτόν έξω για να γνωρίσετε ότι ουδέν έγκλημα ευρίσκω εν αυτό». Εξήλθε λοιπόν ο Ιησούς έξω, φορών τον ακάνθινο στέφανο και το πορφυρούν ημάτιον, και λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος: «Είδε ο άνθρωπος». Ότε δε είδον αυτόν οι αρχιερείς και οι υπηρέτες εκράβγασαν λέγοντες: «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος: «Λάβετε αυτόν εσείς και σταυρώσατε, διότι εγώ δεν ευρίσκω εν αυτό έγκλημα». Απεκρίθησαν προς αυτόν οι Ιουδαίοι: «Εμείς νόμον έχομε και κατά τον νόμον ημών πρέπει να αποθάνει, διότι έκαμε εαυτόν ιών του Θεού». Ότε δε ήκουσε ο Πιλάτος τούτο το λόγο, μάλλον εφοβήθη και εισήλθε πάλιν εις το πρετόριον και λέγει προς τον Ιησού: «Πόθεν είσαι εσύ?». Ο δε Ιησούς απόκριση δεν έδωκε εις αυτόν. Λέγει λοιπόν προς αυτόν ο Πιλάτος: «Προς ενέδελαλης, δεν εξεύρεις ότι εξουσίαν έχω να σε σταυρώσω και εξουσίαν έχω να σε απολύσω?». Απεκρίθη ο Ιησούς: «Δεν είχες ουδε μίαν εξουσίαν κατ' μου, εάν δεν σοι ή το δεδομένον άνωθεν. Δια τούτο ο παραδίδον με εισέ έχει μεγαλυτέραν αμαρτίαν». Έκτοτε ζήτη ο Πιλάτος να απολύσει αυτόν. Οι Ιουδαίοι όμως έκραζον λέγοντες: «Εάν τούτον απολύσεις, δεν είσαι φίλος του Κέσαρος. Πασός της κάμνη αυτόν βασιλέα αντιλέγει εις τον Κέσαρα». Ο Πιλάτος λοιπόν, ακούσας τούτον το λόγον, έφερε έξω τον Ιησού και κάθισε επί του βήματος εις τον τόπον λεγόμενον Λιθόστρατον, εβραϊστή δε Γαβαθά. Ήτο δε Παρασκευή του Πάσχα και ώρα περίπου έκτη, και λέγει προς τους Ιουδαίους: «Ιδού ο βασιλεύς σας». Δε κράβγασαν: «Άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν». Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος: «Τον βασιλέα σας να σταυρώσω?». Απεκρίθησαν οι αρχιερείς: «Δεν έχουμε βασιλέα, είμαι Κέσαρα». Τότε λοιπόν παρέδωκε αυτόν εις αυτούς για να σταυρωθεί. Και παρέλαβον τον Ιησού και απήγαγον. Και βαστάζον τον σταυρόν αυτού, εξήλθε εις τον λεγόμενον κρανίου τόπον, ως της λέγεται εβραϊστή Γολγόθα, όπου εσταύρωσαν αυτόν και μετ' αυτού άλλους δύο, εντεύθεν και εντεύθεν, μέσον δε τον Ιησού. Έγραψε δε και τίτλον ο Πιλάτος και έθεσε επί του σταυρού, ήτο δε γεγραμμένον Ιησούς, ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και τούτον τον τίτλον ανέγνωσαν πολλοί των Ιουδαίων, διότι ήτο πλησίον της πόλεως ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς. Και ήτο γεγραμμένον εβραϊστή, ελληνιστή, ρωμαϊστή. Έλεγον λοιπόν προς τον Πιλάτον οι αρχιερείς των Ιουδαίων: «Μη γράφε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπε, βασιλεύς είμαι των Ιουδαίων». Απεκρίθη ο Πιλάτος: «Ω γέγραφα, γέγραφα». Οι στρατιώτες λοιπόν, αφού εσταύρωσαν τον Ιησούν, έλαβαν τα ημάτια αυτού και έκαμον τέσσερα μερίδια εις έκαση των στρατιώτην εν μερίδιον και των χιτών. Ήτο δε ο χιτών άραφος από άνωθεν όλος υφαντός. Είπον λοιπόν προς αλλήλους: «Ας μη σχίσομεν αυτόν, αλλά ας ρίψομε λαχνόν περί αυτού, τίν ως θελείστε, για να πληρωθεί η γραφή λέγουσα: διεμερίστησαν τα ηματιά μου σε αυτούς και επί τον ηματισμό μου έβαλον κλήρον». Ημέν λοιπόν στρατιώτε ταύτα έκαμον. Ίστατο, ίσταντο δε πλησίον εις το σταυρό του Ιησού η μήτηρα αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού, Μαρία η γίνη του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς λοιπόν ως είδε την μητέρα και τον μαθητή παριστάμενον, τον οποίον η γάπα, λέγει προς την μητέρα αυτού: «Γίνε, γυναίκα, ιδού ο γιος σου». Έπειτα λέγει προς τον μαθητή: «Ιδού η μήτηρ σου». Και απ' εκείνης της ώρας έλαβε αυτήν ο μαθητής εις την οικίαν αυτού. Μετά τούτο γινώσκον ο Ιησούς ότι πάντα ήδη ετελέστησαν Για να πληρωθεί η γραφή λέγει διψώ. Έχει το δε εκεί αγγείων πλήρες όξους. Και εκείνοι γεμίσανται σπόγγων από όξους και περιθέσανται σε σύσοπον προσθέτερον εις το στόμα αυτού. Ότε λοιπόν έλαβε το όξος, ο Ιησούς είπε τετέλεστε, και κλείνα στην κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα. Η χοροδία θα μας ψάλλει. Είναι.

τα συμβάντα που οδήγησαν στην πραγματοποίηση του μοναδικού γεγονότος, το οποίο εξέπλυσε, εκπλήττει και θα εκπλήττει όχι μόνο την ανθρωπότητα, αλλά όλη την οικουμένη, όλο το σύμπαν, άρχισαν από την προηγούμενη νύχτα. Και τώρα, στο μικρό λόφο έξω από την πόλη, την Άγια Πόλη της Ιερουσαλήμ, στον τόπο της εκτελέσεως, 3 σταυροί υψώθηκαν. Οι 2 για ληστές και ο μεσανός για το γιο του Θεού. Και τυλιγμένος στα σκοτάδια, μιας ανίποτης κρίσης, μένει εκεί στο σταυρό, στο κέντρο της ιστορίας του κόσμου, σφραγίζοντας έτσι την Άγια Γιορτή με το αίμα του, με τη θυσία του. Στο παλιό αρχέτυπο αυτής της γιορτής του Πάσχα συνηθιζόταν ένα αρνί να σπάζεται κατά την παραγγελία του Θεού προς τον Μωυσή, και το αίμα εκείνο να βάφει το ανώφλιο και τους παραστάτες της πόρτας κάθε Ισραηλίτικου σπιτιού, για να μπορέσει ο Ισραηλίτης να ξεφύγει από την κρίση του άγγελου εξολοθρευτή. Και η μεν εικόν των επουρανίων πραγμάτων, με τον τρόπο τούτο θα έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να αγιαστεί. Αυτά τα επουράνια με τι? Τάχα από την πλευρά του Θεού υπήρξε καμιά πρόνοια? Υπήρξε κανένα σχέδιο? Υπήρξε καμία πρόθεση του Θεού να δώσει στον κόσμο λύτρωση? Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, κάτι το οποίο δείχνει η εμπειρία μας, η συνείδησή μας και οι Άγιες Γραφές, ότι τούτος ο κόσμος δεν πάει καλά. Ο κόσμος τούτος έχει το κακό. Το κακό μπήκε απ' αρχής μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητος, και ο κόσμος δεν θα ήταν δυνατόν να ελευθερωθεί με κάποιο άλλο τρόπο παρεκτός αν ο Θεός προέβλεπε και πραγματοποιούσε κάποιο έργο. Και εκείνο το πασχαλιάτικο βράδυ, την πασχαλιάτικη εκείνη θερμή εσπέρα, η οποία ήρθε να σκεπάσει το μεγαλύτερο δράμα το οποίο γίνηκε στην ιστορία του κόσμου, καθώς τα πλήθη κατέβαιναν από τον τόπο της εκτελέσεως και έφευγαν, ένα ερωτηματικό ανέβαινε στις συνειδήσεις και ανεβαίνει έκτοτε, και ανεβαίνει σε κάθε καρδιά η οποία στρέφει για να κοιτάξει τον εσταυρωμένο. Τάχα, γιατί όλο αυτό? Ήταν αυτός κάποιος τον οποίον η ανθρώπινη δικαιοσύνη απέβαλε, τον οποίον η ανθρώπινη δικαιοσύνη απέρριψε, κάποιος ένοχος? Όπως πολλοί συνηθισμένοι ένοχοι πεθαίνουν και εκτελούνται συνήθως στην ιστορία, αν θα ήταν κάποιο τέτοιο γεγονός, ο χρόνος θα το είχε σκεπάσει και η λύθη. Αν ήταν από Θεού, ποιο το νόημά της? Ιδού ο Θεός ήδη με γεγονότα, με σημεία και με θαύματα, σε όλη την περίοδο των 3,5 χρόνων της ζωής του Ιησού Χριστού, της μεσιανικής του δράσεως και φανερώσεως, είχε μιλήσει, είχε δώσει αυτές αποδείξεις και είχε διακηρύξει ότι αυτός ήταν ο δίκαιος. Και ο λόγος του Ευαγγελίου ακόμα τον διακηρύττει ότι είναι ο δίκαιος. Αλλά και οι σταυρωστές του, εκείνοι οι οποίοι έλαβαν μέρος σε αυτό το φοβερό δράμα, σε αυτή την εκτέλεση, κατά κάποιο τρόπο, είτε ο ένας είτε ο άλλος, ομολόγησαν τη δική του προσωπική δικαιοσύνη. Πρώτα απ' όλα ο μαθητής που επρόδωσε
η τραγική εκείνη φυσιογνωμία, ο Ιούδας. Τη νύχτα την ίδια της προδόσεως, ενώ τα 30 αργύρια του έκαιγαν τα χέρια, έρχεται με βαριά την καρδιά και τα ρίχνει μπροστά στα πόδια των αρχιερέων, φωνάζοντας «Ήμαρτον παραδούς, αίμα αθώων». Τι τραγική ομολογία, αλλά χωρίς αποτέλεσμα γι' αυτό. Ο αρχιερέας εκείνης της χρονιάς που ανέκρινε τον Ιησού όλη τη νύχτα, ο Καϊαφάς, είπε στο συνέδριο, καθώς έλαβαν συμβούλιο για να θανατώσουν τον Ιησού, «Συμφέρει ένας άνθρωπος να αποθάνει και να μη απολεσθεί ολόκληρο το έθνος, προφητεύοντας έτσι για τον θάνατον του Ιησού Χριστού, ότι ήταν ηθελημένος, σχεδιασμένος από το Θεό θάνατος, λυτρωτικός για την σωτηρία του κόσμου». Ο Πιλάτος, ο κριτής του, ο Ρωμαίος ηγεμόνας, σκληρή καρδιά, ψυχρός, αδιάφορος για τους Ιουδαίους και για την τύχη τους, όμως την ώρα της κρίσεως θα ζητήσει να του φέρουν λεκάνη με νερό, θα πλύνει τα χέρια του σε αυτό και θα πει και θα διακηρύξει, «Αθώος είμαι από το αίμα του δικαίου τούτου», ομολογώντας και αυτός με τον τρόπο του ότι εκείνος που εδίδετο για να σταυρωθεί ήταν δίκαιος. Αλλά και η σύζυγος του Πιλάτου, η Κλαυδία Πρόκλα, έστειλε πρωί-πρωί, καθώς ξημέρωσε η Παρασκευή, έστειλε ανθρώπους στο σύζυγό της για να προλάβουν και να του πούν «Άπεχε από του δικαίου εκείνου, διότι πολλά έπαθα σήμερα κατόναρ στο όνειρό μου δι' αυτόν». Εφιάλτες, έλεγχοι, συνειδήσεως, την ετάραξαν όλη τη νύχτα. Αλλά και ο εκατόνταρχος, ο εποπτεύων εις την εκτέλεση επάνω σε εκείνο το λόφο στο Γολγοθά, θα φωνάξει, καθώς εγίνει και ο σταυρός, εγίνει και η σταύρωση, χτυπώντας το στήθος του, «Αληθώς Υιός Θεού είναι ούτος». Και στα ερωτηματικά λέγω που κατακλείζουν την ανθρώπινη ψυχή και σκέψη, γιατί τάχα λοιπόν απέθανε αφού ήταν δίκαιος, ποιος ο λόγος να γίνει όλο αυτό το δράμα, θα έρθει ο λόγος του Θεού να μας πληροφορήσει ότι ήταν απαρχής σχέδιον του Θεού. Θα μας πληροφορήσει ότι ο Θεός ηθέλησε να βασανίσει αυτόν, έθεσε επ' αυτόν την ανομία πάντων ημών, όπως είχε πει, γράψει ο Ισαΐας 750 χρόνια πριν. Ο Απόστολος Παύλος επίσης θα διακηρύξει ότι ο Θεός προέθεσε αυτόν απαρχής ηλαστήριον μέσων εξυλασμού δια της πίστεως εις το αίμα αυτού. Και ο Πέτρος θα πει ότι ήταν προεγνωσμένος από το Θεό προκαταβολής κόσμου, γνωρίζοντες ότι όχι με φτάρτα αργύριων ή χρυσίων ελυτρώθητε από την ματέα πατροπαράδοτο αναστροφή σας, διαγωγή σας, αλλά δια του τιμίου αίματος του Ιησού Χριστού, ο οποίος προσεφέρθη στον Θεόν ως αμνός, άμμο και άσπυλος, και ο οποίος ήταν προεγνωσμένος προκαταβολής κόσμου. Και ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής θα πει, έπρεπε αυτόν τον αρχηγόν της σωτηρίας αυτών δια παθημάτων τελειώσε, να ολοκληρώσει, να τελειοποιήσει. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο θάνατος του Ιησού Χριστού, η σταύρωσή του, δεν ήταν η ήττα ενός αδυνάτου,
δεν εσύρθη εις το σταυρό. Δεν τον έσυραν, δεν τον τράβηξαν για της βίας στο σταυρό και υπέφερε διότι δεν μπορούσε να αντιδράσει. Ήτανε δική του προσφορά. Ήταν η προσφορά ενός Κυρίου. Θα θυμηθούμε τα λόγια του. Ουδή σέρι την ψυχή μου απ' εμού. Εγώ θέτω την ψυχή μου για σας, τους φίλους μου. Αλλά ας δούμε τώρα τα γεγονότα εν ολίγης, μερικά περιστατικά, πώς συνέβησαν και τι συνέβη. Στην Ιερουσαλήμ, αν επισκεφτείτε, θα σας οδηγήσουν σε ένα κτίριο το οποίο σήμερα είναι καθολικό μοναστήρι, και στην επιγραφή αυτού του σπιτιού, στην

Γολγοθάς, γιατί σημαίνει ο τόπος της αγωνίας και αποφάσεως. Γάβαθα, ο τόπος της κρίσεως μπροστά στον Πιλάτο. Γολγοθάς, ο τόπος της εκτελέσεως. Για την Γεθσημανή μίλησαν χθες οι ομιλητές και είδαμε την αγωνία του Κυρίου μπροστά στο ποτήρι, το πικρό ποτήρι της εγκατάληψης από τον Πατέρα, της αποκοπής του από την κοινωνία με τον Πατέρα, την αγωνία του να θυσιάσει το δικό του προσωπικό θέλημα, το οποίο ήταν πολύτιμο στα μάτια του, να μείνει ενωμένος με τον Πατέρα και να διαλέξει πάλι το θέλημα του Πατέρα, που όμως του δείχνε ότι έπρεπε αυτός να πάρει την θέση όλων των ενόχων και αμαρτωλών. Και στο Γαβαθά, στον τόπο δηλαδή της κρίσεως, εκεί έλαβε χώρα ο εμπεγμός του θύματος, το παιχνίδι του βασιλιά. Συνηθιζόταν ο αρχαίος, ο Ρωμαίος ηγεμόνας, να παραδίδει το θύμα του εις τους στρατιώτες για να διασκεδάσουν, να το εμπέξουν. Θα τον ανακήρυταν, μια και είχε διακηρυχθεί περί αυτού ότι είναι βασιλιάς, θα τον διακήρυταν βασιλιά τους και θα τον ενέπαιζαν πριν τον θανατώσουν. Εκεί λοιπόν, κάτω στο λιθόστρωτο, αυλή του παλιού πρετορίου στα παλιά τα χρόνια, έλαβε χώρα ο εμπεγμός. Το φραγγέλιο, ένα μαστίγιο που το έφτιαχναν από λουριά, από δέρμα, με κόμβους, και μέσα στους κόμβους κόκαλο, εχμηρό ή σίδερο ή μολύβι, εχμηρό. Αφού έδιναν το θύμα σε ένα χαμηλό μέρος για να μπορεί να σκύβει και η πλάτη να είναι εκτεθειμένη, τον γύμνωναν προηγουμένως, και αφού του έδιναν τα χέρια σε χαμηλό μέρος ώστε να σκύψει και να είναι η πλάτη εκτεθειμένη, τον χτυπούσαν παραμία τεσσεράκοντα. Συνήθως τα θύματα δεν μπορούσαν να βαστάξουν στο μαρτύριο αυτό και πέθαιναν κατά την ώρα αυτή. Αφού τον εκτύπησαν, σχισμένες οι σάρκες, ματωμένες από τα αιχμηρά μολύβια και κόκαλα, τον έντυσαν την κόκκινη χλαμίδα του εμπεγμού, και αφού έγραψαν μια επιγραφή καταδίκης, την επιγραφή της καταδίκης του στις τρεις διεθνείς γλώσσες της εποχής εκείνης, εβραϊκά, ελληνικά και ρωμαϊκά, ώστε να την διαβάζει όλος ο κόσμος και να πληροφορηθεί όλος ο κόσμος, και η επιγραφή ήταν Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς, ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Λέγεται και γράφουν τα Ευαγγέλια ότι οι Εβραίοι διαμαρτυρήθησαν και είπαν στον Πιλάτο, μη γράφε ότι είναι βασιλιάς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος το πεφτό. Αλλά ο Ρωμαίος ηγεμόνα πήντησε, ό,τι έγραψα, έγραψα, όχι έγραφα, γέγραφα. Και με την επιγραφή αυτή της καταδίκης του, κρεμασμένη στο λαιμό του, αφού τον ενέπλεξαν, λέγω, δίδεται η εντολή από τον Ρωμαίο ηγεμόνα να τον πάνε για την σταύρωση. Μια φωνή θα ακούστηκε, στρατιώτη, φέρε το σταυρό. Οι μυριάδες που είχαν συγκεντρωθεί των Ιουδαίων για να γιορτάσουν την γιορτή του Πάσχα, είτε από περιέργεια είτε ξεσηκωμένοι από το θρησκευτικό κατεστημένο του Ισραήλ, είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν την εκτέλεση. Ήταν άλλωστε ένα θέαμα που μπορούσε να ικανοποιεί τα πλήθη. Και μαζί με τους άλλους δύο ληστές που ορίστηκαν να σταυρωθούν μαζί του, ο Ιησούς σηκώνει το σταυρό του και προχωρεί, εξισθενημένος από ημέρες σκληρού αγώνος και ανησυχίας και συγκινήσεως, από μίαν ολόκληρη νύχτα

αείπνου αγωνίας από τρεις δίκες και τρεις καταδίκες σε θάνατο, στον Καλιάφα, στον Ηρώδη και στον Πιλάτο, έπειτα από μακρές και επίπονες ανακρίσεις στους τρεις αυτούς, οι κτηνώδεις διαπομπεύσεις, οι χλεβασμοί στο συνέδριο και στον Ηρώδη από τους Ρωμαίους στρατιώτες, ο Ιησούς Χριστός σηκώνει το σταυρόν του και παίρνει το δρόμο, ο οποίος μέχρι σήμερα δείχνεται, που περνάει μπροστά από το πρετόριο, από το σπίτι αυτό, το αρχαίο πρετόριο, και οδηγεί προς την πύλη της Δαμασκού. Έξω από την πύλη αυτήν ο Ιησούς έπαθε. Είναι η γνωστή οδός, τεθλιμμένη οδός, η Via Dolorosa, όπως λέγεται. Δείχνουν στον δρόμο αυτόν και έχουν επιγραφές κατά καιρούς τους στίχους, αποστάσεις, πού έπεσε ο Ιησούς με τον Σταυρό. Εκείνο που είναι σίγουρο μάλλον είναι ότι μπροστά από την πύλη της Δαμασκού, πριν από την έξοδο από την πύλη, συνειδήθησαν με τον Σίμωνα τον Κυριναίο, ο οποίος ήρχε το από τους αγρούς. Και επειδή ίσως ο Ιησούς εξισθενημένος βαστάζοντας το σταυρόν του να είχε πέσει πιθανόν, αγκάρευσαν τον Σίμωνα τον Κυριναίο οι Ρωμαίοι στρατιώτες και ο επικεφαλής, ο εκατόνταρχος, να φέρει τον σταυρόν του Ιησού. Και ήταν εκεί, στην πύλη εκείνη της Δαμασκού, που οι γυναίκες έκλαιγαν και θρηνούσαν και είχαν κοπετό μεγάλον, εκόπτοντο, και τότε ο Ιησούς στράφηκε και είπε: «Θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, μη κλαίετε για μένα, κλάψτε μάλλον για σας και τα παιδιά σας, διότι θα έρθουν οι μέρες που θα πούνε μακάριες οι στήρες που δεν εθύλασαν, και τους προαναγγέλει την κρίση η οποία θα υπήρχε το επάνω σε εκείνη την πόλη, την πόλη την Άγια που είχε απορρίψει τον Άγιο του Θεού». Εδώ λοιπόν, πριν προχωρήσουμε προς τον Γολγοθά, θα σταθούμε. Στα λατινικά κάλβα, από αυτό και στις νεότερες γλώσσες Calvary στα εγγλέζικα, Calvary στα γαλλικά, Calvario στα ιταλικά, ή κρανίου τόπος, επειδή είχε σχήμα κρανίου, και καθώς θα πάει κανείς στα Ιεροσόλυμα έξω απέναντι διαγωνίως από την πύλη της Δαμασκού, θα δει το λόφο αυτόν. Φαίνεται σαν να έχει δυο μάτια, στόμα, μύτη, σαν κρανίο, κομμένος βράχος από το υπόλοιπο τμήμα που είναι μέσα στην Ιερουσαλήμ, και όπου ήταν κυνεκτισμένος ο ναός. Ο Σταυρός, λέγω, είχε εισαχθεί 50 χρόνια πριν γίνει η Σταύρωση από τους Ρωμαίους. Τον είχαν πάρει από τους Καρχιδονίους και ήτανε τρόπος εκτέλεσης από τους πλέον φρικτούς και πλέον φοβερούς που υπήρχαν. Οι Ρωμαίοι, οι Εβραίοι, εθανάτωναν δια λιθοβολισμού, αλλά τον παρέδωκαν στους Ρωμαίους, οι οποίοι αυτό το μέσο χρησιμοποιούσαν σαν μέσο εκτελέσεως των καταδίκων. Και αυτός ο Σταυρός καταργήθηκε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, κάτω από τη γενική κατακραυγή και κάτω από το γενικό ίκτο και αποτροπιασμό της ανθρωπότητος. Ήταν σε σχήμα ταφ ή στο σχήμα, όπως το γνωρίζουμε, το γνωστό σχήμα ξύλων τρισυλών με τρεις πρόκες,
ύλους, τρισιλών, οι ομοπλοκές, όπως ονομαζόταν, και με τέσσερα καρφιά, χέρια και πόδια χώρια, ή τα πόδια ενωμένα. Συνήθως, και έτσι γίνει και στην περίπτωση του Ιησού, έβγαλαν την επιγραφή της καταδίκης από το στήθος του που την έφερε κρεμασμένη και την κάρφωσαν επάνω εις το σταυρό. Για τους Ρωμαίους υπήρξε ένας ζηλωτής, για τους Ιουδαίους ένας ψευδομεσσίας, για τους πιστούς ο Κύριος της δόξης, ο λυτρωτής. Συνήθιζαν πριν την εκτέλεση, για να μπορούν να υποφέρουν τους πόνους τους φοβερούς και φρικτούς, να τους ποτίζουν με ένα είδος ναρκωτικού που οι κυρίες της Ιερουσαλήμ παρασκεύαζαν και αποτελούσε, θα έλεγε κανείς, το ίστατο δώρον προσφορά προς τους καταδίκους. Ένα ναρκωτικό φτιαγμένο από εσμυρνισμένων ίνων και το έφεραν στους καταδίκους να το πιούν. Άλλο Ιησούς, τον οποίον πολλοί δήθεν κατηγόρησαν για δήθεν δειλία, ότι τάχα στην Γεθσημανή εδίλιασε, χωρίς να μπορούν να εννοήσουν το βάθος της ηρωικής θυσίας και πράξεως του Ιησού, ο οποίος δεν εδίλιασε σε ένα φυσικό θάνατο, αλλά εκείνο το οποίο ο ίδιος απόπισε και ο ίδιος απέρριπτε, ήτανε να αποκοπεί από τον Πατέρα, να λογαριαστεί ως ο κατεξοχήν αμαρτωλός, αυτός ο Άγιος που είχε συνηθίσει να ζει σε κοινωνία με τον Πατέρα, και ήταν αυτό το πιο πολύτιμο μέσα στην ψυχή του. Ο Ιησούς λοιπόν αρνήθηκε να πιει το ναρκωτικό αυτό. Προτίμησε να αντιμετωπίσει τον βασιλιά των τρόμων, των θάνατων, πρόσωπο προς πρόσωπο. Έπειτα οι κατάδικοι γυμνώνονται και τοποθετούνται στο σταυρό κάτω για να καρφωθούν. Ειδικά για τον Ιησού, στις πράξεις του Πιλάτου, βιβλίο απόκριφο, αναφέρεται ότι τον έζωσαν μελένδιον πετσέτα. Η κάρφωση εγίνηκε επί του εδάφους και ο εκτελεστής πήρε το καρφί το σιδερένιο στην παλάμη του θύματος και με την βαριά χτύπησε με δύναμη, έτσι που η σάρκα να ανοίξει δρόμο, το καρφί να ανοίξει δρόμο μέσα από τη σάρκα και να ενσφινωθεί στο ξύλο. Αυτό γίνηκε για τα δυο χέρια και για τα δυο πόδια. Και επειδή καθώς τον ύψωσαν στο σταυρό, το βάρος του σώματος ήταν δυνατόν να ξεκρεμάσει, να σχιστούν οι σάρκες και να πέσει το σώμα, έβαζαν συνήθως ένα ξύλο κάθοναν στο σταυρό που ονομαζόταν το πήγμα, για να μπορεί το σώμα λίγο να κλείνει και να κουμπίσει εκεί. Ήταν μια προεξοχή ξύλινη για το σώμα της αγωνίας. Και ήταν την ώρα εκείνη που οι στρατιώτες διενεμήθησαν μεταξύ τους τα ηματιά του, και όταν ήρθαν στον χιτώνα, επειδή ήταν ολόκληρος η φαντός, δεν θα ήταν δυνατόν να τον κόψουν σε κομμάτια, έριξαν κλήρους σε ποιον θα τύχει. Και φαίνεται πως ήταν σε αυτή τη στιγμή που ο Ιησούς ύψωσε τα βλέμματα προς τον ουρανό, στον Πατέρα, ενώ ήταν κρεμασμένος στο σταυρό, και προσευχήθηκε για τους σταυρωτές του: «Πάτερ, άθες αυτής, συγχώρεσέ τους. Ουκ είδασι τι ποιούσι, δεν γνωρίζουν τι κάνουν». Αυτός ο σταυρός είχε χαρακτηριστεί δουλικό, ατιμωτικό, σκληρότατο, τρομερότατο, υπέρτατο, ακρότατο μαρτύριο.
αυτός ο σταυρός που εστόλισε την ιστορία του κόσμου, στην ιστορία του κόσμου τα σκύπτρα των βασιλέων, και συνηθίζομαι να τον φέρνουμε σαν στολίδι στο σκύθος μας, οποίαν αηδίαν προκαλούσε και τρόμον, όταν καθώς με αυτόν ήταν συνηθισμένος ο πόνος, η δίψα, η πείνα, η ζάλη, η αϊπνία, ο πυρετός εξαιτίας των τραυμάτων, η γάνγρενα που άρχιζε πάρα αυτά, ο τέτανος, η έκθεση εις τη δημόσια ντροπή και εσχήνη. Ήταν κάτι το φοβερό. Και ο Ιησούς εκτεθειμένος σε κάθε είδους χειρονομία υβριστική και μίσους του πλήθους και των στρατιωτών, έστε και εκεί συνήθιζαν τα θύματα να παρακαλούν τους εκτελεστές τους να τους θανατώσουν όσο το δυνατόν ταχύτερα, για να μην υποφέρουν από τα παθήματα αυτά. Οι σκαμμένοι το ένοντες, η κομμένη σάρκα, η αγωνία του εγγίζοντος θανάτου προκαλούσε στα θύματα εκείνα μια φοβερή αγωνία επάνω στο σταυρό. Πόσον καιρό έμεινε ο Ιησούς επάνω στο σταυρό? Οι γραφές μας λένε 2-3 ώρα, από ώρας 3ης εβραϊκής έως ώρας 9ης εβραϊκής, που θα πει από την 12η τη μεσημεριανή τη δική μας έως την 6η το απόγευμα. Και αυτά τα 2-3 ώρα θα μπορούσε να τα χωρίσει κανείς στη μέση έπειτα από ένα γεγονός το οποίο συνέβη, που συνέβη κατά την ώρα εκείνη. Το παράδοξο ήταν πρώτα απ' όλα η διάρκεια αυτού του τριώρου, που συνέβη το γεγονός αυτό, ήταν μια έκλειψη του ηλίου που κράτησε 3 ολόκληρες ώρες. 3 ολόκληρες ώρες, από ώρας 3ης έως ώρας 9ης, δηλαδή έως ώρας 6ης δικής μας. Και ήταν και αφύσικη συγχρόνως, διότι ο μήνας ήταν σεληνιακός μήνας, δηλαδή άρχιζε με την ανατολή της Σελήνης και οι 14 Νισάν του Απρίλη, που πρέπει να γίνει και η Σταύρωσης, η Σελήνη ήταν στην ανατολή της και ήταν πανσέλινος, ο ήλιος ήταν στη δύση και η γη και οι κάτοικοί της θεατέ αυτών των πραγμάτων. Δεν υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να κρύψει από τα μάτια των ανθρώπων τον ήλιο, επειδή η Σελήνη ήταν στην ανατολή, και συνεπώς η έκλειψη του ηλίου δεν μπορεί να αποδοθεί σε φυσική αιτία, ήταν γεγονός υπερφυσικό. Και ακόμα ο μεγάλος σεισμός που εγίνηκε και έκλεισε αυτό το δεύτερο τρίμερο. Ένας χρονικογράφος, ο Φλέγον του Αδριανού, τον δεύτερο αιώνα, έγραψε στην συλλογή του περί Ολυμπιονικών και Χρονικών, έγραψε τα εξής: την 202η Ολυμπιάδα εγένετο έκλειψης ηλίου μεγίστη των εγνωσμένων πρώτερων και νύχτα ώρα 6η της ημέρας. Στο εβραϊκό ήταν η 3η απογευματινή που γίνει και η νύχτα η έκλειψη του ηλίου, ώστε και αστέρια να φανούνε στον ουρανό ώρες, ώρα 3η απογευματινή, 6η δηλαδή εβραϊκή. Σεισμός δε μεγάλος εγίνει και κατά τα μέρη της Βιθανίας και πολλά μέρη της Λυκαίας τα κατέστρεψε.
Έτσι ο Χριστός έμεινε απάνω στο σταυρό 2-3 ώρα που χωρίζουν από την έκλειψη του ηλίου τη μεγάλη που γίνηκε και στο τέλος με τον σεισμό. Τι έγινε επάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά, τα 2 αυτά 3 ώρα? Βέβαια ο κόσμος έβλεπε απλώς έναν σταυρωμένο. Τι όμως συνέβη στον αθέατο κόσμο, τον κόσμο τον πνευματικό? Τι γίνηκε από την πλευρά του Ιησού, τι γίνηκε από την πλευρά του Θεού? Θα μπορούσαμε να δούμε 3 κύκλους. Στον πρώτο κύκλο ο Χριστός τακτοποιεί μερικές υποθέσεις προς τα έξω, έξω από τον εαυτό του. Πρώτα απ' όλα, όπως είπαμε, προσευχήθηκε στους, κατά τη σταύρωσή του, στον Θεό τον Πατέρα, υπέρ των σταυρωτών: Πάτερ, άφες αυτής, δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Έπειτα χαρίζει την σωτηρία στον ληστή των εκδεξιών του. Ο λόγος του Θεού ή το Ευαγγέλιο μας λέγει ότι είχαν σταυρωθεί, όπως και είπαμε, οι 2 ληστές, και ενώ ο ένας εχλέβαζε και περιέπεζε, ο άλλος είπε: Δεν φοβάσαι εσύ το Θεό που είσαι στην αυτήν καταδίκη, εμείς είμαστε στην αυτήν καταδίκη? Δεν φοβάσαι το Θεό, εμείς μεν δικαίως πάσχομαι. Ούτως όμως γιατί? Και στραφήσει στον Κύριο, ζήτησε: Κύριε, θυμίσουμε όταν έρθει στη βασιλεία σου. Και ο Κύριος του απήντησε: Σήμερα θα είσαι μαζί μου εις τον παράδεισο. Μια ακόμα ενέργεια του Ιησού στο πρώτο αυτό τρίωρο ήταν ότι εμπιστεύτηκε την κατασάρκα μητέρα του, την Μαρία, στον Ιωάννη. Γυναίκα, ιδού ο Υιός σου, Ιωάννη, η μήτυρ σου. Σε αυτό το πρώτο τρίωρο θα μπορούσαμε να φανταστούμε και την όλη διαδικασία αυτή της σταυρώσεως σαν ένα απέραντο δικαστήριο στο οποίο ο Θεός είναι ο πρόεδρος. Οι άγγελοι δίκην ενόρκων παρακολουθούν. Ο Σατάν με το χειρόγραφο των αμαρτιών μας, που συνίστατο σε διατάγματα τα οποία εμείς είχαμε παραδεί σαν δημόσιος κατήγορος, και ο κόσμος ολόκληρος ένοχος να παρίσταται μπροστά στο δικαστήριο αυτό με τον εκπρόσωπό του, τον Ιησού Χριστό, καθισμένον στο εδόλιον του κατηγορουμένου στο σταυρό. Και αυτό το πρώτο τρίωρο, την πρώτη αυτή τρίωρο, τις πρώτες 3 ώρες, έγινε και η απαγγελία από μέρους του Θεού της κατηγορίας προς τον Ιησού. Γιατί κατηγορείται? Για ποια εγκλήματα? Απηγγέλθησαν σε αυτόν τα αμαρτήματα ένεκα των οποίων έπρεπε να πληρώσει, και ήσαν εκεί κάθε είδους παραβάσεις των θείων και ανθρωπίνων νόμων. Εγκλήματα.

Εξήλειψε, λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Κολοσσαείς, το καθημόν χειρόγραφον των συνιστάμενων εις διατάγματα, το όσχισε ο Θεός και το κόρφωσε στο σταυρό, αφού ο Χριστός φορτώθηκε και τα πλήρωσε. Τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν, έκαμε υπέρημον αμαρτίαν. Και ο Θεός έθεσε επάνω σε αυτόν, λέγει ο Ισαΐας ο προφήτης τας ανομίας, πάντων ημών. Και πάλι ο Απόστολος Παύλος θα πει, διότι ο Θεός ήταν που συνεφιλίωνε τον κόσμο με τον εαυτόν του εν το Χριστό, και δεν λογάριαζε σε αυτούς, στον κόσμο, σε εμάς όλους, τα παραπτώματα μας, αλλά τα λογάριασε εις τον Υιό. Ο ιερός Ιγνάτιος, ο οποίος έζησε τα πρώτα εκείνα χρόνια από το 30 μετά Χριστόν έως το 107, έγραψε: ο Ιησούς εσταυρώθη και απέθανε, βλεπόντον των επουρανίων, των επιγείων και καταχθονίων. Με άλλα λόγια, ο Σταυρός και ο σταυρωμένος Ιησούς και όλο αυτό γίνηκε για να το πληροφορηθεί όλος ο κόσμος, όλο το σύμπαν, τα επουράνια, τα επίγεια, τα καταχθόνια, να πληροφορηθούν ότι γίνηκε η εξόφληση του χρέους, της αμαρτίας. Χοροδίμαστε να μας ψάλλει.

Το δεύτερο τρίωρο, ο τρίτος κύκλος, η κρίση της αμαρτίας επάνω στον Ιησού Χριστό. Ήταν εκείνη την στιγμή που φωνάζει «Ηλί, Ηλί, λαμά, σαβαχθανή, Θεέ μου, Θεέ μου, ιστί με εγκατέλειπες». Ήταν αυτό το περιεχόμενο του ποτηρίου το οποίο αυτός αποθούσε. Δεν ήταν ο φυσικός θάνατος. Είχε αναστήσει τόσους νεκρούς. Ήταν ο θάνατος όπως τον είχε δει ο Θεός και ορίσει, σαν την αρχαία σφραγίδα της κατάρας από μέρους του Θεού απάνω στην αμαρτία και τον αμαρτωλό. Η φρίκη της εγκατάληψης για τον Υιόν του Θεού δεν μπορούμε εμείς να τα καταλάβουμε. Δεν μπορούμε εμείς να τα αισθανθούμε στο βάθος. Λείπουν οι προϋποθέσεις της αγιότητος οι οποίες υπήρχαν στον Ιησού. Μόνον αυτός μπορούσε να εκτιμήσει και να πει τι θα πει εγκατάληψη από τον Πατέρα. Ο άνθρωπος που καταπίνει την αμαρτία, την ανομία, σαν το νεράκι, σαν το είδωρ, όπως λέει στον Ιώβ, δεν μπορεί να το καταλάβει. Το σύννεφο των αμαρτιών του κόσμου πέφτουν πάνω στον Ιησού, στα βάθη της ψυχής του. Συναντάται η αγιώτης με την αμαρτία και χύνονται εκεί άγια δάκρυα ενώπιον του Θεού. Ο ψαλμοδός θα πει σε έναν συνδυασμό ψαλμών, ο μη δίτα ψηθήτα ποιήτα ψαλμός, θα γράψει «Εισήλθαν ύδατα έως της ψυχής μου, ευηθίστην εις βαθύν λάκων, εις βαθύν πυλών, όπου δεν είναι τόπος στερεός για να σταθώ. Έφτασα εις τα βάθη των υδάτων και το ρεύμα με κατακλείζει. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα τα κύματά σου επέφερες επ' εμέ». Τρεις ώρες, το δεύτερο τρίωρο, μοναδικές στο χρόνο και στην αιωνιότητα. Τρεις ώρες ο αγαπημένος Υιός του Θεού, αιωνίως αγαπημένος, εγκαταλείπεται από τον Πατέρα, αγαπόμενος και ταυτόχρονα εγκαταλειπόμενος. Γράφει κάποιος, το άπειρο μπορεί να κλειστεί σε μια μόνη στιγμή και η αιωνιότης σε ένα αναστεναγμό. Και ήταν την ώρα εκείνη, προς το τέλος του τριώρου του Δευτέρου, που φώναξε ο Ιησούς «Διψώ». Και αυτοί πήραν ένα σφουγγάρι, το βάλαν σε καλάμι, το βούτυξαν στο ξύδι και το έφεραν στα χείλη του. Και όταν γεύτηκε ο Ιησούς, εφώναξε με μια κραυγή που συνήθως οι άνθρωποι την παρερμηνεύουν, την νομίζουν ότι ήταν, θα λέγαμε, η κραυγή της απελπισίας, αλλά ήταν η κραυγή της του Τριάνου και της νίκης και της δόξης. Ο Ιησούς φώναξε «Τετέλεστε, ετελείωσε το έργο, αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει, το οποίο η αιωνιότης η παρελθούσα είχε προετοιμάσει, το οποίο ο Θεός είχε απαρχίσει στην καρδιά του πριν δημιουργήσει τον άνθρωπο. Εάν ο άνθρωπος σε δημιουργεί το και έπεφτε, τι θα έπρεπε να γίνει?» Και ήταν τότε ο Υιός που φώναξε «Εγώ Πατέρα θα πάω να τον σώσω, να τον ανασύρω από την άφησον της καταστροφής και του γκρεμού». Είπε «Τετέλεστε,
δεν ήταν κραυγή απελπισίας και τελειωμού, διότι τότε θα έπρεπε να πει τετέλεσμε, τελείωσα, απέκαμα. Το ρήμα λέει τετέλεσμε, τετέλεσε, τετέλεστε, αλλά είπε σε τρίτο πρόσωπο τετέλεστε, που θα πει τελείωσε το έργο. Τετέλεστε. Και τώρα πλέον ο Σταυρός, και παραδίδει το πνεύμα του στα χέρια του Πατέρα. Και τώρα πλέον, λέγω, ο Σταυρός μένει εκεί στην ιστορία, γίνεται λόγος, γίνεται κήρυγμα, διατρέχει τα μήκη και πλάτη ολοκλήρου της οικουμένης, έρχεται έως σε μας. Ο Σταυρός, εκδήλωση μεγίστης τιμωρίας από την πλευρά του Θεού, γίνεται ο Σταυρός ύψιστη προσφορά αγάπης από την πλευρά του Ιησού Χριστού. Ο Λούθυρος έλεγε, η θεολογία του Σταυρού είναι θεολογία φωτός. Στο ερώτημα και στην οικεσία του Ιησού στη Γετσημανή, ή δυνατόν παρελθέτω το ποτήριον τούτο, η απάντηση του Πατέρα ήτανε Σταυρός. Τίποτε άλλο. Άλλη λύση δεν υπήρχε. Εάν ο Ιησούς δεν εδεχόταν να σταυρωθεί, το σύμπαν θα είχε καταστραφεί. Και αυτή την ώρα δεν θα ήμεθα σε αυτή την αίθουσα. Ο Θεός θα το είχε καταστρέψει, επειδή δεν υπήρχε άλλος τρόπος και άλλο μέσο σωτηρίας και λύτρωσης. Ο θάνατος του Ιησού υπήρξε διπλός, φυσικός και πνευματικός. Φυσικός με την έκχυση του αίματος, πνευματικός με την εγκατάλειψη την οποία γεύτηκε, που το μαρτύρησε η φωνή την οποία έβγαλε ιστή με εγκατέλειπες. Πώς αλλιώς να γίνει το πράγμα και πώς είναι το δυνατό να γίνει. Θα πούν μερικοί αφελείς, και γιατί ο Θεός δεν έλεγε «σας συγχωρώ» και να τελειώσουν τα πράγματα, χωρίς να γίνει όλη αυτή η τραγωδία, όλο αυτό το δράμα. Αλλά μια τέτοια συγχώρηση από μέρους του Θεού, πρώτα απ' όλα θα ήταν άρνηση του ίδιου του Θεού, του εαυτού του, της δικαιοσύνης του. Ο Θεός είναι δίκαιος. Έπρεπε η δικαιοσύνη του να επιβάλλει πλήρη. Πώς θα γινόταν να πει «σε συγχωρώ, σου τα σβήνω»? Υπήρξε κανένας δικαστής ποτέ ανθρώπινος που είπε στον ένοχο «εντάξει, σου τα σβήνω, σε συγχωρώ», χωρίς να εφαρμόσει τον νόμο και την ποινή? Έπειτα το ηθικό σύμπαν επάνω, τα ελεύθερα αυτά ηθικά όντα, άγγελοι, αρχάγγελοι, εξουσίες, αρχές, δυνάμεις, κυριότητες, θρόνοι, θα εσκανδαλίζοντο βλέποντας ότι ο Θεός από μια κακώς εννοουμένη αγάπη αγκαλιάζει τον αμαρτωλό και τον ένοχο, όπως και τον άγιο και τον αθώο, και εκείνον δικών του και των άλλων. Ναι, αλλά η δικαιοσύνη, αυτά τα όντα τα οποία μένουν πιστά εις το Θεό. Έπειτα ο ίδιος ο αμαρτωλός θα διευθύρετο, διότι αν τον συγχωρούσε ο Θεός χωρίς την ποινή, θα ξανάκανε και θα ξανάκανε την αμαρτία, επειδή θα πίστευε και θα προσδοκούσε σε μια εύκολη συγχώρηση του Θεού. Αν πει κανείς ότι γιατί ο Ιησούς να πληρώσει και να μην πληρώσουμε εμείς, μα η προσφορά της ζωής σου με την ηθική αναξιότητα που την διακρίνει θα ήταν ένα μηδενικό, τίποτα δεν θα έδινε, διότι οφείλεις να πληρώσεις. Και αν υποθέσουμε ότι εσύ πλήρωνες, όχι μόνο τον εαυτόν σου δεν θα άσβηνες, αφού ο θάνατος είναι η τιμωρία για μία αμαρτία, τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος, πως θα έσβηνες το πλήθος των αμαρτιών, στο σύννεφο των αμαρτιών που έχεις κάνει στη ζωή σου, αλλά και πολύ περισσότερο πως θα ήταν δυνατόν η δική σου προσφορά να σβήσει τον άλλον, ένα μηδενικό πολλαπλασιαζόμενο στο άπειρον, δεν δίνει παρά ένα μηδενικό. Από την πλευρά πλέον του Ιησού υπήρξαν μερικές προϋποθέσεις για να μπορέσει να μας αντικαταστήσει.
Πρώτον έπρεπε να είναι ο ίδιος αγιώτατος, να μην οφείλει. Διότι αν οφείλε για τον εαυτό του, έπρεπε να πεθάνει για τον εαυτό του. Και να ήταν ακόμα στον Άδη μέσα, κάτω, κρατημένος. Επειδή θα όφιλε και έπρεπε να πληρώνει. Πρώτα απ' όλα λοιπόν έπρεπε

και να ήταν ακόμα στον Άδη μέσα, κάτω, κρατημένος. Επειδή θα όφιλε και έπρεπε να πληρώνει. Πρώτα απ' όλα λοιπόν έπρεπε να, έχει, να είναι αγιότατος, αναμάρτητος. Δεύτερον, έπρεπε ο Θεός να σας παρακαλούσε διημό. Έρχεται ο ίδιος ο Θεός και απλώνει τα χέρια του μέσω του κηρύγματος και σε καλεί. Συμφιλειωθείτε με το Θεό, διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτία, υπέρ ημών έκαμε αμαρτία. Τα πλήρωσε. Ελάτε τώρα. Δεν μένει τίποτα. Δεν οφείλετε. Φτάνει να έρθετε. Συμφιλειωθείτε με το Θεό. Ο πρώτος Αδάμ παρέσυρε ολόκληρη την ανθρωπότητα στην καταστροφή. Διανθρώπου ο θάνατος, διανθρώπου η αμαρτία και διανθρώπου ο θάνατος. Ο έσχατος Αδάμ τραβάει την ανθρωπότητα από τον όλευρο στο φως και στη ζωή. Η πορεία του πρώτου Αδάμ διαγράφει στο σταυρό. Την έσβησε ο Θεός. Εκεί ο Χριστός, εκπρόσωπος των αμαρτωλών, πληρώνει, σταυρώνεται, καταδικάζεται. Η πορεία του πρώτου Αδάμ διαγράφεται στο σταυρό. Και ένας καινούριος γενάρχης, με τον οποίο αν συνδεθείς από την καρδιά σου, από την ψυχή σου, με ευχαριστία, με πίστη, με ευχαριστία και γνωμοσύνη. Ένας καινούριος γενάρχης πορεύεται μπροστά και σε οδηγεί στη ζωή. Ο Ιησούς είχε πειλήσει για το θάνατό του κατ' επανάληψη στα Ευαγγέλια. Είχε πει ότι όπως ο Μωυσής ύψωσε τον όφιν, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε αυτό. Ακόμα είχε πει ότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να δώσει την ψυχή του λύτρων αντιπολών. Στον Πέτρο, τον μαθητή, τον οποίον παρά τα αυτά αγαπούσε, όταν ήρθε, όταν μπήκε και προσπάθησε να τον σταματήσει στα λόγια του Ιησού ότι πρέπει να πεθάνει, θα πάει να πεθάνει και θα σταυρωθεί, θα παραδοθεί εις τους αμαρτωλούς και θα σταυρωθεί, ο Κύριος γύρισε και του είπε, είπαγε πίσω μου Σατανά, δεν τα είπε στον Πέτρο αλλά σε εκείνον που έβαλε τα λόγια του στο στόμα του Πέτρου, ότι δεν φρονείς τα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων. Ο ίδιος είπε ότι κανείς δεν αιρεί την ψυχή μου, όπε μου, εγώ θυσιάζω την ψυχή μου για σας, τους φίλους μου. Και είχε πει ακόμα, ήλθα να κάνω, ο Θεέ, το θέλημά σου. Εξουσία έχω να θέσω την ψυχή μου και εξουσία έχω να λάβω αυτήν εκ νέου. Και έτσι το δράμα του σταυρού. Ωραίο να το θυμούμεθα και να το ζούμε. Για να σκεφτόμαστε πόσο ευτυχήσαμε εις το Θεό. Τι εκόστησε εις το Θεό η σωτηρία μας. Και γράφει κάποιος, ο Ιησούς Χριστός δεν έμεινε γονατιστός στον κήπο της Γεθσημανή, μα ούτε και όρθιος στο λιθόστρατο, στο Γαβαθά, μπροστά στον Πιλάτο κρινόμενος στην κρίση, αλλά καρφώθηκε στο σταυρό ώστε όλοι να αποβλέπουν σε αυτόν παρελθόν, τότε παρόν και μέλλον, να συναντώνται όλοι σε αυτόν τον σταυροθέντα Υιόν του Θεού, τον Σωτήρα. Φίλε, αν θέλεις να γιορτάσεις το αληθινό Πάσχα, πρέπει να έχεις το αρνί σου που θα σε προστατεύσει από τον άγγελο τον εξολοθρευτή. Και άλλο αρνί δεν υπάρχει, Άγιο και άμαμο, που μπορεί να σηκώσει την αμαρτία σου, να σφαγεί για λογαριασμό σου και να χυθεί το αίμα του για σέ. Είναι και ήταν και είναι ο Υιός του Θεού, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Θα ήθελες το αρνί σου αυτό να το αποκτήσεις, να το πάρεις, να το δεχτείς στην καρδιά σου.

Θα ήθελες να πλώσεις τα χέρια σου προς τον Εσταυρωμένον? Θα ήθελες να τον ευχαριστήσεις για τη γενωμένη θυσία και γενωμένη λύτρωση? Ήθε να το κάνεις σήμερα. Ήθε να γιορτάσεις το αιώνιο Πάσχα. Πάσχα θα πει παράτρεξης. Όταν ο άγγελος παρέτρεξε τα σπίτια των Ισραηλιτών γιατί είδε το αίμα και δεν μπήκε να κάνει τη θυσία. Πάσχα. Θα έχεις το αιώνιο Πάσχα. Η αιώνια κρίση του Θεού δεν θα σε απειλεί πλέον, διότι θα έχεις μεταβεί από τον θάνατο εις την ζωή. Ήθε ο Θεός να τα βάλει στις καρδιές μας.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Κυρία μας Ιησού Χριστέ, ευχαριστούμε γιατί μας άνοιξες τον ουρανό, μας ύψωσες στον ουρανό. Πατέρα ουράνιε, ευχαριστούμε γιατί έστειλες εδώ στη γη τον Υιόν Σου. Ευχαριστούμε για την θυσία Του επάνω στο Σταυρό. Ευχαριστούμε γιατί μας συγχώρησες, μας δέχθηκες, μας λύτρωσες. Ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να Σε προσφωνούμε Πατέρα. Εσύ φροντίζεις για μας, για το άγνωστο αύριο, για το αβέβαιο μέλλον. Στα χέρια Σου τα κρατεά αποθέσαμε την ύπαρξή μας, τα όνειρά μας, τα προβλήματά μας, τους οραματισμούς μας, τις προσδοκίες μας. Πατέρα ουράνιε, άνοιξε τα μάτια μας να βλέπουμε το μεγαλείο Σου. Ποθούμε να ζούμε στην παρουσία Σου. Αποκάλυπτέ μας την δόξα Σου. Δώσ' μας στενότατη επικοινωνία μαζί Σου. Να ζούμε για τη δόξα Σου. Να πραγματοποιούμε τις βουλές Σου. Να πορευόμαστε καθημερινά στους δρόμους της δικαιοσύνης. Πατέρα ουράνιε, ευλόγησε τις οικογένειές μας. Δώσε σε αυτές να τυχούν φωνές αγαλίασης και σωτηρίας. Ευλόγησε την Εκκλησία μας. Αναζωπήρωσέ την. Ικανοσέ την να επιτελέσει τη λαμπρή αποστολή της. Ευλόγησε το έθνος μας. Δώσε ειρήνη στα οριά μας. Φρούρισε τα σύνορά μας, Κύριε. Διασκέδασε τις βουλές των εχθρών της πατρίδας μας. Παρακαλούμε θερμά, δώσε ειρήνη στα ταραγμένα Βαλκάνια. Δώσε ευκαιρίες η γη να ευαγγελιστεί. Και τάχυνε τον ερχομό του Χριστού. Σε Σένα τον Πατέρα μας, τον Κύριο τον Λυτρωτή μας και το Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, τη λατρεία και τη δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Να ψάλουμε, αδελφοί, τον ύμνο με τον αριθμό 21. Γη και θάλασσα και ύψη των θεών τους ανυμνούν. Ύμνος με τον αριθμό 21.

σε προσμένει ύμνος Θεέν Σιών, και εις έθελη αποδοθεί η ευχή. Ω ακούον προσευχήν, εις έθελη έρχεστε πάσα σάρξ. Λόγοι ανομίας υπερίσχυσαν κατ' εμού, σι θέλεις καθαρίσει τας παραβάσεις ημών. Μακάριος εκείνος τον οποίον έκλεξας και προσέλαβες για να κατοικεί εν τες αυλές σου. Φέρεμεν χορταστή από τον αγαθόν του οίκου σου, του Αγίου Ναού σου. Δια τρομερών πραγμάτων με τα δικαιοσύνης θέλεις αποκρίνεστε προς ημάς, Θεέ της σωτηρίας ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των μακράν εν θαλάσσι, ο στερεώνων δια της δυνάμεώς σου τα όρη, ο περιεζωσμένος ισχύν, ο κατασυγάζων των ήχων της θαλάσσης, των ήχων των κυμάτων αυτής και των θόρυβο των λαών. Κι αυτοί οι κατοικούντες τα πέραντα φοβούνται τα σημεία σου, χαροποιείς τας αρχάς της αυγής και της εσπέρας. Επισκέπτεσαι την γην και ποτίζεις αυτήν, υπερπλουτίζεις αυτήν. Ο ποταμός του Θεού είναι πλήρης υδάτων. Ετοιμάζεις τον σύτον αυτόν, επειδή ούτω διέταξας. Τα αυλάκια αυτής ποτίζεις, εξομαλίζεις τους βόλους αυτής. Απαλύνεις αυτήν διασταλακτής βροχής, ευλογείς τα βλαστήματα αυτής. Στεφανό

Διαβάζω από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο θήτα. Σελίδα 889. Η χοροδία θα ψάλλει μετά. Και έλεγε προς αυτούς: αληθώς σας λέγω, ότι είναι την έστον εδώ ισταμένων, ή την εσ δεν θέλουσι γευθεί θάνατον, έως σου είδωσι την βασιλείαν του Θεού ελθούσαν μεταδυνάμεως. Και μεθημέρας εξ, παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην, και αναβιβάζει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν μόνους, και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών, και τα ημάτια αυτού έγιναν στυλπνά, λευκά λίαν, ως χιόν, οποία λευκαντής επί της γης δεν δύναται να λευκάνει. Και φάνει σε αυτούς ο Ηλίας μετά του Μωυσέως, και ήσαν συλλαλούντες μετά του Ιησού. Και αποκριθείς ο Πέτρος λέγει προς τον Ιησούν: Ραβί, καλόν είναι να είμεθα εδώ, και ας κάμουμεν τρεις σκηνάς, δια σε μίαν, και δια τον Μωυσήν μίαν, και δια τον Ηλίαν μίαν. Διότι δεν ήξευρε τι να είπε, επειδή ήσαν πεφοβισμένοι. Και νεφέλη επεσκίασε αυτούς, και ήλθε φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα: ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, αυτού ακούεται. Και ξέφνης περιβλέψαντες δεν είδον πλέον ουδένα, αλλά τον Ιησούν μόνον μεθεαυτόν.

Ο Ιησούς Χριστός, απαράμιλος δάσκαλος και μοναδικός, κήρυτε ακούραστα παντού το Ευαγγέλιο. Στις γαλινεμένες ακρογιαλιές, στις κατάμεστες συναγωγές, στις καταπράσινες πλαγιές των λόφων και τα πλήθη των ανθρώπων συνεπαρμένα, σαγηνευμένα, κρέμονταν κυριολεκτικά από τα μελιστάλαχτα χείλη του. Άλλοτε όμως ο Χριστός αποσυρότανε στις ερημιές, στις βουνοκορφές για να προσευχηθεί να συναντηθεί με τον ουράνιο Πατέρα. Η Βίβλος μας πληροφορεί πως κάποια μέρα παραλαμβάνει τον Πέτρο, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη και αναβιβάζει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν. Ποιο είναι τάχα το βουνό της μεταμόρφωσης? Μερικοί φρονούν πως είναι το Θαβόρ. Όμως οι περισσότεροι, με τα περισσότερα επιχειρήματα, πιθανολογούν πως είναι το Χερμόν. Είναι το υψηλότερο βουνό της Παλαιστίνης, που τις κορφές του τις λαμπραίνουν και τις λευκαίνουν αιώνια τα χιόνια.

εξαθλιωθήκαμε. Η Αγία Γραφή βεβαιώνει, πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού. Πάντες εξέκλειναν, ομού εξυχριώθησαν. Δεν υπάρχει ο πράτων αγαθών, δεν υπάρχει ούτε ένας, ούτε ένας. Ο άνθρωπος, αν και είναι πλασμένος από τον Θεό, είναι πεσμένος ηθικά. Κοιτάξτε το φρικτό του δράμα. Θέλει να ευαρεστήσει στο Θεό, θέλει να πράξει το καλό, θέλει να εκτελέσει το θέλημά του, θέλει να γίνει τελειότερος, θέλει να γίνει ηθικότερος, θέλει να υψωθεί επάνω στο χερμόν της αρετής. Θέλει, μα δεν μπορεί. Αλλά γιατί? Γιατί είναι πεσμένος ηθικά. Τι τραγικές αντινομίες, τι φοβερές αδυναμίες που συναντάς μέσα στον άνθρωπο. Τι τάσεις, τι ροπές αμαρτωλές και επιθυμίες άνομες, βδελιρές που φωνάζουν μέσα του. Ένας διάσημος στοχαστής σημειώνει: δεν ξέρω τι υπάρχει μέσα στην καρδιά ενός διεφθαρμένου ανθρώπου, αλλά ξέρω πολύ καλά τι υπάρχει στην καρδιά ενός ηθικού ανθρώπου. Γι' αυτό τρέμω, θρύπτω. Η Αγία Γραφή διακηρύττει: σεις είστε που δικαιώνετε τον εαυτό σας στα μάτια των ανθρώπων, αλλά ο Θεός γνωρίζει την καρδιά σας. Γιατί το εν ανθρώπης υψηλό είναι βέληγμα ενώπιον του Θεού. Αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι ο μεγάλος ανορθωτής, ο ανυψωτής του ανθρώπου. Αλήθεια, πού και πώς βρήκε τον άνθρωπο ο Χριστός όταν ήλθε στον κόσμο? Οι αρχαίοι ιστορικοί μας πληροφορούν πως η κατάσταση ηθική του ανθρώπου ήταν απελπιστική στην προχριστιανική εποχή. Η αμαρτία τον είχε εξευτελίσει, τον είχε καταβυθίσει στο βόρβορο και τη διαφθορά, τον είχε καταβαραθρώσει ηθικά, πνευματικά, κοινωνικά. Ο Δημήτριος ο Φαληρεύς είχε κάνει απογραφή των αρχαίων Αθηνών και διαπιστώθηκε πως υπήρχαν εδώ 21.000 πολίτες και 400.000 δούλοι. Και στην αρχαία Ρώμη 2.000 άνθρωποι διαχειρίζονταν, εμπορεύονταν 1.000.000 σκλάβους. Για τους Ρωμαίους ως γνωστόν ο δούλος ήταν ρες, ένα σήμαντο πράγμα. Κάτι ακόμα χειρότερο, ένα ζώο. Ένα ζώο που ο κυριός του μπορούσε να το πουλήσει στην αγορά, να το ταπεινώσει, να το γυμνώσει, να το εξευτελίσει. Ο δούλος δεν μπορούσε να κάνει νόμιμο γάμο, δεν είχε δικαίωμα επάνω στα παιδιά του, δεν μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Αντίθετα, ο κυριός του μπορούσε να ικανοποιήσει επάνω του όλες τις διαστροφές του, όλες τις κακίες του, όλες τις ιδιοτροπίες του. Μπορούσε να τον μαστιγώσει, να τον ατιμώσει. Ένας περίφημος δουλέμπορος της αρχαίας Ρώμης, ο Οβίδιος Πολίων, τους παραβάτες δούλους συνήθιζε να τους ρίχνει σε μια λιμνούλα όπου υπήρχαν σαρκοβόρα ψάρια και τους κατασπάραζαν. Άλλοι τους οδηγούσαν στις φοβερές μονομαχίες. Άλλοι τους οδηγούσαν στο σταυρό αδίσταχτα, ανελαίητα. Μια βαθιά διαχωριστική γραμμή χώριζε την ανθρωπότητα εκείνη την μακρινή εποχή. Από τη μια οι τύρανοι και από την άλλη τα ζώα. Δηλαδή τα ανώνυμα, τα αμέτρητα πλήθη των πανάθλιων δούλων. Αλλά και η θέση της γυναίκας, ακόμα και της ελεύθερης, δεν ήταν καλύτερη. Ήταν τραγική, ήταν απελπιστική. Ο πατέρας είχε επάνω στην κόρη του απόλυτα τυραννικά δικαιώματα. Εάν χρειαζόταν χρήματα, μπορούσε να την πουλήσει. Αυτός εξέλεγε, αυτός επέβαλε τον άντρα. Τον άντρα που θα έδινε στην κόρη του. Και όταν παντρευόταν, απλούστατα

άλλαζε δυνάστη, γιατί πάντοτε βρισκόταν κάτω από την ίδια τυραννική εξουσία. Ήταν κλεισμένοι στο σπίτι σαν φυλακισμένοι, σαν κατάδικοι. Αλλά και η μοίρα των μικρών παιδιών δεν ήταν καλύτερη. Ήταν αφάνταστα θλιβερή. Ως γνωστόν, η νηπιοκτονία ήταν νόμιμη, φυσική, επιτρεπτή, κατοχυρωμένη νομοθετικά. Πόσα τρυφερά και αδύναμα πλάσματα είχε καταβροχθήσει στα ανατριχιαστικά του βάθη οκεάδας. Πόσα αθώα νήπια έκθετα στους δρόμους της Ρώμης, τις νύχτες τις σκοτεινές, τα κατασπάραξαν οι λύκοι που κατέβαιναν από τα απέλληνα όρη. Πόσα αγόρια, πόσα κορίτσια σέρνονταν στα σκλαβοπάζαρα και οδηγούνταν στους δρόμους της ατίμωσης, του εξευτελισμού, χωρίς κανένα ίκτο, καμιά συμπόνια. Η ηθική αποχαλήνωση του αρχαίου κόσμου είχε αποκορυφωθεί, είχε φτάσει στον αδύρ. Στη Ρώμη, στην Έφεσο, στην Κόρινθο, σε άλλες μεγαλοπόλεις, η διαφθορά είχε νομιμοποιηθεί. Είναι ένας μεγαλειώδης ανορθωτής, ανυψωτής του ανθρώπου. Φανέρωσε την άπειρη αξία μας. Μας αποκάλυψε πως είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού. Η ψυχή του ανθρώπου είναι άπειρα πολύτιμη. Και η ψυχή του σκλάβου και της γυναίκας και του μικρού παιδιού και του άρρωστου και του γέροντα. Η ψυχή του ανθρώπου είναι πολυτιμότερη από όλο το υλικό σύμπαν. Βρήκε τη γυναίκα πεσμένη μέσα στο βόρβορο της ατιμίας και την ανύψωσε στο χερμόν της αξιοπρεπίας. Την στεφάνωσε με δόξα, με τιμή, με μεγαλείο. Άνοιξε διάπλατα την αγκαλιά του και έκλεισε με αγάπη όλου του κόσμου τα παιδιά, τα λευκά, τα κίτρινα, τα μαύρα, τα άρρωστα, τα υγιή. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού κατάργησε τις διαχωριστικές γραμμές. Κατάργησε τα μισητά απαρτχάιν. Διακήρυξε στεντόρια. Ουκ ενιάρσεν, ουδε θύλη. Δεν υπάρχει δούλος, ούτε ελεύθερος. Όλοι εμείς είμαστε εν Χριστώ Ιησού. Ας μην ξεχνάει ο δυτικός κόσμος τι οφείλει στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Ας μην ξεχνούν οι λαοί της Ευρώπης τις ρίζες τους, τι χρεωστούν στο Ευαγγέλιο. Τίποτα και κανένας δεν έχει πέσει σε ολόκληρο το σύμπαν τόσο χαμηλά όσο η ανθρώπινη καρδιά. Αλλά και τίποτα και κανένας δεν μπορεί να ανέβει υψηλότερα όσο η ανθρώπινη καρδιά. Πόσο εύγλωτα συμβολική είναι η φράση που χρησιμοποιεί ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Παραλαμβάνει ο Ιησούς Χριστός τον Πέτρο, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη και αναβλέπει

τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη και αναβιβάζει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν. Κήρυκας του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, γλυκής και πράος και ταπεινός. Πού και πώς βρήκε ο Χριστός τον Ζακχαίο, τον Ματθαίο? Ήταν τελώνες, ήταν άνθρωποι πεσμένοι ηθικά, αλλά τους μεταμόρφωσε σε Αγίους. Και όχι μόνον αυτούς, αλλά στο πέρασμα των εποχών πλήθη αμέτρητα ανθρώπων που ο Χριστός τους παρέλαβε και τους ανύψωσε. Πού? Επάνω στο Χερμόν, επάνω στο βουνό της μεταμόρφωσης. Το ίδιο μπορεί να λεχθεί και για μας. Κάποτε συνειδητοποιήσαμε τον ξεπεσμό μας τον ηθικό, γνωρίσαμε και εννοήσαμε την αμαρτωλότητά μας και κράξαμε στο Χριστό για έλεος, για λύτρωση. Και εκείνος έσκυψε στο λάκκο της ταλαιπωρίας, μας έδωκε το κρατεό του χέρι και μας ανύψωσε, στήριξε τα πόδια μας στην πέτρα, στερέωσε τα βήματά μας και στα χείλη μας άνθησε το καινούργιο τραγούδι, το τραγούδι του λυτρωμού. Το μεγαλύτερο θαύμα του Χριστού είναι η αναγέννηση. Το ξέρετε ασφαλώς. Χριστιανοί δεν γεννιούμαστε, αλλά γινόμαστε. Πότε? Όταν με πίστη στον Χριστό αναγεννιόμαστε. Τότε γινόμαστε παιδιά του Θεού. Επίτρεψέ μου το ερώτημα. Είσαι αναγεννημένος χριστιανός? Έχεις λάβει πείρα της αναγέννησης? Ω, τότε που το Άγιο Πνεύμα του Θεού ήρθε στην καρδιά μας και φύτεψε μέσα μας καινούριους πόθους, καινούριους κόσμους, νέους οραματισμούς, ουράνιους ενθουσιασμούς. Έφυγε η πλήξη, έφυγε η ανία, έφυγε η θλίψη. Έγινε μέσα μας μια καταπληκτική κοσμογονία. Η Βίβλος διακηρύττει, εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα. Τα παλαιά παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Η δύναμη του Ιησού Χριστού μας ύψωσε, μας ανέβασε ψηλά, πολύ ψηλά, επάνω στο Χερμόν, επάνω στο βουνό της μεταμόρφωσης. Οι μαθητές του Ιησού Χριστού στάθηκαν μάρτυρες μιας συγκλονιστικής σκηνής που διαδραματίστηκε εκεί. Ενώ ο Ιησούς Χριστός προσευχόταν, ξαφνικά μεταμορφώθηκε. Το πρόσωπό του αλλοιώθηκε. Έγινε σαν ήλιος λαμπερός. Τι θαύμα, τι χάρμα, τι θέαμα εκπληκτικό. Μέσα στη νύχτα η μορφή του Χριστού λάμπει ήλιος. Άστρα ποβολά δόξα. Ίσως τότε οι μαθητές συνειδητοποίησαν ποιος ήταν ο Χριστός, ποιος ήταν ο ταπεινός δασκαλός τους. Ήταν ο εναρχή λόγος. Εκείνος διού τα πάντα εγένετο, ο δημιουργός του σύμπαντος. Κι όμως από μια άπειρη αγάπη κατέβηκε τόσο χαμηλά. Γεννήθηκε στη Φάτνη, έζησε ανάμεσά μας, μας υπηρέτησε, μας ευεργέτησε. Σκούπισε τα δάκρυα των θλιμμένων και των πονεμένων. Η μορφή του λυτρωτή αστραποβολά σαν τον ήλιο του μεσημεριού. Κι όμως, λίγες μέρες αργότερα, οι αγροί και οι Ρωμαίοι στρατιώτες, εκείνο το πρόσωπο, το ακτινοβόλο, το φεγγοβόλο, θα το φτύσουν, θα το ματώσουν, θα το στεφανώσουν με αγκάθινο στεφάνι. Λίγες μέρες αργότερα ο ήλιος του Ιησού Χριστού θα σβήσει άδοξα επάνω στο σταυρό του μαρτυρίου, γιατί εκεί στο Γολγοθά φορτώθηκε τις δικές μας αμαρτίες. Ναι, ο δημιουργός του σύμπαντος, ο Υιός του Θεού, ο ένδοξος, ο ασύλληπτο θαυμαστός, φορτώθηκε τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όλων των εποχών, πέθανε για σένα, για μένα, για τον κάθε αμαρτωλό, για να μας συγχωρήσει, να μας λυτρώσει, να μας ανορθώσει, να μας ανυψώσει στο χερμό.

Τον Πηλαίο στους ουρανούς των ουρανών. Ω, δέστε πάνω στις κορφές του Χερμών, ένας ήλιος λάμπει μέσα στη νύχτα, είναι η μορφή του λυτρωτή Χριστού. Η Αγία Γραφή καλεί και εμάς σε μια πνευματική μεταμόρφωση. Ο Λόγος του Θεού προτρέπει, μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νεό σας. Καλούμαστε κι εμείς να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό, να μεταμορφωθούμε στην εικόνα Του, να ζήσουμε όπως Εκείνος έζησε, να ντυθούμε την ομορφιά Του, να πορευόμαστε καθημερινά στα ίχνη Του. Ας γίνει σύνθημά μας όπως ο Χριστός. Όπως Εκείνος ήταν πράος και ταπεινός, έτσι και εμείς. Όπως Εκείνος ήταν σπλαχνικός, υπηρετικός, συγχωρητικός, έτσι και εμείς. Όπως ο Χριστός ήταν δίκαιος, γεμάτος άπειρη αγάπη, έτσι και εμείς. Ας φωνάξουμε στον Χριστό: Ιησού, γέμισε την φτωχή καρδιά μου με την άπειρη αγάπη σου. Λάμψε επάνω μου, λάμψε μέσα μου, λάμψε μέσα από εμένα στο περιβάλλον μου. Πώς ψάλλουμε σε εκείνο τον όμορφο ύμνο: Πώς θέλω ο κόσμος σε μένα να δει την δόξα εκείνου, την θεία μορφή. Αλήθεια, μοιάζουμε στον Ιησού Χριστό, λάμπει η μορφή μας, λάμπει η ζωή μας και καθημερινά στα ίχνη Του. Αλλά πώς θα μεταμορφωθούμε στην εικόνα Του? Η Βίβλος απαντά στο ερώτημά μας: Εμείς δε πάντες, βλέποντες ως εν κατόπτρο την δόξαν του Κυρίου με ανακεκαλυμμένων πρόσωπων, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα, από δόξης εις δόξαν. Πόση ανάγκη να απορροφηθούμε, να σαγηνευθούμε, να γοητευτούμε από την μορφή του Κυρίου Ιησού. Πόση ανάγκη καθημερινά χρόνο πολύ να δαπανούμε στη δική Του την παρουσία. Αλήθεια, επικοινωνείς με τον Χριστό καθημερινά, στενά, απολαμβάνεις μια αδιάλειπτη, αδιάσπαστη, αδιατάραχτη καθημερινή επικοινωνία. Βλέπεις το πρόσωπό Του στο κάτωπτρο των Αγίων Γραφών, απολυσμονιέσαι κοντά Του, σε απορροφάει η δόξα Του, το μεγαλείο Του, αγαπάς τον Χριστό. Θα συμβεί και με εμάς ό,τι συμβαίνει με τους στενούς, τους στενότατους φίλους που έχουν ζήσει χρόνια πολλά μαζί και ο ένας έχει επηρεάσει τον άλλον και ο ένας μοιάζει με τον άλλον. Αν χρόνο πολύ δαπανούμε καθημερινά στην παρουσία του Χριστού, αναπόφευκτα θα εξομοιωθούμε με Αυτόν, θα μεταμορφωθούμε στην εικόνα Του. Ω αδελφοί, ας ανέβουμε κι εμείς αυτό το πρωινό επάνω στο βουνό της μεταμόρφωσης. Η Βίβλος προτρέπει: τα άνω ζητείτε, τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης, διότι απεθάνατε και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Ω, τι μεγάλοι σκλάβοι που είμαστε εδώ κάτω! Μας κρατάει λύπη, και όταν αυτή λύπη μας κρατάει χαρά. Είμαστε δεμένοι εδώ στα εγκόσμια. Μας ελκύουν οι ματαιότητες. Ας απαγκιστρωθούμε, αδελφοί. Ας ανέβουμε ψηλά, ψηλότερα. Ας φιλοδοξήσουμε να κατακτήσουμε την κορυφή του ολοτελούς αγιασμού. Η Αγία Γραφή μας προτρέπει ολότελα, βαθύτερα, απόλυτα να αγιαστούμε. Ας κατακτήσουμε την κορυφή της βαθύτατης επικοινωνίας. Ας αναρριχηθούμε στην κορυφή της απόλυτης αφιέρωσης. Τα άνω ζητείτε, τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης, απεθάνατε. Η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Η μεταμόρφωση είναι η γιορτή του φωτός. Είναι ο θρίαμβος του φωτός. Εκεί στις χιονισμένες από δόξα κορυφές του Χερμών θα συναντήσουμε δυο νεκρούς που δεν ήταν νεκροί αλλά ζωντανοί.
Αν και αιώνες πριν είχαν αφανιστεί από την σκηνή του κόσμου, δεν ήταν νεκροί, ήταν ζωντανοί. Ήταν ο Ηλίας, ήταν ο Μωυσής. Ο πρώτος ο μέγιστος των προφητών, ο δεύτερος ο μέγιστος των νομοθετών. Και προσβλέπουν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ως τον εκλεκτό του Ισραήλ, όλων των εθνών. Ήταν ο Ιησούς η προσδοκία των αιώνων. Εκείνος για τον οποίον μίλησαν οι προφήτες και προφήτευσαν. Ο Μωυσής και ο Ηλίας ήταν ζωντανοί. Ο Θεός που λατρεύουμε δεν είναι Θεός νεκρών αλλά ζώντων. Πάντε ζώσει εν αυτό. Ο θάνατος, αγαπητοί μου, δεν θέτει τέρμα στην ύπαρξή μας. Συνεχίζει ο άνθρωπος να ζει αιώνια, ευτυχισμένος ή δυστυχισμένος, ανάλογα με την εκλογή του εδώ στον κόσμο. Η ατμόσφαιρα του Χερμών είναι η δόξα. Η σκηνή που διαδραματίζεται εκεί είναι μια πρόγευση της δόξας του μελλοντικού αιώνα. Είναι μια προεικόνηση της ερχόμενης βασιλείας του Θεού. Όλα εκεί λάμπουν. Όλα αστραποβολούν δόξα, δόξα, μεγαλείο. Τον Μωυσή, τον Ηλία, τους μαθητές, τον Ιησού, τους καλύπτει η νεφέλη της δόξας του Θεού. Και αντυχεί η βροντερή φωνή του Κυρίου, ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, αυτού ακούετε. Ούτε ο Μωυσής, ούτε ο Ηλίας, κανένας Άγιος, κανένας όσιος, κανένας προφήτης δεν θα μπορούσε να λυτρώσει το ανθρώπινο γένος. Μονάχα ο Χριστός. Δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Ούτε άλλο όνομα είναι δοσμένο υπό των ουρανών μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθόμεν. Είναι το όνομα το μοναδικό, το υπερπάν όνομα, το όνομα Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Μια μέρα, αδελφοί, η Βίβλος μας βεβαιώνει, θα αντιθούμε κι εμείς την δόξα του Χερμών. Μια μέρα θα μεταμορφωθούμε στην εικόνα του Ιησού Χριστού, όχι μονάχα πνευματικά, αλλά και σωματικά. Ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Χερμόν είναι ο άνθρωπος του μελλοντικού αιώνα. Η Αγία Γραφή διακηρύττει: ιδού μυστήριο λέγω προς εσάς. Πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθεί, πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθεί. Εν μια στιγμή, εν ρηπή οφθαλμού, εν διεσχά τη σάλπιγγη. Διότι θα σαλπίσει και οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι. Και εμείς θα μεταμορφωθούμε. Γιατί πρέπει το φθαρτό τούτο να αντιθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο να αντιθεί αθανασία. Όταν δε το φθαρτό τούτο αντιθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο αντιθεί αθανασία, τότε θα γίνει ο λόγος ο γραμμένος: κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Πού θάνατε το κέντρο σου, πού άδει η νίκη σου. Μόλις προχτές, κάτω στην Αμαλιάδα, κηδεύσαμε έναν αγαπητό αδελφό και μέσα στο νεκροταφείο τραγουδήσαμε το τραγούδι της ελπίδας. Πού θάνατε το κέντρο, πού άδει η νίκη σου. Κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Βροντοφωνάξαμε: ξέρω ότι ζει ο λυτρωτής μου. Θα εγερθεί στους έσκατους καιρούς πάνω στη γη. Και αφού μετά το δέρμα μου το σώμα τούτο φθαρεί, πάλι με το σώμα μου θα δω τον Κύριό μου. Αλλά με ένα καινούριο σώμα, μεταμορφωμένο, ένδοξο. Πάλι με το σώμα μου θα δω τον λυτρωτή μου, τον οποίον εγώ ίδιος θα δω. Θα θεωρήσουν οι οφθαλμοί μου, όχι άλλος. Εμείς προσδοκούμε ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Η Αγία Γραφή μας αποκαλύπτει: αγαπητοί, τώρα είμαστε τέκνα Θεού. Δέστε πόσο ψηλά μας ανέβασε ο Χριστός. Μας πήρε από το βάραθρο και μας ανέβασε πάνω στο βουνό της μεταμόρφωσης. Ακόμα ψηλότερα μας έκανε τέκνα Θεού. Όσοι δεχθήκανε τον Χριστό προσωπικό τους λυτρωτή, σε αυτούς δόθηκε η υπέρτατη εξουσία να ονομαστούν τέκνα Θεού. Τι τιμή, τι δόξα,
τι προνόμιο, είμαστε τέκνα Θεού. Και προσθέτει, και τι δεν εφανερώθει, τι θέλομεν είστε. Εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί, θα είμαστε όμοι με Αυτόν. Δέστε τον Χριστό επάνω στις κορφές του Χερμών, η μορφή του ήλιος του μεσημεριού που αστραποβολάει δόξα. Αδελφέ μου, αδελφή μου, μια μέρα έτσι θα γίνεις κι εσύ. Δεν το λέω εγώ, το διακηρύττει η Αγία Γραφή. Θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε, δεν αμφιβάλλουμε, θα Τον δούμε. Πόσο ψηλά μας ανύψωσε ο Χριστός. Αλλά σαν να μην αρκούσε αυτό, η Βίβλος προσθέτει, μια μέρα ο λυτρωμένος άνθρωπος, ο αναγεννημένος, μαζί με τον Ιησού Χριστό θα καθίσει στο θρόνο του σύμπαντος. Ιδού το μέλλον μας. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού μια μέρα θα βασιλεύσει. Μαζί με τον Χριστό θα καθίσουμε στο θρόνο του σύμπαντος. Τι φως, τι δόξα, τι μεγαλείο, τι σωτηρία. Οι μαθητές συνεπαρμένοι, γοητευμένοι από την ωραιότητα του Ιησού, από το μεγαλείο του Χερμών, ζήτησαν να στήσουν εκεί τρεις σκηνές για να κατασκηνώσουν παντοτινά. Όμως, κάτω στις σκυλάδες, κάτω στις χαράδρες του κόσμου, υπάρχουν τα πλήθη, τα αμέτρητα, αλήθρωτα πλήθη των ανθρώπων. Είναι ένας κόσμος που αγωνιά, που σήμερα ρωτάει ανήσυχα, τι θα φέρει το αύριο. Στη διάσκεψη του Ρίο Τζανέιρο, οι λαοί του κόσμου αναζητούν απεγνωσμένα λύσεις στα άλλη τα προβλήματα του περιβάλλοντος. Θα τέριαζε για μότο εκείνου του Παγκόσμιου Συνεδρίου η πανάρχαιη φράση της Αγίας Γραφής, υπομένει χιλιάδες χρόνια πριν από τον προφήτη Ισαΐα. Η γη πενθεί, μαραίνεται. Ο κόσμος ατονίζει, μαραίνεται. Οι υψηλοί εκ των λαών της γης είναι οι τονισμένοι. Η γη αιμονύνθει υπό κάτω των κατοίκων αυτής. Σήμερα, αν και προοδεύσαμε, δεν ευτυχήσαμε. Αν και προοδεύσαμε, δεν επιλύσαμε τα πανάρχια προβλήματα του πολέμου, του πόνου, της πείνας, του θανάτου. Όμως η Αγία Γραφή διακηρύττει μήνυμα ελπίδας. Η Βασιλεία του Χριστού έρχεται, έρχεται, ίγγηκε. Κάποτε ο Ιησούς Χριστός παραλαμβάνει τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και αναβιβάζει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν. Αυτό το πρωί στέκει κοντά σου ο Χριστός. Μπορεί να είσαι ένας αξιοπρεπής κύριος ή μια έντιμη κυρία, αλλά η Αγία Γραφή βεβαιώνει ότι και εσύ είσαι αμαρτωλός και εσύ είσαι πεσμένος ηθικά. Αλλά ο Χριστός θέλει να σε υψώσει, θέλει να σε μεταμορφώσει, θέλει να σε κάνει καινούριο άνθρωπο, θέλει να σου δώσει την καταπληκτική του δύναμη. Με το αίμα του θα σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία και μέσα στην καρδιά σου θα φυτέψει την γλυκιά, την βέβαιη, την άφθαρτη ελπίδα της αιωνιότητας. Δέξου τον Χριστό με πίστη, με μετάνοια ειλικρινή και θα σωθείς, θα λυτρωθείς, θα υψωθείς επάνω στο βουνό της μεταμόρφωσης. Εύχομαι σε όλους σας να φύγετε από εδώ με το φως και τη δόξα του Χερμών στη μορφή σας και στη ζωή σας. Αμήν.

Παρακαλώ, όρθιο. Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, ευχαριστούμε γιατί από το θρόνο της δόξας Σου κατέβηκες τόσο χαμηλά για να υψώσεις εμάς μέσα από την αθλειότητά μας επάνω στο βουνό της μεταμόρφωσης σε κόσμους φωτεινούς και ουράνιους. Ευχαριστούμε γιατί δια του Πνεύματος μας αναγέννησες και καθημερινά εργάζεσαι μέσα μας και μας μεταμορφώνεις. Το φως του προσώπου Σου φωτίζει τα βάθη μας και ξεχύνεται στη ζωή μας και στη μορφή μας. Ω Κύριε, πόσο λαχταρούμε μια ζωή στα ίχνη Σου. Πόσο ποθούμε να Σου μοιάσουμε, να μεταμορφωθούμε στην εικόνα Σου. Να γίνουμε πράοι και ταπεινοί, γλυκείς και συγχωρητικοί. Κύριε Ιησού, θέλουμε καθημερινά να μας καλείς, να μας ελκύεις σε μια βαθύτατη επικοινωνία. Να ποθούμε και να ζητούμε τα άνω, μη τα επί της γης. Να κατακτήσουμε την κορφή του ολοτελούς αγιασμού, της απόλυτης αφιέρωσης, της βαθύτατης επικοινωνίας. Κύριε Ιησού, εμείς δεν περιμένουμε από τη διάσκεψη του Ρίο Τζανέιρο τη λύση των προβλημάτων της ανθρωπότητας. Την προσδοκούμε από τα χέρια Σου. Γι' αυτό περιμένουμε τον ερχομό Σου. Ευχαριστούμε γιατί μια μέρα θα ντυθούμε την δόξα του Χερμών. Το καινούριο το σώμα, το άφθαρτο, το αθάνατο, το ένδοξο. Μια μέρα θα σε δούμε. Μια μέρα μαζί Σου θα καθίσουμε στο θρόνο του Σύμπαντος. Ευχαριστούμε, λυτρωτή μας. Παρακαλούμε θερμά, κάλεσε αυτό το πρωινό ψυχές μέσα από το χαμό να τις υψώσεις επάνω στο βουνό της μεταμόρφωσης. Σε σένα τον λυτρωτή, στον Πατέρα Θεό, στο Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, τη λατρεία και τη δόξα. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είμαστε εδώ και θα μείνουμε εδώ. Ετοιμαστείτε παρακαλώ, και είναι το δάχτυλο του Κυρίου για το οποίο τόσες φορές μιλήσαμε, που ξαφνικά θα σταματήσει τον δεύτερο δεπτοδείκτη του ρολογιού της ιστορίας του κόσμου. Ο Κύριος είναι εγγύς, και ελληνικά εγγύς σημαίνει μας εγγίζει. Εγγίζω ελληνικά δεν σημαίνει πλησιάζω. Εγγίζω σημαίνει ακουμπάω. Αλλά είναι τόσο αριστουργηματικό αυτό το 3.24. Άγγελος Δαμασκηνίδης. Γεμάτος λεπτότητα και τρυφερότητα. 3.24. Το βαρύ το σταυρό.

να ψάλουμε και τον Αναστάσιμο. Το 3-3-3. Εφράγθητε. Εφράγθητε. 3-3-3. Β36.

Α' Κορινθίους, κεφάλαιο 15. Για το αντιπαθητικό της φωνής μου σας ζητώ συγγνώμη. Σας φανερώνω, δε αδελφοί, το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο που σας κήρυξα, ένα, το οποίον και παραλάβετε, δύο, εις το οποίον και στεκόσαστε, δια του οποίου και σώζεστε. Θυμηθείτε σας παρακαλώ, με ποιο τρόπο σας το κήρυξα. Βέβαια, όταν λέω σώζεστε, εννοώ εάν φυλάτετε αυτό. Εκτός αν επιστέψατε ματέως. Γιατί παρέδωκα εις εσάς καταρχάς εκείνο το οποίον και παρέλαβαν ότι ο Ιησούς απέθανε δια τα αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς και ότι ετάφη και ότι ανέστη την τρίτην ημέραν κατά τας γραφάς. Στο Λουκάς το 24, όταν ανηφορίζουνε προς Εμαούς, είναι ο Ιησούς Χριστός ο οποίος μέσα από τις γραφές ερμηνεύει εις αυτούς πάντα τα περί εαυτού γεγραμμένα. Μη ψάχνετε να βρείτε στην Αγία Γραφή χημικές αποδείξεις περί ενώσεων. Δεν είναι αυτή η Αγία Γραφή. Αν χρειαστεί έχει και τέτοιο υλικό. Η σπονδυλική στήλη της φανερώνει και οπλίζει ένα θέμα εκείνων. Και ότι φανερώθηκε στον Κηφά, ύστερα στους 12, ύστερα φανερώθηκε σε 500 και ακόμα περισσότερους αδελφούς διαμιάς, από τους οποίους αδελφούς οι πιο πολλοί παραμένουν στη ζωή ως τώρα. Μερικοί όμως εκοιμήθηκαν. Στη συνέχεια εφάνηκε στον Ιάκωβο, τον Ιάκωβο τον αδελφό Θεό, έπειτα σε όλους τους Αποστόλους. Τελευταίων δε πάντρων εφάνει το κριτικό κείμενο, λέει, εμεί, το εκτρώματι. Γιατί εγώ είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων. Όχι, δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος. Και αυτό γιατί καταδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Αλλά χάρη τη Θεού είμαι εκείνο που είμαι. Και η σεμέ αυτή χάρη του Θεού δεν έγινε μάταιη, αλλά περισσότερο από όλους τους άλλους. Όχι βέβαια εγώ, αλλά η χάρη του Θεού που ήταν μαζί μου, εκοπίασα. Είτε λοιπόν εγώ, είτε εκείνη, έτσι κηρύττουμε. Και κάτω από αυτές τις αλήθειες, έτσι πιστέψατε. Φαίνεται πως την Κόρινθο, σύν της άλλης, είχε φυτρώσει και τούτο το φρούτο. Μερικοί λέγανε πως δεν θα γίνει η Ανάσταση νεκρών. Είναι νεοπλατωνικές αντιλήψεις, όπως πέρασαν μέσα από τον Φίλωνα κάποιες τέτοιες απόψεις και θεωρήσεις. Ο Κύρινθος μετέφερε στην Έφεσο για να έχουμε το θαυμάσιο εκείνο απαντητικό γράμμα του Αποστόλου Ιωάννου. Είναι τούτες οι αντιλήψεις, θέλω να πω οι νεοπλατωνικές, επαναλαμβάνω, θεωρήσεις. Λέει, όχι αδερφέ, λέει, πάμε θα πάνε στον ουρανό. Λέει, μάλιστα. Και τα έχουμε, λέει, σώμα. Μάλιστα. Όχι, λέει, και πάλι τα ίδια. Εάν δε ο Χριστός κηρύτεται ότι ανέστη εκ νεκρών. Μα καλά, πώς μερικοί ανάμεσά σας λέγουνε ότι ανάσταση νεκρών δεν είναι. Και αν ανάσταση νεκρών δεν είναι, τότε ούτε ο Χριστός ανέστη. Αν όμως ο Χριστός δεν ανέστη, μάταιος είναι πώς είναι το κήρυγμά μας, μάταιη και η πίστη σας. Όχι μόνον, αλλά βρισκόμαστε και ψευδομάρτυρες του Θεού, διότι σας δώσαμε μαρτυρία περί του Θεού, ότι ο Θεός ανέστησε τον Χριστόν.
τον οποίον θέλω να ξέρετε ότι εάν δεν τον ανέστησε καθ' υπόθεση, άρα και οι νεκροί δεν αναστένονται. Διότι εάν δεν αναστένονται νεκροί, ούτε ο Χριστός ανέστη. Αλλά αν ο Χριστός δεν ανέστη, με άτεη η πίστη σας. Ακόμη βρισκόσαστε μέσα στις αμαρτίες σας. Μάται η πίστη σας. Εν όψη τόσων ιατρών που απόψε, καλώς ήρθες Χριστόφορε. Έχουμε απόψε, ας αρχίσουμε ιατρικώς. Η λέξη εφιάλτης είναι από το επί και το δασί άλλο και άλλο με, που σημαίνει χοροπηδάω. Δύο φορές στην Καινή Διαθήκη έχουμε αυτό το ρήμα. Όταν έγινε τούτο το δυνατό, το μεγάλο, το ωραίο, το θαύμα. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης μπαίνουν στο ιερό και κρατάνε ο ένας από το ένα χέρι και ο άλλος από το άλλο, καθώς εισέρχεται στο ιερό ο τέος παραλυτικός. Ο καημένος. Και αυτός, ξέρετε, δεν τον κρατούσαν από το χέρι. Είναι αλλόμενος, χοροπηδούσε. Κι αλλού θα πει, είδα τα αλλόμενα που θα ξεπηγάνε μέσα από τη ζωή, την καρδιά, μέσα από το είναι το διάβα σας. Πηγές αλλωμένων υδάτων. Λέγω λοιπόν ότι η λέξη εφιάλτη σημαίνει άλλομαι, χοροπηδάω απάνω σε κάποιον, απάνω σε κάτι. Ο Σουίδας λέει, είναι ένα πάθος στομαχικών για αυτούς που κοιμώνται ανάστηλα και σε κάποια στιγμή νιώθουν κάποιος να χοροπηδάει απάνω τους. Η νεότερη γραμματολογία το θέλει ως βραχνά. Υπάρχει και ένα βότανο που πιο παλιά παίρνανε, η εφιαλτία. Ήθελα απόψε να σας μιλήσω για ένα όνειρο, κακό όνειρο, εφιάλτη που πλακώνει τα στήθη. Μήπως δεν ανέστη ο Χριστός? Μήπως είναι μέσα στο διάβα των τόσων θρησκειών μια σελίδια, μια αντίληψη, μια άποψη, μια θεώρηση? Μήπως μια παυλική και αποστολική γραφίδα? Όχι, αδελφοί. Αν δεν ανέστη, άρα δεν σταυρώθηκε. Κι αν δεν σταυρώθηκε, άρα δεν πέθανε. Και οι αμαρτίες μας μας βαραίνουν ακόμα. Έχεις απαλλαγή από το βάρος ότι οι αμαρτίες σου τακτοποιήθηκαν? Θυμάμαι ένα κοριτσάκι μικρό, πολύ μικρό, τώρα είναι γριούλα πια, στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, σηκωνότανε το βράδυ, λένε διάβασα τα βιβλία μου, και σηκωνότανε η μάνα, της χτύπαγε την πλάτη, όχι, έχεις διαβάσει, είναι όλα έτοιμα και στη σάκα σου, κοιμήσου. Ψυχή, έχεις την ειρήνη της συγχώρεσης. Ό,τι και να γίνει, δεν ξέρω πότε, πέρασα μια κρίση, τώρα μου είπε ο γιατρός αν θα μπορούσα κάπως να με δει μια-δυο μέρες, γιατί όχι. Κάποιος με ρώτησε, τι έχετε? Γράφε, του λέω. Πρώτον, 82 χρόνια. Να βάλω, του λέω, τίποτα άλλο? Όχι. Αδέρφια, έχεις την ειρήνη ότι τακτοποιήθηκε η υπόθεσή σου? Εύχομαι να μην υπάρχουν. Έχουμε προσευχηθεί, έχουμε μείνει στα γόνατα με υψωμένα χέρια. Στην δραματική ετούτη έξοδο, μια ακόμα φορά, τόσες χιλιάδες άνθρωποι και αυτοκίνητα, να μην κρίνουμε θύματα.
Ξαναθυμάμαι όμως, το χίλιο υπομένω, δεν θα σε κουράσω. Πόσοι άνθρωποι τούτες τις μέρες θα ακούσουν για τελευταία φορά την πόρτα του αυτοκινήτου τους. Μπαμ! Να κλείνει. Στερνή τους φορά. Έχεις ειρηνέψει ότι η υπόθεση της αμαρτίας σου τακτοποιήθηκε. Ξέρεις μεγαλύτερη ειρήνη από τούτη. Μπορείς να πέρασεις στο κλινάρι το όποιο βήμα πρώτο πριν να αγκαλιάσεις το δεύτερο βήμα που λέγεται ουρανός, ουρανός δόξας, και να χαμογελάς. Εάν ο Ιησούς Χριστός δεν ανέστη, όχι μόνο δεν συγχωρεθήκαμε, αλλά και δεν δικαιωθήκαμε. Πάντα θα θυμόσαστε τον Λατίνον εκείνο. Nobis in idem. Στο πρώτο έτος της νομικής σχολής. Ουχή δεις επί το αυτό. Άπαξ κάποιος τακτοποιήθηκε. Μη φοβάσαι, δεν θα περάσουμε από δίκη. Την υπόθεση την σήκωσε εκείνος. Μέσα στο τετέλεστε είναι η ειρήνη της σωτηρίας, αλλά και η ειρήνη της δικαίωσης. Και πας στον Κισε, και πας στην τράπεζα, κάτι θυμόσουνα, μια κάποια ημερομηνία που πολλές φορές, να το ξαναπώ, εφιαλτική, κατεβάζουν την κάρτα σου. Τώρα δεν έχει και κάρτες, έχει κάτι πραγματάκια έτσι που τα χτυπάνε. Και έρχεται ο υπάλληλος, σε καλεί. Είχατε... δηλαδή δεν είχαμε. Είχατε. Τακτοποιήθηκε. Δεν πήρατε την απόδειξη. Όχι ακόμα. Να σας βγάλω μια φωτοτυπία. Η υπόθεση του χρέους σας ρυθμίστηκε. Του δικού μου. Ετοιμάσαι. Να την ξαναπώ. Θα σε κουράσω. 1943. Έξω από τη Λάρισα. Λάρισα Βόλο. Κάπου εκεί που πήγαινε κάποτε για το τρενάκι, το όμορφο, το περίεργο, το γαλλικό. Κάποιοι χτύπησαν ένα ανοιχτό αυτοκίνητο γερμανικό. Σκοτώθηκε ένας σταγματάρχης, ένας λοχαγός και οδηγός. Ο στρατιωτικός διοικητής της Λάρισας έπιασε 200, κάλεσε να παραδοθούν να πέσουν στα χέρια τους οι όποιοι, όσοι κάμανε, ό,τι κάμανε. Αλλιώς 20 την ημέρα, κάθε πρωί, φορτωμένοι σε ένα φορτηγό, θα όδευαν για μια γωνιά της Λάρισας. Την όρισα μισό αιώνα πρίσω, τούτη τη γωνιά, Αλκαζάρ το λέγανε. Δεν ξέρω γιατί. Την πρώτη μέρα 20, την δεύτερη μέρα 20, καινούργοι στα αποθέματα για μέρες πολλές. Όταν λέει μια φορά, ακούστηκε στον κατάλογο, ενώ διαβάζανε ένα πνικτό παρόν. Το καμιόνι, το Αλκαζάρ, η φρική του αίματος. Οι σελίδες που συσυνέει, προσεύχεστε, ούτε σαν ιστορία να μην περάσουν ποτέ από τα φιλοκάρδια σας. Έπειτα από λίγες μέρες, σταμάτησε η συφορά, καθώς ευερεύησαν άλλοι άνθρωποι, άλλες αρχές, και τότε αποκαλύφθηκε κάτι. Εκείνος που είπε το πνικτό το παρόν και ανέβηκε στο καμιόνι, νεκρός τώρα πια, σε έναν ομαδικό τάφο,
Δεν ήταν αυτός. Ήτανε ο γιος. Και ήταν ο πατέρας. Που έπιασε το στόμα του γιου και είπε «Εγώ είμαι». Και πήρε τη θέση του. Και ανέβηκε στο καμιόνι και κατέβηκε στο θάνατο. Τούτος ο άνθρωπος ζούσε πριν λίγα χρόνια ακόμα. Αλλά ζούσε γιατί κάποιος άλλος είχε πάρει τη θέση του. Καθώς τελειώνει το τέταρτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, ο Απόστολος Παύλος γράφει. Και είναι μια μετάφραση που δίνει λαβή σε πολλές παρερμηνίες. Όσες έπαθε για τις αμαρτίες μας. Και ανέστη επειδή μας εδικαίωσε. Δεν μας εδικαίωσε να αναστάσει. Η Ανάσταση είναι η απόδειξη χειροπιαστή μύριες φορές ευλογημένη. Ανέστη διά την δικαίωση αιτιατική του αιτίου, λέτε εσείς που τα ξέρατε καλά. Αν δεν ανέστη, είπε κάποιος, ώστε δεν έχουμε ελπίδα, δεν έχουμε ουρανό, δεν έχουμε αιωνιότητα, μάται λοιπόν είναι η πίστη μας, θα υπογραμμίσει ο Παύλος. Οι κοιμηθέντες απόλλοντο, μα τότε είμαστε οι ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων. Όχι. Ρωτήστε τον Στέφανο. Ρωτήστε τον Παύλο όταν έγραφε στην Φιλιππισίους. Θα ήθελα με ένα μπαλντάρ, με ένα σκεπάρνι, κοφτερό και βαρύ, να κόψω το σκοινί που με δένει με την προκυμαία του είναι. Και να φύγω και να ταξιδέψω. Είναι συναυτό. Ελληνικά σημαίνει να είμαι από εκείνη τη στιγμή, την ίδια τη στιγμή, εκεί, μαζί του, κοντά του, στην παρουσία του. Αν ο Χριστός δεν ανέστη, δεν έχουμε επαρχή. Ο αρχιερέας, όταν γινόταν τα πρώτα δράγματα του θερισμού, έπαιρνε ένα δράγμα και το ύψωνε 3 φορές. Όχι σαν ένα συμβολισμό, σαν μια απεικόνηση δόξας. Ο τριήμερος που ανέβηκε πρόσκοπος και προπομπός της Εκκλησίας του. Αδελφέ μου, έχει μηνύματα, έχει παρήγορα σχήματα, έχει δυναμικές σελίδες του το βιβλίο, σκουπίζει δάκρυα και παρηγορεί ψυχές. Και ένα από τα πιο δυνατά, ο Χριστός δεν είναι εδώ. Είναι εκεί και ενδυγχάνει. Στη μετάφραση λέει μεσολαβεί, μεσητεύει, τίποτα από αυτά. Είναι κάποιο Σάββατο, θυμόσαστε που το λέγαμε ενδυγχάνω. Σημαίνει τράβαει κάποιος το βέλος, έτοιμος να το ρίξει επάνω σε αυτό το παιδί. Και έρχεται ο πατέρας και γέρνει η μάδα έτσι. Και την χάνει ανάμεσα στο βέλος και στο θύμα και τρώει εκείνος το βλήμα. Αδελφέ μου, ο Χριστός ανέστη. Την υπόθεσή σου την ερύθμισε. Το χρέος το τακτοποίησε. Ανέβηκε πάνω δοξασμένος. Πρώτος εκείνος. Ακολούθησαν μυριάδες, στη σειρά λίγο ακόμα κι εμείς.
Όμως πάντα μ' αρέσει. Κάθε μεγάλο Σάββατο, πόσα χρόνια τώρα. Να ρωτήσω. Πορευόμαστε με τον αναστημένο. Του μιλάμε. Τον ρωτάμε και αποκρίνεται. Στις ανήφορες εκείνες νύχτιες ώρες προς Εμαούς. Είναι κοντά μας. Μιλάς και το ξέρει. Ρωτάω και μ' ακούει. Περπατάμε και μας βλέπει. Γιατί είσαστε λοιπόν λυπημένοι? Εμείς είχαμε ελπίσει ότι αυτός ήταν ο μέλλον λυτρούστε των Ισραήλ. Ο ανόητη και βράδυ στη καρδία. Εγώ είμαι. Εκείνος στη Σαμαρίτισσα. Εκείνος στη Μαρία τη Μαγδαληνή. Εκείνος την ώρα του Στέφανου. Δεν ξέρω. Έγραφα κάτι σήμερα το μεσημέρι. Φανταζόμουν εκείνη την ώρα τον Ιησού Χριστό ορθό. Είναι εις θέση και εις στάση εν αγώνια. Έτσι τα χέρια του. Έτσι μ' άρεσε να τον δω. Σεμνό και σοβαρό να κοιτάζει κάτω και να σ' αγκαλιάζει στο πρόβλημά σου, στο ερωτηματικό σου, στο κενό της πορείας σου. Ο Χριστός είναι εκεί για να είναι παντού. Είναι εκεί για να οδεύει απόψε μαζί μας. Τι όμορφο θα ήταν απόψε. Αν μια, μόνο μια ψυχούλα. Θα μπορούσε να του πει. Πάμε μαζί. Σκεφτόμουν. Τούτες τις μέρες. Καθώς δεν είχα την τιμή, την ευλογία, δεν ξέρω γιατί. Πολύ προσευχητικά. Να πάω σε κάποια εκκλησία, καμιά δεν έλεγα. Σε μια μικρή εκκλησίτσα κατέβαινα κάτω. Άκουγα, προσευχόμουν, έκλεινες της καρδιάς σου τα μάτια και της δικιάς μου καρδιάς. Και σκεφτόμουν, γιατί τάχα. Να πάρει εκείνους τους τρεις. Την ώρα της αγωνίας. Στο λιοτρίβι της καρδιάς του. Όταν οι μιλόπετρες λιώνανε τη θλίψη του. Και είπα, τρεις, μα αποκόπηκε από τον πατέρα. Μα δεν ήταν πια το πνεύμα από πάνω του εκείνη την ώρα. Και ένας στερνός άγγελος που ήρθε εκείνη την ώρα να σταθεί δίπλα του. Παρατηρήστε το και διαβάστε το. Είχε αποχωρήσει. Και μείνε μόνος. Ο συντροφευμένος από την αιωνιότητα. Γιατί πλαστούργησε την αιωνιότητα. Και είχε ανάγκη από κάποιος. Θα με ρωτήσεις. Από μένα. Θα σκύψω το κεφάλι. Δεν θα σε αποκριθώ. Θα σου πω μόνον, ρώτησέ τον. Σε χρειάζεται. Χρειάζεται μια εκκλησιά σε τούτες τις μέρες της κάκητας, τούτες τις μέρες της αδικίας, του μίσους, των παθών, του σκοταδιού, του θανάτου. Δεν θα βρεθείς κοντά του. Στις ώρες της εναγώνιας πορείας του, δεν θα του πεις κι αν χρειαστείς, ό,τι χρειαστείς, ο Κύριε, είμαι εδώ. Αδελφέ μου, αν δεν ανέστη ο Χριστός, μα τότε και οι νεκροί δεν ανασταίνονται.
και θα μείνει μια θρησκεία και θα μείνει ένα εκκλησιαστικό ταμπλό, αν έτσι το θέλεις, μια δογματική τοποθέτηση, ξερί, ένα όμορφο βότσαλο, αν θέλεις, ένα όμορφο κέλυφος, κάπου στην αμμουδιά, μυριόχρωμο, καλόσχημο, όμως νεκρό, γιατί μέσα του δεν πάλι ζωή. Ήρθε, πέθανε, ανέστη, για να σβήσει το χθες, για να μην το θυμηθεί πλέον, να φυσήξει και να διαλυθεί και να ξεμακρύνει τον έφος των αμαρτιών μας και να πάρει την ενοχή και την ανομία, να τη ρίξει στα βάθη των ωκεανών και του πελάγου. Ήρθε να σώσει, ήρθε να δικαιώσει, ήρθε να αγιάσει, ήρθε να πορευτεί δίπλα σου, μαζί μου, μαζί σου, προς Εμαούς. Ήρθε για να είναι μαζί σου απόψε. Μα με γίνεις τις πένες, πόσες σου έχω ξαναπεί φορές για αυτές που γράφαμε με το μελάνι. Ύστερα εφεύρεθηκαν κάτι πάρα πολύ καλές, τις λέγανε Ιριντινόιντ. Τι καλές ήτανε. Όλο θυμάμαι δεν έγραφα καλά, μπα, κακοχαρακτήρας ήμουνα. Και τις κάναμε έτσι, θυμάμαι εδώ στο νύχι τούτες τις πένες. Τι να γράψεις με εκείνες τις πένες. Θυμάμαι τον πατέρα μου ερχόταν, κοίταζε τη σελίδα, ήταν τούτη αντιγραφής. Σαν τα νησιά του Αιγαίου, όλο μελαγιές ήταν. Θυμάμαι γύριζε το τετράδιο, έκοβε πρώτα την πίσω σελίδα, την έκοβε και εκείνη και με τις λάμπες το φως το γυαλί, νησταγμένος, κουτουλούσα, ξανάγραφα την αντιγραφή. Να τη γράψουμε απόψε μαζί. Έχω παρήγορο για σένα κάτι και ευλογημένο κάτι. Ξέρεις, ο Χριστός Ανέστη. Την υπόθεσή σου την τελείωσε. Ο ουρανός μας προσμένει. Μαθηματικά θα ανέβω επάνω. Σε προσμένω. Θυμάμαι του Κώστα του Μεταλλινού. Το ανεπανάληπτο. Τα 100 πρώτα χρόνια θα είμαι στα πόδια του και θα κλαίω. Μα θείε του λέγαμε, πώς θα κλαις, αφού εκεί δεν υπάρχουν δάκρυα. Και μας έλεγε, σιωπή, έχω πάρει ειδική άδεια. Και θα είμαι εκεί. Και θα σας προσμένω. Έχατε να τραγουδήσουμε μαζί απόψε. Το μεγάλο τραγούδι της Αναστάσεως, τον ευλογημένο τον ύμνο, την οδή του θριάμβου. Αδέλφια, ο Χριστός Ανέστη. Για αύριο και όλες τις άλλες τις μέρες, εσείς, τα σπιτικά, τα πρόσωπα που αγαπάτε, όλοι εκείνοι που αγκαλιάζετε και οδεύετε μαζί τους, εύχομαι να είναι μέρες και ευλογημένες ώρες. Προς Εμαούς, ας είναι νύχτα, είναι δίπλα, είναι μαζί μας. Είναι εκεί. Αγιαστείτε το όνομά του. Τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ο αδελφός ο Χαρίλαος. Ο Χριστός Ανέστη, αδελφιά. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Η Σταύρωση του Ιησού Χριστού του Κυρίου εγίνηκε την Παρασκευή το απόγευμα. Και σύμφωνα με τον Άγιο Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, κατά το Ευαγγέλιο του Λουκά, οι γυναίκες οι μυροφόρες ανεπάφθησαν, όπως και οι άλλοι μαθητές, το Σάββατο κατά την εντολή. Ποια εντολή? Ήταν η εντολή του Θεού ότι το Σάββατο θα έπρεπε να τηρηθεί σαν ημέρα ανάπαυσης, επειδή ο Θεός 6 μέρες εργάστηκε και δημιούργησε τον κόσμο και την 7η ημέρα αναπαύθηκε. Έκτοτε το Σάββατο είχε μπει σαν ημέρα ανάπαυσης. Όμως τα πράγματα δεν ήρθαν όπως ο Θεός τα ήθελε και τα ευχήθηκε να έρθουν. Ο άνθρωπος σε μια ηθική ελευθερία, κυριαρχώντας επάνω στον εαυτόν του, έκανε κακή χρήση της ελευθερίας του και απεκόπη από το Θεό παρέπεσε. Και κατά συνέπεια ο άνθρωπος που είχε πέσει δημιούργησε ένα πρόβλημα μπροστά στο Θεό, τι έπρεπε να γίνει, να τον σώσει ή να χαθεί διαπαντός. Και η αγάπη του Θεού και η αγάπη του Ιησού Χριστού απεφάσισαν να σώσουν τον άνθρωπο. Και πραγματικά ο Θεός άρχισε πλέον να εργάζεται και κατά συνέπεια το Σάββατο δεν γίνηκε ανάπαυσης του λαού του Θεού. Ο Θεός δεν αναπαύθηκε το Σάββατο εξαιτίας του ανθρώπου, ο οποίος είχε την πτώση του και την αποκοπή του από το Θεό. Χαρακτηριστικά θυμούμεθα τα λόγια του Ιησού Χριστού, ο οποίος είπε: «Ο Πατέρας μου μέχρι τώρα εργάζεται και εγώ εργάζομαι». Τι ήταν το έργο το οποίο είχε λοιπόν να κάνει ο Θεός? Είχε να προετοιμάσει την σωτηρία, το έργο της προπαρασκευής της σωτηρίας, το οποίο διήρκησε αιώνες. Η αμαρτία μπήκε μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Μόλις ο άνθρωπος αμάρτησε, ευθύσως αμάρτησε, απεκόπη. Αλλά το έργο της σωτηρίας για να γίνει, για να ετοιμαστεί, για να προφητευτεί, για να αναγγελθεί στον κόσμο, να προετοιμαστεί και ο Ισραήλ σαν όργανο του Θεού και τα υπόλοιπα έθνη να προετοιμαστούν, να δεχθούν την σωτηρία. Και για να γίνει λοιπόν η σωτηρία αυτή χρειάστηκαν να περάσουν αιώνες πολύ. Ο Θεός εργαζόταν. Και όταν ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο τούτον, είπε τα λόγια αυτά: «Ο πατήρ μου, επειδή έκανε κάποιο θαύμα το Σάββατο και οι Ιουδαίοι του παρατήρησαν ότι το Σάββατο δεν πρέπει να εργάζεται, πρέπει να αναπαύεται», ο Ιησούς Χριστός απήντησε: «Ο πατήρ μου μέχρι τώρα εργάζεται και εγώ εργάζομαι». Το έργο λοιπόν το οποίο είχε να κάνει ήταν το έργο του Σταυρού στο Γολγοθά. Και αυτό, όπως είπαμε, την Παρασκευή του Πάσχα επραγματοποιήθηκε, διότι ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε ανάμεσα σε 2 κακούργους και έδωσε τον εαυτό του λύτρο αντίπολο, δηλαδή μέσο εξυλασμού για πολλούς ανθρώπους, για όλη την ανθρωπότητα. Τώρα δεν έχει κανείς να κάνει τίποτε άλλο παρά να ρίξει μια ματιά στον εσταυρωμένο Χριστό για να πάρει τη σωτηρία. Αλλά τα πράγματα δεν τελείωναν εκεί, διότι ο Χριστός μένα πέθανε για τις αμαρτίες του κόσμου. Ποιος όμως μπορούσε να πληροφορηθεί τι εγίνηκε? Ο λυτρωτής μας, ο μεσολαβητής μας, εκείνος ο οποίος ανέλαβε να μας αντικαταστήσει μπροστά στο Θεό, ο οποίος εξαιτίας των αμαρτιών μας καταδικάστηκε στο Σταυρό, στο Γολγοθά και ετάφη, με άλλα λόγια φυλακίστηκε ο εκπρόσωπός μας, ποιος μπορούσε να ξέρει το αποτέλεσμα αυτού του θανάτου του και τις συνέπειες αυτής της σταυρώσεώς του? Ο Λόγος του Θεού λοιπόν έρχεται να μας αναγγείλει ότι την 3η ημέρα από τη σταυρώσεώς του ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε και η Ανάστασή του αποτελεί τρανή απόδειξη ότι πραγματικά το χρέος πληρώθηκε. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 4ο κεφάλαιο λέει ότι ο Χριστός απέθανε δια τας αμαρτίας ημών και ανέστη δια την δικαίωση ημών. Που σημαίνει ότι πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε επειδή μας δικαίωσε. Αλλά το επειδή μας δικαίωσε προϋποθέτει κάποιες ενέργειες. Άραγε ο Χριστός από το θάνατό του μπήκε κατευθείαν στην Ανάσταση, αναστήθηκε, αλλά τι εγίνηκαν οι δυνάμεις, οι ενάντιες, οι αντίθετες προς το Θεό και προς τον άνθρωπο, και τέτοιες δυνάμεις ήσαν η αμαρτία, η οποία καταδικάστηκε στο Σταυρό, ο Σατάν, ο θάνατος, ο Άδης. Ο θάνατος και ο Άδης δεν είναι ο ένας κατάσταση και ο άλλος χώρος, όπως κοινώς νομίζετε. Εάν ψάξει κανείς την Αγία Γραφή, θα βεβαιωθεί ότι και οι δύο αυτοί, και ο θάνατος και ο Άδης, είναι άρχοντες του κάτου κόσμου, πρίγκιπες του σκότους. Είναι άγγελοι ξεπεσμένοι, ο ένας δημιουργεί την κατάσταση του θανάτου και ο άλλος έχει τον χώρο, το βασίλειο του Άδου, είναι κυρίαρχος, είναι ο άρχον του χώρου εκείνου, του βασιλείου του Άδου. Αυτοί οι δυο λοιπόν θα ήταν δυνατόν να αντισταθούν, δεν θα ήταν δυνατόν να αναστηθεί ο Χριστός, έπρεπε να νικηθούν. Και γι' αυτό λοιπόν το λόγο ο Χριστός είχε να κάνει ακόμα έργο. Πέραν τη σταυρώσεώς του στο σταυρό στο Γολγοθά, είχε να νικήσει το θάνατο και τον Άδη. Τι μας λέει ο λόγος του Θεού για αυτό το πράγμα? Πρώτα απ' όλα μας λέει για τις προσωπικότητες αυτές, ότι όταν λέει στους ψαλμούς ο θάνατος ποιμένει τις ψυχές, σημαίνει ότι ο θάνατος είναι τσοπάνος. Και σαν τσομπάνος οδηγεί τις ψυχές στο φίλο του, το σύντροφό του, στον Άδη, τις παραδίδει και εκείνος τις ρίχνει στη φυλακή του Άδου, στις φυλακές του Άδου. Λοιπόν, ο θάνατος είναι τσομπάνος. Αλλού λέει πάλι ο ψαλμωδός, θα με φυλάξεις εκ χειρός του Άδου και του θανάτου. Συνεπώς αυτά τα δύο πράγματα είναι προσωπικότητες, έχουν χέρια που πιάνουν τους ανθρώπους, τις ψυχές και τις κρατούν. Ακόμα η Αγία Γραφή μας λέει για το θάνατο και για τον Άδη στην Αποκάλυψη ότι καβαλούν άλογο υπονοχρών, λέει στο κεφάλαιο το έκτο της Αποκάλυψης, ύπος ο χρός απάνω στον οποίον ήτο εκαβαλούσε ο θάνατος και ο Άδης. Μα εάν ο θάνατος και ο Άδης καβαλούν άλογο, υπημένουν ψυχές και τις οδηγούν, δεν μπορεί ο ένας να είναι κατάσταση και ο άλλος να είναι χώρος, ο θάνατος να είναι κατάσταση και ο Άδης να είναι χώρος. Λοιπόν, πέραν τούτου η Αγία Γραφή μας λέει ότι ο θάνατος και ο Άδης είναι έσχατος εχθρός του ανθρώπου, ο θάνατος. Έσχατος εχθρός, θα καταργηθεί ο θάνατος. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν η κατάσταση να είναι έσχατος εχθρός. Σημαίνει λοιπόν ότι είναι μία προσωπικότης η οποία έπρεπε να καταργηθεί. Και ακόμα μας λέει ο λόγος του Θεού ότι στα τέλη των καιρών, όταν ο Σατάν θα ρηχθεί στη λίμνη του Πυρός, εκεί λέει βρίσκεται στη λίμνη του Πυρός, έχει ρηχτεί ο θάνατος και ο Άδης, ρίχνονται στην λίμνη του Πυρός που θα πει στην αιώνια κόλαση. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι δεν είναι δυνατόν ο θάνατος σαν κατάσταση να ρηχτεί στη λίμνη του Πυρός, στην αιώνια κόλαση, ούτε είναι δυνατόν ο Άδης σαν χώρος να ρηχτεί σε χώρο στη λίμνη του Πυρός. Πρόκειται λοιπόν περί προσωπικότητων. Είναι και οι δύο προσωπικότητες του κάτου κόσμου, πρίγκιπες του σκότους. Ο ένας θερίζει τις ψυχές και ο άλλος τις υποδέχεται, καθώς ο θάνατος τις οδηγεί στον Άδη και ο Άδης τις ρίχνει στις φυλακές, τους φυλακίζει. Είχε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός να αντιμετωπίσει αυτές τις δύο δυνάμεις, αυτές τις δύο προσωπικότητες που είναι σύντροφοι του διαβόλου και εκτελούν το έργο το ανθρωποκτόνο του διαβόλου απάνω στη γη. Ίσως η λαϊκή παράδοση που δείχνει τον θάνατο, τον χάροντα, να καβαλάει άλογο σχελετωμένο με το δρεπάνι στο χέρι, να είναι μια μακρινή ανάμνηση ή επιτέλους επανάληψη εκείνης της αλήθειας, την οποία βεβαιώνει η Αγία Γραφή, ότι ο θάνατος είναι προσωπικό της, καθώς επίσης και ο Άδης. Τι έγινε και λοιπόν, όταν ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε στο σταυρό στο Γολγοθά, μόλις απέθανε, επειδή δεν είχε δικές του αμαρτίες, ώστε ο θάνατος να τον παραλάβει ως ένοχον και ο Άδης να τον υποδεχτεί ως ένοχον και να τον ρίξει στις φυλακές, μας λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή του Πέτρου ότι ο Ιησούς Χριστός άπαξ απέθανε, σταυρώθη, εθανατώθη, μόλις και εθανατώθη, παρά αυτά ζωοποιήθηκε υπό του Αγίου Πνεύματος. Ακούστε πως το λέει ο Λόγος του Θεού. Επειδή και ο Χριστός άπαξ έπαθε δια της αμαρτίας, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων διαναφέρει ημάς προς τον Θεό. Θανατωθείς μεν κατά τη σάρκα, ζωοποιηθείς δε δια του Πνεύματος. Δηλαδή πάρα αυτά, καθώς θανατώθηκε κατά τη σάρκα, το Άγιο Πνεύμα τον ζωοποίησε και κατεβαίνει στον Άδη ως ψυχή, όχι πλέον σειρώμενος από τον θάνατο και παραδιδόμενος στον Άδη για να τον ρίξει σε φυλακές, αλλά πορεύθηκε σαν Κύριος και σαν νικητής, ο οποίος με την υπακοή του μέχρι θανάτου ενίκησε, κατεδίκασε την αμαρτία στο σώμα του στο σταυρό, υπακούοντας το Θεό, στο θέλημα του Θεού μέχρι θανάτου. Και πλέον, αφού λοιπόν έδωσε τον εαυτόν του για την ανθρωπότητα, για τη λύτρωση του κόσμου, παρά αυτά, επειδή αυτός δεν όφιλε προσωπικό του χρέος, δεν ήταν ο ίδιος παραβάτης, αλλά επλήρωσε τα χρέη των άλλων, των συνανθρώπων του, και αφού εξόφλησε τα χρέη των συνανθρώπων του, το Πνεύμα το Άγιον, παρά αυτά τον ζωοποίησε και κατέβηκε σαν Κύριος, πορεύθηκε στον Άδη. Εκεί στον Άδη, μας λέει ο Λόγος του Θεού, έπιασε τους δύο αυτούς άρχοντες του κάτου κόσμου, τον θάνατον και τον Άδη, τους γονάτισε και τους πήρε τα κλειδιά της εξουσίας. Όταν ο Ιωάννης στην Ίσο Πάτμο είχε την όραση του δοξασμένου Χριστού, τον οποίον περιγράφει με τα λαμπρά του τα χρώματα, και είδον όμοιον με ιών ανθρώπου ενδεδειμένο ποδήρι χιτώνα και περιέζος, όπως εντείνοντο οι άρχοντες στην παλιά εποχή, ποδήρις χιτών, έφτανε μέχρι τα πόδια τον αστράγαλο κάτω, και περιεζωσμένων αρχοντικά βεβαίως πλησίων των μαστών ζώνην χρυσή, η κεφαλή του ήταν και οι τρίχες λευκές αμαλείο λευκό σα χιόνι, τα μάτια του σαν φλόγα πυρός, τα πόδια του όμοι με χαλκολίβανο, σαν πεπυρωμένη σε καμίνι, και η φωνή του σαν φωνή υδάτων πολλών, και είχε στο δεξί του χέρι 7 αστέρια, και από το στόμα του εξήρχετο ο λόγος του, ο οποίος φαίνεται σαν ρομφαία δίστομη που κόβει από τις δυο μεριές, οξία. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού, και οι όψεις του έλαμπε ως ο ήλιος λάμπει στη δύναμή του. Και του λέει του Ιωάννη, «Οτε είδον αυτόν», λέει ο Ιωάννης, «έπεσα προς τους πόδας του ως νεκρός και πέθηκε τη δεξιά του χείρα απάνω σε μέ και μου είπε, μη φοβάσαι, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών, και έγινα νεκρός και ειδού είμαι ζών, ζωντανός, εις τους αιώνας των αιώνων και έχω τα κλειδία του Άδου και του θανάτου». Είχε λοιπόν τα κλειδιά, σύμβολα της εξουσίας, του Άδου και του θανάτου στα χέρια του. Που σημαίνει ότι μετά το θάνατό του, πάρα αυτά ζωοποιήθηκε από το Άγιο Πνεύμα και πορεύτηκε σαν Κύριος κάτω στον Άδη, έπιασε τον Άδη, έπιασε το θάνατο, έπιασε τον Άδη, τους γονάτισε, τους πήρε τα κλειδιά της εξουσίας. Την εξουσία τώρα πάνω στο θάνατο και στον Άδη την έχει ο Χριστός. Και έπρεπε αυτές οι δύο δυνάμεις να καταργηθούν για να μπορέσει και να είναι δυνατή η Ανάσταση εν συνεχεία του Ιησού Χριστού. Έπρεπε να ξεκαθαρίσει το έδαφος, να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς με όλες αυτές τις δυνάμεις του σκότους και το έκανε ο θριαμβευτής Χριστός, ο νικητής Χριστός. Τώρα ο θάνατος και ο Άδης δεν έχουν καμιά εξουσία πάνω στον άνθρωπο, μόνο αν το επιτρέψει ο Θεός. Ιδιαίτερα στους πιστούς, ο πιστός δεν μπορεί να πεθάνει και από τίποτε δεν μπορεί να πεθάνει αν δεν το επιτρέψει ο Θεός. Όταν έρθει η ώρα και ο Θεός τον καλέσει, όλοι να τον προσπαθούν να τον κρατήσουν κάτω, θα σταθεί αδύνατο, ο Θεός θα τον πάρει. Και αν ο Θεός δεν θελήσει να τον πάρει, όλες οι αρρώστιες να έρθουν επάνω του, δεν είναι δυνατό να τον διώξουν από τον κόσμο τούτον. Πρέπει συνεπώς ο πιστός να έχει άγια εμπιστοσύνη στον Ιησού Χριστόν, ότι είναι ο Κύριος του θανάτου και της ζωής και είναι εκείνος που επιτρέπει. Και όταν επιτρέψει το θάνατο, έχει τους δικούς του λόγους και έχει τα δικά του τα σχέδια. Συνεπώς, ο Χριστός σαν Κύριος είναι τώρα επάνω από όλες τις δυνάμεις, αναστήθηκε μετά αφού εκυρίευσε στις δυνάμεις αυτές. Αυτό το έργο έγινε και την ημέρα του Σαββάτου και έγινε και σε λεπτομέρειες πώς. Ιδού τι μας λέει ο Πέτρος. Ο Πέτρος στην επιστολή του, την πρώτη μας γράφει στο τρίτο κεφάλαιο, ότι ο Ιησούς Χριστός κατέβηκε εις τον Άδη κάτω και μας λέει τα εξής. Ο οποίος Χριστός θανατωθείς μεν κατά τη σάρκα, ζωοποιηθείς δε του πνεύματος, δια του οποίου πνεύματος πορευθείς, εκήρυξε προς τα πνεύματα τα εν τη φυλακή. Δηλαδή στα φυλακισμένα πνεύματα. Και θα ρώταγε κανείς, ποια είναι αυτά τα φυλακισμένα πνεύματα? Και λέγει ο Πέτρος, είναι αυτά τα οποία υπήθησαν κάποτε, ότε η μακροθυμία του Θεού τους επερίμενε, τους επρόσμενε, εις τις ημέρες του Νόε, ενώ κατασκευάζεται ο οικιβωτός, εις την οποία ολίγε του τέστην οκτώ ψυχέ διεσώθησαν διήδατος, του οποίου αντίτυπο όν το βάπτισμα σώζει ημάς την σήμερον, όχι αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις το Θεό, που σημαίνει ότι εκείνος που βαπτίζεται πρέπει να είναι ενήλικος για να δώσει μαρτυρία της αγαθής του συνείδησης εις το Θεό, να δώσει δηλαδή την ομολογία του εις το νερό και να βαπτιστεί, που σημαίνει να ενταφιαστεί η παλιά του ζωή και να βγει από το νερό καινούριος, αναστημένος, όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τον τάφο για να περιπατήσει σε μια καινούρια ζωή. Αυτά λοιπόν τα πνεύματα ήσανται στον Άδη φυλακισμένα από πότε? Ήσαν τα πνεύματα που είχαν απειθήσει στην εποχή του Νόε. Για φανταστείτε, χιλιετηρίδες ολόκληρες πριν από τον Χριστό, φυλακισμένοι κάτω στον Άδη. Και εκεί στον Άδη πορεύτηκε ο Χριστός και αφού γονάτισε το θάνατο και τον Άδη και τους πήρε τις εξουσίες, πήρε τα κλειδιά, άνοιξε τις φυλακές και όλοι αυτοί μαζεύτηκαν και τους εκήρυξε ο Χριστός τη δική του την νίκη εναντίον της αμαρτίας και εναντίον του διαβόλου. Βεβαίως δεν γνωρίζουμε το αποτέλεσμα του κηρύγματος αυτού. Δεν αποκλείεται κάποιες ψυχές εκεί κάτω να μετενόησαν ειλικρινά και να πίστεψαν στον Χριστό. Διότι στην πραγματικότητα η ψυχή του ανθρώπου δεν σβήνει με το θάνατο, επιβιώνει μετά το θάνατο και διατηρεί την δική της ηθική ελευθερία, και αν κατά την κρίση του Θεού, επαναλαμβάνω, κατά την κρίση του Θεού και όχι κατά την κρίση τη δική μας, κατά την κρίση του Θεού ένας άνθρωπος δεν άκουσε το Ευαγγέλιο, και είναι πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που δεν άκουσαν το Ευαγγέλιο, είναι τα νήπια που ποτέ δεν άκουσαν το Ευαγγέλιο, και δεν μπορεί να πει κανείς ότι αθωότης, επειδή είναι αθώα τα νήπια τους τα σώζει η αθωότης, όπως έλεγε κάποιος, ωραίο λουλούδι η αθωότης, Κρίμα όμως ότι πέφτει εύκολα στη σαγίνη της αμαρτίας. Ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως διεστραμμένη ψυχή, αμαρτωλή ψυχή, κατά το λόγο του Θεού, διότι κληρονομεί μέσα του αυτό που ονομάζουμε προπατορικό αμάρτημα, το οποίο δεν είναι προσωπικό του, αλλά είναι η δύναμη προς την αμαρτία, η δύναμη της αμαρτίας, η οποία κληρονομείται και κληροδοτείται από τον πατέρα στο παιδί και από το παιδί στο παιδί του και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ο άνθρωπος φέρνει μέσα του τη δύναμη της αμαρτίας και είναι φύσης αμαρτωλή. Είναι αδύνατον να μπει στον ουρανό έτσι. Έχει ανάγκη και τον ήπιον να ακούσει για τον Χριστό, διότι δεν υπάρχει άλλη σωτηρία. Δεν υπάρχει άλλο σωτήρ και δεν υπάρχει άλλο όνομα για το οποίο δυνάμεθα να σωθόμεν παρά μονάχα το όνομα Ιησούς Χριστός. Και επίσης ο Ιησούς Χριστός λέει, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Δεν μπορείτε να έρθείτε στον Πατέρα ή μη διέ μου. Πρέπει λοιπόν και τον ήπιο κάπου στον Άδη ίσως, στους κόλπους του Αβραάμ ίσως, εκεί στον Άδη, αναπτύσσεται, οριμάζει και ακούει το Ευαγγέλιο κηρυττώμενο μία και το Ευαγγέλιο κατέβηκε κάτω με τον Χριστό, ο οποίος πήγε και κήρυξε και ακούει το Ευαγγέλιο και είναι ενδεχόμενο να πιστέψει και να σωθεί. Το ίδιο πράγμα, κατά τον ίδιο λόγο, εκείνος που γεννήθηκε φυτό και δεν άκουσε ποτέ, ή εκείνοι που γεννήθηκαν σε χώρες μακρινές που δεν έφτασε το Ευαγγέλιο ποτέ, ή εκείνοι που ζήσανε προ Χριστού, όλοι αυτοί ακούσανε το Ευαγγέλιο και θα το ακούσουν, διότι είναι αδύνατον κανείς να σωθεί χωρίς τον Χριστό. Είναι η μόνη οδός της σωτηρίας και το μόνο όνομα που σώζει. Άλλωστε, την ημέρα της κρίσεως δεν θα είναι δυνατόν κάποιος να πει ποιος είναι αυτός που μας κρίνει και να το απαντήσουν ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού. Και γιατί μας κρίνει? Διότι δεν επιστέψαμε εις Αυτόν. Μα εγώ πρώτη φορά ακούω αυτό το όνομα. Κανείς ποτέ δεν μου το είπε. Δεν είναι αδύνατον να στηριχθεί κρίσης εναντίον ενός ανθρώπου τέτοιου. Κατά συνέπεια όλοι θα ακούσουν και οι πιστέψαντες θα σωθούν. Εκτός αυτής της σκηνής που εκήρυξε στα πνεύματα τα φυλακισμένα, ο Πέτρος αναφέρει και στη συνέχεια στην ίδια επιστολή του αναφέρει ότι ο Ιησούς Χριστός εκήρυξε και προς όλους τους ανθρώπους κάτω στον Άδη τους νεκρούς. Λέει στο κεφάλαιο το τρίτο και εδάφιο 5 της επιστολής του: «Ήτινες, οι άνθρωποι οι οποίοι σας βλασφημούν για την πίστη, θέλουσι αποδώσει λόγον εις εκείνον, ώστε είναι έτοιμος να κρίνει ζώντας και νεκρούς». Συνεπώς η κρίσης κατευθύνεται και προς τους ζωντανούς που θα τους βρει απάνω στη γη και τους νεκρούς που έχουν πεθάνει, διότι ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη και κήρυξε στα πνεύματα τα φυλακισμένα και γενικότερα σε όλους τους νεκρούς. Επειδή δια τούτο, λέει ο Πέτρος, εκηρύχθη το Ευαγγέλιο και προς τους νεκρούς, για να κριθώσει μεν κατά ανθρώπους εν σαρκή, με άλλα λόγια να πεθάνουν, να ζώσει δε εάν πιστεύσουν κατά Θεόν εν πνεύματι. Ώστε λοιπόν αυτή την ημέρα του Σαββάτου, που συνήθως, για την οποία συνήθως δεν γίνεται λόγος και οι μαθητές αναπαύθησαν κατά την εντολή και τήρησαν το Σάββατο ως ημέρα αναπαύσεως, αυτή την ημέρα του Σαββάτου εγίνει και μέγα έργο. Το έργο είχε αρχίσει από την Παρασκευή όταν πέθανε ο Χριστός και καταδίκασε την αμαρτία στο σώμα του επί του Σταυρού και κατήσχυνε τον εχθρό. Στη συνέχεια, ζωοποιηθής δια του Πνεύματος του Θεού, κατέβηκε στον Άδη, άρπαξε τον Άδη και τον θάνατο, τους γονάτισε, τους πήρε τα κλειδιά της εξουσίας, άνοιξε τις φυλακές του Άδου, συγκέντρωσε τις ψυχές φυλακισμένες χιλιατηρίδες από την εποχή του Νόε και πριν κάτω στον Άδη, τους κήρυξε το Ευαγγέλιο και κήρυξε το Ευαγγέλιο και γενικότερα σε όλους τους νεκρούς. Αυτό είναι το μεγαλύτερο έργο το οποίο έκανε ο Χριστός την ημέρα τούτη του Σαββάτου, περισσότερο και μεγαλύτερο από εκείνο που είχε κάνει εδώ στη γη επάνω. Διότι στη γη άκουσαν το λόγο του Θεού ένας περιορισμένος αριθμός κάτω εκεί στην Παλαιστίνη, στο Ισραήλ. Αλλά όταν ο Χριστός απέθανε, πήγε στον Άδη και στον Άδη βρήκε όλη την ανθρωπότητα που ήσαν νεκρή μέχρι την ημέρα εκείνη που ο Χριστός ήρθε στον κόσμο και κήρυξε και προς τους νεκρούς. Κατά συνέπεια, αγαπητοί, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι την ημέρα του Σαββάτου ο Χριστός έκανε πολύ μεγάλο έργο, θριαμβευτικό έργο. Εθριάμβευσε όχι μόνο στην αμαρτία και στον σατανά την ημέρα της Παρασκευής με την υπακοή του μέχρι θανάτου, αλλά την ημέρα του Σαββάτου εθριάμβευσε εναντίον του θανάτου και του άδου, και έτσι νικητής και θριαμβευτής αναστήθηκε πολύ πρωί την αυγή, τα χαράματα της τρίτης ημέρας, της ημέρας της πρώτης της εβδομάδος, η οποία εξαιτίας του προσώπου του Ιησού Χριστού και της Αναστασεώς του ονομάστηκε Κυριακή ημέρα του τέστην, η ημέρα του Κυρίου, την οποία γιορτάζομαι και στην οποία πραγματικά έχουμε την όντως ανάπαυση, διότι τότε ο Θεός σταμάτησε κάθε του έργο, νικήθηκε και η αμαρτία, το τελευταίο αυτό έργο, το τελευταίο εμπόδιο που ήταν μπροστά του, αυτό νικήθηκε, ο Χριστός ο νικητής ενίκησε, και την ημέρα της Δευτέρας, την ημέρα της Κυριακής το πρωί αναστήθηκε την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, και είναι αυτή πλέον η ημέρα της αναπαύσεως για τους πιστούς. Λέει ο Λόγος του Θεού, υπολείπεται σαββατισμός εις των λαών του Θεού. Επειδή το Σάββατο ο Θεός δεν αναπαύθηκε, αν και κήρυξε την ημέρα του Σαββάτου ημέρα αναπαύσεως, όμως εξαιτίας της πτώσης του ανθρώπου δεν αναπαύθηκε. Αναπαύθηκε αφού νικήθηκε η αμαρτία, νικήθηκε ο σατανάς, νικήθηκε ο θάνατος, νικήθηκε ο Άδης, και αναστήθηκε την αυγή της πρώτης ημέρας, η οποία ονομάστηκε ημέρα Κυριακή. Αυτή λοιπόν είναι η ημέρα της πραγματικής ανάπαυσης του Θεού και όλων των πιστών. Όλοι εμείς αναπαυόμεθα πλέον την Κυριακή. Καθώς λοιπόν θα έρθει η αυριανή μέρα, η μέρα της Αναστάσεως, αυτή είναι η μέρα της πραγματικής ανάπαυσης, διότι ο Θεός ετελείωσε το έργο Του. Ο Χριστός παρεδόθη, απέθανε για τις αμαρτίες ημών και αναστήθη για την δικαίωση ημών, που σημαίνει επειδή μας εδικαίωσε. Εύχομαι ο Θεός να σας ευλογήσει και να έχετε μια καλή Ανάσταση, για να έχετε και να εισέλθετε στην ανάπαυση του Θεού, να εισέλθετε στην ανάπαυση του Θεού, να αναπαυθείτε κι εσείς. Καλή Ανάσταση λοιπόν, και ο Θεός μαζί σας.
0: Φίλοι αγαπητοί, παρακολουθήσατε ένα θέμα τόσο άγνωστο, θαρώ για μας τους πολλούς. Είναι αλήθεια ότι το Παρασκευό Σάββατο μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής μας αφήνει, αν δεν μελετήσουμε βαθιά το Λόγο του Θεού, ερωτηματικά. Τι έγινε, πού πήγε, πού βρέθηκε. Και όμως υπάρχει απάντηση μέσα από το Λόγο του Θεού, την οποία θαρώ πολύ πλατιά και πολύ χορταστική και ικανοποιητική πήρατε σήμερα το πρωί. Αγαπητοί φίλοι, και από εμάς εδώ, καλό Πάσχα, όπως το εννοεί ο Λόγος του Θεού, ένα πνευματικό Πάσχα, να είμαστε και εμείς αναστημένοι. Αυτό θα πει Πάσχα, γιατί διαφορετικά, και να έχουμε και εμείς γλιστρήσει από την κρίση του Θεού, η οποία θα πέσει οπωσδήποτε πάνω στον κόσμο μας, αλλά εκείνος που είναι πιασμένος από τον Ιησού Χριστό, όπως έχουμε πει και παλιότερα, κατά το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, δεν κρίνεται, αλλά έχει μεταβεί ήδη από το θάνατο στη ζωή. Φίλοι αγαπητοί, καλό Πάσχα, ο Θεός είναι μαζί μας.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Φίλοι μας αγαπητοί, γεια σας. Σας χαιρετούμε και πάλι στο όνομα, το ωραιότερο όνομα που υπάρχει στο σύμπαν, θα έλεγα. Αυτό που όλοι το πιάνουν στο στόμα τους, αγαπητοί φίλοι. Αυτό το όνομα δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το έχει πιάσει στο στόμα του στη ζωή του και να μην το έχει χρησιμοποιήσει. Να μην έχει στηρίξει όλες του τις ελπίδες. Το όνομα του Θεού. Βέβαια, οι άνθρωποι, οι πολλοί, δεν θέλουν. Ακόμη και ο λεγόμενος χριστιανικός κόσμος είναι τόσο τυπολάτρης, ώστε αυτό το όνομα που φέρει του διακεκριμένου προσώπου της Θείας Τριάδος, του Ιησού Χριστού, να μην το συνειδητοποιεί, να μην το ξέρει, να μην θέλει να μάθει περισσότερα, να μην θέλει να σχετιστεί πραγματικά. Αυτό είναι το τραγικό λάθος του κόσμου, αγαπητοί μας φίλοι. Αυτό είναι το τραγικό μας λάθος. Ότι αγνοούμε τον Θεό που ενανθρώπισε, που έγινε άνθρωπος για να σταυρωθεί και σταυρώθηκε πραγματικά στο σταυρό του Γολγοθά για τις αμαρτίες μας, για να μας χαρίσει ζωή. Ο Χριστός δεν ήρθε να μας στερήσει κάτι, ώστε να φοβόμαστε να τον δεχτούμε, να φοβόμαστε να τον κάνουμε φίλο μας. Δεν ήρθε να μας πάρει, δεν είναι ζητιάνος εδώ στη γη. Εμείς πρέπει να ζητιανεύουμε την αγάπη του και λογικά, ανθρωπίνως θα έλεγα, θα έπρεπε να τον κυνηγάμε, όπως λέει κάποιος, δανεισμένα είναι όλα φίλοι μου. Να τον κυνηγάμε εμείς και αυτός να μας γυρίζει τις πλάτες. Συμβαίνει το όλος αντίθετο. Μας κυνηγάει εκείνος και μας παρακαλεί εκείνος. Στέλνει πρέσβης και μας παρακαλεί. Σας παρακαλώ. Λέει ο Παύλος, σας παρακαλούμε εμείς οι Απόστολοι, σαν να σας παρακαλεί ο ίδιος ο Θεός μέσω ημών. Είμαστε πρέσβης του, σταλμένοι να σας παρακαλέσουμε για λογαριασμό του να συμφιλειωθείτε μαζί του. Αγαπητοί μου φίλοι, όπου να κυκλοφορήσεις αυτές τις μέρες, Πάσχα λέμε, Πάσχα, πώς περάσατε? Καλά, καλά, ψήσαμε, φάγαμε, γλεντήσαμε, χορέψαμε, πήγαμε επισκέπτες, ήρθανε επισκέπτες, αυτά, αυτά. Έναν άνθρωπο δεν βρίσκεις, σπανίζει τόσο πολύ, να βρεις έναν άνθρωπο που θα σου πει δόξα στον Ιησού Χριστό, τον ευχαριστούμε που ήρθε στη γη μας, που σταυρώθηκε στον Γολγοθά, που αναστήθηκε, που ζει, που και εμάς τους αμαρτωλούς ανθρώπους μας ελέησε και ζει στην καρδιά μας, είναι ο λυτρωτής μας, ο σωτήρας μας. Το γιορτάζουμε το μεγάλο αυτό γεγονός. Πνευματικά, είχαμε πνευματική παρέα, πνευματική φιλία. Συζητήσαμε τα αιώνια πράγματα της Βίβλου, την αγάπη του Θεού, τη θυσία του Χριστού, το Άγιο Αίμα Του που έχησε στο Σταυρό, τη συγχώρηση των αμαρτιών μας, την υιοθεσία μας. Περιμένουμε κάτι αφάνταστα καλύτερο πέρα από αυτόν τον κόσμο. Μας έχει ετοιμάσει θέση στον ουρανό, στο σπίτι του Πατέρα, ο Χριστός, ο Σωτήρας, ο Λυτρωτής. Πού να τα βρεις αυτά? Τώρα πριν λίγα λεπτά τηλεφώνησα σε ένα προσφυλές μου πρόσωπο. Βρε αμάν, διάβασε το Ευαγγέλιο, υπάρχει ζωή, υπάρχει αιωνιώτης. Το πρόβλημά του, το πρόσωπο αυτό, το πρόβλημά του που δεν αυτό, αν είχα αυτό θα ήμουνα, θα έκανα, θα ταξίδευα, θα, αλλά επειδή δεν, ω Χριστέ μου. Αγαπητέ φίλε, αγαπητοί φίλοι, η ευτυχία και η χαρά, μια βαθιά πηγαία χαρά, ατέλειωτη χαρά, ανεξάρτητη από τις επιτυχίες της ζωής, από την υγεία, από τις περιστάσεις και τα λοιπά, είτε θετικές είτε αρνητικές. Γιατί οι θετικές, τα θετικά δεν μπορούν να προσθέσουν σε αυτή τη χαρά που δίνει ο Χριστός, γιατί αυτή είναι η χαρά που έχει ο άνθρωπος, η οποία είναι μόνιμη, αιώνια, δυνατή, ασύγκριτα, δυνατότερη, αφάνταστα, απερίγραπτα, τι λέω. Με τις χαρές, όσο μεγάλες, φτηνές είναι αυτής της ζωής. Μην περιοριστείς σε φτηνό πράγματα, ψυχή μου. Ο Χριστός είναι η χαρά της ζωής, ο Χριστός είναι
η επιτυχία στη ζωή, η καταξίωση του ανθρώπου ως ανθρώπου, σε περιμένει με μετάνοια και πίστη να τον δεχτείς ως προσωπικό σου σωτήρα και να σωθείς. Να ανοίξουν τα μάτια σου, να βλέπεις πέρα από τον τάφο, πάνω από τα αστέρια, μακριά, στην παρουσία του, στον ουρανό, στη δόξα του, στην αιωνιότητα, ψυχή μου. Δεν είναι φαντασίες αυτά. Δεν είναι λόγια ανθρώπινα αυτά. Είναι σίγουρα, είναι πράγματι υπαρκτά, είναι η αιωνιότητα, είναι ο ίδιος ο Θεός που τα υπόσχεται και δεν μπορεί ένας Θεός τέτοιος, απέραντα, μια απέραντα ηθική οντότης όπως είναι ο Θεός και πνεύμα πανταχού παρών, πάνσοφος, παντοδύναμος και γεμάτος αγάπη. Δεν είναι δυνατό να παίζει με σένα και με μένα. Μας λέει οι αλήθειες που αφορούν στην καθημερινή μας ζωή και μας αφορούν στην αιωνιότητα. Στο εύχομαι με όλη μου την καρδιά, πέρασε το Πάσχα, τελείωσε και αυτό, τελείωσαν και τα γλέντια. Στη ρουτίνα ξανά, ξανά, στον μαγκανοπήγαδο. Κάποια στιγμή σου εύχομαι ψυχή μου να το βαρεθείς αυτό το μαγκανοπήγαδο και να ζητήσεις διέξοδο στον Ιησού Χριστό. Θα έλεγα να απογοητευτείς από αυτόν τον τρόπο της ζωής, δεν είναι ζωή. Ό,τι και να μου πεις τώρα, έχω βγει μέσα από τη σαπίλα του κόσμου, τα έχω δει όλα, τα έχω ζήσει όλα, τα γεύτηκα και έφτασα στο σημείο να σκέφτομαι αρνητικά, να παίρνει ανάποδες τροφές που λέμε η μηχανή της σκέψης. Και ο Χριστός έσωσε και το σώμα μου και την ψυχή μου και βλέπω πέρα από αυτόν τον κόσμο με αισιοδοξία, με βεβαιότητα, με χαρά, με ελπίδα, αιώνια ελπίδα που δεν κατεσχύνει, λέει το Ευαγγέλιο, δεν κατατροπιάζει. Ακούμπησα σε έναν Θεό παντοδύναμο που τον ξέρω, μου αποκαλύφθηκε μέσα στο Ευαγγέλιο, μέσα στην Αγία Γραφή. Έχω κοινωνία μαζί του, έχω επικοινωνία μαζί του. Έχω δεχτεί τις υποσχέσεις του, φυλαχτώ στην καρδιά μου, τις κρατάω ακόμη και την τελευταία, ότι θα έρθει να με παραλάβει για να είμαι αιώνια μαζί του, όμοιος του, στην παρουσία του. Έλα στο Χριστό ψυχή μου, να λυτρωθείς, να σωθείς και να αποκτήσεις ελπίδα, αυτή την ελπίδα του ουρανού. Σου το εύχομαι για μια ακόμη φορά, αν είσαι από τους παλιούς φίλους. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπορεί να το αμελείς. Αυτό που δεν σου στοιχίζει τίποτε, ενώ εξαντιθέτου σου υπόσχεται τα πάντα. Σου υπόσχεται ο Χριστός τα πάντα. Ζωή λέει και πνοή και τα πάντα. Κυριολεκτικά. Φίλε, φίλοι, να προσευχηθούμε στον Θεό, στον Χριστό τον αναστημένο από τους νεκρούς. Σταυρώθηκε για τις αμαρτίες όλων μας και τις δικές σου και τις δικές μου, τις έσβησε με το Άγιο Αίμα Του, έσβησε το χειρόγραφο των αμαρτιών μας και μας χαρίζει αιώνια ζωή. Σε μια στιγμή, εκεί που είσαι, εκεί που κάθεσαι, στον καναπέ σου, στην πολυθρόνα σου, στην καρέκλα σου, σου υπόσχεται ότι αν μετανοήσεις για τις αμαρτίες σου και πιστέψεις με την καρδιά σου σε Αυτόν, ότι εκείνη τη στιγμή είσαι σωσμένος και σου χαρίζει τον εαυτό του που είναι αυτός ο ίδιος η αιώνια ζωή. Σύμβουλο, οδηγό, βοηθό, προστάτη, ό,τι έχεις ανάγκη. Ουράνιε και αγαπημένε Πατέρα, σε ευχαριστούμε για την τιμή που έκαμε σε μας, τους αχρίους, τους τυποτένιους, τους βρωμερούς αμαρτωλούς Κύριε, να έρθεις στη ζωή μας να μας σώσεις εν Χριστώ, να μας λυτρώσεις, να μας αποκαλύψεις την αγάπη σου, τα σχέδιά σου τα άπειρα ένδοξα, τα αιώνια, τα θαυμαστά που τα θαυμάζουμε, εκπλησόμαστε μέρα νύχτα. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομά σου ουράνιε Πατέρα, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι κοντά μας Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ο Θεός μας. Δεν είσαι δημιουργός μόνο του σύμπαντος, αλλά και δικός μας πλάστης. Δεν σώζεις τους καλούς ανθρώπους, αυτούς που είναι και ζουν από μόνοι τους μια άγια ζωή, γιατί τέτοιοι δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει εσύ το λες το λόγο σου, ούτε ένας. Αλλά τους αμαρτωλούς που μετανοούν και πιστεύουν με την καρδιά τους στο Χριστό. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομά σου Πατέρα, σε παρακαλούμε και αυτή την ώρα και εμείς να είμαστε στην απόλυτη εξουσία σου και στον έλεγχο του Αγίου σου Πνεύματος,
και ο λόγος σου να φτάσει στις καρδιές των φίλων, όχι μόνο στα αυτιά, να τους ελκύσεις, να τους προτρέψεις εσύ Κύριε και να αξιοποιήσεις το λόγο σου στις καρδιές τους, σύ με το Πνεύμα σου το Άγιο, να αξιολογήσεις μέσα τους στην κρίση τους τη θυσία του Ιησού Χριστού και το πρόσωπο του πρώτιστα Κύριέ μας, ώστε να στραφούν με όλη τους την καρδιά στον Χριστό και να σωθούν. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε και για αυτές τις μέρες. Ευλογών ευλόγησέ μας Κύριε και τον αδελφό μας που ήταν εδώ και μας υπηρέτησε, να τον ευλογήσεις. Δέξου την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας και κάμε σε παρακαλούμε Πατέρα περισσότερα από ό,τι ζητούμε ή νοούμε. Προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας και εν πνεύματι Αγίω. Αμήν. Φίλοι μας αγαπητοί, παρακολουθείτε τη ζωντανή εκπομπή μας «Ευαγγελικές αλήθειες, αιώνιες αλήθειες» από το κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγάκυκλους στα FM. Φίλοι μας, σας προσκαλούμε στην Εκκλησία, στην Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία της Κορίνθου που συναθρίζεται στην οδό Σίνα 68, Σίνα 68 και Πατρών στα Τσακώνικα της Κορίνθου, την Κυριακή το βράδυ, την Κυριακή το πρωί στις 10.30, την Τετάρτη και το Σάββατο το βράδυ στις 7 η ώρα, πριν πάμε στις 7.30. Αγαπητοί φίλοι, προχωρούμε στην ώρα μας, μιας και είμαστε ακόμη στον απόϊχο της Ανάστασης του Πάσχα, της Ανάστασης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, της Σταυρικής του Θυσίας και της Ανάστασης, θέλω να σας διαβάσω από ένα κεφάλαιο της Παλαιάς Διαθήκης από τον προφήτη Ισαΐα, το Νι Γάμα κεφάλαιο που είναι το 53ο κεφάλαιο, μια μελέτη, μετάφραση από το πρωτότυπο της 10ης αναθεωρημένης έκδοσης του Φρεντερίκ Άλφρεντ Άστον με τίτλο «Το ερώτημα των αιώνων και η απάντηση», σπουδή λέει στο 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα του προφήτη. Είναι μετάφραση της διδάκτορος Γιούλικας Κοτσοβόλου Μάσρη. Γιούλικα Κοτσοβόλου Μάσρη. Εκλεκτή, αγαπητοί μας αδελφοί, όσοι παρακολουθείτε το σταθμό μας συχνά, θα έχετε ακούσει και την ομολογία της και θα έχετε ακούσει και την ίδια. Φίλοι μου, σε κάποιες μεταφράσεις άλλες. Η μετάφραση της μελέτης αυτής παρουσιάστηκε στην Ελλάδα για πρώτη φορά πριν λίγα χρόνια από τις εκδόσεις «Επιστήμη και πίστη», χωρίς ημερομηνία, στην οδόν Εμμανουήλ Μπενάκη 3 στην Αθήνα, που είναι το βιβλιοπωλείο «Επιστήμη και πίστη». Προχωρούμε στα προλεγόμενα, αγαπητοί φίλοι. Στις παρακάτω σελίδες, ο Δόκτορ Άστον πρόσφερε μια μεγάλη υπηρεσία στους πιστούς χριστιανούς. Με επιστημονικότητα σκέψης αλλά και ευσέβεια, αμφισβήτησε το κύρος μερικών από τις σύγχρονες ερμηνείες του 53ου κεφαλαίου του Ισαΐα και μας έδωσε μια δυνατή επιχειρηματολογία της ερμηνείας του σύμφωνα με τα πρότυπα των ερμηνειών που είχαν δοθεί τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Στο ερώτημα «Ποιος είναι ο δούλος που υποφέρει» παρουσιάζει το κείμενο εκεί, το 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα του προφήτη, κάποιον δούλο που υποφέρει. Και αυτό είναι το ερώτημα εδώ, ποιος είναι αυτός ο δούλος που υποφέρει. Η Αποστολική Εκκλησία απάντησε «Ο Ιησούς Χριστός». Ο ίδιος ο Ιησούς είπε ότι εκείνος ήταν ο δούλος. Διακήρυξε ότι τα λόγια «και με τα ανώμονε λογίστη», όπως λέει ο Ισαΐας στο Νι Γάμα 12, επρόκειτο να εκπληρωθούν στο πρόσωπό του, διότι σας λέγω ότι ακόμη τούτο το γεγραμμένο πρέπει να εκτελεστεί σε με το «και με τα ανώμονε λογίστη», διότι τα περί εμού γεγραμμένα λαμβάνουσι τέλος. Λουκάς 23ο κεφάλαιο 37 εδάφιο.
αφού διάβασε στη συναγωγή της Ναζαρέτ την προφητεία του Ισαΐα Ξιβίτα, δηλαδή 62 κεφάλαιο 1 και 2 εδάφια, η οποία έλεγε «Για την Σιών δεν θέλω σιωπήσει και για την Ιερουσαλήμ δεν θέλω ησυχάσει, έως σου η δικαιοσύνη αυτής εξέλθει ως λάμψης και η σωτηρία αυτής ως λαμπάς και ομένη, και θέλουν συνειδεί τα έθνη την δικαιοσύνη σου και πάντες οι βασιλείς την δόξαν σου. Και θέλεις ονομαστεί με νέον όνομα, το οποίο του Κυρίου το στόμα θέλει ονομάσει. Ο Χριστός είπε, σήμερον επληρώθη η γραφή αυτή εις τα ότα ημών». Λουκάς 4:21. Με συγχωρείτε που δεν έτσι μεταφράζω, ερμηνεύω μάλλον σε πιο απλή γλώσσα τον Βάμβα, θέλω να περιοριστώ στην μετάφραση που χρησιμοποίησε η μεταφράστρια. Επίσης είναι σημαντική η απάντησή του στους μαθητές του Ιωάννη του Βαπτιστή σχετικώς «Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, υπάγετε και απαγγείλατε προς τον Ιωάννη όσα είδετε και οικούσατε, ότι τυφλοί αναβλέπουσι, χολοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται, κοφοί ακούσι, νεκροί εγείρονται, πτωχοί ευαγγελίζονται, και μακάριος είναι όστις δεν συνεμεί». Λουκάς 7:22. Η Αποστολική Εκκλησία εκφράστηκε με λόγια που δεν επιδέχονται αντίρρηση, όμως όπως μας πληροφορούν οι πράξεις των Αποστόλων, ο Φίλιππος εξήγησε στον ευνούχο Αιθίωπα της Βασίλισσας της Κανδάκης τη σημασία της προφητείας του Ισαΐα Νιγάμα 7:8, το δε χωρίον της γραφής το οποίο ανεγίνωσκε ή το τούτο, εφέρθη ως πρόβατον επισφαγήν και ως αρνίον έμπροσθεν του κύροντος αυτό άφωνον, ούτω δεν ανοίγει το στόμα αυτού, εν τη ταπεινώση αυτού αφηρέθη η κρίση αυτού, την δε γενεάν αυτού τι θέλει διηγηθεί, διότι σηκώνεται από της γης η ζωή αυτού. Πράξεις 8:32-33. Είναι καλό για την ψυχή μας να γυρίζουμε στις πηγές της χριστιανικής μας πίστης και να αναζωπυρώνουμε την πίστη μας στο Σωτήρα μας, ο οποίος σε τραυματίστη για τις παραβάσεις ημών και ταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών. Η σωτηρία μας αναβλύζει από τις πληγές του, δια των πληγών αυτού εμείς οι άθιμεν, με τις πληγές του εμείς γιατρευτήκαμε. Ρόμπερτ H. Pfeiffer, καθηγητής Hancock της Εβραϊκής και άλλων γλωσσών της Ανατολής, Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, Κέμπριτζ, Μασαχουσέτη, ΗΠΑ. Είναι αυτός που έγραψε τον πρόλογο. Σημείωση του συγγραφέα. Η έρευνα που απαιτήθηκε σε αυτή τη μελέτη είναι δυσανάλογη της έκτασής της. Αναγνωρίζω με βαθιά ευγνωμοσύνη το χρέος μου απέναντι στους καθηγητές Ρόμπερτ H. Pfeiffer, Harvard, GR,

αποκαλύψει ότι μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί μόνο εκείνος μπορεί να βρει τη θαυμαστή λύση. Όλες οι ανθρώπινες φιλοσοφίες που εξηγούν την παρουσία της αμαρτίας και του κακού, καθώς και οι μέθοδοι τις οποίες εφευρίσκουν για να τα αντιμετωπίσουν, οδηγούν σε αδιέξοδο ή σε τελευταία ανάλυση στην ανατροπή αυτής της ίδιας της ηθικής. Είναι μάλλον ο ανθρώπινος τρόπος σκέψης που είναι αντίθετος με τη λογική. Αλλά όπως ο ουρανός στέκει ψηλότερα από τη γη, έτσι και οι μέθοδοι και σκέψεις του Θεού στέκουν ψηλότερα από τις δικές μας. Θα προσθέσω εδώ δύο λόγια, αγαπητοί μου φίλοι. Δεν είναι παράλογη η Αγία Γραφή. Είναι υπέρλογη, αυτό θέλει να πει. Είναι υπέρλογη, ξεπερνάει τη λογική μας. Αποκαλύπτεται μια άλλη λογική, η λογική του Θεού, την οποία ο ίδιος ο Θεός θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε, εάν θέλουμε ειλικρινά, το Πνεύμα το Άγιο. Ας κοιτάξουμε λοιπόν την Αγία Γραφή να δούμε με ποιον τρόπο ο Θεός οδήγησε τον αρχαίο λαό Ισραήλ μέσα από τη διδασκαλία περί θυσιών και τα λόγια των προφητών στο να προετοιμάσει τη σκέψη του για να κατανοήσει το δικό του σχέδιο εξιλέωσης των αμαρτιών, προβάλλοντας έτσι την ανάγκη για μια πραγματική, σε αντίθεση με την απλά συμβολική, εκπλήρωση του εξιλεωτικού έργου στο πρόσωπο του Μεσσία. Αυτό ακριβώς είναι εκείνο το οποίο εκθέτει και εξηγεί μέσα από την Αγία Γραφή αυτή η μελέτη. Καθώς αναφέρεται σε ένα ζήτημα που μας αφορά όλους γενικά, θα ήταν ευχής έργο να διαβαστεί με ειλικρινή και αληθινή καρδιά και με την επιθυμία να καταλάβουμε την αλήθεια. Ένας άλλος, ναι, μας είναι άγνωστα τα ονόματα, αγαπητοί φίλοι, από το Πανεπιστήμιο με τρεις-τέσσερις τίτλους εδώ, Πανεπιστήμιο του McGill, Μόντρεαλ Καναδά, βραβευμένον από την Ακαδημία Επιστημών του Παρισιού. Έκαμε την εισήγηση. Και προχωρούμε. Το ερώτημα των αιώνων και η απάντηση. Η εβραϊκή θρησκευτική ποίηση κατέχει την πρώτη θέση στην παγκόσμια λογοτεχνία. Η ομορφιά, το βάθος και η ηθική της ανάταση είναι ασυναγώνιστα. Το 53ο, το Νιγάμα, κεφάλαιο του Ισαΐα, που θεωρείται από πολλούς το σπουδαιότερο κεφάλαιο της Παλαιάς Διαθήκης, ζωγραφίζει με λέξεις επικού μεγαλείου την εικόνα του υποφέροντος δούλου του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπάρχει πουθενά αλλού πιο ζωντανή και συναρπαστική ιστορία από εκείνη που περιέχεται σε αυτό το ποίημα. Είναι δηλαδή το κεφάλαιο αυτό ποίημα. Αυτός ο δούλος, σε εισαγωγικά, είναι το κλειδί του μεγαλύτερου ηθικού προβλήματος που απασχόλησε ποτέ τον άνθρωπο. Και το έργο του, το οποίο έδωσε τη λύση, είναι το μεγαλύτερο μυστήριο όλων των αιώνων. Στη συνέχεια παραθέτει από το 52ο κεφάλαιο, αγαπητοί φίλοι, δύο εδάφια, 52ο κεφάλαιο, τα εδάφια 3 μάλλον, 13, 14 και 15. «Ιδού ο δούλος μου θέλει ευωδοθεί, θέλει υψωθεί και δοξαστεί και αναβεί υψηλά σφόδρα. Καθώς πολλοί έμειναν εκστατικοί επί σε, τόσον ήτο το πρόσωπον αυτού άδοξον παραπαντός ανθρώπου και το είδος αυτού παρά των ιών των ανθρώπων. Ούτω θέλει ραντήσει πολλά έθνη, οι βασιλείς θέλουν συφράξει το στόμα αυτών επ' αυτών, διότι θέλουν συνειδεί εκείνο το οποίον δεν ελαλήθη προς αυτούς και θέλουν συνοήσει εκείνο το οποίον δεν ήκουσαν». Και προχωράει, διαβάζω στη συνέχεια φίλοι μου, το 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα του Προφήτου, ο οποίος έγραψε 700 με 750 χρόνια π.Χ. Και όπως έχουμε πει κι άλλοτε, αυτό το κεφάλαιο θεωρείται το Ευαγγέλιο της Παλαιάς Διαθήκης ή το Πέμπτο Ευαγγέλιο. 53ο κεφάλαιο λοιπόν, διαβάζω, «Τι σε πίστευσε εις το κήρυγμα ημών, και ο βραχίον του Κυρίου εις τίνα απεκαλύφθη, διότι ανέβη ενώπιον

αυτού ως τρυφερόν φυτών και ως ρίζα από ξηράς γης. Δεν έχει είδος, ουδέ κάλος, και είδομεν αυτόν και δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμόμεν αυτόν. Καταπεφρονημένος και απεριμένος υπό των ανθρώπων, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας, και ως άνθρωπος από του οποίου αποστρέφει τις το πρόσωπον, κατεφρονήθη και ως ουδέν ελογίστημεν αυτόν. Αυτός το όντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψης ημών επεφορτίστη. Εμείς δε νομίσαμεν αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον υπό Θεού και τεταλαιπωρημένον. Αλλά αυτός ετραυματίστη δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών. Η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών ή το επ' αυτόν και δια των πληγών αυτού εμείς οι άθημεν. Πάντες εμείς επλανήθημεν ως πρόβατα, εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού, και ο Κύριος έθεσε επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών. Προσέξτε φίλοι μου, αυτός ήτο κατατεθλιμμένος και βεβασανισμένος, αλλά δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Εφέρθη ως αρνίων επί σφαγήν και ως πρόβατον έμπροσθεν του Κύροντος αυτό άφωνον. Ούτω δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Από καταθλίψεως και κρίσεως ανυρπάχθη, την δε γενεάν αυτού τι θέλει διηγηθεί, διότι εσηκώθη από τις γης των ζώντων, δια τας παραβάσεις του λαού μου ετραυματίστη. Και ο τάφος αυτού διορίστη μετά των κακούργων, πλην εις τον θάνατον αυτού εστάθη μετά του πλουσίου, διότι δεν έκαμεν ανομίαν, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Άλλο Κύριος η θέλησε να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησεν αυτόν. Αφού όμως δώσει στην ψυχήν αυτού προσφοράν περί αμαρτίας, θέλει ήδη έκγωνα, θέλει μακρύνει τας ημέρας αυτού και το θέλημα του Κυρίου θέλει ευωδοθεί εν τη χειρή αυτού. Θέλει ήδη τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού και θέλει χορταστεί. Ο δίκαιος δούλος μου θέλει δικαιώσει πολλούς δια της επιγνώσεως αυτού, διότι αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας αυτών. Δια τούτο θέλω δώσει εις αυτόν μερίδα μετά των μεγάλων, προσέξτε πως αλλάζει το πράγμα, και τους ισχυρούς θέλει μοιραστεί λάφυρον, διότι παρέδωκε την ψυχήν αυτού εις θάνατον και μετά ανώμων ελογίστη, και αυτός εβάστασε τας αμαρτίας πολλών και θέλει μεσητεύσει υπέρ των ανώμων. Από την αρχή κιόλας τίθεται το δύσκολο ερώτημα, ποιος είναι αυτός ο δούλος? Διότι είναι οι κύριες, δύο είναι συγγνώμη, οι κύριες θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί από ειδικούς. Η πρώτη λέει η θεωρία ότι εκπροσωπεί το λαό Ισραήλ, και η δεύτερη η θεωρία ότι είναι ένα άγνωστο άτομο. Στο αγγλικό πρωτότυπο, με συγχωρείτε, αυτά τα εδάφια του Ισαΐα έχουν αποδοθεί από τον συγγραφέα σε δική του ελεύθερη μετάφραση κατευθείαν από τα εβραϊκά. Στην ελληνική μετάφραση απλά παραθέτουμε το κείμενο του Ισαΐ από την Αγία Γραφή των εκδόσεων της Βιβλικής Εταιρείας. Η σημείωση μεταφραστή αυτή. Πρώτο σημείο. Η αρχή του ερωτήματος. Η συλλογική θεωρία. Ένα. Η συλλογική θεωρία. Η εικόνα του δούλου μας δίνει το ποίημα που παραθέσαμε. Και τι εικόνα πραγματικά, φίλοι μου. Αυτό μπορούμε να το δούμε με την ανάλυση η οποία θα αποκαλύψει τα ουσιαστικά συστατικά στοιχεία της προφητείας. Πρώτον, ο δούλος της παραπάνω προφητείας έχει τα λεπτομερή χαρακτηριστικά μιας ανθρώπινης προσωπικότητας. Δεύτερον, είναι ένα αθώο θύμα, διότι δεν έκαμε ανομία, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού, και μετά ανώμων ελογίστη. Τρίτον, υπέφερε θεληματικά, αυτός ήτο κατατεθλιμμένος και βεβασανισμένος. Τέταρτον, υπέφερε αδιαμαρτύρητα,
Αυτός ήταν κατατεθλιμμένος και βεβαιασανισμένος, αλλά δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Εφέρθη ως αργίον επισφαγή και ως πρόβατον ενώπιον του κύροντος του κουρέατου, δηλαδή αυτό άφωνον. Ούτω δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Έτσι δεν άνοιξε το στόμα του. Πέμπτο. Τα πάθη του τα υπέστη από αγάπη για τους αμαρτωλούς, περιλαμβανομένων και των σταυρωτών του, οι οποίοι δεν συνειδητοποιούσαν τι έκαναν. Εμείς δε ενομίσαμεν αυτών τετραυματισμένων, πεπληγωμένων υπό Θεού και τεταλαιπωρημένων. Αυτός ήτο κατατεθλιμμένος και βεβασανισμένος, αλλά δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Εφέρθη ως αργίον επισφαγήν και ως πρόβατον ενώπιον του κύροντος αυτό άφωνον. Ούτω δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Και θέλει μεσητεύσει υπέρ των ανώμων. Έκτο. Τα πάθη του είναι αποτέλεσμα θεϊκής επιταγής και ο σκοπός τους είναι ταγμένος από το Θεό. Άλλο Κύριος η θέλησε να βασανίσει αυτόν. Εταλαιπώρησεν αυτόν. Αφού όμως δώσει την ψυχήν αυτού προσφοράν περί αμαρτίας, θέλει ήδη έκγωνα, θέλει μακρύνει τα σημέρας αυτού και το θέλημα του Κυρίου θέλει ευωδοθεί εν τη χειρή αυτού. Έβδομο. Υπέφερε στη θέση άλλων, τη δική μας. Άρα τα πάθη του ήταν για χάρη εκείνων τους οποίους αντιπροσώπευε. Τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψεις ημών επεφορτίστη. Ετραυματίστη δια τας παραβάσεις ημών. Εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών. Ο Κύριος έθεσε επ' αυτών την ανομίαν πάντων ημών. Δια τας παραβάσεις του λαού μου ετραυματίστη. Ο Κύριος ηθέλησε να βασανίσει αυτόν, διότι παρέδωκε την ψυχήν αυτού εις θάνατον. Όγδο. Τα πάθη του είναι λυτρωτικής και πνευματικής φύσης. Η τιμωρία ήτης έφερε την ειρήνη ημών ήτο επ' αυτών και δια των πληγών αυτού ημείς οι άθημεν, διότι αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας αυτών. Τα πάθη του καταλήγουν στο θάνατο, διότι εσηκώθη από τις γης των ζώντων. Ο Κύριος εταλαιπώρησε αυτόν, διότι παρέδωκε την ψυχήν αυτού εις θάνατον. Δέκατο. Ο θάνατός του ακολουθείται από την Ανάσταση. Θέλει ήδη έκονα, θέλει μακρύνει τα σημέρας αυτού, θέλει ήδη τους πόνους της, ήδη τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού μάλλον, και θέλει χορταστεί. Ο δίκαιος δούλος μου θέλει δικαιώσει πολλούς δια της επιγνώσεως αυτού, διότι αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας αυτών. Εντέκατο. Το λυτρωτικό του έργο οδηγεί τους πλανημένους σε ομολογία και μετάνοια. Αυτός το όντι, πράγματι δηλαδή, τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψεις ημών επεφορτίστη. Εμείς δε νομίσαμεν αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον υπό Θεού και τεταλαιπωρημένον. Αλλά αυτός ετραυματίστη δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών. Η τιμωρία ητής έφερε την ειρήνη ημών, ήτο επ' αυτών και δια των πληγών αυτού ημείς οι άθημεν. Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα, εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού και ο Κύριος έθεσεν επ' αυτών την ανομίαν πάντων ημών. Το λυτρωτικό του έργο στο οποίο τα πάθη ο εξευτελισμός και ο θάνατος κατέχουν την πρώτη θέση, εγκαινιάζει μια ζωή ανυπέρβλητου θριάμβου. Ιδού ο δούλος μου θέλει ευωδοθεί, θέλει υψωθεί και δοξαστεί και αναβεί υψηλά σφόδρα, ούτω θέλει ραντήσει πολλά έθνη, οι βασιλείς θέλουν συφράξει το στόμα αυτών επ' αυτών. Δια τούτο θέλω δώσει εις αυτών μερίδα μετά των μεγάλων, και τους ισχυρούς θέλει μοιραστεί λάφυρον. Αγαπητοί φίλοι, θα συνεχίσουμε αφού ακούσουμε έναν ωραίο ύμνο.

Προχωρούμε στην ώρα μας, αγαπητοί φίλοι. Συνεχίζουμε την ανάγνωση της μετάφρασης του κεφαλαίου Νιγάμα, 53ου κεφαλαίου του προφήτη Ισαΐα, από την Γιούλικα Κοτσοβόλου Μάστρη. Είναι άραγε δυνατόν να θεωρηθεί ότι αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ταιριάζουν στο λαό Ισραήλ, τον ιστορικό, τον πνευματικό ή τον ιδεατό? Πρώτον, θα μπορούσε αυτό να είναι μια προσωποποίηση του Ισραήλ στον ποιητικό λόγο, χωρίς να γίνεται πουθενά υπαινιγμός για τον αλληγορικό του χαρακτήρα? Στην Αγία Γραφή δεν υπάρχει άλλη περίπτωση που σε ένα μακρόπνο κείμενο να διατηρείται η προσωποποίηση χωρίς κανένα υπαινιγμό για το πρόσωπο. Αντίθετα, σε κάθε αλληγορικό κείμενο οι υπαινιγμοί είναι εμφανείς. Ακόμη και ένας τόσο φιλελεύθερος επιστήμονας σαν τον Μπέρναρντ Ντουμ λέει: «Εδώ ο δούλος του Γιαχβέ είναι ακόμα πιο εξατομικευμένος από ό,τι στα άλλα άσματα του δούλου, και το να ερμηνεύσουμε το πρόσωπό του ως το λαό Ισραήλ, είτε τον ιστορικό είτε τον ιδεατό, είναι τελείως παράλογο». Δεύτερον, ήταν ο Ισραήλ ως λαός ένα αθώο θύμα? Τα λόγια στο εδάφιο 8 «Δια τας παραβάσεις του λαού μου ετραυματίστη» κάνουν την εφαρμογή της έννοιας «δούλος» στο λαό Ισραήλ απαράδεκτη, δεδομένου ότι το «του λαού μου» καθαρά αναφέρεται στο λαό Ισραήλ, οπότε αν ο δούλος είναι ο ιστορικός Ισραήλ, τότε πώς γίνεται να τραυματιστεί για χάρη του Ισραήλ? Στον Ισαΐα, κεφάλαιο 1, 4 εδάφιο, ο προφήτης χαρακτηρίζει το λαό Ισραήλ ως έθνος αμαρτωλών, λαών πεφορτωμένων ανομίαν, σπέρμα κακοποιών, ενώ στο μη βήτα κεφάλαιο, που είναι το 42 κεφάλαιο, λέει ότι η ταλαιπωρία του Ισραήλ είναι αποτέλεσμα της κρίσης του Θεού για τις αμαρτίες του έθνους. Στην Εβραϊκή Συναγωγή, το τελετουργικό των μεγάλων θρησκευτικών εορτών περιλαμβάνει και την εξής ομολογία: «Εξαιτίας των αμαρτιών μας εξοριστήκαμε από την πατρίδα μας». Τρίτον, ήταν θεληματικά τα πάθη του Ισραήλ? Οι Εβραίοι ουδέποτε πήγαν εξορία θεληματικά. Η κάθε εξορία τους ήταν αποτέλεσμα μιας ταπεινωτικής εθνικής ήττας. Πέμπτο, υπέφερε ο Ισραήλ σιωπηλά και χωρίς να φέρει αντίσταση? Ο George Adam Smith σωστά παρατηρεί: «Στην Παλαιά Διαθήκη το να υποφέρει κανείς σιωπηλά είναι κάτι το παράδοξο, το ολότελα ξένο. Καμιά άλλη προσωπικότητα της Παλαιάς Διαθήκης δεν δέχτηκε τον πόνο σιωπηλά. Αντέδρασε με έναν από τους εξής δύο τρόπους: τύψεις και ενοχή απέναντι του Θεού ή διαμαρτυρία προς τον Θεό. Στην Παλαιά Διαθήκη το θύμα πάντοτε ή νιώθει τύψεις και εξομολογείται την ενοχή του στο Θεό, ή όταν δεν νιώθει ένοχο ζητάει από το Θεό το λόγο». Δεν είχε ακόμη προλάβει να ελευθερωθεί από το ζυγό των Αιγυπτίων ο Ισραήλ όταν επαναστάτησε κατά των στερήσεων στην έρημο. Ύψωσε τη φωνή του διαμαρτυρόμενος: «Η οδός μου είναι κεκριμένη υπό του Κυρίου και η κρίση μου παραμελείται υπό του Θεού μου. Ισαΐας 40 κεφάλαιο 27 εδάφιο. Ακόμη και προσωπικότητες σαν τον Ιώβ, τον Δαβίδ, τον Ηλία και τον Ιερεμία υπέκυψαν στον πειρασμό να παραπονούνται ικτρά για τη μοίρα τους. Στην πολιορκία της Ιερουσαλήμ από τον Τίτο το 70 μετά Χριστόν, οι Εβραίοι αντιστάθηκαν με τον πεισματικότερο τρόπο στην ιστορία. Κατά καιρούς δε ο εβραϊκός λαός επανεστάτησε εναντίον των κατακτητών του Περσών, Συρίων, Ρωμαίων και Ομοαμεθανών». Είναι γνωστό από τη γραφή «και εναντίον των Ελλήνων», βέβαια, δεν τον αναφέρει ο συγγραφέας. Πέμπτο, από αγάπη υπέφερε ο Ισραήλ.
αφού τα πάθη του Ισραήλ δεν ήταν ούτε χωρίς φταίξιμο, ούτε θεληματικά, ούτε σιωπηλά, δεν ήταν πάθη που τα υπέφερε από αγάπη. Έκτο, ήταν θεϊκή επιταγή να υποφέρει ο Ισραήλ. Τα πάθη του Ισραήλ ήταν η φυσική συνέπεια των παραβάσεών του και όχι το αποτέλεσμα θεϊκού σχεδιασμού και θείας αγάπης. Στο Δευτερονόμιο 28 κεφάλαιο 62-68 διαβάζουμε «Και θέλετε εν απολυφθεί ο λιγοστή των αριθμών, εννοείστε ως τα άστρα του ουρανού κατά το πλήθος, διότι δεν υπήκουσας εις την φωνή Κυρίου του Θεού σου. Και καθώς ο Κύριος εφράνθη εις εσάς εις το να σας αγαθοποιεί και να σας πληθύνει, ούτω θέλει εφρανθεί Κύριος εις εσάς εις το να σας εξαλείψει και να σας μηδενώσει. Και θέλετε αρπαχθεί από της γης όπου υπάγεται να κληρονομήσετε αυτήν. Και θέλει σε διασπείρει ο Κύριος εις πάντα τα έθνη απ' άκρου της γης έως άκρου της γης. Και θέλετε αλατρεύσει εκεί άλλους θεούς τους οποίους δεν εγνώρισας, σύ, ουδαίοι πατέρες σου, ξύλα και λίθους. Αλλά και εν το μέσο των εθνών τούτων δεν θέλει σε βρει ανάπαυση, ουδέ θέλει έχει

ή εις τους εχθρούς σας ως δούλοι και δούλε, και δεν θέλει είστε ο αγοράζων. Και στον Ισαΐα 40, κεφάλαιο 2, β' εδάφιο, αναφέρεται το εξής σχετικά με την Ιερουσαλήμ, ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη, ότι η ανομία αυτή συνεχωρήθη, διότι έλαβε της χειρός Κυρίου διπλάσιον δια πάσας τας αμαρτίας αυτής. 7. Για λογαριασμό άλλων εθνών υπέφερε ο Ισραήλ. Πουθενά στην Παλαιά Διαθήκη ή στη Ραβινική Βιβλιογραφία του πρώτου καιρού δεν υπάρχει επιβεβαίωση για αυτό το ζήτημα. Εν τούτης, το να υποφέρει κάποιος για λογαριασμό άλλου είναι μια έννοια χαρακτηριστική αυτού του κεφαλαίου και αναφέρεται 16 φορές σε 7 από τα 12 εδάφια του. Αναφέρει αυτά τα εδάφια. Στο 4. Αυτός το όντι τας ασθενείας ημών ευάστασε και τας θλίψης ημών επεφορτίστη. 5. Αλλά αυτός ετραυματίστη δια τας παραβάσης ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών, τις δικές μας δηλαδή. Η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών ή το επ' αυτών και δια των πληγών αυτού ημείς οι άθημεν. 6. Και ο Κύριος έθεσε επ' αυτών την ανομίαν πάντων ημών. 8. Διότι εσηκώθη από τις γης των ζώντων, δια τας παραβάσεις του λαού μου ετραυματίστη. Και 10. Άλλο Κύριος η θέλησε να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησεν αυτόν. Αφού όμως δώσει στην ψυχήν αυτού προσφοράν περί αμαρτίας. 11. Διότι αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας αυτών. Και 12. Διότι παρέδωκε την ψυχήν αυτού εις θάνατον και μετά ανόμων ελογίστη και αυτός εβάστασε τας αμαρτίας πολλών. 8. Τα πάθη του Ισραήλ έφεραν λύτρωση στον κόσμο. Η ανθρώπινη αμαρτία είναι πολύ βαριά σε σύγκριση με την υπέροχη αγιοσύνη του Θεού για να μπορεί ο άνθρωπος από μόνος του να λυτρώσει τον εαυτό του, πολύ δε περισσότερο άλλους. Η Αγία Γραφή δεν διδάσκει πουθενά ότι ο Ισραήλ θα λυτρωθεί μέσα από τα δικά του παθήματα, πολύ δε περισσότερο ότι θα λυτρώσει άλλους λαούς, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για λύτρωση από τη δύναμη της αμαρτίας. Ούτε αναφέρει ότι μερικοί δίκαιοι άνθρωποι θα λυτρώσουν τον Ισραήλ ή άλλα έθνη. Τα πάθη του Ισραήλ όχι μόνο δεν δικαιώνουν τους δυνάστες του, αλλά όπως δείχνει και η ιστορία, οδηγούν στην τιμωρία τους. Το παράδειγμα της ναζιστικής Γερμανίας είναι χαρακτηριστικό επί του προκειμένου. Δεδομένου ότι ο Ισραήλ δεν υπέφερε ποτέ θεληματικά, τα παθήματα του Ισραήλ δεν θα μπορούσαν να έχουν εσωτερική ηθική αξία ή λυτρωτική δύναμη. 9. Κατέληξαν σε θάνατο τα πάθη του Ισραήλ. Είτε πρόκειται για τον ιστορικό είτε για τον ιδεατό Ισραήλ, η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι οριστικά αρνητική. Μερικοί βλέπουν στην εξορία την προσωπογραφία του θανάτου, αλλά αυτό δεν μπορεί να υποστηριχτεί γιατί αντιθέτως η εξορία λειτουργήσε σαν εξαγνιστική δύναμη ισχυροποιώντας τη μονοθεϊστική πίστη των Εβραίων και το ζήλο τους για το Θεό. Ο εβραϊκός λαός αποτελεί εντυπωσιακή εξαίρεση στη συνηθισμένη πορεία ανάπτυξης και παρακμής των εθνών. Όλα τα έθνη που έπαιξαν κάποιο ρόλο στην ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης την ίδια εποχή με τον Ισραήλ έχουν προπολού βυθιστεί στη λησμονιά. Η επιβίωση του εβραϊκού λαού είναι μοναδική και δεν ακολουθεί τους βασικούς νόμους που διέπουν την ιστορία των λαών. Παρόλη την εξορία, τη διασπορά, τις απόπειρες να τον αφομοιώσουν δια της βίας, τους εναντίον του διωγμούς, παρόλη τη φιλελεύθερη και ανεκτική απέναντί του συμπεριφορά, κάτι που συχνά είναι παράγον πιο διαλυτικός από την καταδίωξη, ο Ισραήλ εξακολουθεί να διατηρεί τη φυλετική του ιδιαιτερότητα. 10. Γνώρισε Ανάσταση ο λαός του Ισραήλ? Αφού ούτε ο ιστορικός ούτε ο ιδεατός Ισραήλ πέθανε, συνεπώς ούτε και αναστήθηκε σαν έθνος. 11. Οδήγησαν τα πάθη του Ισραήλ σε ηθική αναγέννηση των εθνών και τα έφεραν σε γονικλησία και σε ομολογία της αμαρτίας τους.

Η παγκόσμια ιστορία δίνει αρνητική απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Διαμέσου των αιώνων, τα έθνη που καταπίεσαν το λαό Ισραήλ ουδέποτε πήραν τη θέση που περιγράφεται σε αυτό το κεφάλαιο, δηλαδή τη θέση της ομολογίας και μετάνοιας. 12. Οδήγησαν τα πάθη του Ισραήλ σε ψυχική ανάταση. Ακόμη και αν θεωρήσουμε την εξορία σαν προσωποποίηση του θανάτου, η αποκατάσταση που ακολούθησε δεν ανύψωσε τον Ισραήλ από το επίπεδο της εξαιρετικής ταπείνωσης σε επίπεδο εξαιρετικής ανύψωσης. Ούτε κέρδισε ο Ισραήλ πολλούς οπαδούς από τα έθνη. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ιεραποστολικός ζήλος των Εβραίων σβήστηκε τα πρώτα χρόνια της χριστιανοσύνης, όταν το ενδιαφέρον τους να κερδίσουν ψυχές μεταξύ των απίστων χάθηκε. Το παράδειγμα των αρχαίων Κάζαρς, οι οποίοι ήταν διακεκριμένοι μεταξύ των υποδεεστέρων εξουσιών του Βυζαντινού πολιτικού συστήματος, ήταν η εξαίρεση. Όταν απέλασαν τους Εβραίους από την Κωνσταντινούπολη, εκείνοι συνέχισαν το ιεραποστολικό τους έργο και οι Χάζαρς, με τους Χάζαρς και κατόρθωσαν να τους προσιλητήσουν γύρω στο 740 μετά Χριστόν. Για να μπορούσε να θεωρηθεί ο Ισραήλ ότι ανταποκρίνεται στην προφητική εικόνα ενός έθνους με υπεροχή, θέλει ευωδωθεί, θέλει υψωθεί και δοξαστεί και αναβεί ψηλά σφόδρα, εις βασιλείς θέλουν συφράξει τα στόματα αυτών επ' αυτών, θα έπρεπε να συμβαίνουν τρία πράγματα. Πρώτον, ο Ισραήλ θα έπρεπε με τη θέλησή του να ζητήσει εξιλέωση, μια εξιλέωση αποδεκτή από τους ανθρώπους και το Θεό, φέρνοντας έτσι τη λύτρωση του κόσμου. Δεύτερον, σαν αποτέλεσμα αυτής της εξιλέωσης, διότι παρέδωκε την ψυχή αυτού εις θάνατον, ο Ισραήλ θα έπρεπε να είχε φτάσει στο απόγειο δύναμης και δόξας στον κόσμο. Τρίτον, ο Ισραήλ θα έπρεπε να είχε μεσητεύσει υπέρ των παραβατών. Κανένα όμως από τα τρία δεν αληθεύει για τον Ισραήλ, είτε τον ιστορικό, είτε τον πνευματικό, είτε τον ιδεατό. Η πρώτη θεωρία που υποστηρίζει ότι ο λαός του Ισραήλ είναι η προσωποποίηση του δούλου του Θεού έχει περαιτέρω και άλλα τρωτά. Μας αναγκάζει να δεχτούμε τις εξής ερμηνείες. Ότι τα εδάφια 1 έως 10 αναφέρονται στα άπιστα έθνη, ότι ο θάνατος του δούλου του Θεού εκφράζεται συμβολικά με την εξορία, με το τέλος της εθνικής αυθυπαρξίας των Εβραίων, και τέλος ότι η Ανάσταση είναι μια συμβολική προφητεία της αποκατάστασης του Ισραήλ, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά την καταστροφή των ειδωλολατρών. Το αξεπέραστο εμπόδιο σε αυτές τις ερμηνείες βρίσκεται στην ανάγκη να υποθέσουμε ότι στα εδάφια 1 έως 10 είναι τα άπιστα έθνη που μιλούν. Όμως κανένας Εβραίος προφήτης δεν θα παρουσίαζε τους άπιστους ως εκφραστές τέτοιων υπέροχων και απαράμιλων σκέψεων και τοποθετήσεων σαν αυτές που περιγράφονται σε τούτο το κείμενο. Ο Χιούγκο Κρέσμαν λέει τα εξής: «Ένα άσμα μετάνοιας στα χείλη των απίστων είναι κάτι το τελείως απίθανο. Η Παλαιά Διαθήκη δεν έχει ανάλογα παραδείγματα». Η άποψη ότι ο δούλος του Θεού αναφέρεται στο πνευματικό στοιχείο του εβραϊκού λαού συναντά ακόμη περισσότερα ανάλογα εμπόδια. Μπορεί να υποστηριχτεί ότι είναι οι πνευματικοί Ισραηλίτες οι οποίοι υπέφεραν περισσότερο στην εξορία και ότι αυτοί πάσχιζαν να φέρουν το έθνος σε μετάνοια και να διαδώσουν το λόγο του Θεού μεταξύ των απίστων. Αυτοί μάλιστα μπορεί και να διώκονταν από τους άλλους Εβραίους τα χρόνια της εξορίας. Είναι όμως δύσκολο να γίνει πιστευτό ότι τα χρόνια της εξορίας υπήρχε τέτοια διαφοροποίηση μεταξύ μαζών και πνευματικού υπόλοιπου του Ισραήλ, του Ισραηλιτικού λαού, ώστε να δικαιολογείται η χρησιμοποίηση αυτής της γλώσσας. Μόλον ότι συνειδητοποιούσαν ότι η εθνική τραγωδία τους ξεκινούσε από την αμαρτία του λαού,
Δεν υπάρχει καμία ένδειξη που να δικαιολογεί την άποψη ότι εκείνοι αποτελούσαν το ειδικό αντικείμενο της θεϊκής οργής. Οι ευσεβείς Εβραίοι δεν υπέφεραν για χάρη του έθνους, αλλά μαζί με το έθνος. Για τον δούλο του Θεού όμως η Αγία Γραφή λέει ότι παρέδωκε την ψυχήν αυτού εις θάνατον. Ο πνευματικός Ισραήλ ωστόσο δεν πέθανε στην εξορία. Τέλος, η άποψη ότι ο δούλος είναι η προσωποποίηση του ιδεατού Ισραήλ, ο οποίος τώρα υπάρχει μόνο μέσα στο θεϊκό νου και στα θεϊκά σχέδια, ενώ η πραγματοποίησή του ανήκει σε μελλοντικό χρόνο, δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες. Στο προφητικό κείμενο, ο ιστορικός Ισραήλ περιγράφεται ρεαλιστικά με όλα του τα ελαττώματα και με τη μεγαλύτερη αμαρτία του, την απόρριψη του δούλου του Θεού, του λυτρωτή. Θα ήταν ποτέ δυνατό ο ιδεατός Ισραήλ να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά χαμηλής κοινωνικής καταγωγής, άθλιας εμφάνισης και γενικά αποκριστικότητας? Μπορεί ο ιδεατός Ισραήλ να υποφέρει και να πεθάνει για χάρη του ιστορικού Ισραήλ και μετά να αναστηθεί? Σε άλλο όμως σχολείο σχετικά με το δούλο του Θεού, δεν είναι τάχα ο Ισραήλ εκείνος που αναφέρεται με το όνομα δούλος? Αυτό είναι σωστό, αλλά στα συγκεκριμένα χωρία της προφητείας του Ισαΐα 52 κεφάλαιο 13 και 53 12, η προσωπικότητα του δούλου είναι πολύ διαφορετική υφής από εκείνη του Ισραήλ ως δούλου, τόσο που στη μεγαλοσύνη της ξεπερνάει κάθε άλλη στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι, τα πάθη παίρνουν εδώ μια καινούρια χρειά και σημαίνουν αναγκαιότητα, σκοπό και αξία. Η σχέση του Ισραήλ με το Θεό διακόπηκε όταν το έθνος απίστησε. Ο όρος δούλος του Θεού, ο οποίος αρχικά ταυτιζόταν με το έθνος του Ισραήλ, με το να ξεπεράσει τα προηγούμενα εθνικά του όρια, συνδέθηκε με το πρόσωπο και το έργο του Μεσσία που ανέλαβε την αποστολή στην οποία τόσο ατιμωτικά απέτυχε ο λαός του Ισραήλ. Συνεπώς, σε πολλά χωρία, η εφαρμογή του όρου «δούλος του Θεού» στον Ισραήλ είναι απαράδεκτη, επειδή σε αυτά ο δούλος διαφέρει από το λαό Ισραήλ, γιατί έχει να εκπληρώσει μια αποστολή, να συγκεντρώσει το λαό Ισραήλ και να χρησιμεύσει ως φως σε όλο τον κόσμο. Είναι σημαντικό ότι στη συναγωγή των Εβραίων, όταν διαβάζουν από τις προφητείες, πάντοτε παραλείπεται το εδάφιο 13 από το 52 κεφάλαιο του Ισαΐα, καθώς και ολόκληρο το 53 κεφάλαιο του Ισαΐα, ενώ διαβάζονται τα χωρία που προηγούνται ή ακολουθούν. Βλέπετε, περίεργα πράγματα. Αν οι ηγέτες του σύγχρονου εβραϊσμού πιστεύουν ότι αυτό το κεφάλαιο περιγράφει το λαό Ισραήλ, γιατί δεν το διαβάζουν δημοσία? Σε ένα μνημόσυνο για Εβραίους που βρήκαν το θάνατο σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως στην Τρεμπλίνκα της Πολωνίας ή σε μια απεγνωσμένη μάχη στο γκέτο της Βαρσοβίας, τι θα ήταν πιο παρηγορητικό από την υπόσχεση του Θεού «Ο δίκαιος δούλος μου θα δικαιώσει πολλούς δια της επιγνώσεως αυτού, διότι αυτός θέλει βαστάσει τα σανομίας αυτών»? Στους χιλιάδες που πενθούν για το χαμό των συγγενών του στη ναζιστική παραφροσύνη, πόσο παρηγορητική θα ήταν η διαβεβαίωση ότι πέθαναν σε εκτέλεση ενός θεϊκού σχεδίου? Αγαπητοί φίλοι, εδώ θα μείνουμε. Αν θέλει ο Θεός μας, αύριο την ίδια ώρα θα ολοκληρώσουμε αυτή τη μελέτη μεταφρασμένη στα ελληνικά από τα αγγλικά του 53ου κεφαλαίου του Ισαΐα του Προφήτου. Η ατομική θεωρία θα συνεχίσει. Αγαπητοί φίλοι, παρακολουθήσατε τη ζωντανή εκπομπή μας «Ευαγγελικές αλήθειες, αιώνιες αλήθειες» από το κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγάκυκλους στα FM. Φίλοι αγαπητοί, είναι συγκλονιστικό αυτό το κεφάλαιο, πραγματικά.
Γι' αυτό πάντοτε σας παρακαλώ και σας προτρέπω να έχετε, να αποκτήσετε όσοι δεν έχετε, ολόκληρη την Αγία Γραφή. Σε όσους την έχετε, σας παρακαλώ, ανοίξτε στο 53 κεφάλαιο του Ισαΐα του Προφήτη. Αν είναι με γράμματα τα κεφάλαια, με την ελληνική δηλαδή αρρύθμιση, είναι στο νι γάμα κεφάλαιο, νι γάμα κεφάλαιο. Και διαβάστε το προσεκτικά, σιγά σιγά, ό,τι μπορείτε να θυμηθείτε από ό,τι είπαμε, και αύριο, αν θέλει ο Θεός μας, θα το ολοκληρώσουμε στην μετάφρασή του. Και όσοι δεν έχετε, αγαπητοί φίλοι, την Αγία Γραφή, μη διστάζετε, ζητήστε τι μας. Άλλωστε, η αξία της, η οικονομική, είναι τόσο μικρή, 3.500 δραχμές, δηλαδή τι είναι, πόσα λέμε τώρα, 10 ευρώ, αγαπητοί μου φίλοι, για να αποκτήσει κανείς τον αιώνιο θησαυρό. Εάν κάποιος, προσέξτε το και τούτο φίλοι μας, γιατί δεν υπηρετούμε εδώ ηλιστικά συμφέροντα, διαθέτουμε τα μέλη της Εκκλησίας, αδερφοί μου που έχουν και παιδιά, από το ψωμί των παιδιών τους, για να ακούγεται το Ευαγγέλιο. Εν τούτης, αγαπητοί φίλοι, αν κάποιος δεν έχει να την αγοράσει την Αγία Γραφή, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μεγάλες ανάγκες οικονομικές, ας μας κάνει ένα τηλεφώνημα και θα του τη στείλουμε δωρεάν. Αγαπητοί φίλοι, ο Θεός είναι μαζί μας, δεν θα ξεχάσετε αύριο το ραντεβού μας. Σας αφήνουμε στη χάρη του Χριστού. Γεια σας και χαρά σας, φίλοι μας.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αύριο, Κυριακή πρωί, με θέμα παρμένο από το 20ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου σύμφωνα με τον Ιωάννη, ένας Άγιος Συναγερμός με ομιλητή τον αγαπητό αδερφό κύριο Θάνο Καρβώνη. Το βράδυ δεν βλέπω ομιλητή. Ορίστε. Δεν έχει το βράδυ. Μάλιστα. Να καλωσορίσω από την Κρήτη τη Χριστούλα, από τη Μακεδονία τον Νικόλα. Να προσευχόμεθα, αδελφοί, ότι καλό έγινε στον συναισθηματικό αυτό χώρο του ελληνικού λαού αυτές τις μέρες, Κύριος ο Θεός να το τοποθετήσει ορθά και να το σχολιάσει παραγωγικά, πνευματικά και αγιαστικά στη ζωή και την πορεία της Εκκλησίας. Να ψάλουμε. Είναι κάποια όμορφη αναστάσιμη ύμνη, κατά εξαίρεση απόψε. Αλλά ας ψάλουμε και τον 3.12 που είναι τόσο κατανοητικό και πνευματικό το πρόγραμμα του Αποστόλου Παύλου. Σας είναι βέβαια γνωστό ότι ο χωρισμός σε κεφάλαια και εδάφια δεν εγένετο από τους Αποστόλους. Την εποχή εκείνη που εγγράφηκαν, πολύ αιώνες αργότερα έγινε, από ευσεβείς και πιστούς ανθρώπους, αλλά οι οποίοι είχαν ένα μικρό αδύνατο σημείο. Δεν ήξεραν ελληνικά. Και καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές η διαίρεση των κεφαλαίων, αλλά και των εδαφίων, είναι άστοχη στην έννοια ότι δεν αποδίδουν την συνέπεια του κειμενικού νοήματος. Έτσι, ποτέ δεν ξεκινάει ένα κεφάλαιο νέο στην ελληνική γλώσσα συμπερασματικά με «λοιπόν». Αλλά τι να κάνουμε. Δικαιωθέντες λοιπόν πως? Εκ πίστεως. Τώρα πια έχουμε ειρήνη προς τον Θεόν. Εκείνη την παλιά ειρήνη για την οποία μίλησε στον Ιγάμα κεφάλαιο του Ισαΐα, διαμέσου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου όχι μόνον έχουμε ειρήνη, αλλά και λάβαμε και την είσοδο πάντοτε δια της πίστεως σε αυτή τη χάρη, μια χάρη στην οποία στεκόμεθα και καυχόμεθα εις την ελπίδα, καθώς θα απολαύσουμε εν αυτό την δόξαν του Θεού. Και όχι μόνον τούτο, αλλά και καυχόμεθα εις τις θλίψεις, καθώς ξέρουμε ότι η θλίψη εργάζεται ένα έργο υπομονής. Η υπομονή οδηγεί σε δοκιμασία και η επιτυχημένη δοκιμασία ολοκληρώνει ελπίδα. Μια ελπίδα που δεν ντροπιάζει τον άνθρωπο. Και αυτό γιατί η αγάπη του Θεού είναι ξεχυμένη μέσα στις καρδιές μας δια του Αγίου Πνεύματος, το οποίο τώρα πια μας εδόθηκε. Επειδή ο Χριστός εκείνη την εποχή ακόμα, κοιτάξτε αν θέλετε το ήμεθα, το έχει με ήττα σωστό, όχι ήμεθα τώρα με εψιλον γιώτα, εκείνη την εποχή που υπήρξαμε, αν έτσι μπορώ να το πω, ακόμα αδύναμοι, ασθενείς, απέθανε κατά τον διορισμένο καιρό υπέρ των ασεβών. Γιατί ίσως μόλις υπέρ ενός κάποιου δικαίου ανθρώπου μπορεί να πεθάνει της. Υπέρ ενός αγαθού ίσως και τολμά και αθνής να πεθάνει. Όμως ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπη σε μας, διότι ενώ εμείς ήταν μια εποχή παλιά, ήμεθα πάλι με ήττα, που ακόμα είμαστε αμαρτωλοί, ο Θεός απέθανε υπέρ ημών. Προμάλλον λοιπόν, αφού τώρα δικαιωθήκαμε δια του αίματος αυτού, θα σωθούμε και από την οργή που μέλει να ξεσπάσει πάντοτε διαμέσου αυτού του Ιησού Χριστού. Διότι εάν εχθριώντες συμφιλιωθήκαμε με τον Θεόν δια του θανάτου του Υιού του, πόσο μάλλον τώρα πια που συμφιλιωθήκαμε θα σωθούμε δια της ζωής αυτού. Και όχι μόνο τούτο, αλλά και καυχόμεθα εις τον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διαμέσου του οποίου τώρα πήραμε, λάβαμε, διαθέτουμε, απολαμβάνουμε τούτη την φιλίωση με τον Θεό και Πατέρα. Σημείον πρώτον, ναι, είναι αλήθεια ότι ο Χριστός μας έσωσε, αλλά ελάχιστα επαναλαμβάνεται, τονίζεται ότι δεν μας έσωσε μόνον, αλλά και μας εδικαίωσε. Και δικαίωση είναι κάτι πιο δυνατό, πιο υψηλό, πιο μεγάλο. Είναι ο Κύριος ο οποίος κάποια μέρα θα ανέβουμε πάνω και θα ξεφυλίσει τη ζωή σου και τη ζωή μου το χάρτη, το βιβλίο, τον τόμο, και θα είναι όλες οι σελίδες λευκές. Λευκές. Ως μη δέποτε τι διαπράξαντες. Αυτό σημαίνει δικαστηριακά δικαιώνω. Άλλο αθώνω, άλλο σώζω, άλλο αφήμι, άλλο σβήνω, άλλο απαλλάσσω. Και άλλο το δικαστήριο δικαιώνει. Το αίμα του Ιησού Χριστού μας εδικαίωσε. Και τώρα πια έχουμε φιλίωση, ειρήνη με τον Θεόν. Και αυτοί που έχουν ειρήνη με τον Θεόν έχουν ειρήνη μέσα τους. Και αυτοί που έχουν ειρήνη μέσα τους έχουν ειρήνη και με τους άλλους. Τι συμβαίνει, περί τίνος πρόκειται? Δεν είναι τριπλή ειρήνη, είναι μια ειρήνη με τρεις κατευθύνσεις. Από πάνω, μέσα μας. Ακριβώς ξέρετε πως είναι η κάθετος, η δοχός του σταυρού που ξεκινάει από τον ουρανό για να κουμπίσει τα χώματα, αλλά και η οριζοντία που θα πιάσει το τελευταίο δευτερόλεπτο χρόνου και τον τελευταίο άνθρωπο μέχρι να κλείσει η πόρτα της χάρης και της αγάπης του Θεού. Ώστε εδώ βλέπουμε ένα συνδυασμό, θα λέγα, πρωτότυπο, παράξενο. Χαίρο πολύ για τον αδελφό όποιος συνέταξε το κείμενο «Η χάρις και η Ανάσταση». Δύο πόλοι, όχι ετερόνυμοι, όμως συγκλίνοντες στο σταυρό και στο αίμα του Ιησού Χριστού. Ψάλουμε. Είναι ο ύμνος 3-3-3. Από αυτά τα μικρά ημερολόγια. Από το 20ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Να μου επιτρέψετε να τραβήξω μια κόκκινη μολυβιά. Προέτρεξεν ταχύτερον ο ένας, έρχεται ο Σίμων Πέτρος, έτρεχον και οι δύο ομού, αυτή η βιασύνη είναι τάχα μόνον ένας συναισθηματικός παράγων. Είναι μόνο μια ισότερη και ισότερη λαχτάρα του ανθρώπου να δει τα λόγια των γυναικών εκείνων. Αν και στην αρχή τα θεώρησαν ότι ήταν φλιαρία. Είναι ο Πέτρος. Μέσα του ακόμα κρατάει ένα ερωτηματικό. Δεν αμφισβητεί την αγάπη του δασκάλου. δεν έχει ερωτηματικά στη διάσταση της καρδιάς του Κυρίου του. Όμως κρατάει ακόμα κάτι. Ύστερα από την τραγική εκείνη, τη δραματική εκείνη πτώση, την άρνηση, μια άρνηση η οποία συνοδεύτηκε και από λόγια άπρεπα. Τάχα, με συγχώρεσε. Πόσες φορές δεν ήρθε στη ζωή σου ο εχθρός? Πόσες φορές κάποια γεγονότα δεν δένονται χωρίς να έχουν εσωτερικό χώρο ενότητος με άλλα γεγονότα? Μήπως ο Θεός ακόμα, μήπως όσα συνέβησαν στη ζωή μου όλα του τα έχουν σχέση με ένα χθες, με ένα παρελθόν? Μήπως είναι το χέρι που όχι εκδικείται, που όμως εξακολουθεί να μένει σαν σκιά πάνω μου, πάνω από τη ζωή μου, πάνω από το σπίτι μου, πάνω από τους δικούς μας, τις στράτες που διαβαίνουμε? Μήπως ο Πέτρος, η καρδιά του ακόμα είναι σφιγμένη, είναι τσακισμένη? Δεν είναι μόνο ο Πέτρος, αλλά είναι και ο Ιωάννης. Ξέρετε, είναι που μαζί με τον αδελφό του σε κάποια στιγμή θα ορθήσουν τη μάνα σε εκείνο το άπρεπο το αίτημα, όταν ένας εκ δεξιών και ο άλλος εξ ευωνίμων. Και χαρακτηριστικά το Ευαγγέλιο θα μας πει: και εσκανδαλίστηκαν όλοι όσοι τ' άκουσαν, δεν τους άρεσε, η καρδιά τους έσφιξε. Και κάποιο Σάββατο λέγαμε, θα ενθυμίστε, στα 7 χτυπήματα που δέχτηκε ο ίδιος ο Πέτρος, ένα από τα βαριά, μια τσεκούρια κέρια, ήταν ακριβώς και τούτη. Αγανάκτησαν οι μαθητές. Πώς είναι μπορετό, έτσι κρυφά από τους άλλους, έστω στην επίγεια διαδρομική ετούτη ανθρώπινη δόξα, τη λανθασμένη χωρίς αμφιβολία. Επαναλαμβάνω, και ο Ιωάννης τρέχει, γιατί και στον Ιωάννη υψούται τούτο το ερωτηματικό. Ο Κύριος τάχα με αποκατέστησε? Είναι η Μαρία η Μαγδαληνή, θα την ενθυμίστε από το χωριό Μαγδαλά, μια ψυχούλα πονεμένη, από την οποία ο Κύριος είχε βγάλει 7 δαιμόνια. Και τούτη τρέχει στο μνημείο, είναι ακόμα νύχτα, και το ερωτηματικό σαν σκιά την συνοδεύει. Έσβησε ο Κύριος τελείως λοιπόν το εφιαλτικό παρελθόν μου? Θυμάμαι ένα παλιό ύμνο, τον θυμάσαι? Είναι κάποιες φορές που ο διάβολος ανεβάζει στη μνήμη αμαρτίες παλαιές. Είναι κάτι σαν εκείνες τις ώρες του ύπνου, τις εφιαλτικές, όταν σε κυνηγάνε λιοντάρια και τίγρης και η Αλκάιντα μαζί, όλοι μαζί σε κυνηγάνε. Και κάνα φορά ξυπνάς και λες, πω, ήταν εφιάλτης, δεν ήταν αλήθεια? Πόσες φορές μέσα στη ζωή μας είναι κάτι σφιγμένες, επαναλαμβάνω, ώρες. Με συγχώρεσε απόλυτα, τέλεια, η πληρότης και η δύναμη του αίματος του Σταυρού λοιπόν τα σβήσε, για να μην τα θυμάται πια. Και όχι μόνον, στην παρέα των ερωτηματικών ανήκει και ο Θωμάς, με τα υψωμένα ετούτα τα ερωτηματικά. Ο Κύριος τα διέγραψε. Είναι εκείνοι οι δύο προσεβαούς και είχαν αμφιβολίες. Το πρόσωπό τους ήταν σκυθρωπό και οι συζητήσεις τους βαριές, σαν τον νύχτιο ετούτο ίσκιο που διάβαιναν μαζί του. Τούτες τις αμφιβολίες που είχαμε, εμείς είχαμε ελπίσει πως ήταν ο ελπίζω, που ο μέλλον σώσε τον Ισραήλ. Ήτανε? Αυτά τα ερωτηματικά, Κύριε, σαν εφέλη τα άσβησες, τα φύσηξες, να φύγουνε, να μπουνε στα βάθη των ωκεανών για να μην τα θυμάσαι ποτέ, ποτέ πια, Κύριε. Δεν θα ξεχάσεις ότι οι δε υπίστησαν και ο Κύριος ονείδησε την απιστίαν αυτών. Δεν έπρεπε λοιπόν ο Υιός του ανθρώπου παθήν και την τρίτην ημέρα αναστήνε. Έχετε αποδείξεις? Και αν κάποιος σε ρωτήσει, η πίστη σου ακουμπάει, εδράζεται, στεριώνει και θεμελιώνεται πού? Διάβασα το ίδιο βιβλίο, διάβασα και το απόρριψα. Άκουσα και εγώ άκουσα και δεν το πίστεψα. Ο αιώνας μας ιδιαίτερα είναι ο αιώνας του χημείου, του εργαστηρίου, του πειραματικού σωλήνα, των απτών πραγματικοτήτων. Είναι ο αιώνας του πειράματος, της φυσικής αποδείξεως. Και ο άλλος θέλει αποδείξεις. Δώσ' μου, σε παρακαλώ, μια απόδειξη. Θέλω κάτι να το καταλάβω, αλλά πέραν από το νου, να το βιώσω, να το ακουμπήσω. Ο Ιωάννης έχει μια τέτοια ευλογητή απόδειξη στη ζωή του. Τούτα τα χέρια τον εψηλάφισαν μεταναστάσιμα. Είναι ο άδειος τάφος. Και απόψε θα σε παρακαλέσω να κάνουμε μια μεγάλη συντροφιά. Μόλις εκείνους διαμέσου των αιώνων που ύψωσαν στην καρδιά τους ερωτηματικά αμφιβολίες και αφήσανε καυτά δάκρυα ερωτηματικών να βλακώσουν τα μάγουλά τους. Ρωτάς και εκείνος και εκείνη σου απαντάει: αν ήξερες τη ζωή μου ποια ήτανε. Ο Χριστός σε αγαπάει, αυτό το καταλαβαίνω, και σε έχει συγχωρήσει. Μπορείς να μου το αποδείξεις? Ποιες θεολογικές βάσεις και, αν θέλετε, ποιες γνωσιακές μορφές και απλώματα θα μπορούσες να δώσεις ως επιχειρήματα σε έναν άνθρωπο σκεπτικιστή, γιατί όχι αρνητή, άνθρωπο ερωτηματικών και αμφιβολιών? Παρά μόνο μία απόδειξη. Έλα μαζί μου να δούμε τον άδειο τάφο. Ο Κώστας ο Μεταλλινός έλεγε: όσο βλέπεις εκείνον που εγγυήθηκε για την υπόθεσή σου, για το χρέος σου και την ενοχή σου, το διαμαρτυρημένο σου το γραμμάτιο, όσο τον βλέπεις ελεύθερο, μπορείς να χαμογελάς και να λες: κυκλοφορεί ελεύθερος, η υπόθεσή μου έχει τακτοποιηθεί. Είναι ανάγκη να πάμε στον άδειο τον τάφο τούτο το βράδυ. Είναι ανάγκη να πάμε και να πούμε στον Πέτρο: Πέτρο, σε συγχώρεσε ο Θεός, ξέρεις. Κοίταξε, δεν είναι εδώ. Στον Ιωάννη, στη Μαρία τη Μαγδαληνή, στο Θωμά, στους δύο, στους δώδεκα, αν θέλεις αργότερα σε μια εκκλησιά που πιέζεται από προβλήματα και υψούμενα βαθιά και βαριά ερωτηματικά. Ελάτε να πάμε απόψε στον άδειο τον τάφο. Η υπόθεσή σου τακτοποιήθηκε. Το χρέος όχι μόνο κατεβλήθη, αλλά και έγινε αποδεκτό. Και ο πατέρας ικανοποιήθηκε. Και τώρα πλέον έχουμε ειρήνη με τον Θεό. Η υπόθεσή σου επήρε ένα τέλος. Γράφει ο Σπέρτσον κάπου: χρειάζεσαι μια απόδειξη λοιπόν ότι ο Θεός σε συγχώρεσε. Πέρασε μέσα από τις σχισμές του καταπετάσματος του τέστην της σαρκός αυτού και θεώρησε τον τάφο. Ο τάφος είναι άδειος. ζωή που κάποτε πιστέψαμε πως θα είναι μια ζωή καλύτερη. Στα χρόνια τα δικά μου τουλάχιστον ανήκω στους ανθρώπους της δεκαετίας του 20. Άκουγα να λένε, αργότερα το βιώσαμε, εκείνο το μακάβριο και κάπως ειρωνικό, να γίνει ένας πόλεμος ακόμα και να τελειώσουμε, να μπούμε στην ειρήνη και να απολαύσουμε. Και ένας πόλεμος ήταν μια αλυσίδα, και μια αλυσίδα που μας έδεσε και έγιναν χειροπέδες θανάτου. Και οι πόλεμοι δεν ήταν δυνατόν να φέρουν ειρήνη. Αλίμονο αν ο θάνατος φέρνει ζωή. Αλλά παιδί μου, έχουμε ανάγκη από την ειρήνη της συγχώρεσής μας. Έχουμε ανάγκη από την ειρήνη που πλατιά και γλυκιά θα μας κάνει και θα γίνει χαμόγελο στη ζωή μας. Σε έχει σώσει. Εκείνη η γλυκιά η βεβαιότης. Απόψε θα πας στο σπίτι σου. Δεν ξέρω αύριο αν θα είσαι. Δεν ξέρω αύριο στην ηλικία μου αν είμαι εδώ. Ξέρω όμως με γλυκιά βεβαιότητα. Μια βεβαιότητα που μου τη χαρίζει απόψε. Ο άδειος ο τάφος. Ναι. Ο Κύριος με έχει συγχωρήσει. Δεν μου έπρεπε. Δεν μου άξιζε. Δεν ήταν μπορετό να κάνω ή έκανα κάτι γι' αυτό. Απλά πίστεψα και δέχτηκα. Και αργότερα ο ίδιος μου είπε, πάμε να δούμε τον άδειο τάφο. Και θα ήθελα σαν μια σε παρένθεση να θυμηθώ κάτι που κάθε Μέγα Σάββατο το λέμε. Είναι εκείνο από τον Ιωάννη. «Ειν γάρ πλησίον του Σταυρού κήπος και εν το κήπο νέος τάφος, κενός τάφος, στον οποίο δεν είχε μπει κανένας. Ήτανε εκείνο του Ιωσήφ, του Απαρημαθέας. Πρέπει σύντομα να είχε έρθει, ξέρετε, στην Ιερουσαλήμ, γιατί δεν είχε μπει κανένας. Δεν ήταν παππού προς παππού, θα είχαν πεθάνει. Κάποιον θα είχαν βάλει στον οικογενειακό τάφο. Ήρθε πρόσφατα και αγόρασε έναν τάφο και τον αγόρασε χωρίς να το ξέρει για εκείνον. Ήθελα να κλείσω την παρένθεση. Πίσω από όποιο πρόβλημα και κάποιο δάκρυ, πίσω από όποιο ερωτηματικό που πιεστικά πολλές φορές βαραίνει την καρδιά σου, να ξέρεις ότι κοντά στο Σταυρό πάντοτε υπάρχει ένας κήπος λουλουδιασμένος, ανοιξιάτικος. Ένας κήπος ανθισμένος ευλογίας και χαράς. Ευχαρίστησε το Θεό για την ώρα του πόνου και της θλίψης, την ώρα την ανηφορική του Σταυρού και πες του, μη με αποκομά, κρίνεις από τούτο το χώρο πριν, Κύριε, δω τον κήπον σου. Γιατί στον κήπο σου υπάρχουν λουλούδια. Έχεις δικαιωθεί εν το αίματι του Ιησού Χριστού. Έχεις αυτή την όμορφη βεβαιότητα ότι τα άσβησε, ότι τα συγχώρεσε. Ξέρετε, δεν θα υπάρχει κρίση για τους πιστούς. Η κρίση δεν είναι σωτηριακή, διότι οι πιστοί άνθρωποι, όλοι εκείνοι που δέχτηκαν το αίμα του Σταυρού και ακούμπησαν επάνω στις πληγές του, όλοι αυτοί έχουν ήδη κριθεί. Εν το Ιησού Χριστό δεν θα υπάρξει δεύτερη κρίση. Αν θα υπάρξει κρίση ανάλογα με τα έργα των πιστών, είναι άλλη κρίση. Είναι κρίση στεφάνων, κατατάξεως, ιεραρχήσεως, απονομής, ευλογιών. Έχεις δικαιωθεί. Έχεις τούτη τη γλυκιά, την ειρήνη και το χαμόγελο της δικαιώσεως. Δεν θα ξεχάσω, σας έχω ξαναπεί, ένα μικρό παιδί στα μικρά τα χρόνια, ήταν τα χρόνια, τα αθώα τα λένε, δεν ξέρω κατά πόσο έτσι είναι, του δημοτικού. Ξυπνούσαμε στο βράδυ, έντρομο, τα μαθήματά μου. Και ήταν η μητέρα της, πάντα πήγαινε κοντά, η μητέρα του παιδιού, το ησύχαζε. Μα έχεις γράψει, μα έχεις διαβάσει, δεν το θυμάσαι. Κοιμήσου ήσυχο παιδί. Ο Κύριος δεν σε έσωσε. Σε έσωσε και σε δικαίωσε. Πως ειρήνη, πως η γλυκιά γαλήνη και ησυχία χαρίζει τούτη η βεβαιότης του αίματος. Τούτο το περιεχόμενο της σταυρικής χάρης Αν θέλετε, για να επανέλθω, τούτη η απόδειξη του άδειου του τάφου. Πόσες φορές δεν επόθησες, δεν γονάτισες, δεν γαντσώθηκες, δεν θέλησες να σκαρφαλώσεις τούτα τα άγρια, τα βουνά και τα βράχια που λέγονται ο καθημερινός αγιασμός. Πόσες φορές δεν μάτωσες έτσι με τα νύχια σου τη χούφτα σου, καθώς προσπάθησες και αγωνίστηκες. Και ξέχασες κάτι, ότι εκείνος είναι ο αγιασμός ημών. Μέσα στο αίμα υπάρχει δύναμη αγιασμού. Θέλει να ζήσεις μια ζωή καθαρή, μια ανήφορη ίσως ώρα, αλλά γεμάτη ειρήνη, γεμάτη γαλήνη. Πάντα θα θυμάμαι την κοπελίτσα εκείνη πριν χρόνια, πως σας βασανίζουμε τα ίδια και τα ίδια. Μου είπαν να έρθω σε εσάς να μιλήσουμε. Ήταν χαριτωμένο, ένα πολύ όμορφο παιδί. Τα γνώρισα όλα, τα έζησα όλα, αλλά πικράθηκα και απαγοητευτικά απ' όλα. Θέλω να γνωρίσω τον Ιησού Χριστό. Μπορώ να λυτρωθώ? Την κοίταξα στα όμορφα νεανικά της τα μάτια. Όχι, της λέω. Όχι. Έκανες λάθος. Σε τι? Είπες αν μπορώ να λυτρωθώ και δεν ρώτησες αν μπορεί να με λυτρώσει εκείνος. Ναι, ξέρει, θέλει, μπορεί. Θυμίσου το παραμυθάκι με το μικρό μαριδάκι στους ωκεανούς του Ειρηνικού που διψασμένο ρωτούσε τη μανούλα. Μανούλα, πεθαίνω, πεθαίνω από δίψα. Πιες μια σταγόνα νερό, μικρό μου μαριδάκι, και αν τελειώσουν οι ωκεανοί, πιες μικρό μου μαριδάκι, οι ωκεανοί δεν θα τελειώσουν ποτέ. Ήθελα να σε ρωτήσω, αλήθεια, ξέρεις ότι ο Χριστός σε χρειάζεται? Εμένα σε θέλει. Τι πολύτιμο εργαλείο είσαι στα χέρια του. Δεν μπορεί να το φανταστείς. Είσαι ένα διαμάντι. Το διαμάντι κάθε αυτό δεν έχει τόσο τρομερή αξία όσο όταν τύχει εκείνης της λεπτής επεξεργασίας και κατεργασίας που μόνο οι ειδικοί τεχνίτες Εβραίοι στο Άμστερνταμ μπορούσαν και μπορούν ακόμα να του δώσουν όλη τη λαμπρότητα και τη φοβερή αξία. Ένα διαμάντι τόσο πιο μεγάλη αξία έχει, τόσο πιο πολύτιμο είναι, όσο περισσότερο είναι δουλεμένο, σκαλισμένο σε μικρά επάλληλα τρίγωνα, σε μορφή πυραμίδας. Σε χρειάζεται ο Ιησούς Χριστός. Ποιος θα πάει για μένα? Σε ένα κόσμο που αργοπεθαίνει κάτω από την τυπολατρία και την άγνοια, ποιος θα φέρει λοιπόν το μεγάλο μήνυμα? Ποιος είναι εκείνος που θα μιλήσει και θα πει, πάντα θα θυμάσαι εκείνο τον Ελληνοβουλγαρικό πόλεμο 1913, πριν πολλά χρόνια το είχα αναφέρει κάποτε εδώ ένα βράδυ. Σηκώθηκε κάποιος και μου λέει, ήταν αδελφός του πατέρα μου αυτός. Πού τον θυμηθήκατε? Ήταν ένας σταγματάρχης. Κάτω από την πίεση των μεγάλων της Αντάντ της εποχής εκείνης, ο Ελληνοβουλγαρικός πόλεμος του 1913, ύστερα από κάποιους μήνες, αιματηρούς μήνες και για τα δύο μέρη αλήθεια, τέλειωσε. Υπεγράφει η ειρήνη και υπεγράφει στη Γευγελή. Ένας σταγματάρχης με ένα άλογο και μερικούς υπείς, τρεις ακόμα, έφυγαν για ένα κλιμάκιο, για ένα μικρό φρούριο, κάπου στη σημερινή Πτολεμαΐδα ή κάπου εκεί. Ο σταγματάρχης δεν έφτασε ποτέ. Δεν βρήκαν ούτε τα πτώματά τους, κανείς δεν ξέρει τι συνέβη. Συνέβη όμως κάτι, ξέρετε. Και η μια και η άλλη πλευρά, κάποιες δεκάδες στρατιωτών, και από τις δυο παρατάξεις με τους αξιωματικούς τους σκοτώθηκαν όλοι μέχρι ενός, και σκοτώθηκαν όταν είχε υπογραφεί ειρήνη. Επάνω στο σταυρό υπογράφηκε ειρήνη Και υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα δεν το μάθαν, δεν το ξέρουν, δεν το συνειδητοποίησαν, δεν τον βιώνουν, δεν ύψωσαν χαρούμενες τις πασχάλινες σημαίες τους.

Ζάχαρη, αδελφέ μου, να ξέρεις πόσο σε χρειάζεται εσένα απόψε ο Ιησούς Χριστός. Αδελφέ μου, και ακόμα κάτι. Ξέρω πως κουβαλάς μαζί σου. Ξέρω πως φαλάμε. Φορτωμένοι είμαστε όλοι από κάποιες σελίδες αδυναμιών και αποτυχίας. Κάποια σχέδια, κάποιοι φόβοι, κάποια ανεκπλήρωτη πόθη αν θέλετε στη ζωή μας. Και απόψε ο Κύριος έχει κάτι να σου πει. Θέλεις να αλλάξουμε σελίδα? Θέλεις να ξεκινήσουμε από την αρχή? Θέλεις να μου δώσεις το χέρι σου? Σας έχω ξαναπεί στα παλιά τα χρόνια, πολύ παλιά, πώς να γίνει για το ψωμί της ημέρας. Ήμουν και καθηγητή σε ανώτατες σχολές. Τι τους δίδασκα, μην με ρωτάτε. Ρωτήστε αυτούς που με άκουγαν. Γιαννάκη, είχες περάσει από τη σχολή? Ε? Ήμουν τότε καθηγητής, όχι, ε? Δεν ήμουν. Και πόσες φορές τα παιδιά κάνανε λάθος στο θέμα, στο αντικείμενο, σε αυτό που τους δίναμε σαν θέμα να γράψουνε. Κοιτάζανε την κόλλα τους ή πήγαινες από πάνω τους. Τι γράφεις? Τι σε ρωτήσαμε? Τι γράφει εδώ? Κοίτασε, κοίτασε. Τώρα! Τώρα. Δεν μπορεί να τον κρατήσει μέχρι αύριο το πρωί. Τα όρια ήταν δεδομένα από το Υπουργείο. Σε συνόηση μόνο με τον διευθυντή σπουδών μπορούσες να του δώσεις μια καινούρια κόλλα. Να κάνεις και ένα μικρό περιθώριο 10 λεπτού. Ποιο εκεί? Ό,τι μπορούσε να γράψει. Όσα μπορούσε να γράψει. Τα περιθώρια, τα κλειστά, τα δεδομένα. Και είναι απόψε που ο Κύριος περνάει το χέρι το τρυπημένο της αγαπούλας του μέσα από τον άδειο τάφο για να σου δώσει, για να μου δώσει πρώτα μένα ένα καινούριο χαρτί, μια καινούρια κόλλα, κοπέλα. Αρχίζουμε από την αρχή? Ναι, κυρία. Ξέρετε, ιδιαίτερα οι κατοστάριδες στους μεγάλους αγώνες, καθώς είναι έτσι πόδι πίσω υψωμένα, έτοιμοι να ακούσουν του αφέτη τον μπάμνου, πολλές φορές τρέχουν ενώ σηκώνει το πιστόλι ο αφέτης, αλλά τρέχουν αυτοί και τους ξαναγυρίζει πίσω. Είναι ο άδειος τάφος. Εκείνο που ήθελες, ξέρεις, το χρειαζόμουν. Καθώς προέρχομαι από το χώρο της άρνησης, της ατεΐας, της απιστίας, της εχθρότητας στην αλήθεια, γύρεψα από την πρώτη στιγμή αποδείξεις. Νωρίς, Κυριακή πρωί, θυμάμαι, άνοιξη του 1947, άκουσα στη Λυκούργο τον Κώστα το Μεταλλινό. Δεν είναι επιστημονικό να απορρίπτεις ό,τι δεν γνωρίζεις. Τάρπαξα, το δέσα, το αγκάλιασα, δρόμος έγινα. Και έγινε, τον περπατάω. Ήθελα απόψε να σε καλέσω και να σε παρακαλέσω για την αγάπη του Ιησού Χριστού. Έχω μια απόδειξη για σένα. Έχει μια απόδειξη η Καινή Διαθήκη για μέ και για σένα, για όλους, στην διαδρομή της Εκκλησίας μέσω του χρόνου και των ετών. Ο άδειος τάφος. Η απόδειξη ότι το αίμα συγχώρεσε, δικαίωσε, έσωσε, αγίασε, σε καλή, με καλή, είσαι χρήσιμος καβαλάρης να φέρεις το μεγάλο μήνυμα στα πλάτη όλες τις γης. Απόψε. Κάπου, καθώς μπαίνεις από την Φιλελλήνων δεξιά, θα ρω τι λένε και οι Δαθηναίων, κάπου στη μια κάθετη
Είναι ένα από τα

0: σπίτι της δεκαετίας του 10, διόροφο και απόξωγράφη, το θυμάσαι, το έχεις δει. Εδώ πέθανε ο Κωστής Παλαμάς. Και σε μια πολυκατοικία στην Κυψέλη ήταν παλιά ένα μικρούλι, μικρό, μονόροφο, με κήπο σπίτι, γράφει σε ένα μάρμαρο. Θα το έχεις δει. Εδώ πέθανε ο Κωνσταντίνος Κανάρης. Πόσο όμορφο θα ήταν σε ένα τέτοιο όμοιο μάρμαρο τούτο το βράδυ το Άγιο Πνεύμα να σκαλίσει, να χαράξει και να γράψει. Μέγα Σάββατο του 2004. Ήταν η βραδιά μου, ήταν η ώρα μου, ήταν η απόδειξη του άδειου του τάφου. Και έγινε χαμόγελο, και έγινε βεβαιότης, και έγινε ύμνος, και έγινε τραγούδι, και έγινε οδή νίκης και τριάμβου. Με έσωσε, με δικαίωσε, με αγίασε, με κάλεσε και τώρα με αποστέλει σε δρόμους Άγιους για τη δόξα Του. Αμήν. Μου είπαν ότι πρέπει να τελειώσω νωρίτερα γιατί και οι συγκοινωνίες, λέει, κάπου κλείνουνε ή κάτι τέτοιο. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Για σας και τις οικογένειές σας λοιπόν πνευματικές και άγιες ευχές. Για μέρες και ένα Πάσχα. Γεμάτο, γεμάτο από την αίσθηση της παρουσίας Του. Εν Χριστώ Ιησού. Ο πρεσβύτερος και εργάτης του Ευαγγελίου είναι κοντά μας εδώ, ο ευλογητός αδελφός και φίλος, ο κύριος Γιάννης ο Γρίζος. Δύο λογάκια, Γιαννάκη, όρθιοι παρακαλώ.
1: Πατέρα, σας ευχαριστούμε για την οποία είπα.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Υμνείτε τον Κύριο, επειδή είναι καλό να ψάλουμε στο Θεό μας.
1: Μεγάλος ο Κύριος μας και μεγάλη η δύναμή Του.
0: Αμέτρητη η σύνεσή Του.
1: Υμνήστε Τον στον Άγιο τόπο Του, στον ουρανό επάνω και στη γη.
0: Υμνήστε για τα μεγαλεία, υμνήστε Τον όπως Του πρέπει, με καθαρή καρδιά.
1: Με τύμπανα και κιθάρες, με όργανα και τραγούδια, με σάλπιγγες και φωνές.
0: Αγόρια και κορίτσια, μεγάλοι μαζί με τους νέους, ας υμνούν το όνομα του Κυρίου.
1: Γιατί μόνο το δικό Του όνομα είναι υψωμένο, η δόξα Του σε γη και ουρανό.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Φίλοι μας αγαπητοί, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε και πάλι στην εκπομπή μας. Με πολύ χαρά αγαπητοί φίλοι. Και παρότι ο κόσμος πενθεί αυτή την ημέρα, εμείς δεν έχουμε λόγους να πενθούμε. Ο δικός μας Θεός δεν είναι στον τάφο. Πήγε στον τάφο, πήγε στον Άδη, αλλά αναστήθηκε και ζει. Θα ακούσουμε απόψε, έχουμε μια εξαιρετική ευκαιρία με την επίσκεψη ενός αγαπητού μας αδελφού, παλέμαχου στα πνευματικά, να ακούσουμε σχετικά από τον ίδιο, μέσα από την πολλή του εμπειρία και τις πολλές του γνώσεις, και από αύριο θα συνεχίζουμε εμείς οι δυο. Αγαπητοί φίλοι, προσέξτε αυτά τα μηνύματα, να τα βάλουμε όλοι μας μέσα στην καρδιά μας. Είναι μηνύματα ζωοποιά. Είναι μηνύματα του Ευαγγελίου. Δεν είναι ανθρώπινα πράγματα. Δεν είναι πολιτική, δεν είναι ψυχολογία, δεν είναι επιστήμες. Είναι αποκάλυψη του Θεού. Και αυτή η γνώση είναι αιώνια γνώση. Είναι στέρεη, σίγουρη γνώση. Δεν αλλάζει. Και σε τούτη τη ζωή και στην άλλη θα συναντήσουμε τον Θεό για τον οποίο μιλάει αυτό το βιβλίο. Η Αγία Γραφή μπροστά μας. Και ο καθένας μας θα λογοδοτήσει στο Θεό. Μην τα πάρει κανείς έτσι στα αστεία αυτά τα πράγματα, γιατί είναι αιώνια και σοβαρά πράγματα. Αδέρφια, αφίλοι, αγαπητοί, παρακαλούμε να παρακολουθήσετε την ώρα μας με όλη σας την καρδιά και το ενδιαφέρον σας. Ελάτε αδελφέ, ελάτε σας παρακαλώ.
1: Ζωήρα. Καλησπέρα σας, φίλοι αγαπητοί. Φυσικά σήμερα δεν πενθούμε και πολλοί άνθρωποι απ' έξω δεν πενθούν, διότι απόψε θα φάνε τη μαγειρίτσα και θα το γλεντήσουνε, επειδή πιστεύουν ότι γίνει και σήμερα η πρώτη Ανάσταση. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι την αυγή της τρίτης ημέρας, δηλαδή το πρωί της Κυριακής της πρώτης ημέρας, ο Χριστός αναστήθηκε και έκανε την εμφάνισή του στους Αποστόλους, στις γυναίκες, τις μυροφόρες οι οποίες πήγαν στον τάφο για να τον αλείψουν, και σε πολλούς άλλους είναι οι θαυμάσιες και περίφημες μεταναστάσιμες εμφανίσεις του Ιησού Χριστού. Τώρα όμως την σημερινή ημέρα, το Σάββατο, τι εγίνηκε? Ο Λόγος του Θεού μας πληροφορεί σχετικά για το τι εγίνηκε εδώ στη γη και τι εγίνηκε πέραν της γης, όπου ο Χριστός πορεύτηκε μετά το θάνατό του. Ας διαβάσουμε μερικά λοιπόν εδάφια από το Λόγο του Θεού. Διαβάζω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 27 και από το εδάφιο 62. Λέγει ο Λόγος του Θεού: «Και τι επαύριον, ητις είναι μετά την Παρασκευή», δηλαδή το Σάββατο, «συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι προς τον Πιλάτο, λέγοντες: Κύριε, ενεθυμήθημεν ότι εκείνος ο πλάνος είπε έτη ζών, μετά τρεις ημέρας θέλω αναστηθεί. Πρόσταξον λοιπόν να ασφαλιστεί ο τάφος έως της τρίτης ημέρας. Μήποτε οι μαθηταί αυτού ελθόντες διανυκτός κλέψωσι αυτόν και ύποσι προς τον λαόν ανέστη εκ των νεκρών, και θέλει είστε η εσχάτη πλάνη χειροτέρα της πρώτης. Είπε δε προς αυτούς ο Πιλάτος: Έχετε φύλακας, υπάγετε, ασφαλίσετε καθώς εξεύρετε. Οι δε υπήγον και εισφάλισαν τον τάφο, σφραγίσαντες των λίθων και επιστήσαντες τους φύλακας». Αυτά γίνηκαν εδώ στη γη. Οι Φαρισαίοι, πάντοτε καχύποπτοι, οι οποίοι ποτέ δεν πίστεψαν στον Υιόν του Θεού, ο οποίος ήρθε στον κόσμο μας για τη σωτηρία του κόσμου, κολλημένοι αυτοί στους τύπους τους θρησκευτικούς τους οποίους είχαν θρησκεία αλλά όχι πίστη εις το Θεό. Είχαν πολλή θρησκεία να δείξουν. Και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει πολύ να το προσέξουμε, διότι ο άνθρωπος μπορεί να έχει θρησκεία, να είναι θρησκευτικός και όμως να χαθεί για όλη την αιωνιότητα με όλη του τη θρησκεία. Γιατί η θρησκεία απλώς είναι ένα συνέστημα της ανθρώπινης ψυχής, το οποίο συνέστημα τον οδηγεί στην αναζήτηση του Θεού. Και όλοι ξέρουμε ότι απάνω στον κόσμο υπάρχουν του κόσμου οι θρησκείες. Δημιουργήθηκαν θρησκείες πολλές, διότι οι άνθρωποι στην άγνοιά τους έφτιαξαν κατά τη δική τους φαντασία πράγματα τα οποία πιστεύουν και παραδέχτηκαν και δημιούργησαν και με τύπους μια θρησκεία την οποία ακολουθούν. Υπάρχουν απάνω στον κόσμο θρησκείες πολλές, και μουσουλμάνοι και Ινδουιστές και Βουδιστές και Χριστιανοί, αλλά η θρησκεία δεν σώζει. Ο σωτήρας είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Πέτρος είχε πει στην απολογία του προς την ηγεσία του Ισραήλ μετά τη θεραπεία του εκγενετής παραλυτικού, και δεν υπάρχει άλλο όνομα δια του οποίου δυνάμεθα να σωθόμεν υπό τον ουρανό δοσμένο μεταξύ των ανθρώπων παρά το όνομα Ιησούς Χριστός. Δεν υπάρχει άλλο όνομα παρά μονάχα το όνομα Ιησούς Χριστός. Και ο ίδιος ο Ιησούς είπε: «Δεν δύναστε να έλθετε προς τον Πατέρα το Θεό ή μη διε μου. Εγώ είμαι η θύρα. Εγώ είμαι η οδός». Ο δρόμος τον οποίο πρέπει να πάρει κανείς για να πάει προς το Θεό είναι ο Ιησούς Χριστός. Άλλοι δρόμοι μπορούν να οδηγήσουν σε άλλα πράγματα. Δεν είναι πολλέ οδοί άγουσι εις Ρώμην. Εδώ είναι μία οδός η οποία οδηγεί στο Θεό. Η οδός λοιπόν αυτή είναι ο Ιησούς Χριστός. Και τούτο διότι ο Θεός αυτόν έχρισε. Τι θα πει Χριστός? Είναι ο και χρησμένος του Θεού. Ο Θεός τον εσφράγισε με το Άγιο Πνεύμα για να μπορούν οι άνθρωποι να ξέρουν, μάλλον οι άνθρωποι, σε ποιον θα πρέπει να πιστεύσουν και για να μην πλανηθούν. Επειδή πολλοί στον κόσμο ήρθαν και ισχυρίστηκαν ότι είναι σωτήρες του κόσμου, αλλά αυτοί δεν μπορούν να σώσουν. Ο μόνος που σώζει είναι ο Χριστός. Ο Χριστός έχει διαπιστευτήρια στα χέρια του. Τα διαπιστευτήρια του είναι οι προφητείες πρώτα απ' όλα που μιλούν για το πρόσωπό του. Κανένα άλλο πρόσωπο στην ιστορία, ούτε μύστης θρησκείας, ούτε αρχηγός θρησκείας μπορεί να εμφανίσει αυτό το οποίο εμφανίζει ο Ιησούς. Ο Ιησούς έχει προφητείες στο όνομά του και υπέρ του προσώπου του, για τις οποίες ο μεγάλος εκείνος φιλόσοφος, ο Γάλλος φιλόσοφος και μαθηματικός, ο Μπλες Πασκάλ, ο Βλάσιος Πασκάλ, έλεγε: «Είναι το μόνιμον θαύμα οι προφητείες», διότι όλες αυτές οι προφητείες, οι οποίες είναι αρκετές στην Παλαιά Διαθήκη, βρήκαν την εκπληρωσή τους στο πρόσωπο του Χριστού. Και μάλιστα μερικές από αυτές βρήκαν την εκπλήρωσή τους στην θανάτωση του Ιησού, όπως η κραυγή που φώναξε διψώ, το «εις τι Θεέ μου με εγκατέλειπες», που αναφέρεται ήδη από τον Δαβίδ, τον προφητάνακτα, στον ψαλμό τον 22ο στην Παλαιά Διαθήκη, ότι «με πότισαν όξος, με πότισαν ξύδι», και ακόμα ότι «ετρύπησαν τα σχήρας μου και τους πόδας μου», που δείχνει την σταύρωση, «και διαμερίστησαν τα ημάτια μου σε αυτούς», μιλάει για τους στρατιώτες εκεί. Ώστε λοιπόν υπάρχουν πολλές προφητείες που βρήκαν την εκπληρωσή τους στο πρόσωπο του Χριστού, και είναι και αυτό ένα από τα διαπιστευτήρια του Ιησού. Ακόμα είναι η αγία του ζωή, η καθαρή ζωή, την οποία κανείς μπορεί να τη διακρίνει και να την διαβάσει στα Ευαγγέλια. «Ποιος δύναται να με ελέγξει περί αμαρτίας», είπε ο Ιησούς, προκαλώντας όλους εκείνους που τον άκουγαν να του δείξουν έστω και μία αμαρτία στη ζωή του, διότι αν δεν ήταν ο αναμάρτητος Υιός του Θεού, δεν θα ήταν δυνατόν να δώσει τον εαυτόν του λύτρων αντίπολων, να προσφέρει τον εαυτόν του για τη σωτηρία πολλών ανθρώπων. Ο Χριστός λοιπόν προσέφερε τον εαυτόν του θυσία εξυλασμών για τον καθαρισμό των αμαρτιών. Είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, όπως είπε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Είναι ακόμα διαπιστευτήριά του, είναι ακόμα λέγω ο λόγος του. Μάλιστα εκείνοι οι οποίοι πήγαν σταλμένοι από την ηγεσία την θρησκευτική των Εβραίων να τον συλλάβουν, εγύρισαν άπρακτοι, και όταν στην παρατήρηση αυτών που τους έστειλαν γιατί δεν τον φέρατε, είπαν διότι ποτέ δεν μίλησε άνθρωπος, καθώς ούτως ο άνθρωπος ομίλησε. Ο λόγος του, κοφτερός σαν μαχαίρι, ειλικρινής, ευθύς, δείχνει και αποκαλύπτει τον λόγο, τα σχέδια του Θεού, και ελέγχει τον άνθρωπο και δείχνει τα βάθη της ανθρώπινης ψυχής. Ακόμα διαπιστευτήριά του ήταν και Ανάστασης από τους νεκρούς. Κανένας δεν έχει Ανάσταση υπέρ αυτού παρά μονάχα ο Χριστός. Ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς όχι για να επανέλθει στη ζωή την παλιά. Υπήρχαν Αναστάσεις και είχε αναστήσει και ο Χριστός τον Λάζαρο και άλλους, το παιδί της Χείρας, της Ναΐν, και επίσης από τους προφήτες ο Ηλίας, ο Ελισέ, είχαν αναστήσει κάποια παιδιά νεκρά τα οποία είχαν πεθάνει, το παιδί μιας Χείρας κλπ. Αλλά αυτό ήταν απλώς επάνωδος σε τούτη τη ζωή. Ο προφήτης είχε πει «Κύριε, σε επανέλθει η ψυχή του παιδαρίου τούτου», και επανήλθε η ψυχή και ανέζησε. Αλλά αυτή ήταν επάνωδος σε αυτή τη ζωή. Ενώ ο Ιησούς αναστήθηκε για να μην επιστρέψει πλέον στη φθορά. Η Ανάσταση του Ιησού είναι τελείως διαφορετική. Εισήλθε σε έναν άλλο κόσμο και διαθέτει άλλες δυνάμεις και είναι Κύριος πλέον. Διότι με η Ανάστασή του τον εσφράγισε και τον έδειξε Κύριον όλου του κόσμου. Την ημέρα λοιπόν του Σαββάτου εδώ στη γη έγινε και αυτό. Οι Φαρισαίοι έστειλαν, είπαν στον Πιλάτο, συνήχθησαν αρχιερείς και Φαρισαίοι προς τον Πιλάτο και του είπαν, θυμηθήκαμε ότι εκείνος ο πλάνος, για σκεφτείτε, τόσα θαύματα τα οποία μπορούσαν να τους ξυπνήσουν, τόσες δυνάμεις που ευγήκαν από τον Ιησού και θεράπευσαν και πραγματικά έδειξαν ότι αυτός ενεργούσε με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, τον ονομάζουν πλάνο, ενώ ήταν η αλήθεια προσωποποιημένη. Όλα όσα είπε ήταν αλήθεια, η αλήθεια του Θεού. Εκείνος ο πλάνος είπε «Έτι ζών, μετά τρεις ημέρας θέλω αναστηθεί». Πρόσταξε λοιπόν ασφαλιστεί ο τάφος έως της τρίτης ημέρας, μήπως οι μαθητές αυτού ελθόντες διανυκτός κλέψωσι αυτόν και ύπωση προς το λαόν ανέστη εκ των νεκρών και θέλει είστε η εσχάτη πλάνη χειροτέρα της πρώτης. Για φανταστείτε πού τους οδήγησε η απιστία τους και η άνοιά τους, διότι ήσαν πραγματικά και ανόητοι, διότι εάν οι μαθητές ήρχονται και τον έκλεπταν, όπως λένε, πώς θα ήταν δυνατόν να ισχυριστούν ότι αναστήθη? Τι θα είχαν να δείξουν στον κόσμο? Τι αποδείξεις αυτής της Ανάστασης θα ήταν δυνατόν να δείξουν στον κόσμο? Θα τον έκλεβαν και θα τον έκρυβαν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αναστήθηκε. Ο οποιοσδήποτε θα μπορούσε να τους πει να τον δούμε εάν αναστήθηκε. Συνεπώς ο ισχυρισμός τους αυτός ήταν ανόητος και φυσικά ο Πιλάτος καλώς έκανε και δεν υπήκουσε. Και ξέρουμε από μέσα από τα Ευαγγέλια ότι αφού γίνει και η Ανάσταση του Ιησού Χριστού από τον νεκρόν και πήγαν αυτοί τους οποίους έβαλαν να φυλάνε τον τάφο και ανέφεραν ότι αυτός αναστήθηκε, τους επλήρωσαν τους στρατιώτες, τη φρουρά τους, τους επλήρωσαν και τους είπαν να διαδώστε ότι ημών κοιμωμένων ήρθαν οι μαθητές του και τον έκλεψαν ημών κοιμωμένων. Και κάποιος πολύ σωστά τους παρετήρησε: «Μα αφού εσείς κοιμόσαστε όπως ομολογείτε, πώς είδατε ότι οι μαθητές του ήρθαν και τον έκλεψαν?» Συνεπώς ο ισχυρισμός τους αυτός, που ήταν ένας ισχυρισμός ψεύδους, πέφτει αφεαυτού του, διότι δεν είναι το δυνατό να σταθεί. Πώς θα ήταν δυνατόν, αφού κοιμόσαστε, πώς είδατε ότι ημών κοιμωμένων ήρθαν οι μαθητές και τον κλέψανε? Δεν είδαν τίποτε, και όλο αυτό δείχνει και φαίνεται μόνο του ότι είναι με ένα εφεύρημα της απιστίας για να μην δεχθούν. Ο Πιλάτος πολύ σωστά τους απήντησε: «Έχετε φύλακας, πάτε και ασφαλίστε όπως ξέρετε». Και πήγαν και ασφάλισαν τον τάφο και σφράγισαν το λίθο και έβαλαν τους φύλακες να φυλάνε. Και αυτό το πράγμα αποτελεί μια επιπλέον απόδειξη της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, ότι ο τάφος ήταν σφραγισμένος, ότι ήταν ασφαλισμένος και ότι ο τάφος εφυλάται το από τους φύλακες, και όμως ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε. Θα μου πείτε, και πώς το ξέρουμε ότι αναστήθηκε? Πρώτον, ο άδειος τάφος, ευρέθηκε άδειος ο τάφος. Άγγελοι οι οποίοι εστάθηκαν εκεί στον τάφο είπαν στις γυναίκες: «Τι ζητάτε, τον ζώντα μετά των νεκρών δεν είναι εδώ, αναστήθη». Ο άδειος τάφος. Και μια δεύτερη απόδειξη, οι πολλαπλές μεταναστάσιμες εμφανίσεις του Ιησού Χριστού σε διαφόρους. Πώς θα ήταν δυνατόν, εάν δεν είχε αναστηθεί, να τον δουν? Ένα επιχείρημα το οποίο λέγεται, ή μάλλον μια τακτική η οποία συνηθίζεται και τηρείται και στα δικαστήρια ακόμα, είναι ότι δύο μάρτυρες όταν βεβαιώνουν ένα πράγμα, αυτό σημαίνει ότι είναι αλήθεια. Επιστόματος δύο ή τριών μαρτύρων σταθήσεται παν ρήμα, θα σταθεί κάθε ισχυρισμό. Πρέπει δύο μάρτυρες. Να γιατί στα δικαστήρια λένε συνήθως: «Φέρουμε δύο μάρτυρες να το πούν». Ο ένας μάρτης είναι σαν να μην είναι κανένας μάρτης. Τέστους ούνους, λέγανε οι Λατίνοι, τέστους νούλους. Δηλαδή μάρτης εις, μάρτης μηδής. Κανείς δηλαδή. Αν ένας βεβαιώνει ένα πράγμα, η μαρτυρία του μπορεί να μην είναι αληθής. Αλλά όταν δύο βεβαιώνουν, η μαρτυρία πλέον είναι αληθής. Αλλά στην περίπτωση του Ιησού δεν έχουμε δύο μάρτυρες, έχουμε πολλούς μάρτυρες, όπως θα ακούσετε πάλι από τούτη την εκπομπή. Υπήρξαν πολλοί οι οποίοι τον είδαν και βεβαίωσαν την Ανάστασή του. Αυτά λοιπόν γίνηκαν την ημέρα του Σαββάτου, ότι αυτοί οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς, άπιστοι και καχύποπτοι, πήγαν στον Πιλάτο και ζήτησαν να ασφαλιστεί ο τάφος, να τον ασφαλίσει, και ο Πιλάτος τους είπε: «Ορίστε, πάτε εσείς να τον ασφαλίσετε». Και παρόλα αυτά, παρόλο ότι τον ασφάλισαν, ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 15, όταν μιλάει για την Ανάσταση, λέει χαρακτηριστικά: «Σας φανερώνω δε αδελφοί το Ευαγγέλιο το οποίον εκήρυξα προς εσάς, το οποίον και παρελάβατε, εις το οποίον και στέκεστε, δια του οποίου και σώζεστε. Με ποιο τρόπο σας εκήρυξα αυτό, αν πραγματικά το φυλάτε, και εκτός και αν πιστεύσατε ματέως? Διότι παρέδωκα σε εσάς εν πρώτης εκείνο το οποίον και παρέλαβα, ότι ο Χριστός απέθανε δια τας αμαρτίας ημών σύμφωνα με τις γραφές, και ότι ετάφη, και ότι ανέστη την τρίτην ημέρα κατά τας γραφάς, και ότι εφάνει εις τον Κυφά, τον Πέτρο, έπειτα εις τους δώδεκα, μετά ταύτα εφάνει σε πεντακοσίους και επέκεινα αδελφούς, δια μιας, εκ των οποίων οι πλειότεροι μένουν έως τώρα, μερικοί δε και εκοιμήθησαν, δηλαδή απέθαναν. Έπειτα εφάνει εις τον Ιάκωβο, τον αδελφό Θεό, τον αδελφό του κατά σάρκα. Έπειτα εις πάντα στους Αποστόλους, τελευταίων δε πάντων εφάνηκε εις εμέ ως εις έκτρωμα, διότι εγώ είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων, ώστις δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, διότι κατεδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Αλλά χάρη τη Θεού είμαι ό,τι είμαι, και εις εμέ χάρης αυτού δεν έγινε ματέα, αλλά περισσότερον αυτών πάντων εκοπίασα. Πλην ουχή εγώ, αλλά η χάρις του Θεού είμαι μου. Είτε λοιπόν εγώ, είτε εκείνοι οι Απόστολοι, ούτω κηρύττω μεν και ούτω επιστέψατε ότι ο Χριστός αναστήθη από τους νεκρούς. Τώρα ένα ερώτημα είναι, τι εγίνηκε την ημέρα του Σαββάτου. Τι εγίνηκε? Ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε την Παρασκευή, ώρα τρίτη έως ώρα ενάτη έμεινε στο σταυρό, εβραϊκή ώρα, που η αντίστοιχη δική μας είναι ώρα ενάτη πρωινή έως ώρα τρίτη απογευματινή. Με άλλα λόγια, ο Χριστός έμεινε 6 ώρες επάνω στο σταυρό σταυρωμένος και απέθανε την τρίτη ώρα, την απογευματινή, απέθανε αφού φώναξε «Πατέρα, στα χέρια σου αφήνω το πνεύμα μου». Το θέμα λοιπόν τώρα είναι τι έγινε και μετά από αυτό. 3 ώρες μετά από το θάνατο του Χριστού, ώρα δηλαδή 6 απογευματινή, άρχιζε η ημέρα του Σαββάτου. Το Σάββατο άρχιζε από τις 6 της Παρασκευής έως τις 6 το Σάββατο. Δηλαδή τις 6, από τις 6 την Παρασκευή το απόγευμα, το βραδάκι, έως τις 6 το βράδυ του Σαββάτου. Αυτό είναι το Σάββατο. Και μετά από τις 6 του Σαββάτου το απόγευμα άρχιζε πλέον η Κυριακή. Τι έγινε και την ημέρα του Σαββάτου? Εδώ για την ημέρα του Σαββάτου θα μας μιλήσει ο Πέτρος, ο Απόστολος, στην πρώτη επιστολή του, στο κεφάλαιο το τρίτο, το τρίτο κεφάλαιο, και στο τρίτο κεφάλαιο από το εδάφιο 18. Αλλά πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση αυτή, θα διακόψουμε με έναν ύμνο, τον οποίο θα βάλουμε ώστε και εσείς να ξεκουραστείτε λίγο και εμείς.

Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στο θέμα μας και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή στο κεφάλαιο 3 εδάφιο 18 γράφει τα εξής χαρακτηριστικά. Επειδή και ο Χριστός άπαξ έπαθε δια τας αμαρτίας, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, δια να φέρει ημάς προς τον Θεό. Θανατωθείς μεν κατά τη σάρκα, ζωοποιηθείς δε δια του πνεύματος, δια του οποίου πορευθείς εκήρυξε και προς τα πνεύματα τα εντυφυλακή, τα οποία υπήθησαν ποτέ κάποτε, ότε η μακροθυμία του Θεού επρόσμενε ποτέ αυτούς, κάποτε αυτούς, εν τες ημέρες του Νόε, ενώ κατασκευάζεται ο κυβωτός, εις την οποίαν ολίγοι του τέστην 8 ψυχές διεσώθησαν διείδατος, του οποίου αντίτυπον όν το βάπτισμα σώζει και ημάς την σήμερον, ουχή αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις Θεόν, δια της Αναστάσεως Ιησού Χριστού, ώστις είναι εν δεξιά του Θεού, πορευθείς εις των ουρανών και εισόν υπετάχθησαν οι άγγελοι και εξουσίε και δυνάμεις. Με άλλα λόγια, ο Απόστολος Πέτρος μας λέει εδώ πέρα ότι ο Ιησούς Χριστός άπαξ έπαθε για τις αμαρτίες μας. Γιατί τονίζει αυτό το άπαξ? Διότι η θυσία του Χριστού είναι αποτελεσματική. Έφερε τέλειο καθαρισμό των αμαρτιών μας. Με άλλα λόγια, ικανοποίησε απόλυτα τη δικαιοσύνη του Θεού, η οποία απαιτούσε την τιμωρία του αμαρτωλού. Η θυσία λοιπόν του Χριστού ικανοποίησε τη δικαιοσύνη του Θεού, διότι τον αντικατέστησε τον αμαρτωλό πλήρως. Εάν ο Χριστός είχε αμαρτία θα πέθαινε για τον εαυτόν του, αλλά επειδή ήταν αναμάρτητος, είναι ο αμνός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, η θυσία του γίνηκε, είναι αποτελεσματική. Δεν πρόκειται συνεπώς να επαναληφθεί, δεν πρόκειται να ξανασταυρωθεί ο Χριστός, άπαξ έπαθε δια τις αμαρτίες μας. Ο δίκαιος, και ήταν ο μόνος δίκαιος στην ιστορία του κόσμου, υπέρ των αδίκων. Και ο σκοπός για τον οποίον έπαθε, απέθανε δηλαδή, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, είναι για να μας φέρει προς τον Θεό. Αν λοιπόν η θυσία του Χριστού δεν σε έχει φέρει στο Θεό, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να προσέλθεις εις το Θεό. Ο μόνος τρόπος για να μας φέρει προς τον Θεό είναι η θυσία του Ιησού Χριστού. Και όντως αυτή η θυσία του Χριστού σε φέρνει στο Θεό, διότι ο Χριστός είναι η μόνη οδός, ο μόνος δρόμος, είναι η θύρα, με την προϋπόθεση όμως ότι εσύ θα την δεχθείς και θα την πιστεύσεις, δηλαδή θα την αποδεχθείς ως θυσίαν γενωμένη για σένα. Ο Ιησούς είναι πλέον ο αντικαταστάτης σου, διότι εσύ να προσφέρεις τον εαυτό σου στο Θεό δεν φέρνει αποτέλεσμα, επειδή είσαι αμαρτωλός και για τη μία αμαρτία, επειδή τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος, δηλαδή για την αμαρτία κανείς οφείλει να πεθάνει, είναι παραβάτης του νόμου του Θεού. Εδώ η παράβαση του ανθρώπινου νόμου φέρνει θάνατο, πολλό μάλλον η παράβαση του νόμου του Θεού. Αλλά για μία παράβαση έπρεπε να έχεις μία ζωή να δώσεις. Για δύο παραβάσεις έπρεπε να έχεις δύο ζωές να δώσεις. Για τρεις παραβάσεις έπρεπε να έχεις τρεις ζωές να δώσεις. Για ένα σύννεφο παραβάσεις που έχεις κάνει στη ζωή σου, πού θα βρεις ένα σύννεφο ζωές για να προσφέρεις? Μοιάζεις σαν και εκείνον τον άνθρωπο που τότε που η ποινή του θανάτου ή το σε ισχύει, καταδικάζεται επτάκησης θάνατον. Αυτό σήμαινε ότι αυτός έπρεπε να έχει 7 ζωές να τις προσφέρει στο απόσπασμα που τον θανάτωνε και να έχει και άλλη μία στην τσέπη του, να σηκωθεί μετά την 7η φορά που του φεκίζουν, να σηκωθεί και να πει: «Κύριε, σας έδωσα όφυλα 7 ζωές, τις εισπράξατε, τις πήρατε, τούτη είναι δική μου η 8η, γεια σας, έχω κάθε δικαίωμα
να την έχουν στα χέρια μου αυτή τη ζωή. Αλλά αυτός έχει μόνο μία ζωή και κατά συνέπεια εάν θα θανατώνετο για τη μία του ζωή, γιατί θα έμενε χρεός της για άλλες 6-7 ζωές στην περίπτωση που θα ήταν καταδικασμένος επτάκης εις θάνατον. Συνεπώς ο θάνατος του Χριστού, επειδή αυτός είναι δίκαιος και είναι αναμάρτητος και ήταν δίκαιος και αναμάρτητος, ο θάνατος του Χριστού άπαξ γενόμενος εξόφλησε τις αμαρτίες του κόσμου. Μία ζωή πολύτιμη για το Θεό, η ζωή του Χριστού, του Αγίου, του μόνο Αγίου και δικαίου, ήταν ικανή να εξοφλήσει παντελώς τα χρέη ολόκληρης της ανθρωπότητος. Αν λοιπόν εσύ θεωρήσεις τον Ιησούν αντικαταστάτη σου, ο Χριστός, η θυσία του, σε έχει τακτοποιήσει απέναντι προς την δικαιοσύνη του Θεού και είσαι πλέον σωσμένος και έχεις κάθε ελπίδα να ζήσεις στην αιωνιότητα, στην παρουσία του Θεού στους ουρανούς. Ο Χριστός λοιπόν άπαξ έπαθε δια της αμαρτίας, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, για να μας φέρει στο Θεό και λέει «Θανατωθείς μεν κατά τη σάρκα, ζωοποιηθείς δε κατά το πνεύμα». Τι θέλει να πει με αυτές τις δύο φράσεις? Θανατώθηκε μεν κατά τη σάρκα και θανατώθηκε άπαξ. Όταν σταυρώθηκε στο σταυρό απέθανε. Αλλά ο θάνατος του Χριστού, επειδή δεν οφείλετο από τον Ιησού, ήταν αντικαταστάτης μας, επήρε τη θέση τη δική μας και πλήρωσε για τις δικές μας προσωπικές αμαρτίες, δεν ήταν δυνατό να διατηρηθεί. Άπαξ θανατώθηκε, πλήρωσε, ξόφλησε. Πλέον είχε δικαίωμα στη ζωή, διότι αυτός ήταν δίκαιος. Δεν όφιλε τίποτε. Αυτό που έδωσε, το έδωσε για μένα τον αμαρτωλό, για σέ τον αμαρτωλό. Είχε λοιπόν δικαιώματα στη ζωή. Γι' αυτό λέει, προσθέτει ο Πέτρος, θανατωθείς μεν κατά τη σάρκα. Δηλαδή, ο θάνατός του δίδηκε σε μια στιγμή που επλήγε από το θάνατο, τον έπληξε ο θάνατος και αυτό ήταν η πληρωμή, το λύτρο, η εξόφληση για τις αμαρτίες όχι ενός ανθρώπου αλλά όλου του κόσμου. Παρά αυτά ζωοποιήθηκε από το Πνεύμα το Άγιον του Θεού. Γιατί ζωοποιήθηκε? Διότι αυτός δεν ήταν αμαρτωλός. Δεν ήταν χρεώστης. Δεν όφιλε τίποτα. Έδωσε εκούσια τον εαυτόν του για να λυτρώσει την κάθε αμαρτωλή ψυχή. Είχε όμως αυτός δικαιώματα στη ζωή σαν δίκαιος και συνεπώς το Άγιο Πνεύμα παρά αυτά του έδωκε ζωή, τον ζωοποίησε. Με άλλα λόγια, ο Χριστός μεν πέθανε στο Σταυρό και το είδε ο κόσμος που πέθανε, αλλά στον αόρατο πνευματικό κόσμο αυτός ζωοποιήθηκε και σαν πνεύμα πλέον δεν ήταν απάνω στο Σταυρό, ανεχώρησε και πορεύτηκε πού? Μας λέει λοιπόν στο επόμενο εδάφιο, δια του οποίου πνεύματος πορευθείς εκήρυξε προς τα πνεύματα τα εν τη φυλακή. Εδώ πέρα ο Πέτρος μας ανοίγει την αυλαία για να δούμε τι εγίνηκε στον υπερβατικό κόσμο, στο πέραν του θανάτου, στο μετατάφτα. Πέθανε για τους ανθρώπους, για τα μάτια των ανθρώπων, θανατώθηκε πραγματικά, ήταν πραγματικός θάνατος, αλλά το πνεύμα τον ζωοποίησε και σαν πνεύμα πλέον, όχι με το σώμα που ήταν στο σταυρό, αλλά σαν ψυχή, σαν πνεύμα, σαν ψυχή, πορεύτηκε και οδηγήθηκε από το πνεύμα του, το Άγιο του Θεού, το οποίο τον ζωοποίησε, πήρε μέσα του δηλαδή δύναμη ζωής, από το Άγιο Πνεύμα και πλέον σαν πνεύμα ο Χριστός, σαν ψυχή, πορεύτηκε. Δεν ήρθε ο θάνατος να τον πάρει και να τον οδηγήσει στον Άδη όπως το κάνει για κάθε αμαρτωλό, διότι για κάθε αμαρτωλό που πεθαίνει, επειδή δεν έχει δικαιώματα στη ζωή, ο θάνατος έχει εξουσία επάνω του, τον παίρνει σαν εχμάλωτο και τον οδηγεί στον Άδη, ο οποίος Άδης, όπως και ο θάνατος και ο Άδης, είναι άγγελοι και οι δυο του κάτου κόσμου.
δεν είναι ο ένας κατάσταση και ο άλλος χώρος, αλλά είναι ο ένας που προκαλεί την κατάσταση του θανάτου, ο θάνατος, και ο άλλος που έχει το βασίλειο του Άδου, το χώρο, και είναι οι φυλακές του Άδου και ρίχνει τις ψυχές στις φυλακές. Αυτοί λοιπόν οι δυο, ο θάνατος και ο Άδης, είναι άγγελοι του κακοποιή, άγγελοι του κάτω κόσμου, κακοποιοί άγγελοι, ο ένας προκαλεί το θάνατο, ο άλλος έχει το βασίλειο του Άδου. Πολλά σημεία των γραφών δείχνουν αυτό το πράγμα. Στην Αποκάλυψη, επί παραδείγματι, ο θάνατος και ο Άδης μας δείχνει εκεί ότι καβαλάνε άλογο. Είναι αυτό το οποίο η παράδοση, η λαϊκή, μιλάει για το χάροντα που καβαλάει

ότι είναι προσωπικότητες, διότι στην Αποκάλυψη, στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, που εμφανίζεται ο Ιησούς Χριστός αναστημένος και ένδοξος στον Ιωάννη στην Ίσο Πάτμο, του λέει εκεί, λέει ότι εγώ είμαι, μη φοβάσαι, του λέει, εγώ είμαι ο πρώτος και έσχατος και ο έσχατος και ο ζών, και έγινα νεκρός και ειδού είμαι ζών, ζωντανός εις τους αιώνες των αιώνων, και έχω τα κλειδιά του Άδου και του θανάτου. Ο Άδης και ο θάνατος πάνε παρέα λοιπόν, είναι σύντροφοι. Και ο Ιησούς Χριστός, όπως μας λέει εδώ πέρα ο Πέτρος, ζωοποιήθηκε από το Άγιο Πνεύμα και κατέβηκε στον Άδη και έπιασε τον θάνατο και τον Άδη, τους γονάτισε, τους νίκησε και τους πήρε τα κλειδιά, σύμβολα της εξουσίας έχουν. Τα κλειδιά λοιπόν του Άδου και του θανάτου. Δεν μπορεί ο θάνατος να θανατώσει άνθρωπο του Θεού όπως το θέλει αυτός, παρεκτός αν το επιτρέψει ο Χριστός. Πρέπει δηλαδή ο άνθρωπος του Θεού να κληθεί από τον Χριστό για να πεθάνει, να τον καλέσει ο Χριστός και να επιτρέψει στο θάνατο να τον θανατώσει. Και ο Άδης δεν έχει δικαίωμα, γιατί ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη, όπως μας λέει ο Πέτρος, ο Απόστολος, και ζωοποιηθείς δια του Πνεύματος, δια του οποίου πορευθείς, εκήρυξε προς τα πνεύματα τα εν τη φυλακή. Στον Άδη κάτω, κατέβηκε στον Άδη, έπιασε τον θάνατο και τον Άδη, τους γονάτισε, τους πήρε τα κλειδιά της εξουσίας, άνοιξε τα κελιά της φυλακής στον Άδη και συγκέντρωσε όλες αυτές τις ψυχές που πριν από τον Χριστό είχαν πεθάνει και είχαν κατεβεί στον Άδη, τους συγκέντρωσε και τους εκήρυξε. Εκήρυξε προς τα πνεύματα τα εν τη φυλακή, δηλαδή στα φυλακισμένα πνεύματα. Άρα ο Χριστός στον Άδη που κατέβηκε, μετά δηλαδή τον θάνατό του, τρεις ώρες που άρχισε το Σάββατο, από το θάνατό του και έπειτα και ολόκληρο το Σάββατο, μέχρι το Σάββατο στις 6 το απόγευμα, διότι το πρωί της Κυριακής αναστήθηκε, λοιπόν το ολόκληρο το Σάββατο κατέβηκε στον Άδη, είχε να κάνει ένα έργο πολύ μεγαλύτερο εκείνου το οποίο έκανε εδώ εκήρυξε κάτω στην Παλαιστίνη σε εκείνους που τον άκουσαν, και εκείνοι επιτέλους δεν ήσανε οι μυριάδες των μυριάδων που είναι στον Άδη. Στον Άδη κατέβηκε, άνοιξε τις φυλακές, συγκέντρωσε όλα τα πνεύματα τα φυλακισμένα, τα οποία, και μάλιστα μας αναφέρει και μερικά ενδεικτικώς, κάποιοι ήσανται εκείνοι που είχαν κάποτε απειθήσει στις ημέρες του Νόε, τότε που κατασκευαζόταν η Κιβωτός, και απειθήσανε και ήρθε ο κατακλυσμός και τους έπνιξε. Όλοι αυτοί που επνίγησαν στον κατακλυσμό, νάτι που ευρίσκονται στον Άδη, στις φυλακές του Άδου, κλεισμένοι, και μετά από χιλιάδες χρόνια, 3.000 χρόνια ίσως, όσο ο κατακλυσμός απήχε από του Ιησού Χριστού, ήρθε ο Χριστός και σταυρωμένος, σταυρωθείς, ζωοποιήθηκε από το Πνεύμα το Άγιον και κατέβηκε στις φυλακές του Άδου, ελευθέρωσε τα πνεύματα αυτά από τη φυλακή, τα συγκέντρωσε και τους εκήρυξε. Τι εκήρυξε? Εκήρυξε το έργο της σωτηρίας. Εκήρυξε το έργο που είχε κάνει. Έπρεπε και αυτά να ακούσουν με ποιο τρόπο σώζεται ο άνθρωπος, σώζεται η ψυχή. Και μπορούμε να πιστέψουμε ότι όσοι από αυτούς τον Άδη κάτω πίστεψαν στο κήρυγμα του Ιησού και στον Ιησού Χριστόν, εσώθηκαν. Θα μου πεις, αφού ήσαν στον Άδη δεν πρέπει να πίστεψαν όλοι? Όχι βέβαια, διότι η ανθρώπινη ψυχή ακόμα και στον Άδη, κάτω και από όλες τις συνθήκες, νιώθει ελεύθερη και ενεργεί ελεύθερα όπως θέλει. Είναι δυνατόν να πιστέψει, αλλά είναι δυνατόν και να αρνηθεί, όπως και τα πνεύματα, τα πονηρά, τα δαιμόνια πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός, αλλά φρύτουν, λυσούν,

0: διότι μισούν τον Θεό και δεν πιστεύουν. Αυτά λοιπόν τα πνεύματα, όσα ακούσανε και πίστευσαν, εσώθηκαν, όπως μας σώζει και μας σήμερα το κήρυγμα του Ευαγγελίου, και σωζόμεθα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Με άλλα λόγια, η Ανάσταση του Χριστού αποδείχνει ότι αυτός που πήγε και μας αντιπροσώπευσε και πήγε στη δικαιοσύνη μπροστά και πλήρωσε για λογαριασμό μας τα χρέη μας, αφού πλήρωσε και ολοκλήρωσε και εξόφλησε, ελευθερώθηκε. Συνεπώς η Ανάσταση είναι απόδειξη ότι το χρέος πληρώθηκε. Διότι αν δεν είχε πληρωθεί, ο αντικαταστάτης μας έπρεπε ακόμα να μένει στη φυλακή μέσα στον Άδη, σταυρωμένος και φυλακισμένος στον Άδη ως ο φυλέτης ολόκληρης της ανθρωπότητας. Το γεγονός ότι αναστήθηκε σημαίνει ότι ξόφλησε, έδεσε τον αθάνατο και τον Άδη, πήρε τα κλειδιά της εξουσίας από τα χέρια τους και αναστήθηκε. Η Αναστασή του δείχνει ότι το χρέος πληρώθηκε. Και αφού λοιπόν το χρέος πληρώθηκε, άρα δεν χρωστούμε, διότι το έχει πληρώσει ο Ιησούς. Εμείς είμαστε λοιπόν οι σωσμένοι δια του αίματος του Χριστού και μας το αποδείχνει αυτό το γεγονός της Ανάστασής του. Η Ανάστασή του μας κάνει δικαίους ενώπιον του Θεού, που σημαίνει ότι δεν οφείλουμε πλέον καμία οφειλή, καμιά αμαρτία, είναι οι αμαρτίες μας πληρωμένες. Και αυτό το γεγονός ερχόμαστε και το βεβαιώνουμε και στο βάπτισμα, το οποίο βάπτισμα, όταν βαπτίζεται ο πιστός, αποτελεί μια μαρτυρία της αγαθής συνείδησης, η οποία πιστεύει και ομολογεί τον Θεό και την σωτηρία του Χριστού. Ο οποίος Χριστός, αφού αναστήθηκε, βρίσκεται τώρα στα δεξιά του Θεού και πορεύθηκε στον ουρανό, και στον οποίον Χριστόν υποτάχθηκαν άγγελοι και εξουσίες και δυνάμεις. Τώρα λοιπόν ο Ιησούς αναστημένος βρίσκεται στους ουρανούς και έχουν υποταχθεί τα πάντα σε Αυτόν. Ο Χριστός λοιπόν είναι ο νικητής, ο θριαμβευτής. Να τι έγινε και την ημέρα του Σαββάτου, που πολλοί το αγνοούν και δεν το ξέρουν. Οι Άγιες Γραφές μας πληροφορούν λοιπόν, ότι ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε και εξόφλησε, και την ημέρα του Σαββάτου έκανε αυτό το μεγάλο έργο, κατέβηκε στον Άδη ζωοποιημένος από το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, έδεσε τον Άδη και τον θάνατο και τους δυο, πήρε τα κλειδιά της εξουσίας, σύμβολα της εξουσίας τους, ώστε αυτός είναι κύριος του θανάτου και του Άδου, κάνει, άμα θέλει μια ψυχή να την θανατώσει, την θανατώνει, άμα θέλει τον πιστό του να τον διατηρήσει, τον διατηρεί και του δίνει τη ζωή, είναι αυτός κύριος, έχει τα κλειδιά του Άδου και του θανάτου. Αυτά γίνηκαν το Σάββατο, και το Σάββατο εκήρυξε στις μυριάδες των μυριάδων ψυχών που είχαν πεθάνει πριν τον ερχομό του Ιησού Χριστού. Ιδωλολάτρες, εθνικοί, ποικίλοι, όλος ο κόσμος που πέθαναν και πήγαιναν στον Άδη, σε αυτούς τους συγκέντρωσε και τους εκήρυξε ο Χριστός, και τυχόν, ενδεχομένως μάλλον, μερικοί από αυτούς που πίστεψαν σώθηκαν και ο Χριστός τους πήρε όταν αναστήθηκε μαζί του. Εδώ λοιπόν, φίλοι αγαπητοί, σταματάμε για σήμερα και για το αυριανό θέμα μας, που είναι η Ανάσταση του Ιησού Χριστού, θα το ακούσετε πάλι από το σταθμό μας. Το γεγονός είναι πάντως ότι η Ανάσταση αποτελεί το μεγαλύτερο γεγονός μες στην ιστορία του κόσμου, διότι με αυτό ο Θεός έβαλε το θεμέλιο του καινούριου κόσμου. Ο παλιός κόσμος διαγράφηκε στο σταυρό του Γολγοθά εξαιτίας της αμαρτίας και της ανομίας. Δεν μπορεί να σακτεί, δεν μπορεί να διατηρηθεί, δεν μπορεί να μείνει και δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Είναι ένας κόσμος καταδικασμένος. Διαγράφηκε στο σταυρό του Γολγοθά, και ένας καινούριος κόσμος δημιουργείται με θεμέλιο βασικό το πρόσωπο του Χριστού, του Αναστημένου Χριστού, που αποτελεί την απαρχή των αναστημένων από τους νεκρούς. Σας εύχομαι καλό Πάσχα.
1: Φίλοι αγαπητοί, σας προσκαλούμε αύριο στις 10.30 στην Εκκλησία, στην οδό Σίνα 68, Σίνα 68 και Πατρών, στα Τσακώνικα της Κορίνθου, να παρακολουθήσετε από το ίδιο πρόσωπο το κήρυγμα της Αναστάσεως. 10.30 αύριο το πρωί. Φίλοι μας, πράγματι ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Έγινε, όπως λέει το Ευαγγέλιο, απαρχήτων και κοιμημένων. Και εμείς την περιμένουμε πρώτα απ' όλα τη συνάντησή μας με τον Ιησού Χριστό την ίδια στιγμή που εκπνέουμε από τούτο τον κόσμο και φυσικά και την Ανάσταση του σώματος. Το σώμα θα πάει στη γη, αλλά ο Χριστός θα το αναστήσει καινούριο. Σας περιμένουμε για περισσότερα αύριο, αγαπητοί φίλοι. Ο Θεός είναι μαζί μας και από μένα ευλογημένα, όχι καλή Ανάσταση, η Ανάσταση του Χριστού έχει γίνει ήδη. Ευλογημένη να είναι τούτη η φορά πραγματικά που θα κάνουμε Πάσχα, να είναι πνευματικό το Πάσχα, να το γιορτάσουμε μέσα από την καρδιά μας με βεβαιότητα ότι ο Χριστός και αναστήθηκε και ζει. Φυσικά αυτή τη βεβαιότητα μας τη δίνει ο ίδιος ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα που μας αναγεννάει υπό τον όρο της ειλικρινούς μετάνοιας και της πίστεως στον Ιησού Χριστό. Σας αφήνουμε στη χάρη του Χριστού, αγαπητοί φίλοι. Τα ξαναλέμε αν θέλει ο Θεός μας αύριο την ίδια ώρα. Μην ξεχάσετε το ραντεβού μας. Φίλοι, γεια σας και χαρά σας.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Η Σταύρωση του Ιησού Χριστού του Κυρίου εγίνηκε την Παρασκευή το απόγευμα. Και σύμφωνα με τον Άγιο Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, κατά το Ευαγγέλιο του Λουκά, οι γυναίκες μυροφόρες ανεπάφθησαν, όπως και οι άλλοι μαθητές, το Σάββατο κατά την εντολή. Ποια εντολή? Ήταν η εντολή του Θεού ότι το Σάββατο θα έπρεπε να τηρηθεί σαν ημέρα ανάπαυσης, επειδή ο Θεός 6 μέρες εργάστηκε και δημιούργησε τον κόσμο και την 7η ημέρα αναπαύθηκε. Έκτοτε το Σάββατο είχε μπει σαν ημέρα ανάπαυσης. Όμως τα πράγματα δεν ήρθαν όπως ο Θεός τα ήθελε και τα ευχήθηκε να έρθουν. Ο άνθρωπος σε μια ηθική ελευθερία, κυριαρχώντας επάνω στον εαυτόν του, έκανε κακή χρήση της ελευθερίας του και απεκόπη από το Θεό παρέπεσε. Και κατά συνέπεια ο άνθρωπος που είχε πέσει δημιούργησε ένα πρόβλημα μπροστά στο Θεό, τι έπρεπε να γίνει, να τον σώσει ή να χαθεί διαπαντός. Και η αγάπη του Θεού και η αγάπη του Ιησού Χριστού απεφάσισαν να σώσουν τον άνθρωπο. Και πραγματικά ο Θεός άρχισε πλέον να εργάζεται και κατά συνέπεια το Σάββατο δεν γίνηκε ανάπαυσης του λαού του Θεού. Ο Θεός δεν αναπαύθηκε το Σάββατο εξαιτίας του ανθρώπου, ο οποίος είχε την πτώση του και την αποκοπή του από το Θεό. Χαρακτηριστικά θυμούμεθα τα λόγια του Ιησού Χριστού, ο οποίος είπε: «Ο Πατέρας μου μέχρι τώρα εργάζεται και εγώ εργάζομαι». Τι ήταν το έργο το οποίο είχε λοιπόν να κάνει ο Θεός? Είχε να προετοιμάσει την σωτηρία, το έργο της προπαρασκευής της σωτηρίας, το οποίο διήρκησε αιώνες. Η αμαρτία μπήκε μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Μόλις ο άνθρωπος αμάρτησε, ευθύσως αμάρτησε, απεκόπη. Αλλά το έργο της σωτηρίας για να γίνει, για να ετοιμαστεί, για να προφητευτεί, για να αναγγελθεί στον κόσμο, να προετοιμαστεί και ο Ισραήλ σαν όργανο του Θεού και τα υπόλοιπα έθνη να προετοιμαστούν, να δεχθούν την σωτηρία. Και για να γίνει λοιπόν η σωτηρία αυτή χρειάστηκαν να περάσουν αιώνες πολλοί. Ο Θεός εργαζόταν. Και όταν ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο τούτον, είπε τα λόγια αυτά: «Ο πατήρ μου, επειδή έκανε κάποιο θαύμα το Σάββατο και οι Ιουδαίοι του παρατήρησαν ότι το Σάββατο δεν πρέπει να εργάζεται, πρέπει να αναπαύεται», ο Ιησούς Χριστός απήντησε: «Ο πατήρ μου μέχρι τώρα εργάζεται και εγώ εργάζομαι». Το έργο λοιπόν το οποίο είχε να κάνει ήταν το έργο του Σταυρού στο Γολγοθά. Και αυτό, όπως είπαμε, την Παρασκευή του Πάσχα επραγματοποιήθηκε, διότι ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε ανάμεσα σε δύο κακούργους και έδωσε τον εαυτό του λύτρο αντίπολο, δηλαδή μέσω εξυλασμού για πολλούς ανθρώπους, για όλη την ανθρωπότητα. Τώρα δεν έχει κανείς να κάνει τίποτε άλλο παρά να ρίξει μια ματιά στον εσταυρωμένο Χριστό για να πάρει τη σωτηρία. Αλλά τα πράγματα δεν τελείωναν εκεί, διότι ο Χριστός μένα πέθανε για τις αμαρτίες του κόσμου. Ποιος όμως μπορούσε να πληροφορηθεί τι εγίνηκε? Ο λυτρωτής μας, ο μεσολαβητής μας, εκείνος ο οποίος ανέλαβε να μας αντικαταστήσει μπροστά στο Θεό, ο οποίος εξαιτίας των αμαρτιών μας καταδικάστηκε στο Σταυρό, στο Γολγοθά και ετάφη, με άλλα λόγια φυλακίστηκε ο εκπρόσωπός μας, ποιος μπορούσε να ξέρει το αποτέλεσμα αυτού του θανάτου του και τις συνέπειες αυτής της σταυρώσεώς του? Ο Λόγος του Θεού λοιπόν έρχεται να μας αναγγείλει ότι την τρίτη ημέρα από τη σταυρώσεώς του ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε και η Ανάστασή Του αποτελεί τρανή απόδειξη ότι πραγματικά το χρέος πληρώθηκε. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 4ο κεφάλαιο λέει ότι ο Χριστός απέθανε δια τας αμαρτίας ημών και ανέστη δια την δικαίωση ημών, που σημαίνει ότι πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε επειδή μας δικαίωσε. Αλλά το επειδή μας δικαίωσε προϋποθέτει κάποιες ενέργειες. Άραγε ο Χριστός από το θάνατό Του μπήκε κατευθείαν στην Ανάσταση, αναστήθηκε, αλλά τι εγίνηκαν οι δυνάμεις, οι ενάντιες, οι αντίθετες προς το Θεό και προς τον άνθρωπο, και τέτοιες δυνάμεις ήσαν η αμαρτία, η οποία καταδικάστηκε στο Σταυρό, ο Σατάν, ο θάνατος, ο Άδης. Ο θάνατος και ο Άδης δεν είναι ο ένας κατάσταση και ο άλλος χώρος, όπως κοινώς νομίζετε. Εάν ψάξει κανείς την Αγία Γραφή θα βεβαιωθεί ότι και οι δύο αυτοί, και ο θάνατος και ο Άδης, είναι άρχοντες του κάτου κόσμου, πρίγκιπες του σκότους. Είναι άγγελοι ξεπεσμένοι, ο ένας δημιουργεί την κατάσταση του θανάτου και ο άλλος έχει τον χώρο, το βασίλειο του Άδου, είναι κυρίαρχος, είναι ο άρχον του χώρου εκείνου, του βασιλείου του Άδου. Αυτοί οι δυο λοιπόν θα ήταν δυνατόν να αντισταθούν, δεν θα ήταν δυνατόν να αναστηθεί ο Χριστός, έπρεπε να νικηθούν. Και γι' αυτό λοιπόν το λόγο ο Χριστός είχε να κάνει ακόμα έργο, πέραν της σταυρώσεώς Του στο σταυρό στο Γολγοθά, είχε να νικήσει το θάνατο και τον Άδη. Τι μας λέει ο Λόγος του Θεού για αυτό το πράγμα? Πρώτα απ' όλα μας λέει για τις προσωπικότητες αυτές, ότι όταν λέει στους ψαλμούς ο θάνατος ποιμένει τις ψυχές, σημαίνει ότι ο θάνατος είναι τσοπάνος. Σαν τσοπάνος οδηγεί τις ψυχές στο φίλο του, το σύντροφό του, στον Άδη, τις παραδίδει και εκείνος τις ρίχνει στη φυλακή του Άδου, στις φυλακές του Άδου. Λοιπόν, ο θάνατος είναι τσοπάνος. Αλλού λέει πάλι ο ψαλμωδός, θα με φυλάξεις εκ χειρός του Άδου και του θανάτου. Συνεπώς αυτά τα δύο πράγματα είναι προσωπικότητες, έχουν χέρια που πιάνουν τους ανθρώπους, τις ψυχές και τις κρατούν. Ακόμα η Αγία Γραφή μας λέει για το θάνατο και για τον Άδη στην Αποκάλυψη ότι καβαλούν άλογο υπονοχρών, λέει στο κεφάλαιο στο κεφάλαιο το έκτο της Αποκάλυψης, ύπος ο χρός απάνω στον οποίον ήτο εκαβαλούσε ο θάνατος και ο Άδης. Μα εάν ο θάνατος και ο Άδης καβαλούν άλογο, υπημένουν ψυχές και τις οδηγούν, δεν μπορεί ο ένας να είναι κατάσταση και ο άλλος να είναι χώρος, ο θάνατος να είναι κατάσταση και ο Άδης να είναι χώρος. Λοιπόν, πέραν τούτου η Αγία Γραφή μας λέει ότι ο θάνατος και ο Άδης είναι έσχατος εχθρός του ανθρώπου, ο θάνατος. Έσχατος εχθρός, θα καταργηθεί ο θάνατος. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν η κατάσταση να είναι έσχατος εχθρός, σημαίνει λοιπόν ότι είναι μία προσωπικότης η οποία έπρεπε να καταργηθεί. Και ακόμα μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι στα τέλη των καιρών, όταν ο Σατάν θα ρηχθεί στη λίμνη του Πυρός, εκεί λέει βρίσκεται στη λίμνη του Πυρός, έχει ρηχτεί ο θάνατος και ο Άδης, ρίχνονται στην λίμνη του Πυρός που θα πει στην αιώνια κόλαση. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι δεν είναι δυνατόν ο θάνατος σαν κατάσταση να ρηχτεί στη λίμνη του Πυρός, στην αιώνια κόλαση, ούτε είναι δυνατόν ο Άδης σαν χώρος να ρηχτεί σε χώρο στη λίμνη του Πυρός. Πρόκειται λοιπόν περί προσωπικότητων. Είναι και οι δύο προσωπικότητες του κάτου κόσμου, πρίγκιπες του σκότους. Ο ένας θερίζει τις ψυχές και ο άλλος τις υποδέχεται, καθώς ο θάνατος τις οδηγεί στον Άδη και ο Άδης τις ρίχνει στις φυλακές, τους φυλακίζει. Είχε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός να αντιμετωπίσει αυτές τις δύο δυνάμεις, αυτές τις δύο προσωπικότητες που είναι σύντροφοι του διαβόλου και εκτελούν το έργο το ανθρωποκτόνο του διαβόλου απάνω στη γη. Ίσως η λαϊκή παράδοση που δείχνει τον θάνατο, τον χάροντα να καβαλάει άλογο σχελετωμένο με το δρεπάνι στο χέρι να είναι μια μακρινή ανάμνηση ή επιτέλους επανάληψη εκείνης της αλήθειας, την οποία βεβαιώνει η Αγία Γραφή, ότι ο θάνατος είναι προσωπικό της, καθώς επίσης και ο Άδης. Τι έγινε και λοιπόν, όταν ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε στο σταυρό στο Γολγοθά, μόλις απέθανε, επειδή δεν είχε δικές του αμαρτίες, ώστε ο θάνατος να τον παραλάβει ως ένοχον και ο Άδης να τον υποδεχτεί ως ένοχον και να τον ρίξει στις φυλακές, μας λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή του Πέτρου ότι ο Ιησούς Χριστός άπαξ απέθανε, σταυρώθη, εθανατώθη, μόλις και εθανατώθη, παρά αυτά ζωοποιήθηκε υπό του Αγίου Πνεύματος. Ακούστε πως το λέει ο Λόγος του Θεού. Επειδή και ο Χριστός άπαξ έπαθε δια της αμαρτίας, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων δια να φέρει ημάς προς τον Θεόν. Θανατωθείς μεν κατά τη σάρκα, ζωοποιηθείς δε δια του πνεύματος. Δηλαδή παρά αυτά, καθώς θανατώθηκε κατά τη σάρκα, το Άγιο Πνεύμα τον ζωοποίησε και κατεβαίνει στον Άδη ως ψυχή, όχι πλέον σειρώμενος από τον θάνατο και παραδιδόμενος στον Άδη για να τον ρίξει σε φυλακές, αλλά πορεύθηκε σαν Κύριος και σαν νικητής, ο οποίος με την υπακοή του μέχρι θανάτου ενίκησε, κατεδίκασε την αμαρτία στο σώμα του στο σταυρό, υπακούοντας το Θεό, στο θέλημα του Θεού μέχρι θανάτου, και πλέον αφού λοιπόν έδωσε τον εαυτόν του για την ανθρωπότητα, για τη λύτρωση του κόσμου, παρά αυτά, επειδή αυτός δεν όφιλε προσωπικό του χρέος, δεν ήταν ο ίδιος παραβάτης, αλλά επλήρωσε τα χρέη των άλλων, των συνανθρώπων του, και αφού εξόφλησε τα χρέη των συνανθρώπων του, το Πνεύμα του Άγιον, παρά αυτά τον ζωοποίησε και κατέβηκε σαν Κύριος, πορεύθηκε στον Άδη. Εκεί στον Άδη, μας λέει ο Λόγος του Θεού, έπιασε τους δύο αυτούς άρχοντες του κάτου κόσμου, τον θάνατον και τον Άδη, τους γονάτισε και τους πήρε τα κλειδιά της εξουσίας. Όταν ο Ιωάννης στην Ίσο Πάτμο είχε την όραση του δοξασμένου Χριστού, τον οποίον περιγράφει με τα λαμπρά του τα χρώματα, και είδον όμοιον με ιών ανθρώπου ενδεδειμένο ποδήρι χιτώνα και περιέζος, όπως εντείνοντο οι άρχοντες στην παλιά εποχή, ποδήρις χιτών, έφτανε μέχρι τα πόδια τον αστράγαλο κάτω, και περιεζωσμένων αρχοντικά βεβαίως πλησίων των μαστών ζώνην χρυσή, η κεφαλή του ήταν και οι τρίχες λευκές αμαλείο λευκό σαν χιόνι, τα μάτια του σαν φλόγα πυρός, τα πόδια του όμοιοι με χαλκολίβανο, σαν πεπυρωμένη σε καμίνι, και η φωνή του σαν φωνή υδάτων πολλών, και είχε στο δεξί του χέρι 7 αστέρια, και από το στόμα του εξήρχεται ο λόγος του, ο οποίος φαίνεται σαν ρομφαία δίστομη που κόβει από τις δυο μεριές, οξία. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού, και οι όψεις του έλαμπε ως ο ήλιος λάμπει στη δύναμή του. Και του λέει του Ιωάννη, «Οτε είδον αυτόν», λέει ο Ιωάννης, «έπεσα προς τους πόδας του ως νεκρός και πέθηκε τη δεξιά του χείρα απάνω σε μέ και μου είπε, μη φοβάσαι, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών, και έγινα νεκρός και ειδού είμαι ζών, ζωντανός, εις τους αιώνας των αιώνων και έχω τα κλειδία του Άδου και του θανάτου». Είχε λοιπόν τα κλειδιά, σύμβολα της εξουσίας, του Άδου και του θανάτου στα χέρια του, που σημαίνει ότι μετά το θάνατό του πάρα αυτά ζωοποιήθηκε από το Άγιο Πνεύμα και πορεύτηκε σαν Κύριος κάτω στον Άδη, έπιασε τον Άδη, έπιασε το θάνατο, έπιασε τον Άδη, τους γονάτισε τους πήρε τα κλειδιά της εξουσίας. Την εξουσία τώρα πάνω στο θάνατο και στον Άδη την έχει ο Χριστός. Και έπρεπε αυτές οι δύο δυνάμεις να καταργηθούν για να μπορέσει και να είναι δυνατή η Ανάσταση εν συνεχεία του Ιησού Χριστού. Έπρεπε να ξεκαθαρίσει το έδαφος, να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς με όλες αυτές τις δυνάμεις του σκότους και το έκανε ο θριαμβευτής Χριστός, ο νικητής Χριστός. Τώρα ο θάνατος και ο Άδης δεν έχουν καμιά εξουσία πάνω στον άνθρωπο, μόνο αν το επιτρέψει ο Θεός, ιδιαίτερα στους πιστούς. Ο πιστός δεν μπορεί να πεθάνει και από τίποτε δεν μπορεί να πεθάνει αν δεν το επιτρέψει ο Θεός. Όταν έρθει η ώρα και ο Θεός τον καλέσει, όλοι να τον προσπαθούν να τον κρατήσουν κάτω, θα σταθεί αδύνατο, ο Θεός θα τον πάρει. Και αν ο Θεός δεν θελήσει να τον πάρει, όλες οι αρρώστιες να έρθουν επάνω του, δεν είναι δυνατόν να τον διώξουν από τον κόσμο τούτον. Πρέπει συνεπώς ο πιστός να έχει άγια εμπιστοσύνη στον Ιησού Χριστόν, ότι είναι ο Κύριος του θανάτου και της ζωής και είναι εκείνος που επιτρέπει. Και όταν επιτρέψει το θάνατο, έχει τους δικούς του λόγους και έχει τα δικά του τα σχέδια. Συνεπώς, ο Χριστός σαν Κύριος είναι τώρα επάνω από όλες τις δυνάμεις, αναστήθηκε μετά αφού εκυρίευσε στις δυνάμεις αυτές. Αυτό το έργο εγίνηκε την ημέρα του Σαββάτου και εγίνηκε σε λεπτομέρειες πώς. Ιδού τι μας λέει ο Πέτρος. Ο Πέτρος στην επιστολή του, την πρώτη μας γράφει στο τρίτο κεφάλαιο, ότι ο Ιησούς Χριστός κατέβηκε εις τον Άδη κάτω και μας λέει τα εξής. Ο οποίος Χριστός θανατωθείς μεν κατά τη σάρκα, ζωοποιηθείς δε του πνεύματος, δια του οποίου πνεύματος πορευθείς, εκήρυξε προς τα πνεύματα τα εν τη φυλακή. Δηλαδή στα φυλακισμένα πνεύματα. Και θα ρώταγε κανείς, ποια είναι αυτά τα φυλακισμένα πνεύματα? Και λέγει ο Πέτρος, είναι αυτά τα οποία υπήθησαν κάποτε, ότε η μακροθυμία του Θεού τους επερίμενε, τους επρόσμενε, εις τις ημέρες του Νόε, ενώ κατασκευάζεται ο οικιβωτός, εις την οποία ολίγε του τέστην οκτώ ψυχέ διεσώθησαν διήδατος, του οποίου αντίτυπο όν το βάπτισμα σώζει ημάς την σήμερον, όχι αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις το Θεό, που σημαίνει ότι εκείνος που βαπτίζεται πρέπει να είναι ενήλικος για να δώσει μαρτυρία της αγαθής του συνείδησης εις το Θεό, να δώσει δηλαδή την ομολογία του εις το νερό και να βαπτιστεί, που σημαίνει να ενταφιαστεί η παλιά του ζωή και να βγει από το νερό καινούριος, αναστημένος, όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τον τάφο για να περιπατήσει σε μια καινούρια ζωή. Αυτά λοιπόν τα πνεύματα ήσανται στον Άδη φυλακισμένα από πότε? Ήσαν τα πνεύματα που είχαν απειθήσει στην εποχή του Νόε. Για φανταστείτε, χιλιατηρίδες ολόκληρες πριν από τον Χριστό, φυλακισμένοι κάτω στον Άδη. Και εκεί στον Άδη πορεύτηκε ο Χριστός και αφού γονάτισε το θάνατο και τον Άδη και τους πήρε τις εξουσίες, πήρε τα κλειδιά, άνοιξε τις φυλακές και όλοι αυτοί μαζεύτηκαν και τους εκήρυξε ο Χριστός τη δική του τη νίκη εναντίον της αμαρτίας και εναντίον του διαβόλου. Βεβαίως δεν γνωρίζουμε το αποτέλεσμα του κηρύγματος αυτού. Δεν αποκλείεται κάποιες ψυχές εκεί κάτω να μετενόησαν ειλικρινά και να πίστεψαν εις τον Χριστό. Διότι στην πραγματικότητα η ψυχή του ανθρώπου δεν σβήνει με το θάνατο, επιδιώνει μετά το θάνατο και διατηρεί την δική της ηθική ελευθερία, και αν κατά την κρίση του Θεού, επαναλαμβάνω, κατά την κρίση του Θεού και όχι κατά την κρίση τη δική μας, κατά την κρίση του Θεού ένας άνθρωπος δεν άκουσε το Ευαγγέλιο, και είναι πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που δεν άκουσαν το Ευαγγέλιο, είναι τα νήπια που ποτέ δεν άκουσαν το Ευαγγέλιο, και δεν μπορεί να πει κανείς ότι αθωότης, επειδή είναι αθώα τα νήπια τους, τα σώζει η αθώτης, όπως έλεγε κάποιος, ωραίο λουλούδι η αθώτης, κρίμα όμως ότι πέφτει εύκολα στη σαγίνη της αμαρτίας. Ο άνθρωπος είναι εκφύσεως διεστραμμένη ψυχή, αμαρτωλή ψυχή, κατά το λόγο του Θεού, διότι κληρονομεί μέσα του αυτό που ονομάζουμε προπατορικό αμάρτημα, το οποίο δεν είναι προσωπικό του, αλλά είναι η δύναμη προς την αμαρτία, η δύναμη της αμαρτίας, η οποία κληρονομείται και κληροδοτείται από τον πατέρα στο παιδί και από το παιδί στο παιδί του και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ο άνθρωπος φέρνει μέσα του τη δύναμη της αμαρτίας και είναι φύση αμαρτωλή. Είναι αδύνατον να μπει στον ουρανό έτσι. Έχει ανάγκη και τον ήπιον να ακούσει για τον Χριστό, διότι δεν υπάρχει άλλη σωτηρία, δεν υπάρχει άλλο σωτήρ και δεν υπάρχει άλλο όνομα για το οποίο δυνάμεθα να σωθόμεν παρά μονάχα το όνομα Ιησούς Χριστός. Και επίσης ο Ιησούς Χριστός λέει, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Δεν μπορείτε να έρθείτε στον Πατέρα ή μη διέ μου. Πρέπει λοιπόν και τον ήπιο κάπου στον Άδη ίσως, στους κόλπους του Αβραάμ ίσως, εκεί στον Άδη αναπτύσσεται, οριμάζει και ακούει το Ευαγγέλιο κηρυττόμενο μία και το Ευαγγέλιο κατέβηκε κάτω με τον Χριστό, ο οποίος πήγε και κήρυξε και ακούει το Ευαγγέλιο και είναι ενδεχόμενο να πιστέψει και να σωθεί. Το ίδιο πράγμα, κατά τον ίδιο λόγο, εκείνος που γεννήθηκε φυτό και δεν άκουσε

ποτέ ή εκείνοι που γεννήθηκαν σε χώρες μακρινές που δεν έφτασε το Ευαγγέλιο και ακούει το Ευαγγέλιο και είναι ενδεχόμενο να πιστέψει και να σωθεί. Το ίδιο πράγμα, κατά τον ίδιο λόγο, εκείνος που γεννήθηκε φυτό και δεν άκουσε.

που δεν έφτασε το Ευαγγέλιο και ακούει το Ευαγγέλιο και είναι ενδεχόμενο να πιστέψει και να σωθεί. Το ίδιο πράγμα, κατά τον ίδιο λόγο, εκείνος που γεννήθηκε φυτό και δεν άκουσε ποτέ, ή εκείνοι που γεννήθηκαν σε χώρες μακρινές που δεν έφτασε το Ευαγγέλιο. Ήτινες, οι άνθρωποι οι οποίοι σας βλασφημούν για την πίστη, θέλουσι αποδώσει λόγον εις εκείνον, ώστε είναι έτοιμος να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Συνεπώς η κρίση κατευθύνεται και προς τους ζωντανούς που θα τους βρει απάνω στη γη και τους νεκρούς που έχουν πεθάνει, διότι ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη και κήρυξε στα πνεύματα τα φυλακισμένα και γενικότερα σε όλους τους νεκρούς. Επειδή δια τούτο, λέει ο Πέτρος, εκηρύχθη το Ευαγγέλιο και προς τους νεκρούς, για να κριθώσει μεν κατά ανθρώπους εν σαρκή, με άλλα λόγια να πεθάνουν, να ζώσει δε εάν πιστεύσουν κατά Θεόν εν πνεύματι. Ώστε λοιπόν αυτή την ημέρα του Σαββάτου, που συνήθως, για την οποία συνήθως δεν γίνεται λόγος, και οι μαθητές αναπαύθησαν κατά την εντολή και τήρησαν το Σάββατο ως ημέρα αναπαύσεως, αυτή την ημέρα του Σαββάτου εγίνει και μέγα έργο. Το έργο είχε αρχίσει από την Παρασκευή, όταν πέθανε ο Χριστός και καταδίκασε την αμαρτία στο σώμα του επί του Σταυρού και κατήσχυνε τον εχθρό. Στη συνέχεια, ζωοποιηθείς δια του Πνεύματος του Θεού, κατέβηκε στον Άδη, άρπαξε τον Άδη και τον θάνατο, τους γονάτισε, τους πήρε τα κλειδιά της εξουσίας, άνοιξε τις φυλακές του Άδου, συγκέντρωσε τις ψυχές φυλακισμένες χιλιατηρίδες από την εποχή του Νόε και πριν κάτω στον Άδη, τους κήρυξε το Ευαγγέλιο και κήρυξε το Ευαγγέλιο και γενικότερα σε όλους τους νεκρούς. Αυτό είναι το μεγαλύτερο έργο το οποίο έκανε ο Χριστός την ημέρα τούτη του Σαββάτου, περισσότερο και μεγαλύτερο από εκείνο που είχε κάνει εδώ στη γη επάνω. Διότι στη γη άκουσαν το λόγο του Θεού ένας περιορισμένος αριθμός κάτω εκεί στην Παλαιστίνη, στο Ισραήλ. Αλλά όταν ο Χριστός απέθανε, πήγε στον Άδη και στον Άδη βρήκε όλη την ανθρωπότητα που ήσαν νεκροί μέχρι την ημέρα εκείνη που ο Χριστός ήρθε στον κόσμο και κήρυξε και προς τους νεκρούς. Κατά συνέπεια, αγαπητοί, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι την ημέρα του Σαββάτου ο Χριστός έκανε πολύ μεγάλο έργο, θριαμβευτικό έργο. Εθριάμβευσε όχι μόνο στην αμαρτία και στον Σατανά την ημέρα της Παρασκευής με την υπακοή του μέχρι θανάτου, αλλά την ημέρα του Σαββάτου εθριάμβευσε εναντίον του θανάτου και του άδου, και έτσι νικητής και θριαμβευτής αναστήθηκε πολύ πρωί την αυγή, τα χαράματα της τρίτης ημέρας, της ημέρας της πρώτης της εβδομάδος, η οποία εξαιτίας του προσώπου του Ιησού Χριστού και της Αναστασεώς του ονομάστηκε Κυριακή ημέρα, του τέστην η ημέρα του Κυρίου, την οποία γιορτάζομαι και στην οποία πραγματικά έχουμε την όντως ανάπαυση, διότι τότε ο Θεός σταμάτησε κάθε του έργο, νικήθηκε και η αμαρτία, το τελευταίο αυτό έργο, το τελευταίο εμπόδιο που ήταν μπροστά του, αυτό νικήθηκε, ο Χριστός ο νικητής ενίκησε, και την ημέρα της Δευτέρας, την ημέρα της Κυριακής το πρωί αναστήθηκε την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, και είναι αυτή πλέον η ημέρα της αναπαύσεως για τους πιστούς. Λέει ο Λόγος του Θεού, υπολείπεται σαββατισμός εις των λαών του Θεού. Επειδή το Σάββατο ο Θεός δεν αναπαύθηκε, αν και κήρυξε την ημέρα του Σαββάτου ημέρα αναπαύσεως, όμως εξαιτίας της πτώσης του ανθρώπου δεν αναπαύθηκε. Αναπαύθηκε αφού νικήθηκε η αμαρτία, νικήθηκε ο Σατανάς, νικήθηκε ο θάνατος, νικήθηκε ο Άδης και αναστήθηκε την αυγή της πρώτης ημέρας, η οποία ονομάστηκε ημέρα Κυριακή. Αυτή λοιπόν είναι η ημέρα
της

πραγματικής ανάπαυσης του Θεού και όλων των πιστών. Όλοι εμείς αναπαυόμεθα πλέον την Κυριακή. Καθώς λοιπόν θα έρθει η αυριανή μέρα, η μέρα της Αναστάσεως, αυτή είναι η μέρα της πραγματικής ανάπαυσης, διότι ο Θεός ετελείωσε το έργο Του. Ο Χριστός παρεδόθη, απέθανε για τις αμαρτίες ημών και ανεστήθη για την δικαίωση ημών, που σημαίνει επειδή μας εδικαίωσε. Εύχομαι ο Θεός να σας ευλογήσει και να έχετε μια καλή Ανάσταση, για να έχετε και να εισέλθετε στην ανάπαυση του Θεού, να εισέλθετε στην ανάπαυση του Θεού, να αναπαυθείτε κι εσείς. Καλή Ανάσταση λοιπόν.

Πάσχα, γιατί διαφορετικά και να έχουμε και εμείς γλιτώσει, γλιστρήσει από την κρίση του Θεού, η οποία θα πέσει οπωσδήποτε πάνω στον κόσμο μας, αλλά εκείνος που είναι πιασμένος από τον Ιησού Χριστό, όπως έχουμε πει και παλιότερα, κατά το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, δεν κρίνεται, αλλά έχει μεταβεί ήδη από το θάνατο στη ζωή. Φίλοι αγαπητοί, καλό Πάσχα, ο Θεός είναι μαζί μας.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

πιάσει δουλειά σε ένα φούρναρι κοντά. Μαύρο μουσα κρασί και με διώξαν κι από εκεί. Τριγυρνούσα σκυφτός και ζητιάνευα βουβός στους διαβάτες.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Η αξιοπιστία λοιπόν της Αγίας Γραφής. Υπάρχουν χριστιανοί άλλων ομολογιών που δέχονται γραφτές πηγές πίστης τους και αναφοράς περισσότερες από μία. Έτσι, αν η αξιοπιστία της μίας για κάποιο λόγο προσβληθεί ή διαβρωθεί, το κακό δεν είναι ολοκληρωτικό. Μπορούν να στηριχτούν στην άλλη. Μπορεί η μία να συμπληρώσει την άλλη. Μπορούν να παίζουν, βέβαια ενού παικτής, σε δύο ή και σε περισσότερα πλάνα. Όμως, όταν όπως συμβαίνει σε μας, ύψιστη και μοναδική πηγή πίστης και αναφοράς έχεις μία, τότε ο ενδεχόμενος κλονισμός στην αυθεντικότητα αυτής της μίας, της αποκλειστικής πηγής, οδηγεί σε κατάρρευση πνευματική. Χάνεις δηλαδή τότε όλο το έδαφος κάτω από τα πόδια σου. Ή, να το πούμε βιβλικά, κλειδωνίζεσαι και περιφέρεσαι παντή ανέμο διδασκαλίας. Εφεσίους 4:14. Έτσι, χωρίς περιστροφές, η ερώτηση είναι άμεση και προσωπική. Πιστεύεις ότι η Βίβλος είναι ο μοναδικός, αυθεντικός και θεόπνευστος Λόγος του Θεού? Κι αν ναι, μπορείς να βοηθήσεις κάποιον που δυσκολεύεται να το πιστέψει? Πόσο σίγουρος είσαι για τη μοναδικότητα και θεοπνευστία της Βίβλου σου? Το να σιγουρευτείς στο σημείο τούτο είναι σαν να βάζεις σίγουρα θεμέλια πάνω στα οποία θα στηρίξεις την όποια πνευματική σου οικοδομή. Προσωπικά, το βιβλίο που πρωταγόρασα στο νησί μου την Κέρκυρα για 8 λίτρες πατάτες το καλοκαίρι του 1942 και που από τότε με αγάπη και ζήλο, με τη χάρη του Θεού, μέλετο, δέχομαι ότι είναι ο αυθεντικός και θεόπνευστος Λόγος του Θεού για τους παρακάτω βασικούς, πιστεύω, λόγους. Πρώτον, είναι λογικό. Εφόσον δέχομαι την ύπαρξη Θεού Δημιουργού και ανθρώπου δημιουργήματος, θα πρέπει παράλληλα να δεχθώ και την ύπαρξη κάποιας αποκάλυψης του Δημιουργού προς το δημιούργημά του. Και ενώ δεν είναι στο θέμα μου η προσπάθεια απόδειξης της ύπαρξης του Θεού, θα έκανα εντούτοις μαζί σας τις παρακάτω απλές σκέψεις. Η κτήση δεν οδηγεί στον κτήσαντα, του οποίου η αίδιος δύναμης και θεότης καθοράται της ποίημασιν αυτού. Ρωμαίους 1:20. Μέσα στη δημιουργία δεν μοιάζουμε, σύμφωνα με τη φράση του Κέπλερ, σαν να εγγίζουμε με τα χέρια μας τον δημιουργό? Εάν η αποσυναρμολόγηση ενός ορολογιακού μηχανισμού μπορεί να είναι έργο του καθενός, η συναρμολόγηση όμως μόνον του ειδικευμένου τεχνίτη, πώς κατά αναλογία να μην δεχθώ ότι του υπέρτατου αρχιτέκτονα του σύμπαντος είναι η τάξης, η αρμονία και η σοφία που κυριαρχούν όχι μόνο στη δημιουργία αλλά και στη θαυμαστή ισορροπία που υπάρχει μέσα σε ολόκληρη την αλυσίδα στον κύκλο της ζωής? Εφόσον λοιπόν δεχθώ Θεό Δημιουργό, που μάλιστα τα πάντα εν σοφία επίησεν, Ψαλμός 109:24, και που πουθενά δεν έφτιαξε κάτι τυχαίο, περιττό ή άσκοπο, είμαι τότε έτοιμος
2: να συλλογιστώ αυτά που θα ονομάσω ζεύγη δημιουργίας. Ο Θεός έδωσε λόγου χάρη βράχια στα ψάρια και νερό άφθονο μέσα στο οποίο να ζουν. Έφτιαξε φτερά στα πουλιά και την απεραντοσύνη του αέρα για να πετούν. Δημιούργησε τους θαυμαστούς πνεύμονές μας και το οξυγόνο για να αναπνένε. Χάρισε σπατάλι χρωμάτων και σχημάτων και μας έδωσε τα μάτια να τα απολαμβάνουμε. Μας πρίκησε με την όσφρηση και μυροβόλησε τον κόσμο γύρω μας. Προσδιόρισε τις ανάγκες του σώματός μας και έβαλε γύρω μας τους καρπούς και το νερό. Κανόνισε ο χρόνος να έχει και το χειμώνα του και χάρισε στο μερμήγκι και στη μέλισσα τη σοφία της πρόνοιας. Και διερωτώ με, έφτιαξε μέσα μου μια ψυχή που βασανιστικά με ρωτάει από πού έρχομαι, ποιος είμαι, πού πηγαίνω, πώς πρέπει να ζήσω, χωρίς να φροντίσει για κάποια πηγή και δυνατότητα πληροφόρησης. Παράλογο θα μου φαινόταν, όχι ότι υπάρχει βίβλος, αλλά εάν δεν υπήρχε η βίβλος. Πρέπει λοιπόν να πιστέψω ότι αυτός που μου έδωσε φως για τα μάτια μου, νερό για τη δίψα μου, οξυγόνο για τους πνεύμονές μου, νύχτα για την ανάπαυσή μου, βότανα για τις αρρώστιες μου, σύντροφο για τη ζωή μου και μουσικές για τα αυτιά μου, δεν φρόντισε και δεν έδωσε τίποτα για την ψυχή μου, τον κατεξοχή εαυτό μου. Αν κάτι τέτοιο δεχόμουνα, ένα από τα δύο θα συνέβαινε. Ή ο δημιουργός θα ήταν παράλογος, ή εγώ θα έπρεπε να ψάξω καλύτερα. Η λογική μου λοιπόν, του Θεού εξάλλου δωρεά σε μένα και αυτή, με προδιαθέτει να αναζητήσω κάποια θεϊκή αποκάλυψη. Το δεύτερο δηλαδή σκέλος του ζεύγους, αναζήτηση πνεύματος, αποκάλυψη Θεού. Για να το κάνει αυτό ο Θεός, δεν χρησιμοποίησε καταναγκαστικούς τρόπους πειθούς που θα κατασκλάβωναν την ανθρώπινη ελευθερία. Δεν αποτύπωσε λόγου χάρη την αποκάλυψή του στον αυτόματο τηλεφωνητή κάποιου τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου, αλλά σε ένα βιβλίο. Την πρόσφερε δηλαδή στην ανθρώπινη έρευνα που τη δέχεται ή την απορρίπτει. Σε βιβλίο που κατά τον Πασκάλ έχει άφθονο φως για εκείνους που ειλικρινά ερευνούν και σκοτάδι για εκείνους που έχουν αντίθετη διάθεση. Δεύτερο, η θαυμαστή σύνθεση της Αγίας Γραφής. Συνηγορεί επίσης για τη θεοπνευστία της. Ας σκεφτούμε ότι η Βίβλος δεν είναι ένα βιβλίο, αλλά 66. Συγγραφή της φτάνουν τους 40 και έγραψαν τελείως ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, γνωρίζοντας λίγο ή καθόλου ο ένας τον άλλο. Η συγγραφή της από τον Ιώβο στον Ιωάννη κράτησε 14 περίπου αιώνες. Χρησιμοποιήθηκαν τρεις γλώσσες, όχι της ίδιας οικογένειας, για να γραφτεί. Τρεις ήπειροι φιλοξένησαν τους συγγραφείς της. Παρά τα αυτά, το μήνυμά της είναι ένα. Η αποκάλυψή της ενιαία, δοσμένη σε μια θαυμάσια εξελικτική διαδρομή. Πουθενά κενό, καμία ουσιαστική αντίθεση. Πάρτε λόγω χάρη την πεντάτευχο του Μωυσή και τα γραφτά του Πέτρου. Μορφωμένος όλη τη σοφία της Αιγύπτου ο ένας, απέδευτος ψαράς της Γαλιλαίας ο άλλος. Όμως στα γραφτά τους υπάρχει ένα ίδιο βάθος και αρμονία, μια ίδια θεώρηση του Θεού. Ας κάνουμε μια υπόθεση. Θέλουμε λόγου χάρη να φτιάξουμε ένα βιβλίο με ιστορία, με πεζολόγο, με ποίηση, με θεολογικές διατριβές, με ηθική, με νομοθεσία και νομολογία, με επιστολογραφία κλπ. Μαζεύουμε λοιπόν κείμενα από παπύρους, όστρακα, ανατολικές θρησκείες, αρχαίες φιλοσοφίες και άλλους χώρους. φροντίζουμε να έχουμε λίγα γραφτά από κάθε αιώνα, από τη μικυναϊκή δική μας εποχή ως τη ρωμαϊκή. Τέλος, ψάχνουμε στους συγγραφείς μας να είναι ένας βοσκός σαν τον Αμός, ένας στρατηγός σαν τον Ιησού του Ναβί, ένας γιατρός σαν τον Λουκά, ένας αρχινοχός σαν τον Νεεμία, ένας πρωθυπουργός σαν τον Δανιήλ και ένας βασιλιάς σαν τον Σολομώντα. Και φτιάχνουμε όλα αυτά έναν τόμο. Τόμο μοσαϊκό και έκτρωμα. Δεν συμβαίνει όμως αυτό με τη βίβλο. Γιατί? Να, μπαίνεις ξαφνικά σε μια αίθουσα συναυλιών. 66 μουσικοί με τα έγχορδά τους μπροστά σου. Καθένας δοκιμάζει το δικό του κομμάτι, άλλος κουρδίζει, άλλος μετατοπίζει το αναλόγιο, την παρτιτούρα του, κλείνει στα μάτια σου, αν μπορούσε σε τα αυτιά σου. Ξάφνου, μέσα από τη σιωπή, ακούγεται ένα αντάρτζιο μανών τρόπο της παθητικής του Τσαϊκόφσκι. Τι συνέβηκε λοιπόν? Ποιος ο μάγος εναρμονιστής? Μα, να, ναι, είναι η μπακέτα του μαέστρου. Είναι αυτός που εμπνέει και κατευθύνει. Υπό πνεύματος Αγίου, φερόμενοι, 2 Πέτρου 1:21, γράψανε οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Στη μοναδική τούτη σύνθεση του πνεύματος, ο Θεός μάζεψε τους μουσικούς του στην αίθουσα του χρόνου. Και με τη δική του έμπνευση και καθοδήγηση γράφτηκε το βιβλίο των βιβλίων, η Αγία Γραφή. Τρίτο, η μοναδική της πληρότητα. Συνηγορεί και τούτη για τη θεοπνευστία της. Η πληρότητά της δε τούτη είναι όντως μοναδική. Κανένα προϊόν του ανθρώπινου νου δεν προσφέρει σε τέτοια θαυμαστή πληρότητα όλα όσα έχει ο άνθρωπος να μάθει για τον Θεό, τον εαυτό του, τον τρόπο προσέγγισης του Θείου, το φαινόμενο της αμαρτίας και την αντιμετώπιση του, το μέλλον τέλος του κόσμου μας. Βιβλίο τόσο περιεκτικό και ταυτόχρονα συνοπτικό, που δείχνει πως ο συνθέτης του έλυσε, όπως η μέλισσα στο δικό της χώρο, το πρόβλημα του μεγίστου Ενελαχίστου. Του το έκαμε κάποτε τον Γκέτε να πει πως αν ριχνόταν σε μια φυλακή με το δικαίωμα να πάρει μαζί του ένα μόνο βιβλίο, θα έπαιρνε αναμφίβολα την Αγία Γραφή. Τέτοια δε είναι η θαυμαστή της πληρότητα, που μερικοί ακραίοι ίσως στην τοποθέτησή τους είπαν γινόμαστε οι άνθρωποι του ενός βιβλίου, δηλαδή της Βίβλου. Η πληρότητά της δε δεν είναι αθρηστική μόνο, είναι βασικά ποιοτική. Μιλάει για τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου, για τη φύση και το χαρακτήρα του Θεού, για τον τρόπο εισόδου του κακού στον κόσμο, για τον ηθικό νόμο και τις σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό και τον συνάνθρωπό του, για το τέλος του κόσμου και την τελική κρίση του κακού. Και όλο αυτό το κάνει όχι περιστασιακά, ασύνθετα, ποτπουρί. Υπάρχει πίσω από τα γεγονότα ένα ενιαίο σχέδιο που αρμονικά και συντελεστικά ξετυλίγεται. Διαβάστε αν θέλετε για σύγκριση την κοσμογονία, τη θεογονία θα έλεγα μάλλον, του αρχαίου μας Ισίωδου και την κοσμογονία του Μωυσή στη Βίβλο. Και θα βγάλετε εύκολα τα συμπεράσματά σας. Να τώρα, σε δύο γραμμές, η βιβλική αποκάλυψη. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο με σκοπούς ένδοξους και ευλογημένους. Ο άνθρωπος, χρησιμοποιώντας την ηθική του ελευθερία, έπεσε και αποστάτησε πνευματικά. Τούτο έφερε μια χρονική αναστολή και όχι ματέωση των σχεδίων του Θεού. Άρχισε μια λυτρωτική παρένθεση. Ο νόμος γίνηκε παιδαγωγός των Χριστών. Η προφητεία προετοίμασε τις ψυχές. Στο πλήρωμα του χρόνου ήρθε ο Χριστός, με προσφορές του την αλήθεια και τη λύτρωση. Η περίοδος της Εκκλησίας άνοιξε την Πεντηκοστή και συνεχίζεται. Η μεγάλη παρένθεση κλείνει με τη δεύτερη έλευση του Χριστού, τη χιλιετή του βασιλεία και την ένδοξη αιωνιότητα. Είναι λοιπόν τέτοια η πληρότητα της Βίβλου, που αμαρτωλοί βρίσκουν σε αυτή τη σωτηρία τους. Επιστήμονες ταπεινά αποκαλύπτονται. Πονεμένοι ακουμπούν για παρηγοριά. Νομοθέτες εκπλήσονται στις αρχές της δικαίου. Δάσκαλοι ηθικής την κάνουν το βασικό τους εγχειρίδιο. Φοβισμένοι βρίσκουν το θάρρος τους. Πλονισμένα νεύρα τη θεραπεία τους. Αμαρτωλοί το λυτρωτή τους. Ένα τέταρτο σημείο που συνηγορήσει η θεοπνευστία της Αγίας Γραφής είναι η απαράμιλη διδασκαλία της. Είναι κάτι που δεν το αμφισβήτησαν ούτε οι πολέμοι της. Αρνητής της θεότητας του Χριστού ο Ρενάν, ομολόγησε κάποτε ότι η Βίβλος έχει στεγνώσει τα περισσότερα δάκρυα και έχει καλυτερέψει τις καρδιές των ανθρώπων. Την απαράμιλη διδασκαλία της μπορεί καθένας εύκολα και σύντομα να την διαπιστώσει, αν προσωπικά, απλά και απροκατάληπτα τη διαβάσει. Γιατί είναι δυστυχώς ιστορικά διαπιστωμένο ότι εχθροί της Βίβλου είναι όσοι δεν την διάβασαν. Γνωρίστε την πρώτα και μισήστε την έπειτα, συνηθιστά ο Πασκάλ. Το λέω αυτό γιατί είμαι βέβαιος πως αν την γνωρίσετε θα την αγαπήσετε. Ενώ αρχίζεις να τη διαβάζεις, σύντομα νιώθεις ότι εκείνη σε διαβάζει. Τα ζωντανά της λόγια σου φέρνουν δάκρυα μετάνοιας. Οι διαβεβαιώσεις της σου γαλινεύουν τις τρικυμίες των φόβων σου. Χαμόγελο αισιοδοξίας εμπνέουν τα θαρείτε και τα τελείως ελπίσατε στην απελπισμένη σου καρδιά. Οι μελανοτύπωτες λέξεις της γίνονται μέσα σου πνεύμα και ζωή. Ιωάννης 6:63. Αν δε η ζωή ήτανε ένα πανεπιστήμιο, η Βίβλος θα έπρεπε να είναι η βιβλιοθήκη της. Βιβλίο που, όπως βεβαιώνει ο καθηγητής Μπέτεξ, απαντά στα ερωτήματα ενός παιδιού και φέρνει σε σύγχυση τη σοφία των σοφών. Αλήθεια, τι θα γνωρίζαμε χωρίς το τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης για την αιτία της ξεπεσμένης φύσης μας? Τι θα ξέραμε για την ανάγκη της αναγέννησης χωρίς το τρίτο κεφάλαιο του Ιωάννη? Από πού θα μαθαίναμε για το έργο της αντικατάστασης χωρίς το 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα? Πού θα βρίσκαμε τον θείο ύμνο της αγάπης αν δεν μας τον πρόσφερνε το 13ο της Άλφα Κορινθίους? Τι θα ξέραμε για τη μετάνοια χωρίς τον ψαλμό Νιάλφα και για την προστασία και οδηγία του Θεού χωρίς τον ψαλμό Καπαγάμα? Η διδασκαλία της Βίβλου είναι εξάλλου απροσωπόληπτη χωρίς να ωρεοποιεί τους ήρωές της. Βλέπε περίπτωση Αβραάμ και Δαβίδ, δεν έχουμε χρόνο να επεκταθούμε. Είναι επίσης μοναδική ως προς τον χαρακτήρα του Θεού που κατοικεί την αιωνιότητα αλλά ταυτόχρονα και στη συντετριμένη καρδιά, Ισαΐας 57:15, και που ρυθμίζει τις τροχές των γαλαξιών αλλά ταυτόχρονα μετράει και τις τρίχες του κεφαλιού σου, Ματθαίος 10:30. Επίσης μοναδική και ως προς την καταγωγή και τον προορισμό του ανθρώπου, αφού ένδοξη μας δίνει την αφετηρία του και όχι ζωώδη, καθώς και τον τελικό του προορισμό μέσα από τη λύτρωση του Χριστού. Μοναδική ακόμα και μοναδικός και ο τρόπος αντιμετώπισης του ανθρώπινου προβλήματος που λύνεται κατά την Αγία Γραφή, όχι με το να βάλει κανείς ίνων νέων σε ασκούς νέους και που προτρέπει στην επιστροφή και επανασύνδεση με τον Θεό. Αν θέλαμε δε απλώς να μνημονεύσουμε κάτι και από την εθνική ή μάλλον τη διεθνή ζωή, θα θυμίζαμε τα λόγια του μεγάλου Γκάντι όταν έλεγε «Κάψτε τα συντάγματά σας και ψηφίστε για καταστατικό σας χάρτη την επί του όρους ομιλία του Χριστού, Ματθαίος 5 έως 7. Είναι ο συντομότερος δρόμος για την ειρήνη και τη διεθνή συνεννόηση. Πέμπτον, η διαρκής επικαιρότητά της. Θα αναφερθώ με πάρα πολύ συντομία σε 5 νόμους που διέπουν τα έργα του ανθρώπινου νου, του ανθρώπινου καλάμου αν θέλετε, και τους 5 όπως θα δούμε τους διάψευσε παταγωδός η Βίβλος. Πρώτον, ο νόμος της ζωής και του θανάτου. Τα βιβλία του ανθρώπινου νου γεννιούνται, ζουν, επηρεάζουν και έπειτα γρήγορα ή αργά είτε σβήνουν ή μπαίνουν σε σκονισμένα ράφια στη διάθεση των ειδικών. Η αστρονομία του Φλαμαριών λόγω χάρη του 1900 ποιον συγκινεί πια? Και ποιος έχει κάτι στα χέρια του από τα έργα του Σαβοναρόλα του 1500? Γεννήθηκαν, θριάμβευσαν, γέρασαν. Η Βίβλος γεννημένη εκ του Πνεύματος αρνείται να γεράσει και δεν αποθνίσκει. Δεύτερος είναι ο νόμος της επικαιρότητας. Ξεφίλησα προχθές την Ελλάδος περιήγηση του Παυσανία και ένα σύγχρονο τουριστικό οδηγό της Ελλάδος του 1973. Καθένα στην εποχή του τόσο επίκαιρο. Τώρα όμως ξεπεράστηκαν. Ξεπεράστηκε και το γεωκεντρικό πτολεμαϊκό σύστημα. Ξεπεράστηκαν τόσα και τόσα. Όμως πείτε μου, τι ξεπεράστηκε από την βιβλική κοσμογονία, την πληρότητα του δεκαλόγου, τον ύμνο της αγάπης ή τον καταστατικό χάρτη της επί του όρους ομιλίας? Τρίτος είναι ο νόμος της κυκλοφορίας. Κάθε χρόνο κάποιο βιβλίο αναδεικνύεται σε best seller. Κι αν τούτο συνεχιστεί για 5-10 το πολύ χρόνια, αποτελεί εξαιρετικό φαινόμενο. Η Βίβλος, ας πούμε από την εφεύρεση της κινητής τυπογραφίας και μέχρι σήμερα, κρατάει συνεχώς και σταθερά τα παγκόσμια σκύπτρα. Το 1984 η παγκόσμια κυκλοφορία ήταν, κατά τη βιβλική εταιρεία, 516.619.169 βίβλοι καινές διαθήκες και μεμονωμένα τέθη. Και στην Ελλάδα, το 1983, αντίστοιχα 221.494. Τι μπορεί να συγκριθεί με αυτά τα νούμερα? Τέταρτος είναι ο νόμος του μερικού ενδιαφέροντος. Κάθε βιβλίο απευθύνεται κατά κανόνα σε μια κατηγορία ανθρώπων. Επιστήμη, τέχνη, φιλοσοφία, τεχνολογία κλπ. Το ελληνικό πνεύμα ή η ανατολική σκέψη, λόγω χάρη, δεν ενδιαφέρει όλους. Αντίθετα, ένα από μια άποψη κατεξοχήν εβραϊκό βιβλίο, η Βίβλος, μεταφράστηκε σε 1808 γλώσσες, δηλαδή εθνικότητες, κουλτούρες, που έκαναν τη Βίβλο βιβλίο τους. Και πέμπτον είναι ο νόμος του κορισμού. Διάβασα, μην με ρωτάτε γιατί, Μεγαλέξανδρο, του Μπέρτ, του Αριανού, του Ζαλοκώστα, της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, του Μπαρ και του Χάμοντ. Και μου ήρθε κορεσμός. Διαβάζω Ψαράδικα του Καρκαβίτσα και του Θέμου Ποταμιάνου και εκεί έρχεται ο κορεσμός. Διαβάζω τη βίβλο μου και συμφωνώ με την Γαβριέλα Μιστράλ, βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας, ότι ποτέ δεν τη χορταίνω. Η ανθρώπινη ποίηση φέρνει τον κορεσμό, η δική της ποτέ. Είναι πάντα επίκαιρη και πάντα δροσερή, σαν τον ανοιξιάτικο κάμπο του Μάη. Αναλύωτη λοιπόν επικαιρότητα, στις σελίδες της το παιδί απολαμβάνει τις θαυμάσιες ιστορίες της, ο νέος θαυμάζει τους έξοχους ήρωες της πίστης, οι ενήλικες σε αυτήν σκύβουν να βρουν λύσεις όσα τους συμβαίνουν και τους συνέχουν, οι ηλικιωμένοι από αυτή παίρνουν παρηγοριά και ουράνια βεβαιότητα. Έκτο, η επιστημονική της ακρίβεια. Η Βίβλος, όπως είναι γνωστό, δεν κάνει επιστήμη. Περιέχει την ιστορία της δημιουργίας, πτώσης και σωτηρίας του ανθρώπου. Επειδή όμως είναι βιβλίο θεϊκής έμπνευσης, όπου και όταν εγγίξει επιστημονικά θέματα, το κάνει με ακρίβεια και συνέπεια καταπληκτική. Ας θυμηθούμε λόγω χάρη τις φωναστείες των απίστων έπειτα από τη διατύπωση του Δαρβίνιου βιολογικού και φιλοσοφικού συστήματος, σύμφωνα με το οποίο όλοι οι ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί στη Γη προήλθαν κατά μια εξελικτική διαδικασία από μια ή κάποιες έστω ατελέσφατες μορφές ζωής. Αντιεπιστημονικοί, φώναζαν, η βιβλική διατύπωση κατά το είδος αυτών εδημιούργησε ο Θεός. Και κόπασε ο θόρυβος και γίνηκε γενικά δεκτό ότι άλλο πράγμα είναι η εξέλιξη εντός του είδους, οι λεγόμενες μεταλλαγές, και άλλο η από είδους σε είδος, μάλιστα σε έκταση που από το μονοκύτταρο οργανισμό να φτάνουμε στον πυκνικό και με διάφορους ελείποντες κρίκους που κουράστηκαν πια να τους ψάχνουν στον άνθρωπο. Να θυμηθούμε ακόμη τη βιβλική έκφραση «από χώματος γης», «από χώματος εκ της γης» έκαμε ο Θεός τον άνθρωπο, Γένεση 2:7, και να ρωτήσουμε πώς γνώριζε ο Μωυσής ότι και τα 16 στοιχεία από τα οποία αποτελείται το ανθρώπινο σώμα υπάρχουν όλα στο υλικό της γης μας. Είχε μήπως τη χημεία τη σημερινή της εξέλιξη τότε? Τώρα, αν δεν το έχετε κάνει ήδη μέχρι σήμερα, θα σας προσκαλούσα να διαβάσετε τα κεφάλαια ΙΑ και ΙΓ του Λεβιτικού, ακόμη δε το Παρμίες ΙΔ 30 και ΙΖ 22. Οι κανόνες υγιεινής και διαιτητικής που σε αυτά αναφέρονται είναι κάτι που ανθρώπινη γραφίδα δεν θα μπορούσε ποτέ με τόση επιστημονική ακρίβεια να διατυπώσει την εποχή μάλιστα εκείνη. Βάλτε δε κάτω από τον τίτλο «Ψυχοσωματικές» ή «Ψυχογενείς ασθένειες», το «Η εφρενωμένη καρδία δίδει ευεξία νοσιατρικών, το δε κατατεθειμένο πνεύμα ξηραίνει τα οστά» και το «Η υγιένουσα καρδία είναι ζωή της σαρκός, ο δε φθόνος η σαπρία των οστέων», και θα έχετε τότε ένα έξοχο δείγμα επιστημονικής ακριβολογίας και λιτότητας συνοπτικού λόγου. Για την αρχαιολογική σκαπάνη και την επιβεβαίωση που κάθε μέρα δίνει στα βιβλικά γεγονότα, να πρωτοπούμε. Ανασκαφές συνούδου των Χαλδαίων που βεβαιώνουν τη γνώση και χρήση της γραφής την εποχή του Αβραάμ που τόσο είχε άλλοτε αμφισβητηθεί, κατάλοιπα του τείχους της Ιεριχούς με επιβεβαιώσεις τον κατέπεσεν η θεαυτό και κατέκαψαν την πόλη Ιησούς του Ναβί 6:20-24. Η αποκάλυψη της Πιθώμ με τα χαμηλότερα στρώματα πλύνθων με άχυρο και τα υψηλότερα με λίγο ή καθόλου, Έξοδος 5, και μια εκατοντάδα αρχαιολογικών επαληθεύσεων της ιστορικότητας προσώπων και γεγονότων, των πράξεων και των βαβυλιανών επιστολών που θα σας έδειχνα, αν κάναμε μαζί μια δεκαπενθήμερη εκδρομή στη βιβλική Ελλάδα. Η αρχαιολογική σκαπάνη, ξεθάβοντας βιβλικούς τόπους, θάβει μέσα τους την αλαζονία των αρνητών της θεοπνευστίας της Βίβλου. 7. Η θαυμαστή διάσωσή της. Γνωρίζουμε όλοι πως η Βίβλος έχει αγαπηθεί όσο κανένα βιβλίο. Ταυτόχρονα δε έχει μισηθεί και διωχθεί όσο κανένα άλλο. Το ότι επέζησε των τρομερών διωγμών και έφτασε μέχρι σε εμάς οφείλεται σαφώς σε θεϊκή παρέμβαση. Σαν τον Ιωακήμ της Παλιάς Διαθήκης, που σελίδα σελίδα έκοψε και έκαψε εωσού κατηναλώθη άπασο τόμος εν το πυρί, Ιερεμίας 36:23, με όμοια λύσα και τυφλό μίσος πολεμήθηκε όλη η Βίβλος και ιδιαίτερα η Καινή Διαθήκη. από το 54 ως το 305 μετά Χριστόν, 12 Ρωμαίοι αυτοκράτορες έκαναν ό,τι τους ήταν δυνατόν για να ξεριζώσουν τον υιοφύτευτο χριστιανισμό και βέβαια να εξαφανίσουν οπωσδήποτε τα ιερά κείμενα. Μεταξύ τους να μνημονεύσω μόνο τον Έρωνα 54-68, τον Δομητιανό 81-96, τον Τραϊανό 98-117, τον Δέκιο σε δύο χρόνια πολύ τρομερά, το 249-251 και τον Διοκλητιανό 284-305. Για να περιοριστούμε μόνο στον τελευταίο, με ανατριχιασμό θα θυμηθούμε, εισαγωγικά, μαστιγώσεις μέχρι αιματώσεως, εκρίζωση ενήχων, εκδορέ ζωντανών σωμάτων, καταξεσκισμό σαρκών διασιδηρών αγκίστρων, σταυρικός θάνατος, καύση ζωντανών ανθρώπων, λουτρά εντός ζέοντος ελαίου, ατιμώσεις παρθένων και συντριβή οστών με μιλόπετρες. Κλείνει τα εισαγωγικά. Με διάταγμά του ζητούσε να κατεδαφιστούν όλοι οι ναοί και να καούν όλα τα ιερά κείμενα. Έκοψε δε και μετάλλιο για το γιορτασμό, κούνια που τον κούναγε, της εκρίζωσης του χριστιανισμού. Σε τούτο το διωγμό θα πρέπει να χρεωθεί και το γεγονός ότι τα πιο καλά και ολοκληρωμένα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης ανοιχνεύονται μετά το 300 μετά Χριστό. Δηλαδή 200 περίπου χρόνια μετά την καταγραφή των γεγονότων που περιγράφουν. Διεσώθησαν εντούτοις κι άλλα των αρχών του 3ου αιώνα και των μέσων του 2ου αιώνα, αρχαιότερο δε λογίζεται το τμήμα Ιωάννης 18:31-33 έως 33 και 37, που χρονολογείται γύρω στο 130 μετά Χριστόν, ελάχιστες δηλαδή δεκαετίες από τη συγγραφή του. Μικρή η χρονική τούτη απόσταση ανάμεσα γεγονότων και παλαιότερων κειμένων καταγραφής τους, όπως απαιτεί η ιστορική επιστήμη. Αν μάλιστα συγκριθεί με τους δικούς μας λόγου χάρη Θουκυδίδη και Ηρόδοτο, που τα παλαιότερα χειρόγραφα των κειμένων τους ανήκουν στον 9ο μετά Χριστόν αιώνα και απέχουν συνεπώς 13 αιώνες από τα γεγονότα που περιγράφουν.

Το ρίξανε πασαλημένο πίσω στη φωτιά και δεν κάηκε. Αλυσοδέθηκε και ρίχθηκε στις φυλακές και κατά θαυμαστό τρόπο απελευθερώθηκε. Του κόψανε κομματάκι, κομματάκι τον κόψανε και αυτός σηκώθηκε ορθώς στα πόδια του και περπάτησε. Του σύντριψαν το στόμα για να μην ξανακουστεί η φωνή του και η φωνή του στεντόρια ξανακούστηκε. Ένας τέτοιος, αν υπήρχε, θα ήταν υπεράνθρωπος. Υπάρχει, είναι η βίβλος που διαμένει στον αιώνα για να είναι η τροφή της ανθρώπινης ψυχής, ο δρόμος που οδηγεί στον Θεό, ο καταστατικός χάρτης της επίγειας και πουράνιας ζωής μας. 8. Η εκπλήρωση των προφητιών. Στο σημείο τούτο η βίβλος στέκεται απόλυτα μόνη και μοναδική. Κανένας δεν τόλμησε να γράψει προφητεία, μάλιστα σε παγκόσμια σκοπιά, γιατί απλούστατα θα γελιοποιόταν. Η βίβλος το έκαμε και το έκαμε με πολύ φυσικότητα. Το 1/4 του κειμένου της, όταν γράφτηκε, ήταν προφητικό. Προφητείες 700, 1000, μέχρι και 1500 χρόνια πριν τα προφητευόμενα γεγονότα συμβούν. Προφητείες για έθνη που θα αναφαίνονταν, για άλλα που κι αν μεσουρανούσαν θα καταποντίζονταν, για ηγεμόνες, συχνά επώνυμα, που τα διατάγματά τους θα επηρέαζαν αποφασιστικά τη διεθνή σκηνή, για την πρώτη έλευση του Χριστού Σωτήρα, για τη δεύτερη έλευση του σε δόξα, για την οικονομία της χάριτος, της εκκλησίας, για τα γεωγραφικά, γεωπολιτικά, τεχνολογικά και οικονομικά συστήματα που ήδη διαμορφώνονται, ενώ η αντίστροφη μέτρηση του σχήματος τούτου του κόσμου έχει οπωσδήποτε αρχίσει. Είναι όμως όλα αυτά, θα ρωτήσει κάποιος, πράγματι προφητείες? Γράφτηκαν αλήθεια πριν από τα γεγονότα? Η απάντηση είναι καταφατική, απλή, ένδοξη, αποστομωτική αν θέλετε. 300 προφητείες, χοντρικός αριθμός, που αφορούν την έλευση και το έργο του Χριστού, ήσαν γραμμένες και κωδικοποιημένες σε έναν τόμο τουλάχιστον 3 αιώνες π.Χ. Ο Ισαΐας μίλησε για το πρόβατον επισφαγή 712 χρόνια π.Χ. Ο Μεσσιανικός Ψαλμός με το «ετρύπησαν χείρας μου και πόδας» γράφηκε το 1100 π.Χ. Ο Μιχαίας μίλησε για την Βηθλέμ που θα γεννιόταν ο Χριστός το 710 π.Χ. Ο Ζαχαρίας για το τίμημα της προδοσίας το 520 π.Χ. Ο Δανιήλ προσδιόρισε με τις 62 και 7 εβδομάδες ετών τον ακριβή χρόνο της πρώτης έλευσης του Χριστού το 603 π.Χ. Όλες λοιπόν οι παραπάνω προφητείες, καταχωρημένες στην Εβραϊκή Παλαιά Διαθήκη, έπειτα από τη 12ετή εκστρατεία του Αλέξανδρου, 334-323, και τις 70 Αλεξάνδριας του, και την εξάπλωση της ελληνικής παιδείας, επιστήμης, τέχνης και γλώσσας, μεταφράστηκαν στη διάρκεια της βασιλείας του Πτολεμαίου του Φιλάδελφου, γιου του Λάγου, 309-247, και κυκλοφορούσαν στις τρεις Υπήρους που εκτινόταν το κράτος του Αλέξανδρου στη γνωστή έκτοτε ελληνιστική κοινή. Ήταν δε τόσο πιστή τούτη μετάφραση που ονομάστηκε Δημιουργία Δευτέρα, Δίδυμος την Πρώτη. Προϋπήρχαν λοιπόν των γεγονότων οι 300 προφητείες τουλάχιστον 3 αιώνες πριν. Και παληθεύτηκαν όλες μέχρι κεραίας. Πώς? Τυχαία, συμπτωματικά, κινώντας τη θεωρία των πιθανοτήτων. Αν είχαμε καιρό να παίξουμε το κορώνα γράμματα, θα έπαιρνε πολύ καιρό, θα βλέπαμε ότι χρειάζονται 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι, το 4ο ή 5ο του πληθυσμού της γης, να κάνουν ο καθένας από 30 προφητείες για να επαληθευθεί μόνον ένας. Και θα χρειάζονταν 1 τρισεκατομμύριο άνθρωποι, δηλαδή 200 φορές τον πληθυσμό της γης, για να επαληθευθεί ένας σε 40 προβλέψεις του. Μη μου ζητήσετε για 300 προβλέψεις, γιατί τα μηδενικά
είναι πάρα πάρα πολλά.

Τι μένει λοιπόν? Απλούστατα ότι ουγαρ θελήματι ανθρώπου ηνέχθη προφητεία ποτέ. Β' Πέτρου 1.21. Η προφητεία, είχε πει κάποτε ο Πασκάλ, είναι το μόνιμο θαύμα του Θεού. Βεβαιώνει τη θεοπνευστία των Αγίων Γραφών. Ένα το προτελευταίο. Η μεταμορφώνουσα δύναμή της. Και σε τούτο το σημείο η Βίβλος είναι μοναδική. Όποιος τη διαβάσει ή θα συνεχίσει να τη διαβάζει και θα αλλάξει η ζωή του, ή θα την πετάξει μη αντέχοντας τον έλεγχό της. Σπέβδουμε εδώ δε να διευκρινίσουμε πως όταν λέμε Λόγο Θεού δεν εννοούμε τις μελανοτύπωτες σελίδες του βιβλίου, αλλά το θεϊκό μήνυμα που εκφράζουν. Μήνυμα που προσδιορίζεται ως σπόρος που έχει μέσα του και φέρνει όπου γίνει αποδεκτός, στο χωράφι όποιας καρδιάς τον δεχθεί, φέρνει ζωή και καρπό. Κάτω από αυτή τη σκοπιά, τα θαύματα που αναφέρει στις σελίδες της η Βίβλος είναι ασήμαντα σε σύγκριση με αυτά που κατεργάζεται όπου βρει γιν καλήν και αγαθήν, Λουκάς 8.8. Είναι όντως ο Λόγος του Θεού ζών και ενεργής και το μότερος υπερπάσαν δίστημον μάχαιρα, διεικνούμενος άχρη μερισμού ψυχής και πνεύματος, αρμόντε και μυελών, Εβραίους 4.12. Θα ήταν κοινός τόπος να ραδιάσω περιστατικά ανθρώπων και της αλλαγής που έφερε μέσα τους ο Λόγος του Θεού. Όμως συγχωρήστε στον ομιλητή σας να πει ότι στα βιβλία που είχε κάποτε καταφύγει ψάχνοντας για μόρφωση, είδε να ολισθαίνει σε μια επικίνδυνη παραμόρφωση, ώσπου το βιβλίο του Θεού έφερε μέσα του μια ευλογημένη μεταμόρφωση. Θυμάται δε τούτη τη στιγμή και ένα τηλεγράφημα από ξενοδοχείο 5ης κατηγορίας της Γουμενίτσας στο Σύλλογο των Φίλων της Αγίας Γραφής, που τότε ήταν πρόεδρος, με το εύγλωτο κείμενο «Βιβλίο σας ανεκούφισε πελάτην, δωμάτια 12, stop, αναμένομαι». Η πνευματική επενέργεια τούτου του ζωντανού Λόγου του Θεού περιγράφεται στην ίδια τη Βίβλο ως καθρέφτης που μας δείχνει ποιοι είμαστε μπροστά στον Θεό, Ιάκωβος 1.23-25. Μάχαιρα που διερευνά τα βάθη των καρδιών μας, Εβραίους 4.12. Φωτιά που καθαρίζει την καρδιά μας από το ρήπο της αμαρτίας, Ιερεμίας 23.29. Σφυρί που συντρίβει την αμετανόητη καρδιά, ίδια παραπομπή. Λίχνος που φωτίζει τα μονοπάτια της ζωής μας, Ψαλμός 119.105. Βροχή που κάνει να καρποφορεί μέσα μας το μήνυμα του Θεού, Ισαΐας 55.10.11. Γάλα απαραίτητο για τα πρώτα βήματά μας στην πίστη, 1 Πέτρου 2.2. Άρτος που τρέφει την αθάνατη ψυχή μας, Ματθαίος 4.4. Μέλι που μας γλυκαίνει από την πικρότητα της ζωής, Ψαλμός 119.103 και τόσα άλλα. Σωστά συνεπώς έχει λεχθεί ότι η Βίβλος θα σε κρατήσει μακριά από την αμαρτία, ενώ παράλληλα η αμαρτία θα προσπαθήσει να σε κρατήσει μακριά από τη Βίβλο. Δέκατο επιχείρημα, τελευταίο, η χριστοκεντρικότητά της. Είπαμε ήδη ότι στη Βίβλο έχουμε ιστορία, κοσμογονία, ποιήση, νομοθεσία, εθνολογία και τόσα τόσα άλλα. Όμως το κύριο θέμα της Αγίας Γραφής είναι, όπως ο ίδιος ο Χριστός το διατύπωσε στους δύο προς Εμαούς, τα περί αυτού γεγραμμένα εμπάσεστες γραφές, Λουκάς 24-28. Με άλλα λόγια, το Θεός εφανερώθη εν σαρκή, Α' Τιμόθεος 3-16. Όσο λοιπόν θα ήταν παράδοξο να μπεις σε ένα σπίτι και να δεις όλα εκτός από τον ένικό του, τον κάτοικό του, εξίσου παράδοξο και τραγικό συνάμα είναι να επισκεφθείς τις Άγιες Γραφές και να μην συναντήσεις τον Χριστό. Γι' αυτό σε κάποιους περευνούσαν τις Γραφές, δοκούντες εν αυτές ζωήν αιώνιον έχειν,
Ο Χριστός εξήγησε ότι εκείνη η σύν εμαρτυρούσε περί αυτού. Ιωάννης 5:19. Χριστοκεντρική λοιπόν είναι η δομή της Βίβλου. Και σε κάθε σελίδα της μπορείς, αν θελήσεις, να συναντήσεις με κάποιο τρόπο τον Χριστό και το έργο Του. Όμως θα πεις, και πως τούτη η χριστοκεντρικότητα στηρίζει τη θεοπνευστία της Βίβλου. Πριν απ' όλα, ανθρώπινη γραφίδα ποτέ δεν θα μπορούσε να δώσει τη βιογραφία που μας δίνουν τα 66 βιβλία με τους 40 συγγραφείς και τους 14 αιώνες συγκρότησής τους. Αν κάποιος συνελάμβανε και διατύπωνε την προσωπικότητα και το χαρακτήρα του Χριστού των γραφών, θα έπρεπε να τον προσκυνήσουμε. Θα είχε συλλάβει το ασύλληπτο, το υπεράνθρωπο. Πρόκειται για μια προσωπικότητα μοναδική στον τρόπο που ήρθε, στον τρόπο που έζησε, στο έργο που πραγματοποίησε, στην επιρροή του στην ανθρώπινη ιστορία, στον τρόπο της αναχώρησής του, σε κάθε λεπτομέρεια. Αν φτιάχναμε ένα πρόχειρο συγκριτικό πίνακα ανάμεσά μας και εκείνου, θα ήταν αυτόχρημα συντριπτικός. Εμείς δεν είχαμε προύπαρξη, εκείνος πριν Αβραάμ γενέστε εστί. Εμείς παίρνουμε την προσωπικότητά μας από το ανθρώπινο σπέρμα, εκείνος εκ πνεύματος Αγίου. Γεννήθηκε γιος του ύψιστου Θεού. Εμείς κι αν γεννηθούμε στη φτώχεια, επιδιώκουμε τον πλουτισμό. Εκείνος πλούσιος όν επτόχευσε για μας. Εμείς καθημερινά αμαρτάνουμε. Εκείνος ρώτησε τις με ελέγχει περί αμαρτίας. Εμείς γράφουμε και με ποιο αποτέλεσμα. Εκείνος δεν έγραψε μια λέξη και οι βιβλιοθήκες του κόσμου δεν χωράνε τα γραφόμενα για αυτόν.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε σένα τον Θεόν του Ελέους, της Χάριτος και των αιωνίων νυκτηρμών, ερχόμεθα το πρωινό τούτο να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας με γλυκά ευγνωμοσύνη να κοιτάξουμε στους ουρανούς και να σου πούμε το ευχαριστώ μας για την αγάπη σου, την ένδοξη και θαυμαστή με την οποία μας αγάπησες εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμεν γιατί τα σχέδιά σου απ' αρχής ήταν αγάπη για μας. Σε ευχαριστούμεν διότι ενώ απομακρυνθήκαμε, παραπέσαμε, αποστατήσαμε, μας αναζήτησες και μας ευρύκες και μας εφανέρωσες την αγάπη σου τόσο μεγάλη που δεν μπορούσαμε να την πιστέψουμε. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιόν σου, τον μόνο γενή, τον οποίον απαρχής είχες και προετοιμάσει για την θυσία τη μεγάλη στο Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε γιατί εκείνος επήρε τη θέση τη δική μας και πλήρωσε. Σε ευχαριστούμε γιατί ο εξυλασμός είναι μοναδικός, διότι η θύρα, η πόρτα της σωτηρίας είναι πλέον ανοιχτή για τον καθένα. Σε ευχαριστούμε γιατί το Πνεύμα σου το αγαθό μας επεσκέφθηκε, μας εσφράγισε και έχουμε αυτή τη σφραγίδα της κληρονομιάς της μοναδικής μέσα στην καρδιά μας, ανήκουμε σε σένα. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί ακόμα οι κτιρμοί σου δουλεύουν στον κόσμο, αναζητούν ψυχές. Παρακαλούμε πολύ το πρωινό τούτο να δεχθείς τη λατρεία μας, να δεχθείς την ευγνωμοσύνη μας, να δεχθείς την δοξολογία μας. Παραλήρως παρακαλούμε να επισκεφθείς κάθε ψυχή η οποία έχει ανάγκη είτε οικοδομής είτε σωτηρίας. Παρακαλούμε για όσους ακόμα δεν έχουν μπει στην πόρτα την δική σου, τη σωτηρία σου. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς το έθνος μας, να το ελεήσεις άρχοντας και αρχομένους. Κύριε, να τους ελέγξεις και να τους οδηγήσεις στη χάρη σου. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς τα έθνη της γης, το λαό των Ισραήλ, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης. Σε παρακαλούμε να δεχθεί τον Σωτήρα του, τον Μεσσία του, και σε παρακαλούμε να επιταχύνεις τις ημέρες της ελεύσεως του Κυρίου για να δούμε ημέρες αγαθές μπροστά μας. Παρακαλούμε, μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, φρούρισέ μας από τον εχθρό, σκέπασέ μας και δώσε να δοξαστεί το όνομά σου και να μεγαλυνθεί ο Χριστός ανάμεσά μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Διαβάζω τον ψαλμό Ρο Μη Ζήτα, 147. Εμείτε τον Κύριον, διότι είναι καλό να ψάλλουμε εις τον Θεόν ημών, διότι είναι περπνόν η ένεση πρέπουσα. Ο Κύριος οικοδομεί την Ιερουσαλήμ, θέλει συνάξει τους διασπερμένους του Ισραήλ, ιατρεύει τους συντετριμμένους στην καρδία και δένει τα σπληγάς αυτών. Αριθμεί τα πλήθη των άστρων, καλεί τα πάντα ονομαστή. Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη η δύναμη σ' αυτού, η σύνεση σ' αυτού αμέτρητος. Ο Κύριος υψώνει τους πράους, τους δε ασεβείς ταπεινώνει έως εδάφους. Ψάλατε εις τον Κύριον ευχαριστούντες, ψαλμωδείτε εις τον Θεόν ημών εν κιθάρα, τον σκεπάζοντα των ουρανών με νεφέλας, τον ετοιμάζοντα βροχήν δια την γην, τον αναδιδώντα χόρτον επί των ωραίων, τον διδώντα εις τα κτίνη την τροφήν αυτών και εις τους νεοσούς των κοράκων ή την εσκράζουση προς αυτών. Δεν ξέρει εις την δύναμη του ύπου, δεν ειδύνεται εις τους πόδας του ανδρός, ο Κύριος ειδύνεται εις τους φοβουμένους αυτών, εις τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Επαίνει η Ιερουσαλήμ των Κύριων, ένι των Θεών σου Σιών, διότι ενεδυνάμωσε τους μοχλούς των πυλών σου, υβλόγησε τους ιούς σου εν μέσω σου, βάλει ειρήνη εις τα οριά σου, σε χορταίνει με το πάχος του σίτου, αποστέλει το πρόσταγμα αυτού εις την γήνη, ο λόγος αυτού τρέχει ταχύτατα. Δίδει χιόνα ως μαλίον, διασπείρει την πάχνη ως τάκτην, ρίπτει το κρίσταλον αυτού ως κομμάτια, έμπροσθεν του ψύχους αυτού τι δύναται να σταθεί. Αποστέλει τον λόγον αυτού και διαλύει αυτά, φυσά τον άνεμον αυτού και τα ύδατα ρέουσιν. Αναγγέλει τον λόγον αυτού προς τον Ιακώβ, τα διατάγματα αυτού και τα σκρίσεις αυτού προς τον Ισραήλ.
Δεν έκαμε ούτως εις ουδέν έθνος, ουδέ εγνώρισαν τας κρίσεις αυτού. Αλληλούια. Ο ύμνος τούτος, ο ψαλμός τούτος, είναι ένας ύμνος δοξολογίας προς τον Θεόν τον Παντοδύναμο. Ολόκληρος ο ψαλμός μας περιγράφει τα έργα της παντοδυναμίας του Θεού. Και ειδού που η δημιουργία τριγύρω μας είναι μια απόδειξη, τρανή απόδειξη αυτής της μεγαλειότητος του Θεού. Μάλιστα ο ψαλμοδός δεν πάβει να αναφέρει και μερικά περιστατικά από τη δημιουργία, όπως επί παραδείγματι σαν αυτά που διαβάσαμε, στέλνει τη βροχή του, στέλνει το κρύο του, στέλνει το χιόνι του, τον πάγο του σαν κρίσταλα τον κάνει και ούτω καθεξής. Ολόκληρη η δημιουργία η οποία μας κυκλώνει αποτελεί μια τρανή απόδειξη, τρανή επιβεβαίωση της μεγαλοσύνης του Θεού. Και δεν είναι μονάχα στη δημιουργία, είναι ακόμα και μέσα στη ζωή των ανθρώπων, είναι μέσα στην ιστορία οι επεμβάσεις του, σκύνει χαμηλά και σηκώνει τον πτωχό από κάτω, ενώ τον ασεβή τον ταπεινώνει, επεμβαίνει και κάνει κρίσεις ο Θεός. Με άλλα λόγια, ο ψαλμοδός βλέπει ότι ο Θεός κάνει τα πάντα. Και μέσα στη δημιουργία που μας κυκλώνει και μέσα στη ζωή την καθημερινή, ο Θεός είναι ο εργαζόμενος. Του Θεού είναι η δύναμη. Ο Θεός είναι ο παντοδύναμος. Και αυτή την παντοδυναμία του την ψάλλει, την υμνεί σε τούτο τον ψαλμό. Και βγάλει ένα συμπέρασμα. Το συμπέρασμα είναι ότι ο Θεός δεν ειδύνεται, δεν ευχαριστιέται στη δύναμη του ανθρώπου. Δεν τον έκανε τον άνθρωπο για να μπορέσει ο άνθρωπος με τη δική του δύναμη να μεταβάλει τα πράγματα, να υποτάξει την αντίθεση πραγματικότητα η οποία τον κυκλώνει. Τον άνθρωπο τον έφτιαξε για να του τα δίνει ο Θεός. Τον έφτιαξε και τον τύλιξε με ανάγκες ακριβώς για να είναι αυτός ο δοτήρας και ο άνθρωπος να είναι ο λήπτης. Ο Θεός θέλει να δίνει στον άνθρωπο και με κάθε τρόπο θέλει να του παρασταθεί. Κατά συνέπεια, ο Θεός δεν ευχαριστιέται στη δύναμη του ανθρώπου, ο οποίος προσπαθεί με το δικό του εγωισμό, με τη δική του δύναμη, να υποτάξει την πραγματικότητα τη γύρω του ή να λύσει τα προβλήματα της ζωής του, να αντιμετωπίσει τις καθημερινές του ανάγκες. Σε όλα αυτά, ο Θεός θα παράστεκε, θα ήταν έτοιμος να βοηθήσει, θα του έδιδε. Γι' αυτό λέγει στον ψαλμό τούτον, ο Θεός δεν ειδύνεται, δεν ευχαριστιέται στους πόδας του ύπου, στη δύναμη του ύπου. Ούτε ευχαριστιέται εις τους πόδας του ανδρός, δηλαδή στη δύναμη του άνδρα. Σε τι ευχαριστιέται? Ευχαριστιέται σε εκείνους οι οποίοι έχουν φόβο Θεού μέσα τους. Σε εκείνους οι οποίοι ελπίζουν επί το έλεος του Θεού. Ώστε τα πράγματα αντιστρέφονται. Εδώ πέρα ανακαλύπτουμε λοιπόν ότι ο Θεός δεν ευχαριστιέται να σε βλέπει τάχα εσύ να θέλεις με το εγώ σου να λύσεις τα προβλήματα, τις ανάγκες να αντιμετωπίσεις τη ζωή. Δεν είναι η δύναμή σου που θα τα κατορθώσει. Δεν είναι η δύναμή σου που θα επιτύχει. Λάθος κάνεις, λάθος πήρες δρόμο. Αντίστροφα, θα πρέπει να καταλάβεις τη δική σου τέλεια αδυναμία, τη δική σου φτώχεια, να ταπεινωθείς και να φοβηθείς το Θεό. Με άλλα λόγια, να τον υπολογίσεις, να τον σεβαστείς, να αρχίσεις να υπολογίσεις το Θεό στη ζωή σου και να ελπίζεις επί το έλεος αυτού. Εάν ο άνθρωπος υπολογίζει το Θεό στη ζωή του και λογαριάζει στο έλεος του Θεού, ότι ο Θεός θα επέμβει, ότι ο Θεός θα του ανοίξει τον δρόμο, ότι ο Θεός θα υποτάξει την πραγματικότητα γύρω του, κάτω από τα πόδια του, ότι ο Θεός θα τον οδηγήσει, τότε ο άνθρωπος βρίσκεται στη σωστή θέση, στη θέση που αυτός μεν μέσα του, συναισθανόμενος την αδυναμία του, ρίχνει την ελπίδα του εις ο Θεό. Από την άλλη μεριά, ο Θεός ξετυλίγει τη δική του δύναμη και ξετυλίγει τη δική του αγάπη και χάρη για τον άνθρωπο και ευχαριστείται να του δίνει και να του παραστέκει. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος έπαυσε ή μάλλον έχασε το φόβο του Θεού
και την ελπίδα στο έλεος του Θεού, γύρισε στη δύναμή του, επεστράτευσε τη δύναμή του, την πολλαπλασίασε στο άπειρο, σαν σήμερα στον αιώνα που ζούμε, με την διανοητικότητα την οποία διαθέτει, πολλαπλασίασε τη δύναμή του με την τη διανοητικότητα την οποία διαθέτει, και ο άνθρωπος εγίνηκε, θέλησε να αντικαταστήσει το Θεό σε όλα, να υποτάξει όλη τη δημιουργία, να υποτάξει την ζωή, να υποτάξει τις ανάγκες του, να λύσει τα προβλήματά του αυτός, το εγώ του, το εγώ του. Η δραματική αυτή ιστορία άρχισε στην Εδέμ. Ήταν εκεί που ο άνθρωπος έχασε πλέον τον φόβο του Θεού, έχασε την ελπίδα εις το έλεος του Θεού, διότι αμάρτησε, διότι απεστάθησε, διότι απεκόπη. Και πλέον τούτη δημιουργία που είχε δημιουργηθεί για να υπηρετεί τον άνθρωπο, και ο Θεός την είχε τάξει για να υπηρετεί τον άνθρωπο, η δημιουργία αυτή γίνηκε αντίθετη στον άνθρωπο, ανυπότακτη στον άνθρωπο, και ο άνθρωπος αγωνίζεται, αγωνίζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ να υποτάξει αυτή την πραγματικότητα τη γύρω του, χωρίς να το κατορθώνει. Ο ιδρώτας εφάνηκε στο πρόσωπό του. Δεν υπήρχε ιδρώτας πρώτης πτώσεως. Ο Θεός είπε μετά την πτώση, εν το ιδρώτη του προσώπου σου θα τρως τον άρτο σου. Και ήταν αυτό ο ιδρώτας σφραγίδα του επερχομένου θανάτου. Λιώνει η ύπαρξή του. Και σκέπτομαι ότι αυτή η λέξη αγών, αγωνία, δεν θα υπήρχε. Και δεν θα υπήρχε υπό τη σημερινή της μορφή όπως την ζούμε σήμερα. Με τούτο τον άχαρη αγώνα, με τούτο τον σκληρό αγώνα, που ο άνθρωπος ξοδεύει τον εαυτόν του, ξοδεύει τις δυνάμεις του για να κατορθώσει και να λύσει τα προβλήματά του, και δεν τα καταφέρνει. Πριν από την πτώση δεν θα υπήρχε αυτός ο αγώνα, αυτή η αγωνία, αυτός ο ιδρώτας, αυτός ο θάνατος. Και ο άνθρωπος αγωνίζεται και αγωνίζεται, και πόσοι αγώνες. Αγώνας για το ψωμί, αγώνας για τη γη, αγώνας για την ατμόσφαιρα που την έχουμε ρυπάνει, αγώνας για την ειρήνη, να γίνει ειρήνη, αγώνας

σε όλους τους τον. Αγώνας για την ατμόσφαιρα που την έχουμε ρυπάνει, αγώνας για την ειρήνη, αγώνας για τους πολέμους, αγώνας καθημερινός σε όλους τους τον. Αγώνας για την ατμόσφαιρα που την έχουμε ρυπάνει, αγώνας για την ειρήνη, αγώνας για τους πολέμους, αγώνας καθημερινός σε όλους.

αν διαβάσει κανείς τι κάνουν οι άνθρωποι για να αντιμετωπίσουν το κακό μπροστά τους και να υποτάξουν την πραγματικότητα. Διάβαζα, δεν θυμάμαι να σας το είπα, σε ένα ξένο περιοδικό, εκεί στα βραχώδη όρη, στα Rocky Mountains της Αμερικής, μέσα σε σπηλιές, κάτω από τη γη, στα όρη μέσα, με μπετό και χάλιβα φοβερών, πόσο διαστάσεων. Είναι μέσα εκεί οι χωμένοι άνθρωποι που στέκουν μπροστά σε τηλεοράσεις, σε οθόνες τηλεοράσεως, για να παρακολουθούν αγρύπνωση μέρα και νύχτα. Σε οθόνες τηλεοράσεως, με όλα τα μέσα και εκεί τη φωτογραφία, για να παρακολουθούν αγρύπνωση μέρα και νύχτα, μήπως από την άλλη μεριά εξαπολυθήκαν ένας πύραλος, για να προφτάσουν αυτοί να ανταπαντήσουν και παρακολουθούν ημέρα και νύχτα. Και είναι πόρτες τεράστιες, βαριές, φοβερές, από χάλιβα, οι οποίες κλείνουν στα δευτερόλεπτα. Στο δευτερόλεπτο κλείνουν οι αμετακίνητες πόρτες και κλείνουν στο δευτερόλεπτο. Γιατί αυτός ο αγώνας? Γιατί αυτή η αγωνία? Γιατί αυτό το άγχος? Γιατί αυτός ο φόβος μέσα στην ανθρωπότητα? Είναι εξαιτίας της αμαρτίας. Και με όλα αυτά ο άνθρωπος δεν κατορθώνει. Και ο Θεός λέγει, δεν έχει, δεν ειδύνεται εις την δύναμη του ύπου, δεν ειδύνεται εις τους πόδας του ανδρός. Σήμερα δεν έχουν ύπους, έχουν τάγκς. Σήμερα δεν έχουν ύπους, έχουν αεροπλάνα. Σήμερα έχουν πυράβλους. Έχουν κρούζ και πέρσινγκ και από την άλλη μεριά δεν ξέρω πώς λέγονται οι άλλοι. Δεν ειδύνεται εις την δύναμη του ύπου, δεν ειδύνεται εις την δύναμη του ανδρός, στη δύναμη τους, έστω και αν την πολλαπλασιάσουν επί την διανοητικότητά τους και την φτάσουν στο άπειρο να μετράνε τα σύμπαντα, να μετράνε τα αστέρια, να μετράνε και να τα ζυγιάζουνε, να βυθίζονται στους ωκεανούς, στα βάθη των ωκεανών, να χαρτογραφούν τους ωκεανούς, κάτι που θα ήταν ασύλληπτο σε άλλες εποχές, και να σου γράφει και τις λεπτομέρειες ακόμα, που υπάρχει ένας λοφίσκος στα βάθη των ωκεανών σε 6.000 και 7.000 μέτρα, να σου γράφει τις κοιλάδες, τις κορφές, τα πλατό. Αυτά είναι φοβερά πράγματα. Αυτή είναι η δύναμη πολλαπλασιασμένη επί την διανοητικότητα του ανθρώπου, που κατορθώνει πολλά. Είναι ολόκληρος ο τεχνικός μας πολιτισμός, ο πύργος τούτος τον οποίο έχουμε οικοδομήσει και φτιάξει. Ο Θεός δεν ειδύνεται σε αυτά. Μια μέρα αυτά θα φύγουν. Μια μέρα θα καταστραφούν. Σαν χάρτινος πύργος θα φύγουν. Και εκείνοι οι οποίοι αρέσουν στο Θεό και θα μείνουν είναι οι άνθρωποι που τον φοβούνται. Ή δίνεται εις τους φοβουμένους αυτών, εις τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Δοξασμένο το όνομά του. Μακάρι όλοι μας να είμαστε τέτοιοι. Για να ευαρεστείται ο Θεός σε εμάς. Και αν είσαι τέτοιος, όλα τα λέγονται. Εάν είσαι τέτοιος και φοβείσαι το Θεό και ελπίζεις επί το έλεος αυτού την πραγματικότητα την ανυπότακτη τριγύρου σου. Άλλοι τα προβλήματα. Γονάτισε και φέρε τα εσύ στο Θεό. Άρχισε μέσα σου να φοβάσαι το Θεό. Να τον υπολογίζεις στη ζωή σου. Να σκέπτεσαι τις παραγγελίες του, τις εντολές του, τους νόμους του και να μην θέλεις να τους παραβείς. Να θέλεις να ζήσεις μέσα στο θέλημά του. Και θα δεις αν ο Θεός, δοκίμασέ τον και θα δεις αν την γύρω σου πραγματικότητα δεν την υποτάσσει σε σένα. Τότε όλα είναι μια αρμονία. Ελπίζεις στη δύναμή σου, στην ικανότητά σου, στην καταφερτζοσύνη σου και δεν τα καταφέρεις. Ο Θεός δεν δίνεται σε αυτά. Σταματώ εδώ. Η χοροδία μας να μας ψάλλει. Ένα δίνει.

πατέρα μας ευλογημένε, είσαι εσύ ο Θεός ο παντοδύναμος. Στα χέρια σου είναι όλα. Η μεγαλοσύνη σου είναι αμέτρητη. Δώσε μας να εννοήσουμε αυτό το πράγμα. Κοινό το οποίο ζητείς από μας είναι να φοβούμεθα, να υπολογίζομαι εσένα το Θεό, να αναγνωρίζομαι το μεγαλείο σου. Και τότε εσύ εργάζεσαι γύρω μας και μέσα μας. Δώσε μας ακόμα μερίδα τροφής. Δόξασε το όνομά σου, σε παρακαλούμε. Και μεγαλύνθηκε ανάμεσά μας. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Αγώνες λοιπόν. Αγώνες να υποτάξει την πραγματικότητα γύρω του. Αγώνες να αντιμετωπίσει την καθημερινή ζωή. Αυτό το άγχος που κάνει, διαλύει τον άνθρωπο κυριολεκτικά. Άλλους τους στέλνει σε φρονοκομεία, σε ψυχιατρία. Άλλοι βγάνουν καρκίνους. Άλλοι υποφέρουν, τους πιάνει η καρδιά τους. Άλλοι και πόσα και πόσα από αυτό το άγχος. Ο αγώνας, η αγωνία να κρατηθεί στην ύπαρξη. Αλλά υπήρχε και αγώνας άλλος. Ο αγώνας για τη σωτηρία. Τι έχει γίνει στην ιστορία της ανθρωπότητας για το πρόβλημα αυτό? Πώς να σωθεί? Διότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να απαλλαγεί από τη σκέψη και την εσωτερική πληροφορία που του έχει δοθεί ότι υπάρχει Θεός. Και πώς αντιμετωπίσω το πρόβλημα.